0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγύηθει την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παραλία της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεφ, θα μεταδίδει σήμερα στον Ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Την ίδια ώρα, η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια, όπως τη χαρακτήρισε, είναι επίσης ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, επιβεβαίωσαν σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε τη Δύναμο Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θελώδεις βοριάδες του Αιγαίου. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες του Αιγαίου θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλό πρωινό Παρασκευής, 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, τελευταία μέρα του 7ου μήνα του έτους, 31 λοιπόν Ιουλίου 2026, στον Sky 100,3 συντονισμένοι, 5 και 9 ακριβώς πρώτα λεπτά, να έχετε ένα καλό πρωινό. Μια νύχτα πραγματικής αγωνίας για όλα τα πύρινα μέτωπα, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις όπου έχουμε στα πύρινα μέτωπα, με αυτούς τους θυελλώδεις ανέμους, ακόμη και εδώ στην Αττική. Με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή παρακαλώ προς όλες και σε όλους. Και βεβαίως με ένα νέο 112 το οποίο είχαμε ακριβώς πριν από 5 λεπτά στην περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Στάλη 112, διότι υπάρχει δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φλόκα, απομακρυνθείτε από Φλόκα προς Άρλα. Όλα αυτά λοιπόν με ένα τελευταίο 112 που στάλη ακριβώς στις 5 και 4 πρώτα λεπτά. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για την καταγραφή αλλά και παρουσίαση όλων των δεδομένων, όλων των γεγονότων, όπως καθημερινά κάνουμε στην 2ωρη διάρκεια αυτή την εβδομάδα που πέρασε, τη πρώτη πρωινή ενημέρωση, ως και τις 7 θα πάμε και σήμερα μαζί σας, όπως και αύριο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή που θα είμαστε κοντά σας, μια που ο Ισακ Τριανταφυλλίδης έχει και κάνει χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Οπότε λοιπόν θα είμαστε μέχρι και τις 7, πραγματικά με κάθε τι το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα, με κάθε τι το οποίο εσείς μας ενημερώνετε για το τι συμβαίνει, αλλά και βεβαίως μόλις τελευταίες εξελίξεις και φυσικά όλα τα ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Πραγματικά πολύ μεγάλη νύχτα αγωνία στα πύρινα μέτωπα, με όλα αυτά τα οποία έχουμε, τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως ό,τι έχει συμβεί στη διάρκεια της νύχτας, εκεί κατά τις 5.30 ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο των πυρκαγιών, από αυτό το μέτωπο το οποίο εκεί όπου λες ότι ευτυχώς το ελέγξαμε, εκεί αναζωπυρώνεται με αυτές τις ρηπές ανέμου, με όλα αυτά τα οποία έχουμε και φυσικά με όλη αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων, των ανδρών και των γυναικών, του πυροσβεστικού σώματος, των αθελοντών, των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλοι αυτοί οι οποίοι συνδράμουν και είναι στο πεδίο, είναι στα πεδία των πυρκαγιών. Εδώ λοιπόν θα είμαστε. Με αυτά θα είχαμε χθες και τις κηδείες στο Ρέθυμνο. Σήμερα είναι η κηδεία του πυροσβέστη στο Γήθιο. Αυτοί οι άνθρωποι που πέσανε πραγματικά στο καθήκον, εκεί όπου με αυταπάρνηση αλλά και με απόλυτη προσήλωση στο καθήκον τους για να σωθεί η πατρίδα τους, ο τόπος τους ήταν εκεί και δυστυχώς χάθηκε η ζωή τους. Από την άλλη βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το απόνερα του ταξιδιού του κ. Κουντέρε στην Κύπρο, τις επαφές που είχε, σχετικές αναφορές και χθες του Πρωθυπουργού στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για την σεζόν αυτή, για το καλοκαίρι. Ραντεβού ξανά τέλη Αυγούστου έδωσε ο Πρωθυπουργός, όπως πάντα, με το καθιερωμένο Υπουργικό Συμβούλιο σε τέλη κάθε μήνα. Έτσι λοιπόν και λίγο πριν από τη Διεθνή και Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά λοιπόν χθες και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνουμε, το Κυπριακό, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, για τις εκλογές ξανά μανά στο τέλος της ετίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε λοιπόν τις κόντρες μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ του κύριου Τσίπρα, αναφορικά με τα οικονομικά των κομμάτων. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συζητήσεις για το νερό εντός του Κοινοβουλίου και βεβαίως τη συζήτηση που έχουμε στην Ολομέλεια, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν για τη διαχείριση του νερού, τα ζητήματα τα οποία απαντά ο κ. Παπασταύρου και η κυβέρνηση στην αξιωματική αντιπολίτευση. Επίσης έχουμε και την χθεσινή αναφορά και κοινή παρουσίαση των δεδομένων γύρω από την οδική ασφάλεια, καθώς μέχρι στιγμής, σύμφωνα και με τις έρευνες, μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω πραγματικά των ελέγχων οι οποίοι γίνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά λοιπόν για το πρώτο εξάμεινο του 2026 έχουμε βελτίωση, έτσι όπως δείχνουν τα στοιχεία της οδικής ασφάλειας.
Τελειώνει λοιπόν και τις 7 με όλη τη δισογραφία, με όλα τα δεδομένα. Και έχουμε λοιπόν τον Άντρε Παπαγιάννακο αυτό το πρωινό μαζί στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά του ήχου. Στην ορθογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και περιμένουμε τις δικές καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Ελένη Μπουγέρη. Και βεβαίως μέσω κινητού και διαδικτύου. Αφήνετε το δικό σας μήνυμα, το διαβάζουμε εδώ στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως τις έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη, ξεκινώντας βεβαίως από την τελευταία εξέλιξη που έχουμε. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Αχαΐα και χύχησε και ήχησε 112. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη παραμένει το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασωμάτου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η ιστορική μονή Πρέβελης αλλά και το φοινικό δάσος.

κατά τη διάρκεια τη ημέρα τώρα κινώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία τη Πρέβελη με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι τη Αγία Γαλήνη. Σε κατάσταση τώρα έκτακτη ανάγκη έω και τι 29 Οκτωβρίου. Έχει κηρυχθεί ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου στο Έθιμνο. Στο Θριάσιο τώρα νοσηλεύεται 71 ετών άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% περίπου του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγή τώρα ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρίθμινο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Ακοινώθηκαν το απόγευμα χθες οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσιά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες και 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, της Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και του Βορείου Αιγαίου. Επίσης, περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδος. Σε αυξημένη επαγρύπνηση είναι και ο Δήμος Αθηναίων, όπου καλεί όλους εμάς τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουμε κάθε ενέργεια όπου θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Από σήμερα λοιπόν ως και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως για παράδειγμα η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες όπου μπορεί να δημιουργήσουν σπιθύρες. Τελευταίο αντίο θα πούνε το πρωί σήμερα στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από εχθές το απόγευμα στην κομιτεία Suffolk της Βρετανίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζων συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ κοινώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθεριστικό κέντρο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύει τη γύμνια των πολιτικών μας αντιπάλων, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Η δέσμευση του ότι το Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ξεκινήσει και να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στην χθεσινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και τον κύκλο πολιτικής του κόμματος. Ο πρόεδρος του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι η φετινή ΔΕΘ είναι η τελευταία πρωτοανθρωπίνων εκλογών και γι' αυτό γίνεται πάρα πολύ κρίσιμη, προσθέτοντας ότι σε αυτήν το Πασόκ θα παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030. Την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί στις 10 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δουκάς. Συνεχίστηκε η πτωτική τάση των θυμάτων αποτροχίας στην χώρα μας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το διάστημα αυτό, τα θανατηφόρα τροχεία στους ελληνικούς δρόμους στην επικράτεια μειώθηκαν σε ποσοστό 11,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η εντατικοποίηση των ελέγχων από την τροχεία συνέβαλε μεταξύ άλλων στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 720.258 περισσότεροι έλεγχοι αλκοτέστ σε σύγκριση με αυτό του 2025.
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, στη μάχη για την αποτροπή παραβάσεων έχουν μπει προς το παρόν και περίπου 436 κάμερες στην Αττική, 388 της περιφέρειας Αττικής, υποτίθενται σε λειτουργία από την ερχόμενη εβδομάδα. Αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όταν τελεσφορήσουν και διαγωνιστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δυνατότητα πώληση ακινήτων στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο, λοιπόν, μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Την κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο για το νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταγγέλει εμπαραβηματοποίηση και κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης. Άντρεπε ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, επιμένει ότι ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Μαραθώνιο αναμένεται να είναι η μάχη σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ήδη έτοιμο νομοσχέδιο ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων και καθώς και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες μέρες στην Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Η Πρωθυπουργός τώρα της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Η Ιταλία δεν θα μείνει απραγητώνηση, κυρία Μελόνι, χαρακτηρίζοντας σοκαριστικές τις εικόνες. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων της στην Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανάρτηση που έγινε βεβαίως στο Truth Social, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς την διαρκή ειρήνη και ασφάλεια είναι επίσης ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ για να υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας και για τους κατοίκους της και τους γειτονές της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η απειλή που προέκυψε από την Γάζα σε 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να νοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανακοίνωση. Στελέχη τώρα του Παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς επιβεβαίωσαν ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης που βρίσκεται έως σήμερα στην εξουσία στη λωρίδα της Γάζας. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στην Μεσίνα της Σικελίας Νότι, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα και οι εικόνες που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε να είχε βομβαρδιστεί. Σήμερα απολογούνται τρεις ληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, να θυμίσουμε ότι έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σήμερα Παρασκευή αλλά και αύριο Σάββατο θα απολογηθούν μετά και την προθεσμία που έχουν λάβει οι 8 συλληφθέντες αστυνομικής επιχείρησης που έγινε την Δευτέρα στο Ηράκλειο. Ο εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε μεταξύ άλλων διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία, απάτη και σε βάρος της Κομισιόν.
πολύ όλοι, είστε πολύ εσείς όλοι οι πολίτες που σπέβδετε μαζικά στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση διαβατηρίου προκειμένου να προλάβετε την αλλαγή κανονισμών στις 3 Αυγούστου, αποφεύγοντας προσωρινά την υποχρεωτική αντικατάσταση της παλαιάς μπλε ταυτότητας. Μετά τις 3 Αυγούστου, να σας πούμε ότι όσοι δεν έχετε προμηθευτεί τη νέα ταυτότητα, δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις γειτονικές χώρες με τις οποίες έχουμε διακρατικές συμβάσεις, δηλαδή την Τουρκία, τα Σκόπια και την Αλβανία. Οι παλιές ταυτότητες, να θυμίσουμε, ότι έχουν ισχύει στη χώρα μας μέχρι 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η επεκτάση του μετρό προς την Καλαμαριά, επισημαίνει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νίκος Ταχιάος, την οποία συνοδεύει και με ένα βίντεο από αυτοψία που έγινε την περασμένη Τρίτη στο έργο. Τονίζει ότι απομένουν ελάχιστες εκκρεμότητες ώστε το έργο να αποκτήσει πλήρως τη μορφή μιας άψογης λειτουργικής εγκατάστασης και προσθέτει. Οι διαδικασίες πιστοποίησης τρέχουν εδώ και καιρό και μέσα στον επόμενο μήνα αναμένουμε την ολοκλήρωσή του ώστε να προχωρήσει η έκδοση της άδειας λειτουργίας. Αποδείχθηκαν εξαιρετικά περίπλοκες. Από τη Βόρεια και την Νότια Αμερική έως και την Ευρώπη και την Ασία, συμμορίες επιδίδοντας σε κλοπές χαλκού, ξυλώνοντας σωλήνες και καλώδια, τα οποία εν συνεχεία απολούν δίνοντας τροφή σε ένα παράνομο εμπόριο ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προβλήματα από τα κενά στα δίκτυα σιδηροδρόμων και τηλεπικοινωνίων, ενώ η τιμή του χαλκού ανεβαίνει. Σε αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΟΑΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Και στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε και ο ΠΑΟΚ, όπου επικράτησε με την Δυναμό Κιέβου με 2-0. Σκάει 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση Ιωσίου Ευδοκίμου Δικαίου Αγίου Ιωσήφ Αρημαθέας. Χρόνια πολλά λοιπόν σας που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά με και εσείς που έχετε τα γενέθλιά σας. 6 και 27 η Ανατολή του Ηλίου, Δύση του Ηλίου, 20 και 35 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα, από τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Το 1920 ο Ιονδραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην Ενωσίστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Πάμε στο 1976, όπου ο πρωθυπουργός τότε της χώρας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Και τέλος, το 1984, σαν σήμερα, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Και όπως θα τη θυμόσαστε ή θα τη θυμόμαστε εμείς, είναι η λεγόμενη αγορά του αιώνα. Σα σήμερα, το 1919, γεννιέται ο Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Σα σήμερα θεωρείται και η μέρα όπου δημιουργήθηκε και γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ, καθώς έχει γενέθλια η Τζοάν Ρόλινγκ, η Αγγλίδα συγγραφέας. Το 1818 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Σκουφάς, ιδρυτικό μέλος της φιλικής εταιρείας. Το 1944 φεύγει από τη ζωή ο Αντουάν ντε Σεν Εξυπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, μικρός πρίγκιπας, από τα πολύ πολύ ωραία βιβλία, ενώ σε σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Πάρκερ, Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και όπως πάντα, έναρξη αυτής της εκπομπής στην σαββατιάτικη μας έκδοση που είμαστε 2 ώρες διάρκεια για αυτήν την εβδομάδα με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky. Να ρεμίσουν λίγο όλα τα πνεύματα, να κατευναστούν λίγο οι αντιδράσεις. Κλασική μουσική, κλασική δισκοθήκη και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των 5 και μισή.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε δασική έκταση, ξέσπασε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα εστάλει από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 14 οχήματα. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πυρήνα μέτωπα του Ρεθύμνου, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το πυρήνο μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασωμάτου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα επεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άντρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Ασπροχωριό, ενώ ισχυροί άμνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώρουφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 5 και 33 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 στη ραδιοφωνά σας. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ήδη πρώτα πρωινά σας τηλεφωνήματα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Θα αναφερθούμε σε αυτά. Πάμε όμως πρωτίστως στη Γιώργο Κεραμιτζόγλου για να δούμε όλα τα τελευταία νέα γύρω από τις πυρκαγιές, τις ανοσοπυρώσεις. Δυστυχώς σε μια ημέρα πάρα πολύ, πολύ δύσκολη όπως και χθες και γενικότερα ένα τριήμερο μέχρι και την Κυριακή με νύχτα αγωνίας στα πύρινα μέτωπα. Αλλά έχουμε και μια νέα φωτιά εδώ στην περιοχή Φλόκα, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Καλημέρα Γιώργο, καλό πρωινό.
1: Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Πριν από λίγα λεπτά λοιπόν έχουμε και έναρξη νέας πυρκαγιάς στην περιοχή Φλόκα. Εκεί τώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα. Προσπαθούν λοιπόν εκεί οι επίγειες δυνάμεις να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν ξημερώσει, ούτως ώστε να μπορέσουν και να την οριοθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι ένα δύσβατο σημείο από ό,τι μου είπαν εκεί στην περιοχή του Φλόκα, με πολύ πυκνή βλάστηση και χαμηλή βλάστηση και καλλιέργειες. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούν τώρα οι επίγειες δυνάμεις όσο μπορούν να την οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά. Τώρα, η πιο δύσκολη είναι το μέτωπο της Πρέβελης, δηλαδή στο Ρέθυμνο. Μάλιστα ένα μεγάλο μέρος από το σπάνιο και αρχαίο φοινικό δάσος έχει καταστραφεί. Βέβαια έχει σωθεί ένα μεγάλο μέρος από τη βλάστηση που είχε ο κουρταλιώτης ποταμός εκεί στο ασώματο στο Ρέθυμνο. Όμως αυτή τη στιγμή επιχειρούν τουλάχιστον 300 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος, είναι 66 τα οχήματα εκεί που προσπαθούν και εκεί με τη βοήθεια να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Έχουν έρθει και τα μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κρήτης, προσπαθώντας λοιπόν να δημιουργήσουν αυτές τις νέες αντιπυρικές ζώνες, ούτως ώστε να μην επεκταθεί περαιτέρω η πυρκαγιά. Το άλλο μεγάλο μέτωπο που έχουμε είναι η Πάρος, μια αναζωπήρωση που είχαμε εχθές λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, και μάλιστα είχαμε και μηνύματα το 112 να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από το άσπρο χωριό και από το χωριό Καμάρι, οι μεν κάτοικοι από το άσπρο χωριό να μετακινηθούν προς την περιοχή Δριό και οι κάτοικοι από το Καμάρι να μετακινηθούν προς την Αλική. Έχει συνεχώς αναζωπηρώσεις η πυρκαγιά της Πάρου, αλλά είναι εντός του σημείου που κάει και από προχθές. Και γι' αυτό λοιπόν επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν να τις περιορίσουν, αλλά κατά ψέματα εκεί στην Πάρο η φωτιά συναντά πάρα πολλά σκουπίδια, μπάζα, στρώματα από κρεβάτια, πολλά πλαστικά, ούτως ώστε αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά. Τα καλά νέα έρχονται από τα άλλα δύο μέτωπα. Και εννοούμε το μέτωπο της Παλαιόπολης της Άνδρου, μια πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι εχθές, και εκεί επιχειρούσαν αρκετοί πυροσβέστες όλη η δύναμη του νησιού της Άνδρου, και μάλιστα ήταν και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι της Παλαιόπολης να μετακινηθούν προς τον Μπατσί της Άνδρου. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, αλλά εκεί έχουμε μια πολύ καλή
0: Γιώργο, να σε διακόψω ένα λεπτό, να πάμε στο Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Αλεξόπουλο, είναι καθοδόν προς τον Φλόκα, προς το Δημοτικό Διαμέρισμα, στην κοινότητα εκεί, την περιοχή όπου έχουμε την φωτιά. Είναι επικίνδυνη, αν πω ότι καταλαβαίνω και από ό,τι πρόλαβε και είπε στην Ελένη Μπουλιέρη. Δήμαρχε, καλημέρα, καλό πρωινό, ξυπνήσατε δυστυχώς με 112.
2: Δυστυχώς 112, έχουμε ήδη 112 για δύο οικισμούς, και για το Φλόκα και για τον γειτονικό Μαζαράκι.
0: Το Μαζαράκι, τι λέτε.
2: Ναι. Υπάρχει και ένας, υπάρχει ένας γειτονικός Χιτά στην περιοχή, χώρος γεωνική σταθής απορριμμάτων, που και αυτό είναι κάτι ανησυχητικό. Μήπως έχουμε, ακόμα δεν έχουμε φωτιά εκεί, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε και εκεί φωτιά θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα περιβαλλοντικό. Βέβαια προέχει η ανθρώπινη ζωή, και αυτή τη στιγμή οι πρώτες πληροφορίες που έχω είναι ότι έχουμε πυρκαγιά εντός του Φλόκα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, δεν έχω καμία αναφορά για κάποιο πρόβλημα υγείας κάποιου συμπολίτη μας, όμως καταλαβαίνετε τώρα, απεγνωσμένα μου μιλούν εκεί κάτι και ο πρόεδρος, Δεν ξέρω τι γίνεται, θα το ξέρω σε 20 λεπτά από τώρα που μιλάμε, που θα το έχω διαζώσει. Βέβαια,
0: δημάρχη, οι καιρικές συνθήκες είναι ποιες?
2: Φυσάει πάρα πολύ. Φυσάει πάρα πολύ. Βέβαια, από το πρωί δηλαδή φυσούσε πάρα πολύ και γι' αυτό είχαμε την πολυπολίε σήμερα. Αλλά καταλαβαίνετε, η φωτιά όταν 4 ώρα το πρωί έχουμε την έναρξή τη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το προβλέψει και δεν ξέρει τι γίνεται. Πάντως έχουμε κινητοποιηθεί και εμείς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι επί τόπου. Παλεύουμε και θα δούμε.
0: Δημάρχε, τι καίει, τι υπάρχει για να ως καύσιμη ηλική?
2: Εκεί είναι ένας οικισμός ο οποίος είναι ημιωρινός. Είναι δασική έκταση περιαστικά, αλλά και εντός του οικισμού είναι ένας μικρός αλλά όμορφος οικισμός. Εάν έχουν πάρει, όπως μου λένε, σπίτια εντός του οικισμού, είναι πυκνοκατοικημένο, δεν είναι αεροκατοικημένο.
0: Και τώρα το καλοκαίρι φαντάζομαι είναι και ακόμη περισσότερος κόσμος.
2: Δεν έχει πολύ κόσμο ευτυχώς, αλλά καταλαβαίνετε ότι η περιουσία και όταν μιλάμε για κατοικίες, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Θα δούμε όμως, να μην λέω παραπάνω, θα δω επί
0: τόπου. Τα λέμε και σε κανένα μισάωρο, Δήμαρχε. Μιλάμε λοιπόν για το Μαζαράκι και τον Φλόκα που ήταν η φωτιά μέσα στο χωριό, όπως μας λέτε. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Δήμαρχο της Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Αλεξόπουλο. Γιώργο, ο λόγος ξανά σε σένα, ναι.
1: Ναι, για να συμπληρώσω λιγάκι, αν θυμάμαι καλά, η περιοχή του Φλόκα είχε ξανακαεί και πέρσι από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στη Δυτική Αχαΐα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Όντως είναι μια κατοικημένη περιοχή με πολύ πυκνή βλάστηση και γι' αυτό λοιπόν και τα μηνύματα το 112 για τη μετακίνηση των κατοίκων. Τώρα, το δεύτερο καλό νέο είναι από την Κάλυμνο, μας έρχεται από την Κάλυμνο, από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς εχθές το απόγευμα στο βαθύ της Καλύμνου, στην περιοχή Βοτσάνη. Εκεί τα πράγματα πάνε καλύτερα. Προσπαθούν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν και να την οριοθετήσουν. Έχουν καταφέρει πάρα πολλά, ούτως ώστε εκεί η φωτιά νωρίς τώρα που θα ξημερώσει να έχει οριοθετηθεί. Επίσης έχουμε μία ακόμα πυρκαγιά στην Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη, που ξέσπασε και αυτή τώρα τα ξημερώματα. Εκεί επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα και 12 οχήματα. Δηλαδή αυτή η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 εχθές το βράδυ. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και αυτή, γιατί υπάρχει και εκεί πυκνή βλάστηση, χαμηλή βλάστηση με κομμάτια, με τμήματα δασικά, και γι' αυτό λοιπόν επιχειρούν όλες αυτές οι επίγειες δυνάμεις σε αυτά τα μεγάλα μέτωπα. Άρα λοιπόν, να συνοψίσουμε, είναι δύσκολη η φωτιά ασώματος εκεί στην Πρέβελη. Κατάφερα μάλιστα εχθές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το λιμενικό σώμα να προστατεύσει και να απεγκλωβίσει πάρα πολλά άτομα που υπήρχαν στην παραλία της Πρέβελης και να τους μεταφέρουν στην Αγία Γαλήνη. Είναι αυτό το μεγάλο μέτωπο. Μας απασχολεί την πυροσβεστική υπάρρος με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις εκεί στον Σκουπιδότοπο. Τα καλά νέα μας έρχονται από την Παλαιόπολη της Άνδρου και στην Κάλυμνο από το Βαθύ. Και επίσης μια πυρκαγιά που είχαμε εχθές το απόγευμα στην Ελασσόνα, στην Θεσσαλία, αυτή έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Και έτσι τώρα λοιπόν έχουμε την Φαλεσία στη Μεγαλόπολη και την περιοχή του Φλόκα στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, εκεί που επιχειρούν πάρα πολλές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου. Θα μιλήσουμε ξανά και με τον κύριο Αλεξόπουλο, τον Δήμαρχο της Δυτικής Αχαΐας, που είναι καθοδόν προς την περιοχή. Προσπαθώ να μιλήσουμε και με τους τοπικούς προέδρους των κοινοτήτων εκεί, και στο Μαζαράκι αλλά και στο Φλόκα. Ο κύριος Νάνος από το Μαζαράκι και ο κύριος Φλόκας στον Φλόκα. Εκεί και ο πρόεδρος είναι στο πεδίο προφανώς. Νεότερα σε πολύ, πολύ λίγο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: τώρα στο... να πιάσουμε το νήμα από την αρχή και πάμε στην Κρήτη. Εκεί στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην παραλία με αποτέλεσμα να στηθεί μια τεράστια επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Την ίδια ώρα ένας οπειρός είναι συνεχής λόγω των θυελλωδών ανέμων που δεν λένε να κομπάσουν. Γιώργος Πρωτοψάλτης, το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Ταφή του λιμενικού προσεγγίζουν την παραλία της Πρέβελης που έχει περικυκλωθεί από το πύρινο μέτωπο. Ένας-ένας όσοι βρίσκονται στην ακτή φορούν σωσίβια και μεταφέρονται με ιδιωτικά σκάφη προς το περιπολικό του λιμενικού. Περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 8 μποφόρ. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι αποχωρούν με τα πλωτά σκάφη. Λίγα λεπτά αργότερα καπνοί γεμίζουν την παραλία με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τη θάλασσα.
2: Δυστυχώς εξαπλώνεται με ταχύτητα, δεν μπορούν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ευτυχώς έχουμε έναν καλό συντονισμό με το λιμεναρχείο. Ήδη έχουμε δώσει εκκαινώσεις και προσπαθούμε να πούμε του κόσμου να φύγει. Φεύγει ο κόσμος.
1: Ντρόουν της πυροσβεστικής αποτυπώνει τη φωτιά στον ασώματο Ρεθύμνου να καίει εκτάσεις φτάνοντας μέχρι την παραλιακή ζώνη. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
3: Πίσω μου βρίσκεται το φαράγγι του Κουρταλιώτη, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού καλούς. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει πάνω από το φαράγγι και κατευθύνεται νότια προς το φοινικό δάσος της Πρέβελης που είχε καεί το 2011.
4: Έχουν γίνει ξενώσεις εδώ σε αυτά τα χωριά. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές δυνάμεις, από εκεί πέρα περιμένουν.
1: Το 112 ηχεί 7 φορές μέσα σε λιγότερες από 3 ώρες. Οι κάτοικοι σε Κεραμαία, Μούδη, Δαμνώνη, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιανιού απομακρύνονται προς ασφαλείς τοποθεσίες.
3: Οι αναζωπηρώσεις στην περιοχή κάτω από το Κουρταλιώτικο φαράγγι είναι συνεχείς λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν αυτή τη στιγμή.
1: Φλόγες φτάνουν δίπλα από κατοικίες.
5: Τέτοια κατάσταση ποτέ. Ποτέ.
6: Ναι, σήμερα είναι κόλαση.
1: Το πύρινο μέτωπο φτάνει μία ανάσα από τη γέφυρα του Πρέβελη.
3: Η παλιά γέφυρα του Πρέβελη αποτελεί ένα τοπόσημο για την περιοχή. Μαζεύει καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες. Η περιοχή έχει εκενωθεί.
1: Στα μέτωπα του νότιου Ρεθύμνου συνεχίζουν να επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες που προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες.
0: Σε προσαγωγές τώρα ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Την ίδια ώρα η κατάσταση εκεί είναι δραματική. Οι συνθήκες πυρόσβεσης δύσκολες λόγω των ανέμων. Ο Χάρης Λεοντάκης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στα πύρινα μέτωπα. Ελάτε να ακούσουμε τι ακριβώς μετέδιδε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδο.
7: Επαναλαμβάνεται δυστυχώς για όλους μας ό,τι είχε συμβεί και το 2011 όταν είχε ξεσπάσει μια ανάλογη πυρκαγιά από τις πηγές του Κουρταλιώτη περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε. Η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το Φοινικό δάσος, είναι ακριβώς πίσω από το λόφο που σας δείχνει τώρα ο Χρήστος ο Παπαδάκης. Έχει μπει μέσα στο Φοινικό δάσος, έχει μπει μέσα σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, έχει μπει μέσα σε μια πανέμορφη περιοχή που καθημερινά επισκέπτονται εκατοντάδες τουρίστες. Η πρόσβαση εκεί είναι μόνο με περπάτημα, με αρκετό περπάτημα ή διαθαλάσσεις όπως έγινε η εκένωση. Γι' αυτό έγινε και η εκένωση, γιατί η πυρκαγιά πλησίαζε προς την περιοχή. Έχει περάσει όλη τη διαδρομή που κάνει ο Κουρταλιώτης μέχρι να φτάσει στις εκβολές του στην Πρέβελη. Μια περιοχή που περνάει ακριβώς πίσω μας, βλέπετε, είναι όλο καμένο και υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πλαγιά που υπάρχει απέναντί μου. Όλη αυτή η περιοχή έχει καεί, έχει φτάσει δυστυχώς μέχρι τη λιμνοθάλασσα, μέχρι τις εκβολές του Κουρταλιώτη, μέχρι το σημείο που πολλοί επισκέπτονται για να δουν αυτή τη μοναδική ομορφιά που έχει το Φοινικό δάσος δίπλα στο ποτάμι. Και το δυσάρεστο είναι ότι υπάρχει και ένα έφυγε η πυρκαγιά από τις πηγές του Κουρταλιώτη, κατευθύνθηκε νότια αλλά κατευθύνθηκε και δυτικά, με αποτέλεσμα να δυτικά όπως κατευθυνόταν να υπάρχει άλλο ένα μέτωπο που πλησιάζει προς την Πρέβελη από τη δυτική πλευρά, από το Δρυμισιανό φαράγγι, και εκεί η κατάσταση είναι επίσης δύσκολη, όπως μας έλεγαν πυροσβέστες αλλά και εθελοντές και μέλη της πολιτικής προστασίας που περνούσαν από εδώ πέρα για να κάνουν ανεφοδιασμό από τις πηγές του Κουρταλιώτη για να πάρουν νερό να επιστρέψουν στην περιοχή. Μια πολύ δύσκολη.

0: πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου, στη συνέχεια στην Αθήνα και έπειτα στο Γήθιο. Όλοι μιλούν για ένα πολύ καλό παιδί που έθετε πάντα υψηλούς στόχους.
1: Η εξόντως ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.
2: Αυτή την κατάσταση στο Ρέθυμνο, σε μια πολύ μεγάλη πραγματικά περιοχή, αλλά και σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη και βεβαίως και άκρως τουριστική περιοχή, είχαμε και την διαδικασία με πολύ πραγματικά λεπτούς χειρισμούς των εκενώσεων. Η μεγάλη αυτή πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα ξενοδοχεία τους. Η Αγία Γαλήνη εκενώθηκε, τουρίστες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε ασφαλέ σημείο, ενώ εγκλωβισμένοι απομακρύνθηκαν με σκάφη του λιμενικού. Και πάλι ο Γιώργος Πρωταψάλτης.
3: Να βοηθήσουν την πυροσβέστες.
4: Μια πύρινη κόλαση κάνει τη νύχτα μέρα στο νότιο Ρέθυμνο και οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Περιπολικά φτάνουν στον οικισμό και ζητούν την απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών.
5: Η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα στο παραθαλάσσιο χωριό της Αγίας Γαλήνης, το οποίο έχει αρχίσει και εκενώνεται. Οι τουρίστες μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών σε μια απόσταση 30 περίπου χιλιόμετρων.
4: Με τις βαλίτσες στα χέρια, εκατοντάδες τουρίστες που βρίσκονταν στο παραθαλάσσιο θέρετρο εγκαταλείπουν τα καταλήματα. Μπαίνουν σε λεωφορεία και φεύγουν προς το Ηράκλειο.
6: Είχαμε διακοπές, αλλά τις κόβουμε στη μέση γιατί η φωτιά είναι δίπλα μας.
7: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά ο άνεμος.
4: Οι τουρίστες φτάνουν στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών για να διανυκτερεύσουν.
8: Yeah, they protect me, but I'm glad that I'm here and I'm safe here. But it can maybe happen also come here. I don't know.
9: The management of the hotel to pack our things and go immediately. To stay on the bus station, the bus will come and we will drive away.
10: We saw the fires burning starting from around 12 or 1 at noon, and they told us to get out of the hotel by 6 o'clock. So that's why they took us over here. I feel safe, no problems.
11: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει, υπολογίζομαι ότι είναι τουλάχιστον 500.

0: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη βραδιά για την πυροσβεστική υπηρεσία στο Νότιο Ρέθυμνο. Όπως βλέπετε, η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεκτη. Υπάρχουν εστίες παντού που λόγω των θυελλωδών ανέμων αναζωπυρώνονται συνεχώς. Η ώρα είναι 12 τη νύχτα και η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει.
1: Οι κάτοικοι στα χωριά του Αγίου Βασιλείου έδωσαν μάχη με τη φωτιά και τους ισχυρούς ανέμους που δεν επέτρεψαν τη συνδρομή από τα εναέρια μέσα.
2: Που φυσάει αέρας,
3: δεν μπορεί να σηκωθεί
2: ένα ελικόπτερα, τις μόνο με τα, ό,τι κάνει κανείς με τα χέρια.
4: Ενώ κινδυνεύσαμε.
1: Για δεύτερη ημέρα οι πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις εστίες φωτιάς. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
5: Πέρα καεί κάνουν τα πάντα. Ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, ό,τι πιάνει εδώ πέρα το μάτσο, όλα δικά μας είναι. Και καεί κάνουν τα πάντα.
6: Αγκαζέ πηγαίναμε δύο-δύο άτομα να περπατήσουμε στον δρόμο. Όχι στο χωράφι, έριχνε, δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Στον Άγιο Παύλο που εκενώθηκε με σκάφη του λιμενικού, οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς επιχειρήσεις και έκαψαν αυτοκίνητα.
0: Η κτηνοτροφική μάντρα στην οποία βρίσκομαι είναι λίγα μέτρα από το χωριό Μέλαμπες. Η φωτιά έκαψε τα τρία αυτοκίνητα που βρίσκονται πίσω μου, ένα ακόμα λίγο παραπέρα, ενώ το πρώτο μέλημα των ανθρώπων εδώ ήταν να απομακρύνουν τα ζώα τους.
7: Μέσα στο χωριό συμπήρει, εκεί πέρα, από κάτω, πιο κάτω, ελιές, αμπέλια, ό,τι θέλεις να χωριοκαείς.
8: Φυσούσαν 10 μποφόρ και παραπάνω, κάτι ρηπές ανέμου που δεν μπορούσες, δηλαδή παρέσαιρνες ένα τον ίδιο σε έριξη κάτω.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη και τους οικισμούς κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση περίπου στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε 55 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου, Ετώλα Καρνανίας, με τη φωτιά να καίει σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 14 οχήματα. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις προσπάθειές τους να επικεντρώνονται στο Ρέθυμνο, στην Πάρο, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Στο Ρέθυμνο σε εξέλιξη παραμένει το μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά φαίνεται να μην απειλεί τη Μόνη Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Χθες εκενώθηκαν οικισμοί Αγκεργία, Καμάρικα, Ασπροχωριό. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις που εκδηλώνονται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες μέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσε, θα μεταβεί σήμερα στον Ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας, για τους κατοίκους της και τους γείτονές της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρει επιτέλους στα χέρια. Θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει ανακοίνωση. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς επιβεβαίωσαν σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει η αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν την πλήρη εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Λίγη σήμερα, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα έθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θελώδεις βοριάδες του Αιγαίου. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει έθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννηρή.

Καλησπέρα, καλό πρωινό. Τελευταία ημέρα του 7ου μήνα του έτους, 31 Ιουλίου 2026. Βρισκόμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση μέχρι και τις 7 όπως πάμε αυτή την εβδομάδα και αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Με τον Γιώργο Ψάλτη να ακολουθεί στο τρίωρο του 7 με 10. Ο Νίκος Ανδρίτσος μετά, ολοκληρώνοντας την τηλεοπτική του υποχρέωση εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 όπως κάθε καλοκαίρι. Μετά ο Δημήτρης Τούμπος, η Χριστίνα Βίδου και το κεντρικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Δράκου. Εδώ λοιπόν είμαστε από τις 5 το πρωί με τον Άντι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει τον ήχο, την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και την Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να έχετε ένα καλό πρωινό και κάτι από έναν άνθρωπο ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε, ένας άνθρωπος ο οποίος θα συμμετέχει και στην συναυλία για το Όλοι Μαζί Μπορούμε και στη μνήμη του Μάνου Λουίζου. Ο Μέλτος Πασχαρίδης λοιπόν σαν σήμερα γεννήθηκε το 1969.

0: Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλό, καλό πρωινό. Καλημέρα στα δικά σας μηνύματα μέσω του διαδικτύου. Κύριε Παναγιώτη, Παπαπαναγιώτη, από τη Βροχερή και πάλι Νέα Υόρκη, καλημέρα. Ο Δημήτρη Παπουτσής μας στέλνει την καλημέρα του. Δημήτρη, καλημέρα. Και στο ερώτημα που θέτεις, διαβάζω μια σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Επισημαίνεται από τις 3/8 του 2026 το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας παλιού τύπου πάβει να ισχύει ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου ή την έκδοση νέου τύπου αστυνομικής ταυτότητας. Υπενθυμίζω το αίτημα για έκδοση νέου τύπου αστυνομικής ταυτότητας για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό μπορεί να υποβληθεί μόνο στην Ελλάδα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr, ενώ το αίτημα για έκδοση ελληνικού διαβατηρίου μπορεί να υποβληθεί σε κατατόπους προξενικές αρχές. Οπότε λοιπόν, αυτό έχεις κατά νου, αγαπητέ Δημήτρη, μόνο στην Ελλάδα όταν έρθεις. Αλλιώς ανανεώνεις το διαβατήριό σου, ταξιδεύεις και έρχεσαι εδώ στην Ελλάδα και βγάζεις την ταυτότητά σου. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό από τον Πέμπτο εδώ. Μας φροντίζει, μας επιμελείται της καφείνης μας. Να σε καλά, Σωτήρη μου. Καλή αντοχή. Καλό πρωινό και σένα. Καλημέρα, κύριε Βαλαγκούτη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Γιώργο Σίσκα. Καλημέρα, Γιώργο Ανδερνέ. Γιώργο Κότσερη και όλο το επιτελείο εκεί στην Πνίκα. Άγγελε από το Παγκράτη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή ξεκούραση πλέον. Αυτό είναι βασικό. Την διαδικασία της συνταξιοδότησης. Οπότε λοιπόν η Άγκυρα δεν υπάρχει πια. Οπότε είμαστε. Να σε καλά, αγαπητέ. Αυτά λοιπόν με τις καλημέρες σας. Ήδη όσες έχουν έρθει. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων εκεί στην Ίδρας. Καλό πρωινό. Σε πολύ λίγο θα πάμε στην περιοχή εκεί της Αχαΐας που έχουμε την τελευταία εξέλιξη με την πολύ πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Όπως φαίνεται και έτσι όπως εξελίσσεται, δυναμώνουν και οι δυνάμεις, ενισχύονται οι δυνάμεις, ενισχύονται το ανθρώπινο δυναμικό. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με την περιοχή. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε δυστυχώς όμως. Ακυρώθηκαν το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο χωριό. Εξέλιξη πυρκαγιά είχαμε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Παλαιόπολη στην Άνδρο. Μεσού του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Κόλυμπος και να απομακρυνθούν μέσω της επαρχικής οδού Άνδρου Γαβρίου προς την χώρα της Άνδρου. Ενώ νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί και οι κάτοικοι της Παλαιόπολης προς Μπατσί. Διασώσεις τώρα του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της Άνδρου. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ για τις υπόλοιπες πυρκαγιές στη χώρα μας. Δυστυχώς πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση και με τους πολύ έντονους ανέμους, τις καιρικές συνθήκες. Η Μαρία Δορδίου έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ.
1: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και κάτοικοι στο πλωμάρι της Λέσβου, καθώς οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από κατοικημένες περιοχές. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και με τις μάνικες στα χέρια, πυροσβέστες, κάτοικοι και θελοντές έδιναν μάχη με το πύρινο μέτωπο.
2: Ακόμα οι άνθρωποι είναι από το μεσημέρι εδώ και είναι μέχρι αργά και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που βλέπετε, αλλά και δεκάδες εθελοντές.
1: Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 92 πυροσβέστες με 19 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούσε με το πρώτο φως της μέρας και ένα ελικόπτερο. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν 2 μηνύματα από το 112, ενώ το απόγευμα του ζητήθηκε να εκενώσουν το πλωμάρι και να κινηθούν προς την παραλία στον Άγιο Ισίδωρο. Η εικόνα της φωτιάς μετά την τιτάνια μάχη με τις φλόγες είναι βελτιωμένη, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν αναζωπηρώσεις και μικροαιστείες.
3: Πήρε από πάνω από την κεραία, ζώα, πιθανότατα έχουν καεί, κτήματα πολλά. Βλέπετε ότι κινδυνεύουν, γιατί δεν είναι ένα μέτωπο και ο αέρας παιδί σταματάει.
1: Νέα φωτιά ξέσπασε στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Δαμάλια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Θυελώδης άνεμη πνέου στο νησί, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Νωρίτερα, μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Τρυπητή. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 6 μποφόρ. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στην Άνδρο μετά την εκδήλωση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 με τους κατοίκους και τους επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή να καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα και να κατευθυνθούν προς τον Πατσί. 112 εκδόθηκε και στην περιοχή Κόλυμπος για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τη χώρα της Άνδρο. Άμεσα την ίδια στιγμή οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Χάρακα Κερατέας.
4: Στις 11 και 4 σήμανε συναγερμό στο Χάρακα Αττικής για εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ μέχρι και αυτήν την ώρα στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι περίπου 7 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα και μέσα σε περίπου μία ώρα κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.
1: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχείρησαν 95 πυροσβέστες, ενώ από αέρος, ρήψη νερού έκαναν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
0: Η ακροάτριά μας η Χαρά, καλημέρα Χαρά, καλό πρωινό, προσοχή στους δρόμους. Έχει, λέει, πέσει ένα μεγάλο κλαδί δεξιά και μεσαία λωρίδα στην κάθο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, λίγο πριν από την Πατσίμη. Προφανώς θα έχει φύγει εκεί από το πεδίο του Άρεως, από τα δέντρα εκεί. Προσοχή λοιπόν στην κάθοδο της Αλεξάνδρας, λίγο πριν από την Πατσίμη. Χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Είπαμε, είστε σε όλα αυτά, είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερς. Αυτό έχουμε να το πούμε, έχουμε να το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ανταποκρίνεστε αμέσως, ενημερώνεστε εδώ, τηλεφωνικό κέντρο και στη συνέχεια και εμείς τους υπόλοιπους φίλους. Στις παρέες. Να σε καλά, Χαρά μου, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ανδρέα, καλημέρα, καλό πρωινό. Μας λες για την κατάσταση που υπάρχει στην άνοδο της Κηφισού, στην έξοδο προς Λαμία, από την παραλιακή και προς τα πάνω. Θα φρικάρετε. Το έχουμε κάνει πολλές φορές ως ρεπορτάζ η τηλεόραση του Sky και το έχουμε παρουσιάσει και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Άλλη μια φορά δεν βλάπτει να δείξουμε όλη αυτή την κατάντια, όλη αυτή την αφιλιότητα, όλη αυτή τη βρωμιά. Λάζαρε Γιαννούδη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ο Δημήτρης Κυλάκος, καλημέρα, Δημήτρη και εσένα. Καλό πρωινό, να προσέχεις εκεί στον δρόμο σήμερα και με τους έντονους καιρικούς, τους έντονους ανέμους στον καιρό. Να και ο Τάκης Αντολαγωνίση, καλημέρα Τάκη. Δυστυχώς λέει επέστρεψα, πάνε οι μπύρες και τα λουκάνικα. Καλημέρα Τάκη, είμαι εδώ. Καλή επιστροφή, καλό έτσι. Καλή εργασία, να σε καλά, καλή δύναμη. Στο Μιχάλη Τεζάρη, αστυνομικό σκέλος του ρεπορτάζ, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς έγινε για την Πάρο, διότι είχαμε και συλλήψεις στην αρχή όπου μετάφεθησαν ελεύθεροι. Μιλάμε για τον Δήμαρχο και άλλους παράγοντες του Δήμου, Μιχάλη Τεζάρη.
5: Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της Αγγελέας Σύρου ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπίζας, που είχε συλληφθεί μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, έναν εργολάβο και έναν οδηγό απορριμματοφόρου μετά την μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη χωματερή της του νησιού και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας σταγερμό στην πυροσβεστική. Σταγερμός ο οποίος κρατάει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Του επιβλήθηκε μάλιστα διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τις 8.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης τώρα, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμβρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη, το βράδυ της Τρίτης συλλήφθησαν δύο άτομα νεαρά ηλικία 24 και 26 ετών. Την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του Μετροχώ. Στο Αγερανό Γηθίου της Λακωνίας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε επίσης την Τετάρτη, όπου είχαμε και τον άδικο χαμό του 27χρονου πυροσβέστη, φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια και αυτή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Κάτι το οποίο δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές να σημαίνει φέρνει στο καλοκαίρι.
0: Επίσης, συνελήφθησαν 4 άτομα, να ξέρετε, για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Αττική και Μεσσηνία. Πρόκειται για 59χρονα από το Δήμο Χαρνών Αττικής που προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού, στο επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ. 41χρονο στην Δροσιά, συνελήφθηκε για εκτέλεση θερμών εργασιών σε αύλιο χώρο μονοκατοικίας, στο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Στη Μεσσηνία τώρα, άνδρας 60 ετών, συνελήφθη για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτέλεσε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα, και στα Σπάτα, συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Δηλαδή, πραγματικά, με ποιο μυαλό, με τι σκέψη, με ποια λογική, ειλικρινά, κανείς μπορεί να πει ότι με αυτούς τους ανέμους, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, να πάω να κάνω μια ηλεκτροσυγκόληση, να πάω να κάνω εργασία με τροχό, να πάω να κάνω εργασία με οτιδήποτε άλλο. Ειλικρινά, δεν μπορεί κανείς να μπει, τουλάχιστον εδώ, εμείς, στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, ότι δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το οποίο κάνουν. Αν έχετε τέτοιους γνωστούς, φίλους, συγγενείς, οτιδήποτε άλλο, πραγματικά τι να πω. Κλειδώστε τους μέσα. Είναι δηλαδή μεγαλύτερη ασφάλεια από το να τρέχουμε μετά όλοι μαζί και να λέμε πω τι καταστροφή είναι αυτή. Ειλικρινά, το μυαλό αυτών των ανθρώπων, όπου με τέτοιο Προφανώς υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και λένε: «Ωπα ρε μεγάλε, εγώ τα ξέρω όλα και δεν μην ανησυχείς, ενώτι, μια χαρά και αχ, και ανάβω και φωτιά και ψένω κιόλας και άντα και μια χαρά, γιατί όχι, ποιος θα μου πει εμένα και θα μου πει εμένα». Μάλλον τα πράγματα δεν είναι έτσι και νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναδούμε μία και δύο και τρεις φορές. Αν έχετε τέτοιους ανθρώπους, το ασφαλέστερο, καθίστε και εσείς μαζί τους μέσα, κλειδώστε τους που λέει ο λόγος, καθίστε και εσείς μέσα, ραδιόφωνο Sky, τηλεόραση Sky, όλα μια χαρά, διαδίκτυο Sky, θα τα ακούτε όλα, τα μαθαίνετε όλα και σίγουρα δεν θα είστε εσείς οι οποίοι θα λένε: «Να, αυτός το επιβλήθηκε πρόστιμο γιατί έκανε εργασίες ή γιατί έκαψε την περιοχή του». Αυτά λοιπόν έτσι. Τώρα, τι μυαλό κανείς μπορεί να βάλει σε αυτούς τους ανθρώπους, ειλικρινά, και ειδικά όταν σήμερα, και για σήμερα μάλλον, είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4 για την Αττική εδώ, συμπεριλαμβανομένων και των Κυθύρων, η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο, οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές Πελοποννήσου και της Αιρεάς Ελλάδος. Προσοχή λοιπόν, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Εκτός πυροσβεστικής και όλων ημών, με τα μάτια μας και τα αυτιά μας 14, γιατί ακριβώς θα δούμε, σε επιφυλακή είναι και το ΕΚΑΒ, οι άνδρες και οι γυναίκες του ΕΚΑΒ, η Βάση Γκανάρα στο ρεπορτάζ.
4: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και το ΕΚΑΒ στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο, με ασθενοφόρα και διασώστες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι εκενώσεις συνεχίζονται στο Ρέθυμνο τώρα. Παραμένουν σε ετοιμότητα 2 ασθενοφόρα. Μέχρι στιγμής έχει διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας άνδρας σε 71 ετών με ελαφρά εγκάβματα. Ωστόσο, Χριστίνα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, κρίνεται αναγκαία η διακομιδή του σε μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου της Αθήνας. Στην Άνδρο έχουν αναπτυχθεί 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός από αυτά συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό 2 ηλικιωμένων από τα σπίτια τους, ενώ οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε ένα πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Στην Κάλυμνο και την Πάρο βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από 2 ασθενοφόρα, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει χρειαστεί επέμβασή τους για κάποιο περιστατικό. Συνολικά το ΕΚΑΒ παραμένει σε συνεχή συντονισμό με την πυροσβεστική και προσαρμόζει την ανάπτυξη των δυνάμεών του ανάλογα με την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.

0: Επειδή είναι και σήμερα μέρα που μπορεί κανείς να φύγει και σίγουρα το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα Σαββατοκύριακο, με τη μεγαλύτερη έξοδο των καλοκαιρινών αδειούχων, ιδίως αυτών τον Αυγούστου. Το Αυγούστου, να σας πω ότι έχουμε απαγορευτικό απόπουλο από Ραφίνα και Λαύρο, να το ξέρετε. Έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε, μιλήστε με τις εταιρείες, μιλήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σήμερα επίσης, και αν μην τα αφήσετε για αύριο, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Τους γιατρούς που μπορούν πραγματικά να ασκήσουν το επάγγελμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το πτυχίο Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι επιστοποιημένο από τον World Federation of Medical Education, παρέχοντας πρόσβαση σε διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ μέσω των UCMLA. Με κάμπους στην Κύπρο και στη Γερμανία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται τη εισαγωγή νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο euc.ac.cy. Οπότε λοιπόν μπείτε, ενημερωθείτε, δείτε τι ακριβώς θέλετε αν θέλετε να σπουδάσετε τμήματα τα συστήματα των ιατρικών δεδομένων. Εκτός της χώρας μας, στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από το απόγευμα της Τετάρτης στην κομιτεία Suffolk της Βρετανίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζων ο συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκκαινώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθεριστικό πάρκο στην περιοχή. Και πάμε τώρα σε όλα όσα είχαμε στα ζητήματα και στο θέμα των Ελληνοτουρκικών, διότι διαμετρικά αντίθετες παραμένουν οι θέσεις Αθήνας και Άγκυρας για το Κυπριακό, την ώρα βεβαίως που ο ΙΕ επιχειρεί να επανεκκινήσει τη διαπραγματευτική διαδικασία. Η Ελλάδα στηρίζει τη νέα διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε ο Αντώνιο Κουντέρες, ενώ η Τουρκία επιμένει ότι η προϋπόθεση για συνομιλίες είναι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας. Ρεπορτάζ από την Μαρία Τσιλινικού.
1: Το Κυπριακό εισέρχεται σε νέα φάση κινητικότητας, με την Ελλάδα να στηρίζει τη νέα διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουντέρες.
2: Και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΠΑ, ψηφίσματα τα οποία προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα.
1: Στον αντίποδα, αδιάλακτη παραμένει η Άγκυρα, με τον πρόεδρο της γειτονός να επαναλαμβάνει μετά τη συνάντηση Κουτέρες Χριστοδουλίδη Έρχιουμαν ότι η προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος.
0: Από την άλλη, παρακολουθούμε προσεκτικά κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι, οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών.
1: Το μήνυμα ότι ο Αύγουστος θα είναι μήνας έντονης προεργασίας εξέπεμψε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου πως πρώτη φορά μετά το Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
3: Έχουμε καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο είναι να κινηθούμε. Επαναλαμβάνω, το διαπραγματευτικό και εκτιμένο είναι εκείνο που θα καθορίσει. Και σε αυτό αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας με τη μεθοδολογία, το αποτέλεσμα της διευρυμένης διάσκεψης, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών.
1: Την στήριξή του στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Μια δίκαιη λύση χωρίς στρατούς κατοχής, μια δίκαιη λύση η οποία θα είναι στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
5: Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας θέση για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς το αναχρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων.
1: Στη Λευκοσία μεταβαίνει αύριο ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο για το Κυπριακό. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει το τέτα-τέ του με τον Τουφάν Έρχιουμαν.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσελωμένη στην επανένωση της Κύπρου στη βάση της διζωνικής και δικοινοτικής.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πυρκαγιάννη σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ατωλοκαρνανία. Η φωτιά καίει σε κορυφογραμμή. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται οι μόνοι πρέβελες και το φοινικό δάσος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Οι ισχυροί άνεμοι που πλέον στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλληλα της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες. Καλό πρωινό. Συνεχίζουμε τα ζητήματα. Εν αναμονή βεβαίως των ανθρώπων, επειδή δίνουν αυτήν την ώρα μάχη με τη φωτιά εκεί στον Φλόκα, στη δυτική Αχαΐα, εκεί που είναι το χωριό εκεί, με Άρλα, με το Μαζαράκι. Όλα αυτά σε πολύ λίγο θα καταφέρουμε να εντοπίσουμε τους δημάρχους, τους προέδρους των κοινοτήτων. Θα έχουμε επαφή. Πρωτίστως και προέχει πάνω απ' όλα το έργο της κατάσβεσης. Πάμε τώρα στον Μανώλη Κωστίδη, συνεχίζοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μέτα του Κυπριακού, με αυτό το ταξίδι του κύριου Γκουτέρες στο νησί. Όλες οι εκτελευταίες εξελίξεις από πλευράς βεβαίως της Τουρκίας τις έχει ο Μανώλης Κωστίδης χθες στο Δελτίο Ειδήσεων.
1: Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι στην Τουρκία υπάρχει μια σχετική απαισιοδοξία, θα λέγαμε. Βεβαίως στηρίζω τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, αλλά αυτό που μας λένε ότι μια συνάντηση 5-1 στο μέλλον είναι αρκετά δύσκολο. Βεβαίως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να προχωρήσουν οι συζητήσεις για αρκετό καιρό, αλλά κάτι παραπάνω δεν προβλέπουν, καθώς όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, οι ευκαιρίες του παρελθόντος χάθηκαν. Τώρα πια υπάρχει μια νέα πραγματικότητα στο νησί. Μας τόνισαν μάλιστα πηγές μας ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις δηλώσεις του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος ουσιαστικά λέει ότι οι φόρμουλες που αποσκοπούσαν στο να καταδικάσουν τον τουρκοκυπριακό λαό σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν. Άρα όλες οι φόρμουλες αυτές για Ανάν, Κραμόνταν έχουν μείνει πια στην άκρη για την Τουρκία. Και μιλάει πια και βεβαίως και προειδοποιεί για κάτι επιπλέον. Όταν λέει ο Τούρκος Πρόεδρος παρακολουθεί προσεκτικά η Τουρκία κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών, εννοεί την παρουσία του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό το παρακολουθεί πολύ στενά η Τουρκία. Για το μέλλον μπορεί να προκαλέσει διάφορα ζητήματα, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήρθε και πριν από λίγο και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του είπε ότι μια μόνιμη δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νησί είναι δυνατή μόνο στη βάση δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Αλλά όταν μιλάει ο Ερντογάν, από εκεί πέρα νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
0: Και πάμε στην περιοχή όπου το μήνυμα του 112 που εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους της περιοχής στο Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας τους προτρέπει και τους δίνει την εντολή, την οδηγία να κινηθούν προς την κοινότητα, προς το χωριό Άρλα. Έχουμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Γρηγόρη Γιαννόπουλο. Γιαννακόπουλο, με συγχωρείτε. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Καλό πρωινό. Τι γίνεται στην περιοχή, πώς είναι τα πράγματα?
2: Ακριβώς απέναντι με φωτιά είμαι αυτή τη στιγμή. Το χωριό έχει εγκαινωθεί. Προς το παρόν σαν να έχει καταλαγιάσει λίγο, αλλά το μέτωπο δεν έχει σταματήσει, προχωράει προς το διπλανό χωριό.
0: Μάλιστα, το οποίο είναι?
2: Είναι τα πηγάδια, έτσι το λένε το χωριό. Μάλιστα. Δίπλα. Και πάει προς τα εκεί. Αλλά αρχίζουν τα αεροπλάνα τώρα και επιχειρούν, πιστεύω ότι θα τη σταματήσουν.
0: Θα την πιάσουν, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Πόσο είναι το μέτωπο, πόσο το υπολογίζετε, κύριε πρόεδρε?
2: Θα σας πω τώρα από εδώ περίπου το ένα χιλιόμετρο.
0: Είναι μέσα στο χωριό, έχει καταστραφεί το χωριό.
2: Ναι, πέρασε μέσα από το χωριό. Δεν, από όσο ξέρω, δεν έχει κάποια σπίτια, αλλά το χωριό και πέρασε όμως μέσα από το χωριό, ναι.
0: Μάλιστα. Τι καίει, κύριε Γιαννακόπουλε, τι είναι στην περιοχή?
2: Διασώδης περιοχή είναι. Διασώδης περιοχή.
0: Έχουν έρθει σε εσάς, προς Άρλα, κινηθήκανε προς εσάς, τους έχετε εκεί τους ανθρώπους?
2: Έχουν κατέβει κάτω, οικογένειες από εκεί, κάτι και έχουν φύγει. Έχουν κατέβει κάτω στα Δεσημέικα, στο διπλανό. Πριν από εμάς δηλαδή, πριν από την
0: Άρλα,
2: το χωριό.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δεν κινδυνεύουν άνθρωποι από όσο ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι. Καιρικές συνθήκες?
2: Φυσάει. Φυσάει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Προσοχή και σε εσάς. Αν κάτι συμβεί, είμαστε εδώ να επανέλθουμε. Μας λέτε ότι πέρασε από το χωριό. Δεν υπάρχει κάποια είδηση για κάποιον ο οποίος να έχει κινδυνεύσει κάτι άλλο, κύριε Γιαννακόπουλε?
2: Όσο ξέρω εγώ, όχι, δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Τα ενέργεια μέσα ήδη ξεκινήσανε. Αυτά θα κάνουν τη δουλειά τώρα, όσο το επιτρέπουν και οι άνεμοι, να λήξει η κατάσταση αυτή. Να είστε καλά, κύριε Γιαννακόπουλε. Ο κύριος Γρηγόρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος από την κοινότητα στα Άρλα, εκεί στην περιοχή, εκεί όπου έχουμε την φωτιά αυτή και ήδη έχει κινητοποιηθεί και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και ο πρόεδρος κοινότητας στον Φλόκα. Όλα εκεί προς τα πηγάδια είναι τώρα η φωτιά, κινείται με τους ανέμους αυτούς, οι οποίοι πραγματικά λησομανούν. Φυσάει πάρα πολύ δυνατά και επαναλαμβάνω, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και εδώ και για την Αττική για σήμερα. Επιστρέφουμε στα του Κυπριακού, διότι η επόμενη μέρα για το Κυπριακό, μετά και το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με απασχόλησε και το και τη Deutsche Welle. Πάμε να ακούσουμε τον ανταποκρίτη τη Deutsche Welle στην Κύπρο, τον Λουκιανό Λυρίτσα.
3: Μερικές ώρες μετά την αναχώρηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες από την Κύπρο, η προσοχή στρέφεται πλέον στα επόμενα βήματα και τις προϋποθέσεις που έθεσε για την σύγκληση νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι αναφορές του στην ανάγκη επαρκούς προετοιμασίας όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί. Οι δύο πλευρές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τι ακριβώς σημαίνουν οι που χρησιμοποίησε και ποια βήματα αναμένει ο ΙΕ πριν προχωρήσει στην επόμενη πενταμερή συνάντηση. Παρά το ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έσπευσε να δηλώσει πως η εφαρμογή των ΜΟΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη σύγκληση πενταμερούς, τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με πηγές της Deutsche Welle, θέλουν να δουν πρόοδο και όχι κατά ανάγκη πλήρη ολοκλήρωση σε ζητήματα όπως την διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων ως ένδειξη πολιτικής βούλησης. Ο Γενικός Γραμματέας εκτίθεται για χρόνια στην δυστοχία των πλευρών να καταφέρουν παραμικρή πρόοδο σε σχέση με την διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης. Η τουρκοκυπριακή πλευρά αποδίδει την έλλειψη πρόοδου στο λογοθέμα στην προϋπόθεση που θέτει η ελληνοκυπριακή πλευρά για διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων, μιας περιοχής που ελέγχεται στρατιωτικά πλήρως από την Τουρκία. Και για τον λόγο αυτό είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί πριν τη λύση του Κυπριακού ή χωρίς τη συνένεση της Άγκυρας. Για τον Γενικό Γραμματέα, προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας πενταμερούς διάσκεψης είναι η συμφωνία επί της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί αν η πενταμερή συγκληθεί. Η αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σε μεθοδολογία και ουσία παραπέμπει στην προετοιμασία μιας νέας διαδικασίας διαπραγματεύσεων που δεν θα ξεκινήσει από μηδενική βάση. Αυτό που δεν ξεκαθαρίστηκε πάντως είναι το κατά πόσον ο Γενικός Γραμματέας πρόσφερε στις πλευρές μια ξεκάθαρη πρόταση ή αν εναπόκειται στις πλευρές να συμφωνήσουν το πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Το μεγάλο ζήτημα που αναδύθηκε από την επίσκεψη Γκουτέρες είναι το ζήτημα της ουσίας του Κυπριακού. Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Αντώνιο Γκουτέρες επιβεβαίωσε την πλήρη προσήλωσή του στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας θεωρεί δεδομένο το διαπραγματευτικό και χτυμένο που έχει διαμορφωθεί έως το Κραν Μοντανά. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπάρχει διαπραγματευτικό και χτυμένο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αν η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη αντανακλά τα όσα διαμήφθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του γραφείου του ΟΗΕ στην νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, σημαίνει ότι διαμηνήθηκε στις πλευρές της Κύπρου πως η Τουρκία συνενεί στην επιστροφή του διαλόγου για εξέβρεση λύσης στην βάση Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν διατυπώθηκε ρητά από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αναφέρθηκε γενικά στις εγκύτριες δυνάμεις, αρκούμενος στο να πει ότι έλαβε πράσινο φως για την πραγματοποίηση πενταμερούς. Μια δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ταϊπ Ερντογάν μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, μάλλον περιέπλεξε τις ερμηνείες γύρω από την στάση της Άγκυρας σε σχέση με το ενδεχόμενο αλλαγή στάσης της Τουρκίας. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.

διαφημίσεις θα πάμε, θα επιστρέψουμε και θα δούμε λίγο τα πολιτικά εδώ, εκτός αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη και εντοπίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αυτή την ώρα είναι στο μέτωπο, αν και τα ενέργεια μέσα ελπίζουμε θα κάνουν τώρα τη δουλειά τους και θα ρίξουν όλο το βάρος στη φωτιά εκεί, στην Δυτική Αχαΐα.

0: του. Κάντο, μόνος του είσαι, μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More τα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά με τα φινά.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική.

Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλό πρωί εδώ για τον Ιταλό μας, τον Νότι Παπαγιάννακο. Καλημέρα στην Ελίνα από το Γλυφάδα. Καλό πρωινό, Ελίνα μου. Καλή νέα πορεία στα επαγγελματικά σου. Ωραίες οι αλλαγές. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, θα τα πούμε. Να είσαι καλά, Ελίνα. Αγαπάει και βανώνει η Ελίνα, οπότε είναι και περνάει καλοκαίρι για Ιταλίες. Μια χαρά σε και εσένα, σε ακολουθεί Νότι. Ναι. Και μια και μιλάμε για Ιταλία, μιλάμε για Ευρώπη, να σας πω ότι μπορεί κάποιος να σπουδάσει λογιστική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και να προετοιμαστεί για τη νέα εποχή του επαγγέλματος. Το πτυχίο συνδυάζει λογιστική και χρηματοοικονομική γνώση, ανάλυση δεδομένων και ψηφιακές δεξιότητες. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αξιοποιούν χρηματοοικονομικά δεδομένα, να εντοπίζουν τάσεις, να αξιολογούν κινδύνους αλλά και να υποστηρίζουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Το πτυχίο λογιστικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφαλίζει έως και 9 απαλλαγές από εξετάσεις και έως 12 από εξετάσεις ACCA και έως 12 από ICAUAEW, επιτυχάνοντας έτσι την πορεία προς διεθνείς επαγγελματικούς τίτλους. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται τις εισαγωγές νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Περισσότερες πληροφορίες euc.ac.cy.

0: Καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλες και σε όλους. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Σωτήρη ξανά και καλημέρα. Καλό πρωινό εδώ και ο Σωτήρης. Καλή προετοιμασία και για τη δική σου εκπομπή. Καλές διακοπές, Σωτήρη μου, να έχεις. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Και πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική. Με νέα μέτωπα στην πολιτική αντιπαράθεση ανοίγουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Η σύγκρουση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων μεταφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και την Βουλή. Την ίδια ώρα η κόντρα επεκτείνεται και στα οικονομικά των κομμάτων με ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων και αιχμές προς όλες τις πλευρές μεταξύ κυρίως Πασόκ και Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, ρεπορτάζ από Δέσπα Βλεπάκη.
1: Πειρά κατά του Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου με αφορμή την αντιπολιτευτική του στάση στο νομοσχέδιο για την ίδρυυση.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση, το Πασόκ μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις.
1: Το Πασόκ στη Βουλή κατέθεσε ένσταση αντισταγματικότητας για τον λόγο νομοσχέδιο, αντιδρώντας τις ρυθμίσεις του όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Το Πασόκ στηρίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, παρακολούθησης και διαφάνειας για τα ύδατα στη χώρα.
4: Όλα τα κόμματα του συστήματος που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είναι συνένοχα για την πολιτική εμπορευματοποίησης του νερού.
1: Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ άνοιξε η επίθεση της Αμαλίας κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα κομματικά δάνεια.
5: Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δις, με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους.
1: Το Γάντι σήκωσε η Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας ότι έχει ρυθμίσει τα δανειά της, ενώ φωτογράφησε τον Αλέξη Τσίπρα ως μπροστινό συμφερόντον και πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας.
6: Το Πασόκ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Γι' αυτό καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον ίδιο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας.
1: Την πολιτική στάση του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το κυβερνητικό παρελθόν του, σχολιάζει με βολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
7: Σίγουρα δεν έχει έστω τη διάθεση για μια υποτυπώδη αυτοκριτική. Στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και προκλητικό. Προσπαθεί να κερδίσει μονοπωλιακά τα ζητήματα ήθους.
1: Από τη Θεσσαλονίκη, η Ρεναδούρου έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Όσον αφορά τα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ, ιερή υποχρέωση όλων να ανατάξουμε ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα με παραδόσεις.
1: Η Μαρία Καριστιανού συνεχίζει τις περιοδίες ανά την Ελλάδα.
0: Πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός και μετά τη λήξη και του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου για αυτήν την περίοδο. Θα υπάρξουν οι καλοκαιρινές διακοπές. Πολλά είπε. Τι ακριβώς και περισσότερα ο ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο χθες με Χριστίνα Βίδου.
9: Με τη φράση Χριστίνα ότι πλέον απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του, προς τους υπουργούς του με συγχωρήσω, ότι με έχετε επιστρέψει ότι δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο. Έκλεισε αυτή τη συζήτηση οριστικά και αμετάκλητα, όπως μου έλεγε νωρίτερα συνεργάτες του. Ενώ ταυτόχρονα εξέπεμψε και ένα καθαρό μήνυμα για τον ανασχηματισμό. Άλλωστε γνωρίζεις ότι μόλις κλείνει η συζήτηση για τις εκλογές, ανοίγει εκείνη για τον ανασχηματισμό. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, να ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τη διάταξη μάχης και να φτάσει μέχρι τις εκλογές με αυτό το σχήμα, εκτός αν προκύψει κάποιο απρόοπτο. Τώρα, ζήτησε από τους υπουργούς του να ανεβάσουν πολιτικές στροφές, να εντείνουν την παρουσία τους και στις περιφέρειές τους, αλλά και στα μέσα πανελλαδικά και περιφερειακά, προκειμένου να προβάλλουν όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και συνολικά το κυβερνητικό έργο. Από την άλλη, έκανε και μία ντόπαση σπήρωσης, μία ένεση ηθικού, θα έλεγα, προς τους υπουργούς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να ανέβει ακόμα υψηλότερα η κυβέρνηση από το σημείο που την δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, και αναφερόμενο στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μην φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, διότι κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μου έλεγε συνεργάτης του, κάθε μήνας που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας της κυβερνητικής είναι ένας χρόνος που δεν επιστρέφεται πολιτικά.

0: γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα, για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
1: Αυτό ενεργοποιεί και βέλη που δέχεται εκ δεξιότητες η κυβέρνηση, με τον Αντώνη Σαμαρά να οπλίζει πρώτος.
2: Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να ενισχύσει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα.
0: Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
1: Με βάση την ολοκληρωμένη απάντησή της, η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής σηκώνει το γάντι απέναντι στους επικριτές της και υποστηρίζει ότι έχουν αλλοιωθεί τα λεγόμενά της.
0: Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής πια οικογένειας.
1: Αφορμή για να πλογιοκοπήσουν την κυβέρνηση βρίσκουν τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
3: Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα σας αφήσει να διαλύσει και την Ελλάδα.
4: Τι όνειρο φαντάζεται η κυρία Μιχαλίδου, τι οικογένεια? Αυτά μόνο εδώ στη χώρα της αχριστοκρατίας, που είπε και ο καθηγητής Ιωαννίδης, γίνονται.
1: Αρκετά είναι πάντως τα σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: Και Ευθύμης από το Μόναχο, καλημέρα Ευθύμη, καλό πρωί, να ακούσατε το ρεπορτάζ. Ξεκινήσατε αμέσως, ήρθατε όλοι εδώ. Ο κεράς του το Περιστέρι, Ελευθερία, ο Θανάσης, καλημέρα. Καλό πρωί για, για το ρεπορτάζ το οποίο ακούσατε μόλις. Έπαιξε κανονικά και όλες τις αντιδράσεις όπως ακούσατε για τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα και στο Δαμιανό, να σε καλά Δαμιανέ, καλή δύναμη, καλό πρωινό, να σε καλά. Εγώ να πω επίσης καλημέρα και στον εκείνητο τον κύριο Βασίλη Ανδρικόπουλο, ο οποίος πέραν όλων των άλλων, ΕΒΑ και οτιδήποτε άλλο κάνει επαγγελματικά, αναλαμβάνει και σύμβολος διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας με στόχο την ανάδειξη και προώθηση των πρωτοβουλειών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Χαρά στο κουράγιο σας, αγαπητέ Βασίλη Ανδρικόπουλε, να είστε καλά. Εδώ, αφού η Λία Αντεπλή έχει φτιάξει το λαγούμι ο Γιώργος Φιάλτης, πρέπει να φτιάξει λίγο εδώ το δάπεδο. Πήγαινε έλα. Δεν ακούς κιόλας.
1: Το κατάλαβα.
0: Εντάξει, ναι. Η Μεράνια Πασχαλίδη πήγε, δεν ότι πετάγεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Η Μεράνια Πασχαλίδη εδώ, ο Πολυλογάς είναι ήδη εδώ, ως και τις 10. Μετά τις 10 το πρώτο πράγμα που μαθαίνετε στον Sky είναι η θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά. Δεν το ξεχνάτε, διότι δεν θα πάει καλά η μέρα σας με τον Νίκο Ανδρίτσο. Εμείς αύριο το πρωί στις 5, Σάββατο και Κυριακή εδώ, 5 με 7. Να είστε καλά, καλημέρα, για χαρά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Άρλας, Γρηγόρη Γιαννακόπουλο, που μίλησε στο Sky, το πύρινο μέτωπο πέρασε από τον οικισμό Φλόκα και κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοκαρνανία. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται οι μόνοι Πρέβελες και το Φοινικό Δάσος. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελες με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άντρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες και αναζωπυρώσει την περίμετρο της φωτιάς. Δεμένα είναι σήμερα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλληλα της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Σύμβουλο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την τελευταία εικόνα από τα πυρήνα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, σε ακούμε.
1: Γεια σας και από μένα. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες φωτιές που ξέσπασαν τώρα τα ξημερώματα. Έχουμε λοιπόν στο Αρχοντοχώρι, στο Ξηρόμερο, εκεί στην Αιτωλοκαρνανία, την πυρκαγιά σε δασική έκταση που επιχειρούν αυτή τη στιγμή 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Προσπαθούν λοιπόν εκεί οι επίγειες δυνάμεις να την περιορίσουν όσο μπορούν πιο γρήγορα. Η δεύτερη μεγάλη και δύσκολη φωτιά είναι Φλόκα, Δυτική Αχαΐα, εκεί που επιχειρούν περισσότεροι από 50 πυροσβέστες με πάρα πολλά οχήματα εκεί, και μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής από τον Φλόκα θα πρέπει να μετακινηθούν με μήνυμα το 112 προς την περιοχή Άρλα. Άρα λοιπόν και εκεί είναι μια δύσκολη πυρκαγιά με δασική έκταση και χαμηλή βλάστηση. Τα καλά νέα είναι από Ασώματο, εκεί στο Ρέθυμνο που είχαμε εξαίσθηση τη μεγάλη πυρκαγιά γύρω στη 1:30 που ξέσπασε. Το καλό νέο είναι το ένα μέτωπο Ασώματος έχει σχεδόν οριοθετηθεί και προσπαθούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις, τουλάχιστον 300 πυροσβέστες εκεί, να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Επίσης έχουμε τα καλά νέα από Κάλυμνο και Παλαιόπολη Άνδρου, εκεί που επιχειρούσαν από νωρίς το απόγευμα χθες οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα εκεί και έχουμε μόνο μικρές αιστείες εκεί που αυτή τη στιγμή που μιλάμε επιχειρούν οι πυροσβέστες. Και βέβαια στην Πάρο, από την χθεσινή αναζωπήρωση γύρω στη 1:30 εχθές το μεσημέρι, οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν κάποιες μικροαιστείες που υπάρχουν εκεί κοντά στον χιτά της Πάρου.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα σήμερα θα είναι πολύ καλύτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειές Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυφύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δηλώσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγηση του χθες στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα.
2: Να εκφράσω και εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά.
0: Σε δηλώσεις του και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην απώλεια των τριών πυροσβεστών στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της ταυτοθυσίας των ανθρώπων του πυροσβεστικού σώματος.
3: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνομαι στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Τους πυροσβέστες συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία πληθώς συγγενών, συγχωριανών και φίλων. Να ακούσουμε τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο.
4: Έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
0: Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχειρήση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη το απόγευμα στην κομιτεία Suffolk. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντος, όταν περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Εκατοντάδες πολίτες απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθεριστικό πάρκο. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα Ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η Ισπανική εφημερίδα El País. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες μέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσε, θα μεταβεί σήμερα στον Ισπανικό θυλακά. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, δηλώσει ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Τη δέσμευσή του ότι το Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην ακρίβεια. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
0: Σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ρώσιμο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να νοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανακοίνωση. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Αυτή η δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν να πουλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτύπηνε ισόβιας κάθριξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι, μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της χειροβομβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι και ο ίδιος είχε λάβει εντολή από άλλο πρόσωπο. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέχασε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια της κατάστασης. Για ένα νέο έγκλημα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, αναφερόμενος στις χθεσινές επιθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν συνηθίσει να αντισταθμίζουν τα χαστούκια που δέχονται στο πεδίο της μάχης, χύνοντας το αίμα αθών, θα πληρώσουν το τίμημα, ανέφερε σε ανάρτησή του. Τουλάχιστον 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν Αμερικανο-Ισραηλινό πλήγμα έπληξε δημοτικό σχολείο στην νότια Ιρανική πόλη Μινάπ. Συνεχίζονται εντωμεταξύ επιχειρήσει επιτήρηση και ελέγχου στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τις 30 Ιουλίου, οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει στην ανακατεύθυνση 24 εμπορικών πλοίων, στην κινητοποίηση 2 πλοίων και στη διενέργεια νιοψιών σε ακόμη 2. Οι ενέργειες αυτές, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Τουλάχιστον 8 εργάτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε ορυχείο κοντά στην πόλη Κουέτα, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν. Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Ρόιτερς ότι η έκρηξη αποδίδεται σε συσσόρευση μεθανίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Ορυχείων στη συγκεκριμένη επαρχία ανέφερε ότι 36 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, οι Πράσινοι, στη ρεβάνς με την Πάξη. Αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η Τσεσεκά. Με 2 γκολ του Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δύναμο Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμεινε ο νεοαποκτηθής τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέκα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλωές βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100.

0: Δεν με αφήνει να αγιάσω ο κύριος Γιαννίρης. Ήθελα να σας πω πρωί-πρωί καλημέρα σας. Καλό ταξίδι για σας που φεύγετε. Να περάσετε καλά, παιδιά. Ήθελα να πω λοιπόν ότι μας πήρε ο αέρας. Κάτσε ρε, ενώ ότι περίμενε μισό λεπτό. Ήρθε, μας πήρε και έφυγε το βράδυ ο αέρας. Τι πράγμα ήταν αυτό. Και σκεφτείτε εδώ στο λεκανοπέδιο που υποτίθεται ότι δεν είχαμε προβλήματα. Σκεφτείτε τώρα στις άλλες περιοχές, στα νησιά, στη Αχαΐα που το βράδυ είχαμε πρόβλημα, σηκωθήκαν τα ελικόπτερα και στην Αχαΐα, σηκωθήκαν τα ελικόπτερα και στην Πάρο, σηκωθήκαν τα ελικόπτερα αλλά προσγειώθηκαν στην Κρήτη. Φαίνεται ότι εκεί οι συνθήκες δεν επιτρέπουν, τουλάχιστον από τα στοιχεία που βλέπω μπροστά μου, να κάνουν δουλειά τα εναέρια στην Κρήτη που ταλαιπωρείται τρίτη μέρα. Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ πρωί-πρωί κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος για να μας δώσει μια εικόνα του πώς πάνε τα πράγματα στο νεότερο μέτωπο το οποίο έχει προκύψει. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Βλέπω τουλάχιστον δύο ελικόπτερα στην ευρύτερη περιοχή να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον.
1: Όχι, είναι και τέσσερα καναντέρ.
0: Α, γιατί τα καναντέρ δεν τα βλέπω. Τα καναντέρ δεν μας επιτρέπουν να τα βλέπουμε. Βλέπουμε τα ελικόπτερα μόνο.
1: Είναι καναντέρ. Κοίταξε, από νωρίς επικοινωνήσαμε με την Διεύθυνση Βοηθικής Προστασίας και με τον Υπουργό, τον κ. Τουρνά.
0: Ναι.
1: Και τους ζητήσαμε αμέσως με τον πρώτο χώρο της ημέρας να υπάρχουν εναέρια. Γιατί αν δεν υπήρχαν εναέρια, δεν υπήρχε καμία περίπτωση αυτή η φωτιά να μπει σε μια διαδικασία.
0: Η περιοχή ορεινή, από ό,τι καταλαβαίνω, σωστά.
1: Είναι η ορεινή περιοχή, είναι δασώδης περιοχή. Το χωριό είναι μέσα στο δάσος.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται ότι από θαύμα γλιτώνουμε το χωριό και τις ανθρώπινες ζωές. Τεράστια έκταση δασική καίγεται. Τώρα με τα εναέρια πάνε καλύτερα τα πράγματα. Φυσάει πάρα πολύ όμως, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, έχει ξανακάει η περιοχή ή πρώτη φορά είναι?
1: Έχει πριν 15 χρόνια ξανακάει.
0: Έχει παρελθόν. Γιατί αυτό μου λέγανε ακροατές, ότι είχε και παρελθόν. Δηλαδή στο παρελθόν είχαν ξανά προβλήματα εκεί.
1: Είναι δασική περιοχή. Βέβαια εκεί γυρνιάζει και με χιτά, να ξέρετε.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν ξεκίνησε από εκεί η φωτιά, εννοείται. Ούτε έχει φτάσει η φωτιά στο χιτά. Ναι. Απλώς σας λέω ότι γυρνιάζει με το χιτά. Δεν πρέπει να φτάσει στο χιτά η φωτιά. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Θεωρώ ότι δεν θα φτάσει στο χιτά. Το βασικό είναι ότι δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Έχουμε δηλαδή μία αναφορά μόνο για αναπνευστικά προβλήματα. Τα υπόλοιπα τα πάνε καλά.
0: Επίγειες υπάρχουν. Επίγειες προφανώς υπάρχουν.
1: Πολλές επίγειες. Η κινητοποίηση μας έχει ευνοήσει που δεν έχουμε άλλη φωτιά εδώ γύρω. Ναι. Η κινητοποίηση, και θέλω να το πω αυτό, τη πυροσβεστική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καθώς και τα εναέρια ήταν με το πρώτο φως της ημέρας, 6:30 ήταν εδώ.
0: Ερώτημα.
1: Θεωρώ ότι θα πάμε καλά.
0: Τι ώρα ξεκίνησε η φωτιά?
1: 4 και κάτι.
0: Αυτό δεν είναι ύποπτο. 4 ώρα το πρωί δηλαδή.
1: Και εγώ 4 ώρα κοιμάμαι τώρα.
0: Μα αυτό το. Μα και εγώ που υποτίθεται ότι ξυπνάω πρωί τέτοια ώρα ανοίγω το μάτι μου. Αλλά 4 ώρα. Εν τω μεταξύ βλέπω τα ελικόπτερα πάνε στη λίμνη Αστερίου και φορτώνουν νερό για να είναι κοντά. Το λέω αυτό γιατί βλέπω το χάρτη γενικότερα. Για να δούμε. Μακάρι,
1: Κοντά, είμαστε κοντά και στη θάλασσα που φορτώνουν
0: τα αεροπλάνα.
1: Και τα ελικόπτερα από τη λίμνη Αστερίου. Ναι.
0: Άρα τέσσερα αεροπλάνα, δύο ελικόπτερα.
1: Ναι, μέχρι στιγμή.
0: Καλή δύναμη.
1: Και πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημαρχή. Αυτά λοιπόν για την ιστορία του νέου μετόπου στη Δυτική Αχαΐα. Ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος ήταν στην παρέα μας, ο δήμαρχος εκεί. Λοιπόν, ψάχνοντας έτσι λίγο εκεί το χάρτη, καταρχήν έχει δώσει 112 στις 4 το πρωί. 4:55. Και 5 και 4, 2 στοιχεία για προειδοποίηση πυρκαγιάς στην περιοχή, παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι 4 ώρα το πρωί δεν είναι συνθήκες τέτοιες. Εκτός και αν υπάρχει, ξέρω εγώ, κανένα καλώδιο, κανένα αυτό, αλλά αυτό θα το δει η υπηρεσία γύρω από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Είναι αρκετά μακριά, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, είναι αρκετά μακριά από τα Καλάβρητα. Είναι πιο κοντά στην Πάτρα. Έτσι είναι πιο κοντά στην Πάτρα. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος, δηλαδή ότι είναι κοντά η θάλασσα για να πάνε τα αεροπλάνα για να φορτώσουν νερό για να έρθουν να κάνουν τις σχετικές ρήψεις. Τώρα στην Πάρο τα ελικόπτερα τα βλέπω, επαναλαμβάνω, δεν βλέπω τα αεροσκάφη τα οποία υπάρχουν εκεί. Οι πτήσεις του αεροδρομίου πραγματοποιούνται κανονικά. Ένα ελικόπτερο βλέπω εκεί στην Πάρο να συνδράμει την διαδικασία, γιατί είχαμε και εκεί αναζωοπήρωση και από ό,τι τουλάχιστον έβλεπα είχαμε και ισχυρούς ανέμους. Παραμένουμε στην Αχαΐα, πάμε στον κύριο Φωκίο Ναζαΐμι, είναι αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, να μας πει και αυτός από τη δική του πλευρά τις πληροφορίες που έχει. Καλημέρα κύριε Ζαΐμι.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Ναι, παρακαλώ. Έχουμε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από το χωριό Φλόκα.
0: Ναι.
1: Η Δυτική Αχαΐα έχει αυτή τη στιγμή το μέτωπο σπάσει σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι προς την περιοχή του Χιτά και το άλλο προς την περιοχή Πηγάδια.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, επίγεια. Τέσσερα καναντέρ κάνουν ρήψεις και ελικόπτερα.
0: Έχει χρειαστεί να γίνει εκένωση νομίζω στον
1: αρχή. Ναι, έγινε εκένωση του χωριού και ηλικιωμένων ανθρώπων και γενικά εκένωση του χωριού. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία πληροφορία για τραυματισμό ή κάτι άλλο. Εξελίσσεται η κατάσταση, γίνονται πολλές ρήψεις.
0: Η άνεμη στην περιοχή.
1: Η άνεμη είναι ισχυρή, μας ενισχύει λίγο το ότι είναι κοντά στη Χιτά.
0: Στο χώρο
1: εκεί. Γίνεται μια προσπάθεια να μην σε καμία περίπτωση να μην φτάσει εκεί.
0: Ναι. Ναι, μάλιστα. Και έχει και επίγειες αρκετές από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα και ο Δήμαρχος.
1: Και επίγειες. Και είχαμε και μια δεύτερη φωτιά στο Σούβαρδο, αλλά είναι σε καλύτερη κατάσταση στην ορεινή περιοχή Καλαβρίτων, δηλαδή.
0: Ναι. Α, και εκεί, Και εκεί είναι.
1: Ναι. Είναι και πέρυσι στην ίδια περιοχή.
0: Μα αυτό θυμάμαι, δασικές εκτάσεις εκεί.
1: Ναι. Μεταξύ. Είναι μια δασική έκταση. Ναι, εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα γενικότερα για την Αχαΐα.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ κάναμε και το ΠΕΚΕ. Είναι όλος ο νομός σε φυλακή.
0: Ναι, να θυμίσω ότι και πέρυσι γενικότερα είχατε αρκετές πυρκαγιές στο νομό Αχαΐας. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια.
1: Είχαμε καταστροφικές φωτιές και στο Δήμο
0: Δυτικής Αχαΐας.
1: Έτσι, γιατί είχε μπει.
0: Είχε μπει και στην Πάτρα, θυμάμαι η φωτιά τώρα, να μην τα θυμόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή και να δούμε και πώς προκλήθηκαν οι πυρκαγιές. Πώς.
1: Δεν μπορώ να σας πω κάτι.
0: Καλά,
1: αυτό,
0: όχι, προφανώς, αλλά θέλω να πω 4 ώρα το πρωί, μου κάνει εντύπωση. Εμένα το είπα και στον Δήμαρχο νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, να θα τα πούμε και πάλι. Καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ανδρέα Σταθόπουλο. Τον ταλαιπωρήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Γιαννήρικα τη 5.30-6 παρά. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Φλόκα. Πάντοτε μιλάμε για την Αχαΐα. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνατε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σταθόπουλε.
2: Δεν έχουμε να την κόψουμε το λουκέτο κάτι.
0: Ναι. Έχει επικοινωνία τώρα. Καταλάβατε τώρα. Έχει επικοινωνία με άλλους εκεί πέρα τώρα γι' αυτό. Κύριε Σταθόπουλε, με ακούτε? Κύριε Σταθόπουλε.
2: Δεχόμαστε, αδερφέ, δεχόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχουμε θέμα μέσα στο χωριό.
0: Ναι, άρα και έχονται γύρω-γύρω. Ωραία, θα κάνετε δουλειά και θα μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα η φωτιά και εγώμαστε, όπως λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, τι να πει κανείς, καλή δύναμη σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μακάρι να πάνε καλά τα εναέρια τα οποία κάνουν δουλειά, τα οποία θα ρίξουν το βάρος προφανώς στα μέτωπα για να μην έχουμε και στον χώρο υγειονομικής ταφής, για τον οποίο όπως καταλαβαίνετε φοβούνται πάρα πολύ για ευνόητους λόγους. Υπάρχει πολύ υλικό εκεί, αλλά και προφανώς για τις ανθρώπινες ζωές, δεν το κουβεντιάζω, γιατί είχαμε αυτά που είχαμε. Τώρα, προλαβαίνουμε, πάμε. Ναι. Πάμε στο Ρέθυμνο, πάμε στο άλλο μέτωπο, πάμε στον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Τα λέγαμε και χθες, δήμαρχος εκεί στον Άγιο Βασίλειο. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές σας.
0: Μακάρι να τελειώσετε σήμερα. Τι γίνεται, είχαμε πάλι αναζωπήρωση?
3: Κοιτάξτε, είναι σε ύφεση όλα τα μέτωπα, αλλά υπάρχουν συνεχείς αναζωπήρωσεις.
0: Ναι.
3: Συνεχίζουν οι κακές καιρικές συνθήκες.
0: Σάι, πολύ.
3: Βέβαια, δυστυχώς τα αποφόρα αυτή τη στιγμή οι ρηπές είναι πάνω από 12, υπάρχουν ρηπές 12 αποφόρ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα δεν μπορεί ο ανθρώπινος παράγοντας να επισέλθει, δηλαδή να. Τι να κάνεις, έτσι, με την ηλικιώδη ταχύτητα την οποία φεύγει η φωτιά.
0: Συνεχίζει να είναι. Μάλλον από ό,τι διαπίστωσα, τα εναέρια σηκωθήκαν, ξανακαθίσαν, δεν μπορούν να συνδράμουν.
3: Δεν μπορούν ούτε σήμερα. Και φοβάμαι πάρα πολύ, όλη μέρα δεν θα μπορέσουν.
0: Ναι,
3: βάσει του μετεωρολογικού δελτίου.
0: Ναι, μόνο επίγειες δηλαδή ότι μπορέσουν.
3: Μόνο οι επίγειες. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι με έχει πληροφορήσει η πυροσβεστική, 296 πυροσβέστες και προσωπικό επιχείρημα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή. Αλλά δυστυχώς είναι τέτοιες καιρικές συνθήκες που κάνουν πάρα πολύ δύσκολη αυτή την πυροσβεστική.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
9: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
9: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
11: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
9: www.kτίσμα-bath-and-room.gr.
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
14: Υποδήματα STEP.
15: Μόδα.
14: Ποιότητα.
15: Επωνυμία.
14: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
16: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
14: Geox,
16: Lacoste,
14: Gant,
16: Replay,
14: Sakiris Malas,
16: US Polo,
14: Boss,
16: Cricket,
14: Damiani,
16: Skechers,
14: Versace,
16: Robinson
14: και πολλές άλλες.
16: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
14: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
16: Αερόσολα,
14: Piccadilly, Maxi Therapy,
16: Base Comfort,
14: Skechers Memory Foam.
16: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
14: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
16: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
14: και σκουφά.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Ότι το λιμάνι του Πειραιά και οι δρόμοι προς το λιμάνι του Πειραιά είχαν από νωρίς το πρωί κίνηση. Τώρα βέβαια έχουν φύγει και τα πρώτα καράβια. Δεν έχει τόσο πολύ κίνηση το λιμάνι, αλλά οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά έχουν κίνηση. Έχει κίνηση κλασικά, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, και μάλιστα λίγο παραπάνω στην Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Είναι πριν τον Βοτανικό Κήπο σήμερα. Σε κάποια σημεία έχει και πυκνή κίνηση. Μετά τα πράγματα γίνονται σαφώς καλύτερα. Και εκεί Σχιστούς Καραμαγκά το κλασικό πρόβλημα. Και το ποτάμι και το ρεύμα ανόδου και το ρεύμα καθόδου έχει κάποια ζητηματάκια μικρά τα οποία καταγράφονται. Αλλά υπαρκτά για Παρασκευή. Σήμερα είναι μια ίσως κομβική μέρα. Τελειώνει και ο μήνας. Το παίρνουμε και αυτό στην πλάτη μας. Από αύριο Αύγουστο στη ζωή μας. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε τις πληρωμές, δηλαδή έχουμε έμφυα. Νότι μην το ξεχνάς αυτό. Έχουμε επίσης και το φόρο εισοδήματος για σας που σας έχει έρθει, το μπιουρντί θέλω να πω. 4% έκπτωση σε όσους υποβάλατε αρκετά νωρίς για να πληρώσετε φάπαξ. 3 και 2% αναλόγως το πότε υποβάλατε τη φορολογική σας δήλωση. Και από εκεί πέρα και δόσεις. Μην το ξεχνάτε, έχουμε και τις δόσεις. Αύριο, 1η του μηνός, Σάββατο, εντάξει, θα το δούμε Σάββατο, θα το δούμε ενδεχομένως από τη Δευτέρα, έχουμε το δεκάλεπτο της μείωσης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, με απόφαση που ανακοινώθηκε την περασμένη Κυριακή από τον Πρωθυπουργό στην ανάρτησή του εκεί στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε να δούμε, αλλά το διεύρο το βλέπω στο πετρέλαιο, να ξέρετε. Δηλαδή, εγώ στο δικό μου το πρατήριο εκεί πάνω στο Μαρούσι είναι στο 1,96, νωρίς το πρωί που κατέβαινα, 1,999. Ήταν και τα αρνιά, συγγνώμη, και το και η βενζίνη και η 95, δηλαδή, και το πετρέλαιο κίνησης σε ένα από τα πρατήρια τα οποία νυχθημερών δουλεύει επί 24ωρου βάσους. Λοιπόν, έλεγα για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Θέουτα. Καταρχήν να θυμίσω, γιατί και εγώ δεν το ξέρα, το ψάχνα το πρωί. Η Θέουτα λοιπόν είναι μια αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. Είναι σχεδόν απέναντι από το Γιβραλτάρ. Είναι έδαφος Ισπανίας. Έτσι, είναι Μαρόκο γύρω-γύρω και εκεί είναι Ισπανικό έδαφος. Αποτελεί μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας. Έχει χερσαία σύνορα στα νότια με το Μαρόκο. Είναι το μοναδικό έδαφος ευρωπαϊκού κράτους στην Αφρική. Το Μαρόκο θεωρεί ότι το κομμάτι αυτό του ανήκει, βεβαίως, και υπάρχουν και σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Πρόεδρος και δήμαρχος της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Χουάν Χεσούς Βίβας, ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα, είναι αντιπολίτευση δηλαδή στην κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ότι από ό,τι δείχνουν οι εικόνες και στα κοινωνικά δίκτυα, μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι περνούν από το Μαρόκο στην Θέουτα, και μάλιστα οι τοπικοί ηγέτες, όλη ουσιαστικά η κυβέρνηση της συγκεκριμένης περιοχής, αυτόνομης περιοχής, ζήτησε από τη Μαδρίτη να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εθνικής έκτακτης ανάγκης, και να στείλει και κόσμο στην περιοχή. Ο αριθμός που έχουν περάσει των μεταναστών φαίνεται να είναι τεράστιος. Το ερώτημα βεβαίως είναι γιατί τώρα. Τι ακριβώς συνέβη. Μάλιστα, υλικό το οποίο υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την παραλία Ταρατζάλ. Πλήθος ανθρώπων να περπατούν γύρω από τους κυματοθράφτες φαίνεται να μην έχουν καμιά αντίσταση και να τρέχουν στην παραλία και στους δρόμους της συγκεκριμένης πόλης. Ένας εκπρόσωπος, λέει, της τοπικής αστυνομίας, η οποία έχει μικρή δύναμη και φαίνεται ότι η αντικείμενό της είναι να αστυνομεύει τα σύνορα, δήλωσε ότι οι μετανάστες μπαίνουν μαζικά από τη θάλασσα, αλλά δεν υπάρχει ακριβής αριθμός. Ξαναλέω όμως, και τη νύχτα καταγεγραμμένα βίντεο έδειχναν πάρα πολύ κόσμο, τους περισσότερους από αυτούς άνδρες, να κυκλοφορούν στους δρόμους, να προσπαθούν να μπουν σε σπίτια για να μείνουν κλπ. Ο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός από τη Μαδρίτη, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα παράσχει άμεση απάντηση στην κατάσταση που επικρατεί στην Θέουτα. Θυμίζει την κρίση, λέει, του 21, όπου εκεί πριν από 5 χρόνια περίπου, λέει, 8.000 άνθρωποι είχαν μπει μέσα σε 48 ώρες. Το Εθνικό Τηλεοπτικό Δίκτυο της Ισπανίας ανέφερε ότι συνολικά οι αριθμοί των μεταναστών που έχουν μπει μέσα είναι πάνω από 3.000. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων μιλάει ακόμα για μεγαλύτερο αριθμό. Και μάλιστα μιλάνε και για ταραχές, για χρήση δακρυγόνων, με κάποιες από τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες είναι εκεί. Τώρα θα σας πω ένα σενάριο το οποίο είναι λίγο περίεργο, αλλά το διάβασα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης που λένε τα εξής. Θα μου πεις, γιατί τώρα? Αυτή είναι η εξήγηση. Θυμίζω τις κακές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ισπανία λόγω του πολέμου ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Σωστά, σωστά. Που βγήκε ο Ισπανός Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν επιτρέπουμε στα αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειώνονται σε αμερικανικές βάσεις λόγω ΝΑΤΟ, τέλος πάντων, και να πηγαίνουν αλλού και να πετάνε για να χτυπάνε την Τεχεράνη κλπ. Το Μαρόκο από την άλλη μεριά φαίνεται να έχει, λέει, πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Εξαιρετικά θετικές σχέσεις. Τώρα αρχίζουν τα σενάρια, λοιπόν, σας λέω όπως το διάβασα σε διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι ενδεχομένως οι κακές σχέσεις Ουάσιγκτον-Μαδρίτης ενδεχομένως να ενεργοποιήσει ένα σχέδιο για να υπάρξει μια αναταραχή στη Θέουτα. Κρατήστε και τις δηλώσεις που έχει κάνει η κυρία Μελώνη, η οποία ζητάει να μπλοκάρει η συνθήκη Σέγγεν όσο διαρκεί αυτή η αναταραχή στη Θέουτα. Υπογραμμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, ότι ο Ισπανός Πρωθυπουργός πριν από μικροχρονικό διάστημα είχε δηλώσει ότι προτίθεται να τακτοποιήσει, να νομιμοποιήσει περίπου 50.000 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται στην Ισπανία. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα, δεν είναι τόσο εύκολο το ζήτημα. Ξαναλέω, σαν να δόθηκε μια εντολή χθες για αυτές τις σκηνές χάους και τους χιλιάδες, κυρίως άνδρες, αλλά είδα στα πλάνα και, δηλαδή στις εικόνες, και οικογένειες με παιδιά να μπαίνουν στον ισπανικό αυτόν θύλακο της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, ο οποίος εντωμεταξύ, να ξέρετε, ότι ελέγχει τα στενά του Γιβραλτάρ, αν δείτε το χάρτη, ό,τι μπαίνει και ό,τι βγαίνει είναι εύκολο. Έχουμε ζητήματα στη Μέση Ανατολή, έχουμε στη Μαύρη Θάλασσα, έχουμε τα γνωστά προβλήματα στα στενά του Ορμούς, έχουμε την Ερυθρά. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις όμως τώρα, αλλά πριν πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι, κυρίες και κύριοι, είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχώρωσεις της Prime Vendalias Χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για όλους μας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού μας. Διαφημίσεις.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρει
0: ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Για να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, να μας δώσει τα στοιχεία του καιρού. Βασικά μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τους ανέμους, υποψιάζομαι, γιατί μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει, έτσι. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
9: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έτσι είναι δευτεί ότι ο καιρός είναι έτρος και θα μείνει έτρος για πολλές ημέρες με το σύννεφα μέχρι την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη τουλάχιστον.
1: Ναι.
9: Το θέμα είναι ότι έχουμε τους ανέμους. Το βαριά τους πυρελώδες, πολύ βαριά τους ανέμους στα πελάγη, στο Αιγαίο πιο συγκεκριμένα. Έχουμε 8 με 9 αποφόρους σε ένα τμήμα στο κεντρικό Αιγαίο, στον Καφυρία και σε ένα τμήμα του Ικάριου Πελάγου, στο που πιάνει τη Λίκονο, την Άνδρο, την Τίνο, κάποια νησιά άλλα, τη Σύρου, την Τίνο νομίζω.
1: Ναι.
9: Την Κύθνο. Άρα αυτό θα μείνει μέχρι και αυτό το απόγευμα το 9 από χώρο. Όπως φαίνεται με τα στοιχεία τα βραδινά, τώρα σε λίγο έρχονται πρωινές και θα τα εξετάσουν οι συνάδελφοι. Άρα έχουμε ακόμα 9 από χώρο και θα έχουμε και κάποιες ώρες στο Αιγαίο. Τώρα βέβαια προφανώς και στην νότια Κρήτη, πολύ ειδικά που κατεβαίνει άνεμος από το βουνό, είναι αλλιώς ο άνεμος στην βόρεια Κρήτη και πολύ διαφορετικό στην νότια Κρήτη. Με διαβάσατε χθες για τα 120 χιλιόμετρα ρηπές. Σήμερα πες, θα είναι σίγουρα στα 80 με 90 χιλιόμετρα σε αυτή την περιοχή. Από το απόγευμα θα υπάρχει μια εξαστέληση βέβαια. Άρα μιλάμε για μια δύσκολη μέρα σήμερα από πλευράς ανέμων και σήμερα. Φαίνεται ότι από αύριο το μεσημέρι απόγευμα θα κοπεί, θα υπάρχει πέρα οκτάρι στο Αιγαίο. Αλλά και αύριο το πρωί θα έχουμε 8, ίσως στον Καθηρέα για λίγο μπήκε κάποιο, μπουν και τα 9 από χώρο. Από Κυριακή εξασφαλίζονται αρκετά οι άνεμοι έως πάρα
1: πολύ. Άρα δηλαδή και σήμερα και αύριο ισχυροί άνεμοι.
9: Κοιτάξτε, το σήμερα είναι το σημαντικό. Το σήμερα μπορώ να πω μισό που κάποιο σχέση με χθες, αλλά το Σάββατο είναι ακόμα καλύτερα.
1: Άρα πάμε για μείωση.
9: Πάμε για μείωση, αλλά και σήμερα είναι μια μέρα που έχουμε θελώδους ανέμους. Θα υπάρχει και απογορευτικό για κάποια τμήματα των κυκλάδων. Περιορισμένα, αλλά θα υπάρχει και απογορευτικό, ειδικά εκεί Σύρο, Τίνο, Μύκονο για αυτές τις περιοχές και την Άνδρο. Από θερμοκρασίες είμαστε καλά, 34 η Αθήνα, 33 η Αθήνα και ήταν τελικά πιο κάτω τη θερμοκρασία. Πέντε να ανεβαίνει λιγάκι και την άλλη Τετάρτη, αλλά είναι μακριά ακόμα.
1: Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννόπουλο. Ευχαριστούμε για τις
9: πληροφορίες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο μετεωρολόγος μας. Λοιπόν, άρα και σήμερα το θέμα με τους ανέμους θα μας ταλανίσει. Ήδη ταλανίζει αυτούς οι οποίοι θέλουν να φύγουν και δεν μπορούν να φύγουν από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των καιρικών συνθήκων. Τα πλοία δεν φεύγουν, άρα κάντε τα δέοντα, τα τηλέφωνα κλπ. Κάποιοι φίλοι ακροατές με ρωτάγανε και για αύριο. Κάθεστε να δούμε τι θα γίνει σήμερα πρώτα και το απόγευμα θα προκύψουν τα νεότερα για την αυριανή ημέρα. Βλέπω από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει, με αφορμή τον κύριο Ταταράκη, τον δήμαρχο που έλεγε και χθες μίλησε για εμπρισμό. Λοιπόν, κάθε χρόνο λέει στην περιοχή εκεί, στο νότιο Ρέθυμνο, προσπαθούν να την κάψουν. Το θέμα είναι να τους εντοπίσουν, αγαπητοί Δημήτρη. Να τους εντοπίσουν αυτούς οι οποίοι κάθε χρόνο με κάποιον τρόπο ξεκινάνε αυτή την ιστορία και να έχουν τη δέουσα απόφαση από τη μεριά της ελληνικής δικαιοσύνης. Έτσι, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς τι θα επιβληθεί ως ποινή στην υπόθεση αυτή. Λοιπόν, ο Μάνος κάνει πλάκα με αφορμή, υποψιάζουμε, τις δηλώσεις που έκανε η αρμόδια υπουργός, κυρία Μιχαηλίδου. Λοιπόν, για να μιλήσει λίγο για τις νέες οικογένειες, να ξέρουμε και εμείς οι παραδοσιακοί. Μάνο μου, κοίταξε να δεις, να μας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος στα ζητήματα αυτά, γιατί είδα και την ανακοίνωση που έβγαλε και ο κύριος Σαμαράς. Επειδή εγώ διάβασα τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου, δεν ξέρω αν τις έχεις διαβάσει εσείς. Η κυρία Μιχαηλίδου, η οποία είναι υπουργός προφανώς, πρέπει να καλύψει όλων των ειδών τις οικογένειες που υπάρχουν. Δεν ξέρω αν στη γειτονιά σου ή αν στην περιοχή σου είναι μόνο παραδοσιακές. Υπάρχουν μόνο γονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες πώς το λένε, δεν έχουν αναγνωριστεί τα παιδιά από τους μπαμπάδες. Υπάρχουν άλλες μαμάδες που έχουν κάνει πώς το λένε, παιδιά με δότες. Υπάρχουν και τα ομόφυλα ζευγάρια. Όλα υπάρχουν. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δηλαδή αν ο υπουργός πει ότι μόνο τις παραδοσιακές, για να μην τρελαθούμε τελείως, δηλαδή θέλω να πω. Για να είμαστε ξεκάθαροι με τα ζητήματα αυτά. Το τι υπάρχει μέσα σε μια κοινωνία δεν το ορίζεις ούτε εσύ, αγαπητέ Μάνο, ούτε εγώ, που έχουμε συγκεκριμένες απόψεις. Προφανώς υπάρχει μια πλειοψηφία. Okay. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα τμήματα της κοινωνίας τα πετάς στα σκουπίδια. Ούτε εγώ, ούτε εσύ προφανώς. Λοιπόν, και όλες οι πολιτικές οι οποίες μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν, πρέπει να εφαρμοστούν για όλες τις οικογένειες. Είτε, ξαναλέω, τις παραδοσιακές, είτε για τις μη παραδοσιακές, κατά τη μεγάλη πλειοψηφία. Υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Ξαναλέω, αγαπητέ Μάνο, διάβασε τι είπε η υπουργός. Επειδή μπήκα και διάβασα την ομιλία της. Για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, και υποψιάζομαι ότι κι εγώ, όπως και εσύ, με τις παραδοσιακές οικογένειες είμαστε. Πάμε παρακάτω. Για να ξεμπερδέψουμε. Νίκο, δεν κατάλαβες τι ακριβώς είπα. Επειδή σε βλέπω τώρα τελευταία, μάλλον γενικά, τη μαλακάσα που μου στέλνει το μήνυμα και είσαι και λίγο οργισμένος. Δεν κατάλαβα γιατί. Και μαζέψου λίγο, γιατί είσαι και λίγο υπερβολικός και νομίζω τα φάρμακα πρέπει να τα πρεις στην ώρα τους. Αυτό που είπα λοιπόν είναι ότι στις εικόνες που είδα εγώ τα ξημερώματα, είδα αυτούς οι οποίοι μπήκανε στη συγκεκριμένη περιοχή, στον Ισπανικό θύλακο, να προσπαθούν να μπουν στα σπίτια των κατοίκων εκεί, που προφανώς εγώ δεν το υιοθετώ, σου λέω τι εικόνες είδα. Λοιπόν, Νίκο, σοβαρέψου σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλεις να πάμε καλά. Άμα δεν θες να πάμε καλά, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Εντάξει, και για τον τρόπο με τον οποίο στέλνεις μηνύματα. Με αυτά που γράφεις δηλαδή. Οκ. Okay. Άιντε, τώρα τελευταίες μέρες. Χρήστο μου, καλημέρα. 2-10 το πετρέλαιο στην Πάτρα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ναι, να ξέρεις από τη Δευτέρα, γιατί αύριο που εφαρμόζεται το δεκάλεπτο δεν θα περάσει, γιατί δεν, νομίζω δεν έχει παραδόσεις. Αλλά από τη Δευτέρα, την Τρίτη δηλαδή, θα είναι 10 λεπτά λιγότερο. Βέβαια, το 10 λεπτά λιγότερο δεν είναι επί της ουσίας ανάσα τώρα. Βλέπω ότι μεταξύ τις διεθνείς τιμές, τώρα που μιλάμε, είναι με μία πτώση στο πετρέλαιο, στο Brent, έτσι, 1,8%, είναι όμως στα 85,3 δολάρια. Και το αμερικανικό είναι στα 82 χοντρικά, με μία πτώση 2%. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για κλιμάκωση των χτυπημάτων. Βέβαια, απόψε το βράδυ, δεν, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που εγώ μπήκα εδώ στο ραδιοθάλαμο, δεν είχαμε χτυπήματα το βράδυ από τη μεριά των Αμερικανών. Α, να μην το ξέρω.
10: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
11: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
10: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

0: καταστήματα της Άρτας παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
1: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
0: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες.

0: εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 26 349 και

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε όνους στις 8 στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μένετε από τις 4 τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, δήλωσε στον Σκάι αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο οικίας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο οικισμός Φλόκας είναι μέσα στο δάσος. Από θαύμα δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή, δήλωσε στον Σκάι ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112.

0: στους κατοίκους της περιοχής Φλόκας να απομακρυνθούν προς Άρλα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επηγείες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν οι μονοί πρέβελες και το φοινικό δάσος, όπως δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Όπως ανέφερε, το έργο των πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι, ενώ δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της Πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου Ετώλα Καρνανία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της περιοχής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση τον Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα αναχωρήσει. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπου λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη εισρωή να σημειώνεται χθες. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ισπανικής εφημερίδας El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας θα μεταβεί σήμερα στον ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς νοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών και κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η τελευταία ημέρα του Ιουλίου φέρνει μαζί τις δύο σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν εκατομμύρια πολίτες, την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, καθώς και την καταβολή της πέμπτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, οι Πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη, αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι ήταν η ΤΣΣΚΑ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα έθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θελώδεις βοριάδες του Αιγαίου. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει έθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες του Αιγαίου θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε...
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
5: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά, θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 με τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Περνάει σιγά σιγά το καλοκαίρι.

Από αύριο μπαίνουμε στον Αύγουστο. Τον ωραιότερο μήνα του χρόνου για τους περισσότερους.

όμως. Τι θα πούμε σήμερα. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε ισχύ, απαγορεύσεις. Οδηγίες από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Τροχαίο με κατάληψη στην Πρέβεζα. Συνεργασία νοσοκομείου Πρέβεζας με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Η υπεύθυνη τομέων πολιτικής και δράσης στο ΠΑΣΟΚ. Παράσταση με κοινωνικό χαρακτήρα από το Διονύση Ζάχο. Ξεκινάει η 17η έκθεση φωτογραφίας. Το ντέρμπι στην Καμαρίνα επιστρέφει. Πολιτιστικό τριήμερο στην Κρυοπηγή. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα. Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τον Άγιο Ιωσήφ, τον εξαρημαθέας, μία από τις πιο συγκινητικές μορφές των παθών του Κυρίου. Είναι ο άνθρωπος που ζήτησε από τον Πόντιο Πιλάτο το σώμα του εσταυρωμένου Χριστού να το τοποθετήσει στο δικό του καινούριο τάφο. Τιμάται επίσης ο Όσιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος, που ξεχώριζε για την αρετή, τη δικαιοσύνη και τη φιλανθρωπία του. Να πούμε ότι τον Άγιο Ιωσήφ η Εκκλησία τον τιμάει ιδιαίτερα και τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν ανακαλείται η αποκαθήλωση και η ταφή του Κυρίου. Οι δύο Άγιοι που τιμούνται σήμερα έχουν ένα κοινό γνώρισμα. Έζησαν την πίστη τους με έργα και όχι με λόγια. Ο πρώτος άσκησε την εξουσία με δικαιοσύνη και ταπεινότητα. Ο δεύτερος απέδειξε ότι η αληθινή γενναιότητα φαίνεται τη στιγμή που όλοι οι άλλοι φοβούνται. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο και στην Ευδοκίμη, στον Ιωσήφ και στην Ιωσήφίνα. Τρία λεπτά μετά τις 8. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στο Πρίσμα.

Η Θελοδές σε Βόρεια Άνεμη θα είναι και σήμερα μεγάλος αντίπαλος των πυροσβεστικών δυνάμεων που συνεχίζουν να δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα με το Έθιμνο να παραμένει στο επίκεντρο της αγωνίας. Hello. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Βόρεια Ορεινά και την Κρήτη. Στην ευρύτερη περιοχή, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τα ορεινά της Ηπείρου, το μεσημέρι και το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας στο Αιγαίο 7-8 μποφόρ, με εξασθένηση μικρή από το απόγευμα. Την Κυριακή οι άνεμοι θα υποχωρήσουν, ενώ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν ακόμη περισσότερο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη ως την Κυριακή, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο από τη Δευτέρα. Στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 32 βαθμοί. Η ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Λευκάδα, όπου το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. 25 βαθμοί στο Λούρο, 24 στο Θεσπρωτικό, 25 σε Φιλιππιάδα και Πάργα και 26 σε Κανάλι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε όλη την Ήπειρο και στην Πρέβεζα. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έχουν τεθεί οι περιφερειακές ενότητες και η περιφέρεια Ήπειρου, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3, με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται τα μέτρα απαγόρευσης πρόσβασης σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές. Και στο Δήμο της Πρέβεζας και στο Δήμο της Πάργας και στο Δήμο Ζερού. Έτσι λοιπόν τίθεται σε ίσχυ η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας του κ. Ιωάννου για την απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Νατούρα, Εθνικούς Δρυμούς, Δασίλια και Άλση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τις απαγορεύσεις και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρων και υπαίθριες ψυσταριές κοντά σε δασικές εκτάσεις. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199, δίνοντας σαφείς πληροφορίες για το σημείο και την έκτασή της.

Δήμος Πρέβεζας ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις των αρμόδιων μετεωρολογικών υπηρεσιών αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες. Και δίνει έτσι οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε. Αποφεύγουμε δηλαδή τις άσκοπες μετακινήσεις, να καταναλώνουμε άφθονα υγρά, να επιλέγουμε ελαφριά γεύματα. Να φροντίζουμε ιδιαίτερα ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα, βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η συνεργασία και η υπεύθυνη στάση όλων των πολιτών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών, μας αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου της Πρέβεζας, όπου δίνει και οδηγίες για το τι πρέπει να προσέχουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε όταν υπάρχει κατηγορία κινδύνου 3 από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Για μια ακόμη χρονιά η φύση, κυρίες και κύριοι, έγραψε το δικό της συγκινητικό κεφάλαιο στη Φιλιππιάδα. Η νεαρή πελαργή, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο της ανατροφής τους, άνοιξαν τα φτερά τους και ξεκίνησαν το πρώτο μεγάλο ταξίδι της ζωής τους προς την Αφρική, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ακόμη όμορφης περίοδου για τη γνωστή φωλιά που παρακολουθούν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 6, η φωλιά έμεινε άδεια για πρώτη φορά μετά από 5 μήνες. Τη στιγμή αυτή κατέγραψε με συγκίνηση ο Μιλτιάδης Ζήκος, ο οποίος εδώ και χρόνια αφιερώνει αμέτρητες ώρες την παρακολούθηση και τη ζωντανή μετάδοση της ζωής των πελαργών μέσα από την κάμερα του Φιλικών. Στην ανάρτησή του έγραψε: για πρώτη φορά μετά από 5 μήνες η φωλιά μας απόψη ήταν άδεια. Τα μικρά άνοιξαν τα φτερά τους και το πρώτο τους μεγάλο ταξίδι ξεκίνησε στο καλό. Λίγες μονολέξεις ήταν αρκετές για να εκφράσουν έτσι τη συγκίνηση ενός ανθρώπου που δεν παρακολουθεί απλώς μια φωλιά, αλλά ζει καθημερινά, κάθε στιγμή της, από την άφηξη των πελαργών την άνοιξη, την εκόλεψη των αυγών και το μεγάλωμα των νεοσών, μέχρι τη στιγμή που τα μικρά γίνονται αρκετά δυνατά ώστε να ακολουθήσουν το ένστικτό τους και να ξεκινήσουν το μεγάλο μεταναστευτικό τους ταξίδι. Εγώ να πω ότι η ζωντανή μετάδοση της φωλιάς έχει εξελιχθεί σε ένα μοναδικό παράθυρο στη φύση, χάρη στην προσπάθεια του Μιλτιάδη Ζήκου. Επισκέπτες από 93 διαφορετικές χώρες παρακολούθησαν φέτος την καθημερινότητα των πελαργών, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για την φύση δεν γνωρίζει σύνορα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε φέτος και η περίοδος η φετινή, καθώς τα 5 μικρά της φωλιάς, στα 5 μικρά προσθέθηκαν ακόμη 3 νεαρά από γειτονικές φωλιές, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή παρέα 8 πελαργών που χάρισε μοναδικές εικόνες και αμέτρητες όμορφες στιγμές στους θεατές της ζωντανής μετάδοσης. Το βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση αποτελεί ένα πολύτιμο αρχείο από τον Ιούλιο του 2023. Τότε ο Θωμάς Ζήκος κατέγραψε τη στιγμή που οι πελαργοί συγκεντρώνονταν ψηλά πάνω από τη Φιλιππιάδα, σχηματίζοντας κύκλους πριν πάρουν το δρόμο για την Αφρική. Είναι ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και υπενθυμίζει τη δύναμη του ενστίκτου και της φύσης. Η φωλιά σήμερα, 31 Ιουλίου, μπορεί να είναι άδεια. Είναι όμως άδεια προσωρινά. Αν όλα κυλήσουν όπως κάθε χρόνο, την άνοιξη που μας έρχεται, οι πελαργοί θα επιστρέψουν ξανά στη Φιλιππιάδα, στις ίδιες φωλιές και θα φιλοξενηθούν και θα έρθουν στους ανθρώπους που τους περιμένουν με την ίδια αγωνία, την ίδια αγάπη και την ίδια συγκίνηση. Γιατί, κυρίες και κύριοι, πλέον οι πελαργοί της Φιλιππιάδας δεν αποτελούν μόνο ένα όμορφο φυσικό θέαμα. Έχουν γίνει κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και μια ιστορία που, χάρη στην αφοσίωση των ανθρώπων όπως ο Μιλτιάδης Ζήκος, ταξιδεύει κάθε χρόνο από την Ήπειρο στα πέρατα του κόσμου.

0: Μαζί μας, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στο Φόρο, στην Πρέβεζα. Είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Δωρεάν φωνολογική και αισθητική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκυρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
6: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
7: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
8: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
9: Άραξο.
8: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
9: Άραξο λέμε.
8: Άραξο και άραξο, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
9: Δεν λέω άραξο, λέω άραξο. Αλλά δεν ακούς.
10: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
11: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
10: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
11: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
11: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
10: Στον Λούρο Πρέβεζας.
11: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
10: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
11: Άρα, Άξον.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
12: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
13: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου
6: Εκεί.
14: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
15: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

44 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημέρο της σημερινής εκπομπής. Είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2620-23809, το τηλεφωνό μας. Έλεγα λοιπόν ότι η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Και με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάζα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάζα Today.

γέννης ο κύριος Θανάης Καβαδάς δεν γνώριζε όλη την αλληλογραφία για το καταφύγιο Ιδρύου. Σέρβος η ανακύκλωση που λειτουργεί. Μπακογιώργος έρχονται 230 νέοι μπλε κάδι και αύριο καθαρίζεται ο Καστός. Βεριώτης καταγγελίες για καθαριστικά, κλιματιστικά και παιδικούς σταθμούς. Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής. Βεργίνης, η απάντηση για το καταφύγιο είναι σαφής. Απομένει μια υπογραφή και τελειώνει η διαδικασία.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στο πρέβεζα του day.gr. Διαβάζω πάνω-πάνω. Έρχονται κυκλοφοριακές αλλαγές στην Εθνική Οδό στο Μύτικα. Σχέδιο για ρατάριους των φαναριών. Τέλος στις αριστερές τροφές. Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Πρέβεζα. Τραυματίστηκε ο δικός μοτοσυκλέτας. Συνελήφθη ο οδηγός του γιοταχή. Σπύρος Κόκαλης, πρέπει να μπουν πρόστιμα. Η έδρα θα πάει στο Πασόκ. Η αγάπη έμεινε στην Πρέβεζα. Η ταινία του Μπάμπι Τσόκα στη Μαρίνα Πρέβεζα. Ξεκίνησε η παρουσία των κοινωνικών λειτουργών στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Ορίστηκαν οι υπεύθυνοι τομέων πολιτικής και δράσης του Πασόκ Πρέβεζα. Ο Χριστό Βαζέχα στο επίκεντρο των κληρώσεων της ΕΠΟ. Τιμητική πρόσκληση στον προπονητή του ΠΑΣ Πρέβεζα. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πρέβεζας. Προστασία από τον επικείμενο καύσωνα και τον πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

0: σήμα στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζος, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκυρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, στην καθημερινότητα.
1: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
2: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
1: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου

0: προβλήματα της σάρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
1: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
0: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Σαρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες.
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
0: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
0: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

0: το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
4: Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
5: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.

0: σας στα φανάρια της δροσιάς στο κτίριο The Point. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη ζωή να σημειώνεται χθες. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της ΕΛΠΑΙΣ, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός θα μεταβεί σήμερα στον Ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφορά συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της Zone Schengen, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών και κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να τοποθετηθεί διαμαρτυρία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν δύο γεωταχή οχήματα συγκρούστηκαν κάτω πάω στις συνθήκες που ερευνώνται. Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου δύο τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα ένας από τους δύο οδηγούς, ένας 26χρονος, να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 26χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αχέπα της Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας κατέληξε. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή των σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα τη πρώτη δόση ή την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος και τη πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ. Αυξημένες είναι οι υποχρεώσεις και για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη Ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 σε συνδυασμό και με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η ΤΣΣΚΑ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κίεβ με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγόνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου...
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 2.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Η σκία είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου και σωστή σκία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, στην GSP Καρδονίκας. Τι θα βρείτε εκεί? Θα βρείτε από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Έχουν 30 χρόνια στο χώρο. Είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους του τομέα. Υπάρχουν εξαιρετικές ιδέες, κυρίες και κύριοι, στην GSP Καρτζονίκας. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 9 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Από τις ειδήσεις που δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε, είναι αυτή που έχουμε από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε σύλληψη οδηγού ύστερα από τροχαίο ατύχημα στην Πρέβεζα με την κατηγορία εγκατάληψης τραυματία. Συνελήφθη ένα άτομο το οποίο κατηγορείται για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σωματική βλάβη από αμέλεια. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, χθες το απόγευμα ένας άντρας οδηγώντας το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τον τόπο του ατυχήματος χωρίς να παράσχει την οφειλόμενη βοήθεια στον τραυματία και να ενημερώσει την πλησιέστερη αστυνομική αρχή. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Πρέβεζας.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και μας λέει ότι συνεχίζει τον πολιτικό αγώνα προς εθνικές εκλογές με ενότητα, συλλογικότητα και αίσθημα ευθύνης προς όλους τους πολίτες του νομού, αξιοποιώντας τις δυνάμεις και τις γνώσεις των στελεχόντων. Όπως μας λέει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, κοινός στόχος είναι η συνδιαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών προτάσεων για κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής με βασικό άξονα τις προγραμματικές θέσεις του κινήματος και εξειδίκευση όπου είναι αναγκαίο για ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος. Έγινε η συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής έπειτα από πρόσκληση του γραμματέα του κυρίου Κότση Μιχάλη με βασικό θέμα συζήτηση τον ορισμό υπευθύνων τομέων πολιτικής δράσης. Ορίστηκαν οι υπεύθυνοι της πολιτικής δράσης: αγροτική ανάπτυξη Μαρία Χίτ, αθλητισμός Γιώργος Τσούτσης, ανάπτυξη τουρισμός Χριστίνα Συγκούνα, δικαιοσύνη Κώστας Ντάκουλας, δίκτυα μαζική χώρη Κατερίνα Ντάση, εμπορική ναυτιλία θαλάσσια πολιτική Ρήγας Μπέκας, εξωτερική πολιτική Αναστασία Καραπάνο, επικοινωνία Γιάννης Παπαδόπουλος, εργασία Ερατοκούστα, κοινωνική πολιτική Βαγγέλης Ντόντορος, κράτος δημόσια διοίκηση Ανδρέας Κολέτσης, οικονομία μικρομεσαίες επιχειρήσεις Στέφανος Πάσχος, παιδεία Σπύρος Νταλαούτης, περιβάλλον ενέργεια υποδομές Βαγγέλης Γιαννουλάτος, πολιτισμός Σπύρος Κόκαλης, τοπική διοίκηση αυτοδιοίκηση Γιώργος Ζάκας, υγεία Δημήτρης Ντούμος. Αυτά είναι τα ονόματα, υπεύθυνοι δηλαδή ανά τομέα, σύμφωνα με την Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Να πω ότι οι περισσότεροι θα το γνωρίζετε ότι τις προηγούμενες μέρες έτρεχε και μια δημοσκόπηση, μια έρευνα κοινής γνώμης, όπως σου λένε όταν τηλεφωνούν, η οποία εστίαζε και στις υποψηφιότητες του ΠΑΣΟΚ για την

πολλά τα ερωτήματα και για την κεντρική πολιτική σκηνή και για τα κόμματα τα οποία θα συμμετέχουν στις εκλογές. Κυρίως όμως πολλές οι ερωτήσεις για τα άτομα που θα μπορούσαν να συγκροτήσουν το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Πρέβεζα. Μαρία Χίτα, Σοφία Καρασαβίδου, Γιώργος Δημητρίου, Ανδρέας Σπυρόπουλος, τα τέσσερα ονόματα για τα οποία ζητούσαν περισσότερες ζητούσαν τη γνώμη των πολιτών της Πρέβεζα.

Με ρωτάτε, είπα όταν διάβαζα τα θέματα από το Πρέβεζα Today, διάβασα πάνω-πάνω και ότι έρχονται κυκλοφοριακές αλλαγές στην Εθνική Οδό στο Μύτικα και με ρωτάτε γι' αυτό. Μπορείτε να διαβάσετε, να μπείτε δηλαδή και στο PrevezaToday.gr και να διαβάσετε το ροπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου και τις αποκλειστικές πληροφορίες που υπάρχουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εγώ θα σας πω μόνο αυτό, ότι έχει κατατεθεί πρόταση που προβλέπει τη ριζική αναμόρφωση της διασταύρωσης με τα φανάρια της Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσα στο ύψος του Μύτικα. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση των αριστερών στροφών που διασταυρώνουν τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα αυτοκίνητα που θα κινούνται προς Ιγουμενίτσα θα μπορούν να στρίβουν μόνο προς την περιοχή της αρχαίας Νικόπολης, χωρίς πλέον να επιτρέπεται η αριστερή στροφή στο Μύτικα. Αντίστοιχα, τα αυτοκίνητα που κινούνται προς την Υποθαλάσσια θα μπορούν να στρίβουν μόνο προς το Μύτικα, ενώ θα απαγορεύεται η αριστερή στροφή προς την αρχαία Νικόπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πρέβεζα Today στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου, τα φανάρια της διασταύρωσης εκεί στο Μύτικα αναμένεται να καταργηθούν. Περισσότερα στο PrevezaToday.gr.

0: Η κοινωνική λειτουργία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Πρέβεζας βρέθηκαν στο νοσοκομείο, στους χώρους του νοσοκομείου της Πρέβεζας. Η νέα δράση αυτή έρχεται να καλύψει ανάγκες και αιρές ανάγκες, προσφέροντας βοήθεια στη διαχείριση των κοινωνικών και ψυχολογικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την νοσηλεία. Να σας πω ότι από εδώ και πέρα, κάθε Τετάρτη, οι ασθενείς και οι συνοδοί τους θα έχουν στη διάθεσή τους την πολύτιμη συνδρομή των ειδικών επιστημόνων για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντος. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speed
6: FedEx Courier Τρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. FedEx Courier Τρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
8: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
9: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
8: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
10: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
11: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.

0: 51,6.
1: Σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα My Market Λευκάδας, Αντώνη Τζεβελέκη, έναντι του πρώτου δημοτικού σχολείου. Κάθε μέρα μέχρι τις 4 Αυγούστου, ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής. My Market, μαζί για όσα αγαπάς.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: σκίαζε ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να κάνει και τους καλοκαιρινούς μήνες. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, στην GSP Γκαρζονίκα. Γιατί οι άνθρωποι είναι 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Εξαιρετικές ιδέες, κυρίες και κύριοι, για τη σκίαση του σπιτιού σας. Στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Στην GSP Γκαρτζονίκα.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι, της τελευταίας εκπομπής του Ιουλίου. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2 6 8 2 0 23 809, το τηλεφωνό μας.

Don't pick up the phone. You know he's only calling because he's drunk and alone too. Don't let him in you. Έχουμε ένα ντέρμπι. Ντέρμπι στην Καμαρίνα. Επιστρέφει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, 7 η ώρα το απόγευμα, στο γήπεδο της Καμαρίνας, εκεί στο Μπαξέ, μικρή εναντίον μεγάλη. Μετά την περσινή συμμετοχή, απίστευτη την χαρακτηρίζουν και το πιο χαρούμενο παιχνίδι του καλοκαιριού. Το πιο χαρούμενο παιχνίδι του καλοκαιριού επιστρέφει. Παιδιά, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, βετεράνοι και επιδοξοί αστέρες χωράνε στο ίδιο γήπεδο, στο Μπαξέ. Όλα τα χωράει ο Μπαξές. Δεν έχει σημασία το σκορ, σημασία έχει να γεμίσει το γήπεδο με χαμόγελα, λένε οι διοργανωτές. Περιμένουμε, λέει, και τους απαραίτητους διαιτητές, σχολιαστές, φωτογράφους και φυσικά τους πιο δυνατούς φιλάθλους της εξέδρας. Δηλώσει συμμετοχή επί τόπου. Δεν χρειάζονται ομάδες, δεν χρειάζονται προπονήσεις, μόνο διάθεση για παιχνίδι.

Μια ξεχωριστή εκδήλωση κοινωνικής αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος. Και φέτος ο αγαπημένος ο Διονύσης Δάχος θα βρεθεί εδώ ο σατυρικός καλλιτέχνης για την παράσταση The Greece. Έχει και φέτος φιλανθρωπικό χαρακτήρα, η είσοδος είναι ελεύθερη, αντί εισιτηρίου θα συγκεντρωθούν τρόφιμα μακράς διαρκείας, ελαιόλαδο, γάλα, ρύζι, όσπρια, ζυμαρικά και κονσέρβες για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου. Μέσα από τη δύναμη της άτυρας και του γέλιου, του Διονύση Ζάχου, η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς και προσφοράς, αποδεικνύοντας ότι η παράσταση μπορεί να συμβάλλει στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών.

έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι, αυτό το Παρασκευά Σαββατοκυριακό. Εάν ο Ιούλιος είναι μήνας των εκδηλώσεων, καταλαβαίνετε τι είναι ο Αύγουστος, ο μήνας που ξεκινά αύριο. Στην νέα Σαμσούντα έχουμε το διήμερο των εκδηλώσεων. Ήδη σας έχω πει για την Κυριακή, για την παράσταση του Διονύση Ζάχου. Όπου και αν πάτε, όπου και αν βρεθείτε, σε κάποιο γλέντι θα πέστε πάνω. Μη φύγετε, μη γυρίσετε στο σπίτι. Να είστε σίγουροι ότι θα περάσετε καλά. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, της σημερινής εκπομπής, της τελευταίας του Ιουλίου του 2026, ενημέρωσης των Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Εσείς μην ξεχνάτε ότι έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
4: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
3: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
4: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
3: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
4: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
3: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
4: Δωδώνης 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
3: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
6: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
7: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
8: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
0: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
0: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη είναι από τις 9 το πρωί φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στην ξηρονομή Βιωτίας. Εστάλησαν 3 μηνύματα από το 112 στους κατοίκους, όσοι βρίσκονται στην ξηρονομή να απομακρυνθούν προς Ελοπία, όσοι βρίσκονται στην Αλική και στον Άγιο Νικόλο να απομακρυνθούν προς Δομβρένα και όσοι είναι στην περιοχή Αγιος Βασίλειος να κατευθούν προς Καπαρέλη. Ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας δήλωσε στον ΣΚΑΙ ότι η φωτιά έχει σπάσει σε 2 μέτωπα, ένα μέσα στην ξηρονομή και ένα στον Άγιο Βασίλειο, όπου και η δασική έκταση. Πρόσθεσε ότι δεν γίνονται συστηματικές ρήψεις νερού από τα ενέργεια μέσα λόγω των θηλωδών ανέμων. Μένεται από τις 4 τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε 2 μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς το Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε νωρίτερα στο σταθμό όμως αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Σε ύφεση είναι τα 2 μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν οι μόνοι πρέβελες και το φοινικό δάσος, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Συνελήφθη εντωμεταξύ αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σε ισχύ βρίσκεται απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Οι επιβάτες πρόκειται να ταξιδέψουν, καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο από τα 300 ευρώ το μήνα, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών 200 ευρώ το μήνα από τα 300 στα 500 ευρώ για αυτούς που εργάζονται.

0: 12 μήνες το χρόνο. Αν κάποιος δουλεύει σε ζώνη, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Και εσύ, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγιο του αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτιπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2026 και κατά συνέπεια καλύπτει και όλη την περίοδο του φωτεινού καλοκαιριού. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη ζωή να σημειώνεται χθες. Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό της El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θάλασσας. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός θα μεταβεί σήμερα στον ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφορά συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών και κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να το επιδοθεί διαμαρτυρία. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα τις πρώτες δόσεις στην ΕΦΑΠΑΞ εξόφληση του φόρου εισοδήματος και τις πέμπτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Αυξημένες είναι υποχρεώσεις και για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Παξί αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι ήταν η Τσεσεκά. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δύναμο Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, που θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, έμεινε ο αποκτηθής θερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο αιώνιος αρχηγός της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζι, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο Μπαρέζι φόρησε τη φανέλα του ιστορικού συλλόγου για 20 χρόνια, καταγράφοντας 719 συμμετοχές με 33 τέρματα, ενώ κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 3 Champions League και 4 κύπαλα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι 9 λεπτά μετά τις 10. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι Παρασκευή, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, η ημέρα αναχωρήσεων για τους τυχερούς της παρέας, που με οποιονδήποτε τρόπο, είτε μιλάς οδικός ή από κάποιο λιμάνι, θέλουν να φτάσουν, επιθυμούν να φτάσουν στον προορισμό τους. Βέβαια είναι οι συνθήκες οι καιρικές τέτοιες που τα πράγματα κάπως δυσκολεύουν, διότι μαθαίνουμε ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από τον από το Λαύριο και τη Ραφίνα, μιλώντας για τις Κυκλάδες. Τα δρομολόγια προς Αργοσαρονικό εκτελούνται από το λιμάνι του Πειραιά. Μαθαίνουμε, όπως επίσης και το έγραφε ο Παντελής πριν από λίγο εδώ σε μήνυμά του, ότι δεν εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας, εκτός από τις αναχωρήσεις για Μαρμάρι που εκτελούνται κανονικά. Οπότε το θέμα έχει να κάνει με τις συνθήκες που επικρατούν για τα ταξίδια προς τις Κυκλάδες. Εκεί για την ώρα υπάρχει θέμα, και σε κάθε περίπτωση, αν έχετε ένα τέτοιο προγραμματισμό να ταξιδέψετε με πλοίο, εννοείται ότι καλείτε το αρμόδιο λιμεναρχείο για να μάθετε ακριβώς τι συμβαίνει και τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ώρες σχετικά με την αναχώρησή σας. Βέβαια αυτό προκαλεί προβλήματα, το μας το λέγανε νωρίτερα και στην εκπομπή στην τηλεόραση του Sky, διότι τα δρομολόγια που δεν εκτελούνται αθροίζονται στη συνέχεια οι επιβάτες στα επόμενα και ούτω καθεξής, και αυτό προκαλεί ένα έμφραγμα. Την ίδια ώρα έχουμε μεγάλα προβλήματα σε σχέση με τις πυρκαγιές. Το τελευταίο μέτωπο είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της στη Βιωτία, κυρίες και κύριοι, στην ξηρονομή Βιωτίας για την ακρίβεια. Ξέσπασε στις 9 το πρωί σε αγροτοδασική περιοχή. Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο κύριος Ντασιώτης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Έχουν σταλεί μάλιστα και 3 μηνύματα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
1: Έχουμε 2 μέτωπα, ναι. Πολύ σοβαρά. Το ένα είναι αυτό που αναφέρεται στην ξηρονομή, όπου η φωτιά, ναι, πέρασε μέσα από το χωριό και κατευθύνεται προς την Αλική. Και το δεύτερο μέτωπο, ακόμα πιο σοβαρό, στον Άγιο Βασίλειο, που αυτή τη στιγμή γίνεται εκένωση από τη θάλασσα μόνο, δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο, και υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κατευθύνουμε ήδη προς αυτό το μέτωπο μαζί με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας.
0: Και έχει κάνει ένα 112, αυτό έλεγα και νωρίτερα, από τον Άγιο Βασίλειο προς το Καπαρέλι πρέπει να πάνε, σωστά?
1: Αυτή τη στιγμή δεν πάνε προς το Καπαρέλι, είναι δυνάμεις εκεί, τους συντονίζουν, γίνεται με πλωτά μέσα η απομάκρυση του κόσμου. Είναι πολύ σοβαρό εκείνο το μέτωπο πλέον. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι. Οπότε το αρχικό μέτωπο έχει σπάσει στα δύο, κύριε Ντασιώτη.
1: Είναι δύο εντελώς διαφορετικά μέτωπα.
0: Είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Ναι, δεν έχει καμία σχέση μία φωτιά με την άλλη.
0: Ναι. Το ένα, ναι, στην ξηρονομή που πέρασε μέσα από το χωριό, μας είπατε.
1: Πέρασε μέσα από το χωριό και ακόμα ελιές. Ευτυχώς δεν είχαμε απόλυες, τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, σε κατοικίες και σίγουρα σε ανθρώπινες ζωές, από αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής δεδομένα. Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό, ακόμα υπάρχουν εστίες μέσα στο χωριό και κατευθύνεται προς την Αλική.
0: Μάλιστα. Και φυσάει πολύ στην περιοχή, μαθαίνουμε.
1: Είναι πάρα πολύ ισχυρή η άνεμη, ναι, δεν μπορεί να πετάξει ένα αέριο μέσο, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Μόνο με πήγες δυνάμεις και με ό,τι δυνάμεις υπάρχουν της πολιτικής προστασίας και των πολιτών που προκειτούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.
0: Οπότε κρατάμε αυτό που μας είπατε, ότι από τον Άγιο Βασίλειο απομακρύνονται διαθαλάσσεις τώρα, έτσι?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω φτάσει ακόμα στο μέτωπο, σε λίγο θα είμαι εκεί, όμως με επικοινωνία που είχαμε τον επικεφαλής των περιοριστικών δυνάμεων, ναι, υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα εκεί.
0: Ναι. Και είναι το λιμανικό και ιδιωτικά, ναι, σκάφη.
1: Ναι. Και ιδιωτικά σκάφη, ναι.
0: Και ιδιωτικά σκάφη, μάλιστα. Κύριε Ντασιώτη, να έχουμε επικοινωνία σε λίγο, αν έχετε την καλοσύνη να μας ενημερώσετε. Βέβαια. Να έχουμε και νεότερα από τη φωτιά, βέβαια, αυτή, κυρίες και κύριοι. Πνέουν θυελώδεις άνεμοι στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλάμε για την Βιωτία. Έχουν εκδοθεί και τα 112 όσοι βρίσκονται στην ξηρονομή να απομακρυνθούν προς Ελοπία, και όσοι βρίσκονται στην Αλική και τον Άγιο Νικόλαο να απομακρυνθούν προς τα Δομβρένα. να διαβάζω εδώ πέρα σχετικά με τα 112 που εκδόθηκαν. Επίσης, μένεται η πυρκαγιά, αν και είναι καλύτερη εικόνα όπως βλέπω αυτήν την ώρα και στην τηλεόραση του Sky, σχετικά με το πύρινο μέτωπο σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας, όπου εκεί πέρα η φωτιά βρέθηκε στις παρυφές του χωριού, στη Φλόκα, έκαψε και κάποια πυμνιοστάσια που βρίσκονταν εκεί στην είσοδο του οικισμού, αλλά όπως μας έλεγε νωρίτερα και η Ελένη Σταματοπούλου στην τηλεόραση του Sky, κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν αυτές περάσουν μέσα από το χωριό. Σχετικά με το Ρέθυμνο, το ακούγατε και νωρίτερα από τη Μεράνια Πασχαλίδου, είναι σε ύφεση τα δύο μέτωπα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος, δήλωσε νωρίτερα και στο σταθμό μας ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, ο αρμόδιος δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Είχαμε και συλλήψεις σχετικά με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕ Ρέθυμνο, παρακαλώ. Οπότε το κρατάμε και αυτό και εννοείται ότι θα είναι ένα ρεπορτάζ που θα έχει εξέλιξη και μέσα στην ημέρα. Να σας πω, μάλλον να σας επαναλάβω γιατί το ακούτε διαρκώς, αλλά καλό είναι αυτά να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Είναι πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 4, για την Αττική, περιλαμβανομένων των Κυθήρων, την Κρήτη, τη Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο, όπως επίσης και για τις Κυκλάδες, τον Εύρο, όπως και για περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Οποιαδήποτε εργασία έχουμε σε εκκρεμότητα ή την προγραμματίζουμε ή δεν ξέρω τι άλλο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, που μπορεί να δημιουργήσει να προκαλέσει φωτιά, πραγματικά την αφήνουμε για οποιαδήποτε άλλη μέρα και όχι για σήμερα. Και γενικότερα θα έλεγα, διανύουμε αντιπυρική περίοδο, βλέπουμε τις συνθήκες γύρω μας και επειδή βλέπουμε και διαπιστώνουμε να υπάρχουν αυτοί οι εμπρισμοί, διαβάζω τώρα εδώ από τις αρχές του 2026 έχουμε 237 συλλήψεις, οι 209 για πυρκαγιές από αμέλεια και 28 από πρόθεση. Λοιπόν, είναι πολύ υψηλός ο αριθμός των περιστατικών, των πυρκαγιών που προκαλούνται από αμέλεια. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή είναι ασυγχώρητο από ένα σημείο και μετά να βλέπεις τις συνθήκες που επικρατούν, να βλέπεις τα αποτελέσματα που υπάρχουν μετά από τις πυρκαγιές. Και θρηνήσαμε και τρεις συνανθρώπους μας, πυροσβέστες, τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να πω, από ένα σημείο και μετά, τι άλλο χρειάζεσαι για να καταλάβεις ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνεις μια εργασία που να εγκυμονεί κίνδυνο, που να υπάρχει απειλή για να ξεσπάσει φωτιά. Τι να πεις. Λοιπόν, στα άλλα θέματα που έχουμε αυτό το πρωινό και είναι κάτι που θα λέγαμε ήρθε ευνηδιαστικά νωρίτερα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, ακούσαμε τον κύριο Ρωμανό να αναφέρεται τον διευθυντή των ψηφιακών της ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, να αναφέρεται στην απόφαση της κυβέρνησης για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φυλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο από τα 300 ευρώ το μήνα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, και όπως αναφέρει πρόκειται για αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα φυλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, με κάρτα δηλαδή, κατά 200 ευρώ το μήνα, δηλαδή από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που εργάζονται 12 μήνες το χρόνο. Αν αναρωτιέστε τι συμβαίνει με εκείνους που εργάζονται σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση και έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, δηλαδή υπερτριπλασιάζεται σύμφωνα με την κυβέρνηση, και η ρύθμιση αυτή θα ψηφιστεί άμεσα, μαθαίνουμε, αλλά θα τεθεί σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η 2026. Κατά συνέπεια αυτό καλύπτει και όλη την φετινή σεζόν, το φετινό καλοκαίρι, και είναι κάτι πολύ καλό, διότι το γεγονός ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν τα φυλοδωρήματα και με ηλεκτρονικές πληρωμές, που έχουν γίνει πλέον συνήθεια για πάρα πολλούς από εμάς, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για τους ίδιους και για τα εισοδήματά τους. Εκτός συνόρων, αυτό που κρατώ επίσης είναι όλα όσα συμβαίνουν στη Θέουτα. Πρόκειται, όπως γνωρίζετε, για έναν ισπανικό θύλακα, ο οποίος βρίσκεται επί μαροκινού εδάφους, μιλάμε για τα βόρεια παράλια της Αφρικής. Ωστόσο, πρόκειται για ένα έδαφος, μια περιοχή, η Θέουτα όπως και η Μελίγια, είναι αυτές οι περιοχές στις οποίες έχει δικαιοδοσία και θεωρείται ισπανικό έδαφος. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτήν τη μεταναστευτική πίεση, τη μεγαλύτερη όπως χαρακτηρίζεται των τελευταίων ετών, με τη μαζικότερη εισρωή να σημειώνεται από χθες, και την κυβέρνηση της Μαδρίτης να στέλνει ενισχύσεις στη Θέουτα, στρατιωτικούς, έτσι ώστε να συνδράμουν τις τοπικές αρχές ασφαλείας για να διαφυλάξουν την τάξη. Την ίδια ώρα όμως αυτό προκαλεί και την αντίδραση της Ιταλίας. Η Τζόρτζια Μελόνι, η πρωθυπουργός της χώρας, ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν για δημαγωγία. Κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας, ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, κάλεσε σήμερα μάλιστα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Οπότε είναι αυτά τα θέματα τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της ειδησιογραφίας, χωρίς εννοείται να ξεχνάμε και τις εξελίξεις που μας έρχονται από τη Μέση Ανατολή και τη Γάζα. Είχαμε νωρίτερα και την ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για μια ιστορική συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς, προσθέτοντας παράλληλα, περιγράφοντας μάλιστα ένα νέο τοπίο, μια νέα σελίδα με νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση στη Γάζα. Πριν από λίγο είχαμε και την αντίδραση από τη Χαμάς. Αν το Ισραήλ, αναφέρει η ένοπλη οργάνωση, αν το Ισραήλ δεν τηρήσει τη συμφωνία, δεν θα την τηρήσουμε κι εμείς. Αυτό αναφέρει η Χαμάς στη τελευταία εξέλιξη που βλέπω εδώ. Είναι γενικότερα έντονη η κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Μένει να δούμε, εννοείται, πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, διότι κατά καιρούς έχουμε δει διάφορα. Το ζήτημα είναι όλα αυτά πώς και πού καταλήγουν. Τώρα, πάμε και σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς κάναμε την εισαγωγή και με τις πυρκαγιές αλλά και με το περίγραμμα της ειδησιογραφίας, αλλά έχουμε προγραμματισμένη και μία συνομιλία με τον κύριο Καρκατσούλη, τον εμπειρογνώμονα σε θέματα δημόσιας διοίκησης, διότι φαντάζομαι ότι το είδατε αυτό τις προηγούμενες ημέρες, την κυβέρνηση να αναφέρεται στην απλοποίηση μέσω των υπεύθυνων δηλώσεων, η οποία θα φτάσει στο 40%. Και όλα αυτά αφορούν τις διαδικασίες του μύτος. Μιλάμε δηλαδή για αφαίρεση γραφειοκρατίας, αφαίρεση δικαιολογητικών που απαιτούν οι υπηρεσίες όταν θέλει να διεκπαιρεώσει μια υπόθεσή του ο πολίτης, και αυτό σε ένα ποσοστό 40%. Θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό, είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Το ζήτημα όμως είναι όλο αυτό να λειτουργήσει, διότι ναι μεν ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και πολύ καλά κάνει, περιγράφει το σχέδιο και ποια είναι, θα έλεγα, τα δικαιώματα του πολίτη. Το ζήτημα είναι να μπορούν αυτά να εφαρμοστούν και από την υπηρεσία, αλλά και ο ίδιος ο πολίτης να έχει γνώση για το γεγονός, για παράδειγμα, ότι η τάδε ή δίνα υπηρεσία δεν δικαιούται να του ζητήσει, για παράδειγμα, ποινικό μητρό, και να το γνωρίζει αυτό και ο ίδιος ο πολίτης. Οπότε θα λέγαμε ότι το επόμενο βήμα θα ήταν όλα αυτά τα δικαιολογητικά να καταργηθούν αυτεπάγγελτα, έτσι ώστε ούτε καν να στα ζητούν. Πάμε όμως να ακούσουμε το σχόλιο που έχει ο κύριος Καρκατσούλης για αυτές τις ανακοινώσεις. Καλημέρα σας, κύριε Καρκατσούλη, ευχαριστώ που είστε εδώ.
2: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσου, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ναι, είναι σωστά όσα είπατε εισαγωγικώς, να το βάλουμε λίγο σε μια τάξη. Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι εσείς πάτε τώρα σε μια δημόσια υπηρεσία, ας πούμε ότι πάτε σε ένα ΚΕΠ, τα οποία είναι πολύ γνωστές δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο του 26 στον οποίο αναφερθήκατε, ένα πρόσφατο δηλαδή νόμο προτριμήνου ψηφίστηκε, υπάρχει η εξής κατάσταση. Πρώτον, κάποια δικαιολογητικά από αυτά που θα χρειάζεται, ας υποθέσουμε ότι εσείς θέλετε να πουλήσετε ένα σπίτι ή να πουλήσετε ένα οικόπεδο.
0: Ναι. Έτσι. Ναι, ναι.
2: Κάποια λοιπόν δικαιολογία. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολλά τα δικαιολογητικά. Έτσι, υπολογίζεται από 10 μέχρι 20 δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι πάτε εκεί και υπάρχουν δύο πιστοποιητικά τα οποία μπορεί να αντληθούν από την ίδια την υπηρεσία μέσω της λεγόμενης διαλειτουργικότητας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι το σύστημα του ΚΕΠ, έτσι, που ο υπάλληλος είναι συνδεδεμένος, επικοινωνεί με το σύστημα του ληξιαρχείου και έτσι βλέπει ποια πιστοποιητικά είναι αυτά τα οποία δεν σας τα ζητάει καθόλου. Τα παίρνει μόνος του. Έτσι. Αυτά λοιπόν είναι συνήθως τα πιστοποιητικά τα οποία αφορούν ληξιαρχικές πράξεις, γεννήσεως, θανάτου, γάμου κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι μια κατηγορία πιστοποιητικών η οποία αντλείται από την ίδια την υπηρεσία μέσω της διαλειτουργικότητας. Δυστυχώς, πρώτο σχόλιο, εδώ είμαστε πολύ πίσω ακόμη παρά τις εξαγγελίες και παρά τα όσα έχουμε πει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να δικτυώσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες υπηρεσίες με τις τράπεζες και ούτω καθεξής. Η δεύτερη κατηγορία δικαιολογητικών είναι αυτά που θα σας ζητήσουν να φέρετε. Δηλαδή θα σας πούνε, έχετε αυτό, έχετε εκείνο, έχετε το άλλο. Ωραία. Αυτό επίσης το γνωρίζετε, είναι η γνωστή ταλαιπωρία που τρέχετε από υπηρεσία σε υπηρεσία για να βγάλετε ένα πιστοποιητικό.
0: Αυτά όμως, συγγνώμη, το σχέδιο κύριε Καρκατσούλη είναι αυτά τα δικαιολογητικά να τα αντικαταστήσουμε με μια απλή υπεύθυνη δήλωση.
2: Η τρίτη κατηγορία έχει σχέση με την υπεύθυνη δήλωση, αυτή που θα σας πω αμέσως τώρα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν λοιπόν κάποια δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να τα αναζητήσει η υπηρεσία αυτεπάγγελτα. Αυτεπάγγελτα σημαίνει μόνη της χωρίς εσείς να το ζητήσετε, έτσι, μάλλον χωρίς να τρέχετε, όχι χωρίς να το ζητήσετε. Για αυτά τα δικαιολογητικά θα σας δώσω μια υπεύθυνη δήλωση και θα σας πούμε υπογράψτε αυτή τη δήλωση ότι αυτά τα πιστοποιητικά τα ψάξουμε εμείς. Περί αυτού πρόκειται. Προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί. Έχει σταλεί εγκύκλιο στις δημόσιες υπηρεσίες, διότι θα μπορούσατε εσείς αμέσως τώρα να μου πείτε, μα εγώ πού να ξέρω ποια είναι τα πιστοποιητικά που αναζητώνται αυτεπαγγέλτως και ποια είναι εκείνα τα οποία πάνε μέσω της διαλειτουργικότητας και ποια είναι εκείνα τα οποία ψάχνω μόνος μου. Γιατί έχουμε αυτές τις τρεις κατηγορίες αυτή τη στιγμή. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να τα ξέρετε, γι' αυτό ζητήθηκε από τις ίδιες δημόσιες υπηρεσίες να πούν ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες που έχουν τέτοιου τύπου δικαιολογητικά. Ποια είναι αυτά τα δικαιολογητικά, είναι αυτά που συνήθως γνωρίζετε, το ποινικό, μήτρο, οι ληξιαρχικές πράξεις που σας είπα ξανά, θέματα που έχουν να κάνουν με τη φορολογική ενημερότητα, θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφαλιστική κατάσταση κτλ. Δηλαδή όλα τα μείζωνα. Εάν κάποιος θέλει να πλουστέψει, όπως είπατε κι εσείς, όντως, τότε πρέπει να μπει στις οικίες διατάξεις, προσέξτε, όχι το πιστοποιητικό, έτσι, γιατί το πιστοποιητικό είναι η εκροή μιας διαδικασίας. Δηλαδή,
0: μάλιστα, οπότε να αλλάξει τη διαδικασία.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα,
2: βέβαια.
0: Μάλιστα,
2: να καταργήσει δηλαδή βήματα στη διαδικασία.
0: Ναι.
2: Οπότε εκεί πέφτει και το πιστοποιητικό.
0: Μισό λεπτό.
2: Σε κάθε περίπτωση αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο. Αυτό που αναφέρατε για το μύτος είναι γεγονός. Δηλαδή έχουμε ένα αποθετήριο διαδικασιών. Βασικά τι βάζουμε εκεί, ό,τι ψηφίζεται το βάζουμε εκεί και όπου μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε τη διαδικασία το κάνουμε και αυτό. Επομένως εκεί σκεφτείτε ότι είναι μαζεμένα τώρα πάνω από 4.500 διαδικασίες. Μιλάμε για μεγάλο όγκο.
0: Ακριβώς.
2: Ο οποίος θα αυξάνεται.
0: Και είναι ένας όγκος, κύριε Καρκατσούλη, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε μόλις ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Είναι ένας όγκος ακριβώς διαδικασιών που πρέπει όλα αυτά να τα επεξεργαστούν, να τα αλλάξουν εφόσον μπορούν να αλλάξουν και το καθεξής. Αυτό όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια θητείας μιας κυβέρνησης. Οπότε εδώ χρειάζεται και συνένεση, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, απολύτως έχετε δίκιο, κύριε Αντρίτσο. Αυτό είναι το κλειδί, διότι εμείς επιχειρήσαμε να κάνουμε τέτοιου τύπου απλουστεύσεις εδώ και 20 χρόνια. Από το 2004, το 2006, επίσης το 2015 πάλι, έτσι, με τον ΚΑΒ πάλι, και βλέπετε ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτά δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Για να καταλάβετε, η πορεία της διαλειτουργικότητας στην Ελλάδα συζητείται 20-25 χρόνια. Έτσι, πάει πολύ σιγά, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αλλάζουν ως διαμαγεία με ένα μαγικό ραβδί.
0: Να σας ευχαριστήσω.
2: Όμως...
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρκατσούλη, που ήσασταν μαζί μας εδώ στο ΣΚΑ 100,3. Να είστε καλά. καλά. Κυρίες και κύριοι, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας πως η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία αλλά και για να σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτησή σου και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
3: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Καλοκαίρι. Η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε δύο μέτωπα έχει σπάσει φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Βιωτία. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη που μίλησε στον Sky, το ένα μέτωπο καίει μέσα στην Ξηρονομή που εκδηλώθηκε η αρχική φωτιά σε αγροτοδασική έκταση και το δεύτερο στον Άγιο Βασίλειο που καίει δασική έκταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κάτοικοι από τον Άγιο Βασίλειο απομακρύνονται διαθαλάσσεις. Πρόσθεσε ότι λόγω των ανέμων δεν επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Νωρίτερα εστάλησαν 3 μηνύματα από το 112 στους κατοίκους για απομάκρυνση. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Σε ισχύ βρίσκεται απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Φωτιά έχει ξεσπάσει στις φυλακές Κορυδαλού με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι κρατούμενοι έχουν πυρπολήσει στρώματα μέσα σε κελιά. Άνδρες της πυροσβεστικής δεν μπορούν να μπουν στο εσωτερικό των φυλακών και αναμένεται επιχείρηση των ΜΑΤ. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο από τα 300 ευρώ το μήνα, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Είναι αρρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η 2026 και καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Τουλάχιστον 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ΕΛΠΑΗ στην προσπάθειά τους να φτάσουν μέσω ξηράς και θάλασσας από το Μαρόκο στη Θέουτα, ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η κυβέρνηση του Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Η Ιταλία εξετάζει τον ενδεχόμενο επαναφορά συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Μελόνι. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι αυτό το πρωινό Παρασκευής, που είναι η μέρα αναχώρησης για πολλούς από εσάς. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα όπως τα έχετε σχεδιάσει όλοι και όλα τα διαδικαστικά, τέλος πάντων. Τώρα τα ταξίδια με το πλοίο αυτό το πρωινό είναι δύσκολα. Από Ραφίνα και Λαύριο υπάρχει απαγορευτικό απόπλου. Από Πειραιά πρέπει να επικοινωνείτε για να μάθετε αν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο στο οποίο έχετε προγραμματίσει. Θέλει λίγο υπομονή για να δούμε και αυτά τα θέματα πώς θα ξεκαθαρίσουν, καθότι πλέουν πολλά μποφόρ της τάξης του 7 έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, οπότε είναι δύσκολο και το ζήτημα αυτό όσον αφορά τις μετακινήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συζήτησή μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που φιλοξενούμε εδώ στον Sky 100,3. Είναι επικεφαλής του κύκλου ανάπτυξης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Παράλληλα, εννοείται ότι κρατάτε και την ιδιότητά σας ως πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι, κυρία Διαμαντοπούλου?
1: Βέβαια, λίμον. Τόσα χρόνια την παλεύω.
0: Και με πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό έχω να πω. Αλήθεια, δηλαδή, είναι αυτοί οι οργανισμοί που τους χρειάζεται η χώρα, τους χρειάζεται η κοινωνία, βάζοντας και εισφέροντας θέματα στη δημόσια συζήτηση και φέρνοντάς μας και πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
1: Και τώρα, τελευταία, για όποιον ενδιαφέρεται, στο dicto.eu έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά για το θέμα του νερού, για τη στρατηγική και του νερού και για τα προβλήματα της λειψιδρίας, που είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η Νότια Ευρώπη. Και που, όπως ξέρετε, χθες ήταν μια συζήτηση στη Βουλή, πολύ δύσκολη, γιατί η κυβέρνηση, ενώ είναι σε διαβούλευση το θέμα του νερού, το θέμα της στρατηγικής για το νερό, που η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωμένη στρατηγική, ενώ είναι σε διαβούλευση, έφερε τελείως ξαφνικά το θέμα της αλλαγής των δημοτικών επιχειρήσεων και όλοι οι Δήμοι τώρα είναι εναντίον και θα προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ακριβώς από αυτό, από το νερό. Έβλεπα χθες τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, κυρία Διαμαντοπούλου, να κάνει λόγο για μια δομική μεταρρύθμιση. Παράλληλα, παρακολούθησα και ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Παπασταύρου, του αρμόδιου υπουργού στη Βουλή, ο οποίος έκανε λόγο για ότι έχουμε σήμερα μια πραγματικότητα με 735 φορείς διαχείρισης του νερού, που σχέδιο της κυβέρνησης είναι αυτοί οι φορείς να πάνε να υπάρχει ένα επιτελικό σχήμα, να το πω έτσι, ΕΙΔΑΠ για τη Νότια Ελλάδα και ΙΑΘ για τη Βόρεια Ελλάδα. Σε τι αντίκειται η επιχειρηματολογία και η στάση σας?
1: Θα σας πω, γι' αυτό ξεκίνησα από το θέμα της συνολικής στρατηγικής για το νερό. Ξέρετε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως για πολλά άλλα θέματα και για το θέμα της αντιμετώπισης της πολιτικής προστασίας, τα πολύ βασικά λέω που απασχολούν και το καλοκαίρι και το θέμα του νερού, υπήρχε δυνατότητα μεγάλων χρηματοδοτήσεων, γιατί αυτό ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης. Πράσινη ανάπτυξη και ψηφιακή ανάπτυξη. Λοιπόν, έργα που αφορούν το νερό έχουν απενταχθεί. Και το πρόβλημα, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε για το σχεδιασμό του νερού, δεν είναι οι φορείς οι οποίοι ανήκουν στους Δήμους.
0: Κυρία Διαμαντοπούλου, συγχωρέστε με μία διακοπή, παρακαλώ, αλλά έχουμε μία φωτιά στις Μυκήνες που είναι σε εξέλιξη. Να μας ενημερώσει ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κύριος Τζούμης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πείτε μας σχετικά με αυτήν την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη.
2: Ξεκίνησε πριν από λίγο.
0: Ναι.
2: Έχει δυνατό αέρα. Έχουν πάει ένα αέρια μέσα. Έχουμε συμβράμει σαν περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Γίνεται προσπάθεια να την αντιμετωπίσουμε. Σε εξέλιξη.
0: Ναι. Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα ακριβώς, κύριε Τζούμη, ποια είναι η ενημέρωση?
2: Αφήθηκε κοντά από την κυβέρνηση. Δεν έχω πάει ακόμη, τώρα είμαι στον δρόμο, δηλαδή κινούμε προς το πεδίο.
0: Μάλιστα. Οπότε θα επανέλθουμε σε εσάς.
2: Ναι, άμα χρειαστεί κάτι.
0: Ναι, υπάρχει κινητοποίηση. Έχετε και ένα αέρια μέσα. Μπορούν να επιχειρήσουν.
2: Ναι, έχουμε και ένα αέρια μέσα και είμαστε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας, γιατί σήμερα όλη η Πελοπόννησος, η Ανατολική Πελοπόννησος, είναι στο 4 και ανέβει τώρα στο 5 από ό,τι ενημερωθήκαμε ο δείκτης. Χθες το βράδυ είχαμε μια φωτιά στη Μεγαλόπολη, τελειώσαμε 3 η ώρα. Χθες επίσης είχαμε δύο φωτιές στη Μεσσηνία. Είναι μια δύσκολη μέρα.
0: Εντάξει,
2: έχουμε δει το καλοκαίρι, ξέρετε, περίοδο αυτή που θα έχουμε φωτιές.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζούμη. Θα συνδεθούμε εκ νέου όταν χρειαστεί. Κύριε Διαματοπούλο, συγγνώμη για τη διακοπή και μας λέγατε για την ουσία της διαφωνίας σας με την κυβέρνηση για το νερό.
1: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ότι το θέμα του νερού, οι απώλειες του νερού, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουμε, δεν ξεκινάει από το κατακερματισμό ή από το ότι είναι πολλές δημοτικές επιχειρήσεις. Ξεκινάει πρώτα-πρώτα από τις υποδομές που δεν έγιναν ποτέ. Ξεκινάει από το ότι χάνουμε από τα δίκτυα 30 έως και 45% του νερού χάνεται, χωρίς να έχουν γίνει ποτέ επενδύσεις στα δίκτυα, στα έργα τηλεμετρίας, στην αφαλάτωση, που αυτά απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έρχεται λοιπόν και ως μόνη μεταρρύθμιση, πρώτα-πρώτα να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση ό,τι κάνει το ονομάζει μεταρρύθμιση. Ότι υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις δύο μεγάλες, στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΣ, δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει οργανωτική επάρκεια, τεχνική επάρκεια που να αποδεικνύεται. Και προσέξτε, ενώ γίνεται η συζήτηση για το πώς συνολικά θα σχεδιάσουμε το θέμα νερού, δηλαδή μικρά φράγματα, αντιμετώπιση των νέων συστημάτων ίδρυυσης, ψηφιακός μετασχηματισμός και παρακολούθησή τους, αρδευτικά συστήματα, αφαλάτωση οργανωμένη. Αντί λοιπόν να κάνουμε το συνολικό σχέδιο, φέρνει στη Βουλή εκτάκτως αυτό. Δεν επιτρέπει στους Δήμους να μιλήσουν. Προσέξτε, δεν κάλεσε την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει ομόφωνη απόφαση από τους Δήμους αυτή τη στιγμή, από όλους τους Δήμους, να πάνε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος για αυτήν την τέτοια ταχύτητα και χωρίς οργάνωση και χωρίς μελέτη μεταφοράς των αρμοδιοτήτων με τέτοια υπερσυγκέντρωση?
0: Άρα, η δική σας διαφοροποίηση, κυρία Διαματοπούλου, αν καταλαβαίνω καλά, είναι επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Γιατί βλέπω και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλουν εμπορευματοποίηση και στο βάθος ιδιωτικοποίηση και ούτω καθεξής.
1: Δεν είναι μόνο επί της διαδικασίας, είναι ότι μεταφέρεται οι αρμοδιότητες και ο έλεγχος τιμολόγησης μεταφέρεται σε αυτή την αρχή, η οποία σχεδιάστηκε και έχει πλήρως εμπορευματοποιήσει την ηλεκτρική ενέργεια και ουσιαστικά χάνεται ακόμα και η δυνατότητα τιμολόγησης από τους Δήμους, όπου οι Δήμοι με το νερό ασκούν και η κοινωνική πολιτική, ξέρουν τα πραγματικά προβλήματα. Το νερό δεν είναι οποιοδήποτε αγαθό, είναι προφανώς ένα δημόσιο αγαθό. Και με το δημόσιο αυτό αγαθό θα επιδοτήσεις, θα δεις ο κάθε Δήμος τι είδους ανάγκες έχει, θα δεις ποιες ομάδες χρειάζονται υποστήριξη. Και βέβαια χρειάζεται και μια ειδική ενεργειακή πολιτική για την ανακούφιση αυτών των εταιριών. Έτσι, όταν τις αφήνεις και μαζεύουν χρέη τεράστια, γιατί δεν δίνεις τα λεφτά στους Δήμους που χρειάζεται, γιατί δεν έχεις ενεργειακή πολιτική, πνίγονται στα χρέη και μετά βρίσκεις ως λύση να τα μαζέψεις με τον τρόπο που τα μάζεψε και να βάλεις την δυνατότητα της αποτίμησης της τιμολόγησης σε μια αρχή η οποία μέχρι τώρα λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια. Το νερό δεν μπορεί να λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια.
0: Ναι, θα συμφωνήσουμε ωστόσο όμως.
1: Και επί της ουσίας και επί του τρόπου λειτουργίας.
0: Ναι. Θα συμφωνήσουμε ωστόσο ότι και η διαχείριση που έχουμε σήμερα δεν είναι αυτή που είπε η αρμόζουσα, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε όλοι απαρχαιωμένα δίκτυα ή την άρδευση η οποία γίνεται με απαρχαιωμένους τρόπους που δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση σε σύγχρονες τεχνικές. Γενικότερα υπάρχει σπατάλη, υπάρχει απώλεια και όπως έχετε πει και εσείς επανειλημμένα, δεν έχουμε απεριόριστο νερό, έτσι. Χρειάζεται διαχείριση, λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή και την ξηρασία που έχει στη λειψιδρία που διαπιστώνουμε κατά καιρούς. Θέλει και μια άλλη διαχείριση.
1: Το ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και ότι δεν υπάρχει σχέδιο, θα σας πω μόνο το εξής. Ότι όταν έγιναν τα ταμεία ανάκαμψης, τότε έπρεπε η κάθε χώρα, είχε τη δυνατότητα να υποβάλει σχέδιο διαχείρισης υδάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Υπέβαλε η Κροατία, υπέβαλε η Ισπανία. Πέβλαν όλες οι νότιες χώρες, η Σλοβενία, εμείς δεν υποβάλαμε. Τώρα λοιπόν μελετάτε το σχέδιο για τους υδάτινους πόρους, που είναι όλα αυτά που είπατε, και ποια είναι η μεταρρύθμιση. Αντί να μιλήσουμε για να ξεκινήσουμε το πώς θα το οργανώσουμε, γιατί εμείς θέλω να σας πω ότι έχουμε καταθέσει σχέδιο, δεν κάνουμε απλά κριτική. Δηλαδή λέμε ότι η διαχείριση πρέπει να οργανώνεται στα γεωγραφικά όρια των υδατικών διαμερισμάτων. Έτσι λέει η οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα. Οι φορείς πρέπει να είναι δημόσιοι διαδημοτικοί φορείς. Αυτοί θα αναλαμβάνουν την ενιαία ίδρυυση, την αποχέτευση, την άρδευση, την επαναχρησιμοποίηση των νερών, τα έργα αποθήκευσης, το σχεδιασμό προσαρμογής. Έχουμε κάνει μια συγκροτημένη πρόταση, η οποία κατατίθεται στη Βουλή. Και αντί να συζητήσουμε για το πώς θα δούμε όλο αυτό το σχέδιο διαχείρισης των υδάτων, λέμε μεταρρύθμιση, το ότι παίρνουμε 5 ΔΕΙΑ και τις βάζουμε, ας πούμε, στην ΕΙΔΑΠ και τις βάζουμε. Δεν είναι τρόπος λειτουργίας και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι Δήμοι, έτσι μηδενός εξαιρουμένου και των Νεοδημοκρατικών Δήμων, δεν υπάρχει Νεοδημοκρατική Δήμη, οι Δήμαρχοι που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία τέλος πάντων, είναι όλοι εναντίον και θα προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Μάλιστα. Είστε σαφείς, κυρία Διαμαντοπούλου. Αν έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ, επειδή πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω 3 λεπτά υπομονή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIH 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία-διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
6: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξων. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 49 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, να συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, να μας πει για τα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, το επιχειρησιακό μας κέντρο. Αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα σε εξέλιξη. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές είναι ιδιαίτερες δύσκολες και μπορώ να πω και μπορεί να απειλήσουν και κατοικημένες περιοχές. Μία από αυτές είναι στον Άγιο Βασίλειο, στη Διωτία, αυτή τη στιγμή όπου οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έπρεπε να μετάβουν από και σε μια έτερη πυρκαγιά πολύ κοντά σε αυτή την περιοχή, στον Άγιο Βασίλειο, mm-hmm. όπου είναι η ξηρονομή της Θήβας, δηλαδή η ξηρονομή Θήβας και ο Άγιος Βασίλειος Θήβας. Βιωτίας είναι δύο πολύ κοντινές περιοχές όπου έχουμε ενεξελίξει αυτή τη στιγμή δύο δύσκολα συμβάντα. Θεωρούμε ότι ο Άγιος Βασίλης είναι λίγο πιο δύσκολη σαν πυρκαγιά, διότι ο άνεμος κατευθύνει την πυρκαγιά, η συμπεριφορά της πυρκαγιάς δηλαδή είναι προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση σε αυτή την περιοχή προκειμένου να μην κινδυνεύσει κάποιος κάτοικος ή κάποιος τουρίστας από το παράλληλο κομμάτι αυτό του Αγίου Βασιλείου. Και μάλιστα έχει εκδοθεί ένα μήνυμα στις 9:37 περί απομάκρυνσης των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Βασιλείου προς το Καπαρέλι. Έχουμε όμως και ένα δύσκολο συμβάν αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει ξεκινήσει μια πυρκαγιά το φίχτη της Αργολίδας περίπου στις 10 το πρωί και επιχειρούν εκεί 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ομάδες δασοκομάντος, ενώ έχει διατεθεί για την αεροπυρόσβεση 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι μια πυρκαγιά η οποία και αυτή είναι δύσκολη, είναι πλησίων κατοικημένων περιοχών στην περιοχή, όπως σας είπα, φίχτη, με κατεύθυνση προς Άργος. Στις 10:28 είχαμε μήνυμα ενημέρωσης και στις 10:37, δηλαδή μετά από 9 λεπτά, είχαμε μήνυμα απομάκρυνσης, προληπτικής απομάκρυνσης από την περιοχή φίχτη με κατεύθυνση των κατοίκων προς Άργος. Δηλαδή τους κατευθύνουμε να πάνε προς Άργος προκειμένου να μην κινδυνεύσουν. Είναι μια δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα, για την πολιτική προστασία, καθώς έχουμε πολλές περιοχές σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου, κατηγορίας κινδύνου 4, στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη αλλά και στη Δυτική Ελλάδα. Και να μην ξεχνάμε εδώ ότι στη Δυτική Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε από τις 4 τα ξημερώματα μια δύσκολη πυρκαγιά στο κομμάτι νότια της Πάτρας, στο Φλόκα Αχαΐας, όπου και εκεί δόθηκαν και εκδόθηκαν, έπρεπε να εκδοθούν μηνύματα μέσα στη νύχτα, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν οι κάτοικοι. Τα πιο δύσκολα κομμάτια τα οποία αντιμετωπίζουμε των πυρκαγιών είναι λοιπόν στη Βιωτία, στις δύο πυρκαγιές, στην κληρονομή Φίβας, στον Άγιο Βασίλειο, στο φίχτη της Αργολίδας και στο Φλόκα Αχαΐας. Όχι ότι και οι άλλες πυρκαγιές δεν είναι δύσκολες, ωστόσο είναι αυτές οι οποίες απασχολούν πιο πολύ αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα, την πολιτική προστασία.
0: Καλή δύναμη να ευχηθούμε, κύριε Αρτοπίε, σε εσάς και τους συναδέλφους σας που αυτήν την ώρα είναι στο πεδίο και συνολικά όλες τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και τους εθελοντές εννοείται και όλους όσους δρούν αυτήν την ώρα προκειμένου να υπάρξει κατάσβεση αυτών των μετώπων. Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Και να επιστρέψω στη συζήτησή μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Νωρίτερα μιλήσαμε για το θέμα του νερού. Στο χρόνο που μας απομένει, στα 5 περίπου λεπτά, κυρία Διαμαντοπούλου, θα ήθελα και ένα σχόλιο σας. Έβλεπα χθες αυτό το δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις ανακοινώσεις που είχε κάνει νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τα οικονομικά σας, για τα δάνεια που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπω την οξύτατη αντίδραση που είχατε. Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή πρωθυπουργό, αναφέρατε χθες, όχι μπροστινό συμφερόντων, ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Να κάνω ένα σχόλιο για την παρέμβαση που έγινε του κ. Αρτοπιού και να πω ότι η ευγνωμοσύνη μας για όλους όσους παλεύουν αυτή τη στιγμή και η σκέψη μας κοντά στις οικογένειες, στην ΤΑΗ χωρά είναι συμβολία.
0: Καλά κάνετε και τώρα.
1: Τώρα, έρχομαι τώρα στο θέμα το οποίο είπατε. Εμείς έχουμε δηλώσει δια του αρχηγού, δια του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Και απέναντί μας είναι η κυβέρνηση. Στο τι κάνει, γι' αυτό και ασκούμε αντιπολίτευση στη Βουλή και το πρόγραμμά μας για την επόμενη μέρα. Όταν όμως υπάρχει οποιαδήποτε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και χθες υπήρξε μια εξαιρετικά εχθρική και προσβλητική επίθεση και θα έλεγα ποιος μιλάει, γιατί από ποιον μάλιστα έγινε αυτή η επίθεση, το ΠΑΣΟΚ θα απαντά ακαριέα και θα απαντά επί της ουσίας. Γιατί, κύριε Ανδρέτσο, ο κύριος Τσίπρας μοιράζει πιστοποιητικά αριστεροσύνης, εντυμότητας, κυβερνητικής ικανότητας και πρέπει να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα έτσι, πριν μιλήσει για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί θέλει να γυρίσει στη Βουλή από την οποία έφυγε, γιατί όπως είπε δεν είχε επικοινωνία με τον κόσμο. Ποια ήταν η δική του αριστερή πολιτική με τις τράπεζες, που μιλάει για τις τράπεζες στο ΠΑΣΟΚ. Ποιος αύξησε τα μείωσε τους φόρους, τα μερίσματα. Ποιος έφερε τα φαντς. Ποιος έφερε τους ηλεκτρικούς πληκτηριασμούς για να μιλήσει για αριστεροσύνη και μην πούμε ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν μνημόνια, γιατί όταν επιτίθονταν με φωτιές και βόμβες στο ΠΑΣΟΚ, μνημόνια υπήρχαν. Και βέβαια ερχόμαστε στο βασικό ερώτημα. Όταν εμφανίζεται ένα καινούριο κόμμα με καμπάνια πολυεθνικής, δεν αρκεί να έχει ρεύμα των δημοσκοπήσεων, πρέπει να πούμε ποιος πληρώνει το λογαριασμό. Και ο κύριος Τσίπρας πρέπει να απαντήσει ποιος πληρώνει αυτή την καμπάνια, ποιος πληρώνει αυτό το κόμμα, ποιος πληρώνει όλα αυτά που βλέπουμε μπροστά μας.
0: Νωρίτερα πάντως στην τηλεόραση του Sky, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νηφούδης, μας έλεγε ότι είναι δωρεές.
1: Εννοείται του Ελλάς.
0: Μας έλεγε ότι είναι εισφορές μελών και δωρεές μελών και εθελοντική εργασία.
1: Ναι. Ας δώσουμε τα στοιχεία των μελών. Ας δώσουμε λοιπόν τα στοιχεία όπως ζητά επιστοποιητικά από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί θέλω να σας πω το εξής. Με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα του 45%. Η επιχορήγηση ήταν αντίστοιχη για αυτό το κόμμα. Και γι' αυτό μπορούσε να ξεπληρώνει τα δάνειά του. Το ΠΑΣΟΚ από το 45 έφτασε, σας θυμίζω, 4%. Δηλαδή οι επιχορηγήσεις του μειωθήκαν σε ένα 5% των επιχορηγήσεων που έπαιρναν, γι' αυτό και δημιουργήθηκαν τα δάνεια. Από το 2010 δεν έχει πάρει μισό ευρώ δάνειο, ξοφλεί μέσω της κρατικής επιχορήγησης, όλα τα έξοδά του είναι μέσα από την κρατική επιχορήγηση και είναι με διαφάνεια και δεν έχει να απολογηθεί για τίποτα. Γι' αυτό και απάντησε με τέτοια ένταση και γι' αυτό απάντησε και πολιτικά και τεχνοκρατικά για τέτοιου είδους κατηγορίες, οι οποίες είναι απαράδεκτες στην πολιτική σκηνή και μάλιστα από τον κύριο Τσίπρα.
0: Ένα πολύ σύντομο σχόλιο όμως θα ήθελα, επειδή μπαίνω στον πειρασμό, να σας ρωτήσω, δεδομένων αυτών των σχέσεων που έχει το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς, το γεγονός ότι κορυφαίος τέλεγος του κόμματός σας παρευρέθηκε πρόσφατα σε εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν προκαλεί ένα ερώτημα?
1: Νομίζω έγινε με διαλόγους θεσμικούς όπως εξήγησε. Αυτό δεν έχει σημασία. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζεται δια του Προέδρου, το εκφράστηκε χθες και δια του γραφείου τύπου του, το οποίο είναι συλλογικές απαντήσεις. Και σε οτιδήποτε τίθεται, το ΠΑΣΟΚ θα απαντάει. Έχουμε κάνει σαφές ότι είναι μόνο μέτωπος αγώνας, είναι η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σας εξήγησα πριν για το θέμα του νερού. Όπως θα μπορούσα να σας πω επίσης για μια δίθεν μεταρρύθμιση, γιατί μας έχουν πεθάνει τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι απλές αλλαγές. Αυτά που ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τα δικαιολογητικά και για τα χαρτιά. Έτσι, όπου εδώ έχουμε.

0: θα κάνουμε αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όταν υπάρχει οποιαδήποτε κατηγορία ή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, θα απαντάει αμέσως.
1: Κύριε Διαμαντοπούλου, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Την καλημέρα μου.
0: Να είστε
1: καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και γύρω στις 11 και 10 και πάλι εδώ μαζί.
2: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τσικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μία μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές, λίμνη, pop νεμέα και πουγου εκορεωθία. Είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Pugue Corinthia. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Κιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.

Ελευθερία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συναγερμός είμαστε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί σε αρχές μετά από φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγας στις φυλακές Κορυδαλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα, μέσα σε κελιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, η ένταση δημιουργήθηκε από Τούρκους κρατούμενους, οι οποίοι αντέδρασαν στη μεταγωγή συγκρατουμένου τους σε άλλο σοφρονιστικό κατάστημα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έλεγχο. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική περιοχή στην κληρονομή Βιωτίας. Εστέλισαν μηνύματα από 112 στους κατοίκους όσοι βρίσκονται στην κληρονομή να απομακρυνθούν προς Ελοπία, όσοι βρίσκονται στην Αλική και στον Άγιο Νικόλαο να απομακρυνθούν προς Δομβρένα και όσοι είναι στην περιοχή Αγίου Βασίλειος να κατευθύνουν προς Καπαρέλη. Η αντιπερφυριάρχης Βιωτίας Γιώργος Ζαντασιώτης δήλωσε στον Σκάι ότι οι κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου απομακρύνονται μόνο διαθαλάς, ενώ δεν γίνονται συστηματικές ρήψεις από τα ενέργεια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Μένεται από τις 4 τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας.

0: οικείο να ρέμει. Τόνισε επίσης ότι ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να του παρουσιαστούν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Δύο νέα μέτωπα φωτιάς ξέσπασαν πριν από λίγο σε Εργολίδα και Βρετανία. Στην Εργολίδα η φωτιά ξέσπασε αγροτοδασική περιοχή Φίχτη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Άργος. Στην Βρετανία η φωτιά έχει ξεσπάσει στον Μάραθο σε δασική έκταση. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις με ένα ελικόπτερο. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, αλλά και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δασός, όπως δήλωσε στον Sky ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Συνελήφθη εντωμεταξύ αργά χθες το βράδυ από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού της Πυροσβεστικής ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδος. Σε ισχύ βρίσκεται απογραφητικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ για αυτούς που εργάζονται 12 ημέρες το χρόνο. Αν κάποιος δουλεύει σε ζών, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε αιτήσια βάση και έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 26 και κατά συνέπεια καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της εφημερίδας El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θαλάσσης. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάνσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα της πρώτης δόσης ή την εφάπαξη εξόφληση του φόρου εισοδήματος και της πέμπτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Αυξημένες είναι και υποχρεώσεις και για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη ανδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι είναι η Τσεσέκα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες του Αιγαίου. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηλώδεις βοριάδες του Αιγαίου θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Και περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
1: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κοινωνίας και την επόμενη εβδομάδα να το γνωρίζετε αυτό όσοι ενδιαφέρεστε. 10 με 12 θα είμαστε εδώ καθημερινά στον Sky 100,3 και από πολύ νωρίς από τις 6 θα είμαστε στην τηλεόραση του Sky και όλα αυτά μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Εδώ απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Δημήτρης Γιαννίδης στην άρχη συνταξία της εκπομπής και στο 210-48-00-170 έως και 4 σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη που καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε εδώ στον Sky 100,3. Επίσης έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου όπου έχετε τη δυνατότητα πατώντας την επιλογή πες την άποψή σου να γράψετε για το δικό σας μήνυμα ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Μπορείτε να μου το κοινοποιήσετε. Παράλληλα επικοινωνία από το Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι οι λογαριασμοί. Να τα λέμε για από εκεί. Ενώ τις προηγούμενες ημέρες τα βασικά προβλήματα σε σχέση με τις πυρκαγιές ήταν στην νησιωτική κυρίως Ελλάδα, στο Ρέθυμνο, όπως και στην Πάρο, την Άνδρο, την Γκάλιμνο, τη Μυτιλίνη, τη Λέσβο, μάλλον το Πλωμάρι πιο συγκεκριμένα της Λέσβου. Τώρα έχουμε πυρκαγιές και πυρκαγιές που προκαλούν ανησυχία. Τα ακούγατε και νωρίτερα, ακούσαμε και τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον κύριο Αρτοπιό, στη Βιωτία, στην Ξηρονομή και τον Άγιο Βασίλειο, στην Αργολίδα, στο Φίχτη, όπως και στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα. Είναι μέτωπα τα οποία απασχολούν, είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν και εδώ αυτήν την ώρα στο Φάληρο βλέποντας έξω φυσάει πολύ και εδώ έρχεται και η ανησυχία με αυτούς τους ανέμους και τις συνθήκες που δημιουργούνται. Μας το έλεγε νωρίτερα και ο πυρομετεωρολόγος που φιλοξενήσαμε στην τηλεόραση του Sky, ο κύριος Γιάνναρος, σε σχέση με τη μνήμη που έχει η φύση. Η μνήμη έχει να κάνει με την ξηρασία και ότι όλες αυτές οι καιρικές, μάλλον οι συνθήκες στο έδαφος σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες δημιουργούν πολλές φορές το πρόσφορο αυτό έδαφος προκειμένου να προκληθεί μια πυρκαγιά. Οπότε για ακόμα μια φορά θα το επαναλάβω, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους εμάς για να μην τρέχουμε στη συνέχεια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το νου σας. Να ανταποδώσω και καλημέρες στο φίλο μου τον Τάκη από το Λαγονίσι. Δεν έχει τύχει ποτέ να τα πούμε από κοντά. Ο Τάκης όμως είναι συντονισμένος στον Sky. Τι να πω, πόσες ώρες την ημέρα, τουλάχιστον ένα δεκάωρο την ημέρα το περνάει ακούγοντας Sky 100,3. Είναι στον κλάδο των μεταφορών ο Τάκης και είναι πάντοτε συντονισμένος. Μας στέλνει και τα μηνύματά του. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου έλεγε νωρίτερα ότι ήταν και στο Μόναχο πρόσφατα και το συνδυάζει βεβαίως και με τις Βρυξέλλες, εννοείται, όπου έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή μου, οπότε το συνδυάζει αυτό ο Τάκης βάζοντας την εξίσωση, τι άλλο, τα ορεινά της ναυπακτίας. Ακούει ο Δημήτρης Γιαννίδης τώρα και χαμογελάει. Τι να κάνω, Δημήτρη, ο Τάκης το γράφω, τα γράφει, όχι εγώ, οπότε λοιπόν. Τώρα πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, διότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, θα μου πείτε, λογικό είναι, καλοκαίρι έχουμε, οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν, έτσι λειτουργούν και οι εποχές και δόξα τω Θεώ έχουμε ακόμα τις εποχές, δεν έχουμε μόνο μία εναλλαγή μεταξύ έτσι φθινοπόρου και άνοιξης υψηλών θερμοκρασιών και ούτω καθεξής, έχουμε λοιπόν την διαφοροποίηση κατά τη διάρκεια του έτους, ωστόσο η ακραία ζέστη δοκιμάζει τα όρια της εργασίας και μάλιστα πολύ πρόσφατα είχαμε και την νέα ειδική έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Ασφάλεια στην Εργασία και έχω τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Ρένα Μπαρδάνη στη τηλεφωνική γραμμή να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, διότι όπως διαβάζω στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε το Ινστιτούτο, κυρία Μπαρδάνη, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές σχήμα υψηλών θερμοκρασιών, ενώ ο Ιούλιος Ο θερμότερος μήνας του έτους αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες εργασίας. Έτσι λοιπόν, αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα είναι ότι η κλιματική κρίση μεταβάλλει πλέον ουσιαστικά το εργασιακό περιβάλλον, καθιστώντας τη θερμική καταπώνηση μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Είναι ένα από τα συμπεράσματα που βγάζεται. Καλημέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βεβαίως, πολύ σωστά τα είπατε. Αλλάζει τελείως το εργασιακό περιβάλλον με την κλιματική κρίση πλέον που βιώνουμε όλοι. Και δεν είναι μόνο για τη θερμική καταπώνηση, αλλά είναι και για την ψυχρή, έτσι, και το χειμώνα αντίστοιχα, ειδικά σε άλλες χώρες ακόμα περισσότερο. Αλλά και εμείς στα ορεινά, στα βόρεια μας. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε διάφορες ενέργειες, πρέπει να πάρουμε μέτρα πρόληψης, να προλαμβάνουμε διάφορες καταστάσεις, ώστε να μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε. Μέσα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, που είναι ο φορέας των κοινωνικών εταίρων για τα θέματα αυτά, ασχολούμαστε ειδικά με τα θέματα αυτά τα οποία προάγουν την υγεία και ασφάλεια. Και βέβαια αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι τα θέματα της θερμικής καταπώνησης και πώς θα μπορούν οι εργαζόμενοι και να την αντιμετωπίσουν και να προστατευτούν προφανώς.
1: Ναι. Να εξηγήσουμε τώρα. Η θερμική καταπώνηση, όταν λέμε, μιλάμε, όσον αφορά τις επιπτώσεις, από τι χαρακτηρίζεται η θερμική καταπώνηση?
2: Κοιτάξτε, η θερμική καταπώνηση δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Δηλαδή δεν είναι μόνο όταν έχουμε 30, 38, 40 βαθμούς θερμοκρασία. Υπάρχουν και άλλοι δείκτες και άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μια δύσκολη κατάσταση για τον εργαζόμενο, τον οργανισμό και για τον εργαζόμενο προφανώς. Παίζει ρόλο η ηλεκτροβολία, η υγρασία, παίζει ρόλο ο αέρας, πώς λέτε, έχουμε σήμερα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα μείγμα, μια σύνθεση, τα οποία αυτό καταπονείται ο οργανισμός, ειδικά βέβαια στις εργασίες που είναι σε εξωτερικό περιβάλλον ή σε χώρους που είναι αυξημένη θερμοκρασία από τη φύση της εργασίας. Αυτά τα άτομα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτούς τους χώρους, θα πρέπει να λαμβάνουμε για τους ανθρώπους αυτούς, πρέπει να λαμβάνουμε αυξημένα μέτρα προστασίας τους, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες αυτές στιγμές, γιατί είναι δύσκολες, γιατί μεταβάλλεται μάλλον η ισορροπία του οργανισμού.
1: Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες ενδεικτικά κάποιες ομάδες υψηλού κινδύνου?
2: Οι ομάδες υψηλού κινδύνου είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι αυτές οι οποίες ασχολούνται, οι άτομα που ασχολούνται σε εξωτερικές εργασίες, στον αγροτικό τομέα, στην εστίαση, στο διάφορους χώρους που είναι στο περιβάλλον, στο εξωτερικό. Αλλά και σε χώρους κλειστούς που όμως και εκεί έχουν υψηλές θερμοκρασίες, είτε μέσα σε εργοστάσια, είτε σε φούρνους κλπ. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες, δηλαδή ομάδες οι οποίες θα πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη προσοχή, να έχουν μια ιδιαίτερη προσοχή, αλλά και οι εργοδότες να δίνουν μια άλλη βαρύτητα έναντι του υπόλοιπου πληθυσμού. Τέτοιες ομάδες είναι τα άτομα κάποιες ηλικίες και πάνω, άτομα με αναπηρίες ή με διάφορα καρδιολογικά ή νεφρολογικά προβλήματα, διάφορες παθήσεις δηλαδή που να προϋπάρχουν, οι εγκυμονούσες, τα άτομα τα υπέρβαρα, καθώς επίσης και τα πολύ μωρά, τα οποία έχουν μια διαφορετική αντιμετωπίζουν τη ζέστη.
1: Παίζουν ρόλο και τα υποκείμενα νοσήματα για αυτές τις ομάδες υψηλού κινδύνου.
2: Σίγουρα. Και τα υποκείμενα νοσήματα μπορεί, αυτά τα ξέρουν ο καθένας γιατρός και ο γιατρός εργασίας όπου υπάρχει, αλλά όλα αυτά επιβαρύνονται από μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσιολογική για τον οργανισμό. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχουμε μια θερμοκρασία 37 βαθμούς η θερμοκρασία μας και θέλουμε και το περιβάλλον να είναι αντίστοιχο. Όταν λοιπόν το περιβάλλον είναι πιο πάνω η θερμοκρασία, αυτό δημιουργεί προβλήματα. Στις μη ευπαθείς ομάδες, να το πούμε έτσι, αυτό μπορεί να το επεξέλθει κανείς ευκολότερα. Οι ευπαθείς ομάδες χρειάζονται μια διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Τώρα,
2: αυτό λέμε ότι πρέπει να δίνουμε προσοχή πολύ σε αυτές τις
1: Μιλάμε για τη θερμική καταπώνηση, κυρία Μπαρδάνη, αλλά πώς την υπολογίζουμε? Υπάρχει κάποιος μαθηματικός τύπος? Πώς καταλήγεται στο ότι υπάρχει έτσι καταπώνηση?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ο δείκτης θερμικής καταπώνησης, ο οποίος είναι διεθνής, και αυτό που σας είπα και στην αρχή, αυτός μετράει θερμοκρασία, υγρασία, ακτινοβολία και ταχύτητα ανέμου. Οπότε είναι ένας πολύ τεκμηριωμένος δείκτης για να μπορεί να πει κανείς ότι όταν υπερβαίνει κάποιο όριο υπάρχει πρόβλημα ή θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει καταγράφει με βάση αυτό το δείκτη τις θερμοκρασίες και πού υπάρχουν προβλήματα και πότε υπερβαίνουν τα φυσιολογικά ή τέλος πάντων αυτά τα οποία θα πρέπει να πάρουμε ειδικά μέτρα.
1: Γι' αυτό οπότε έχουμε ακούσει κατά καιρούς, για παράδειγμα, το Υπουργείο Εργασίας να ανακοινώνει όταν τέλος πάντων έχει θερμοκρασίες πολύ υψηλές σχετικά με κάποιες εργασίες, κάποιους κλάδους, delivery για παράδειγμα.
2: Ναι, γιατί εδώ υπάρχουν διάφορα μέσα προστασίας που μπορεί να πάρει κανείς. Και μάλιστα αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο και που είναι και υποχρεωτικό από το νόμο να είναι πιο μπροστά, να έχει δηλαδή έχει να προβλεφθεί αυτό. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να υπάρχει εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Δηλαδή να έχει καταγράψει η κάθε επιχείρηση, ο κάθε χώρος εργασίας, ποιες είναι οι συνθήκες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο στην υγεία των εργαζομένων και στην ασφάλειά τους. Οπότε λοιπόν αυτά θα πρέπει, καλό θα ήταν πάντα να τα είχαμε κάνει, να τα έχουμε από πριν έτοιμα. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και διάφορες άλλες ενέργειες οι οποίες μπορεί να κάνει κανείς τον καιρό εκείνης υπερβολικής ζέστης, τέλος πάντων της θερμικής καταπώνησης που δημιουργεί θερμική καταπώνηση. Και αυτά είναι τα απλά, όπως γνωρίζουμε όλοι, περισσότερο κατανάλωση νερού, να είναι σε χώρους σκιερούς, να γίνονται διαλύματα. Και ακόμα βέβαια να μπορεί να. Ένα άλλο είναι να γίνονται εργασίες. Εμείς το τονίζουμε αυτό πάντα με παρουσία δύο ατόμων, δηλαδή να μην είναι κάποιος εργαζόμενος μόνος του σε μία εργασία, ώστε αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα υγείας κλπ. Να μπορεί ο συνάδελφός του να το αντιμετωπίσει και να το κάνει γνωστό, να ενημερώσει.
1: Και να μειώνει και το άγχος του εργαζόμενου, δηλαδή να μπορεί να ξέρει ότι εκείνη την ώρα υπάρχει κάποιος δίπλα του, δηλαδή να μην πέφτει όλο το βάρος μόνο σε έναν άνθρωπο.
2: Ναι, και ειδικά μέσα σε απομονωμένες εργασίες και μιλάμε στον αγροτικό τομέα, στην κατορθία, σε διάφορους χώρους που δεν υπολογίζουμε και βλέπουμε άτομα τα οποία είναι μοναστικά και αυτό είναι πολύ κακό γιατί εντάξει, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας, έτσι. Αλλά την άλλη μεριά, όταν υπάρχει κάποιος άλλος από κοντά, είναι καλό αυτό. Εμείς το λέμε και το λέμε πάντα να γίνονται οι εργασίες, τουλάχιστον συγκεκριμένες εργασίες, να γίνεται παρουσία δύο ατόμων. Και βέβαια μετά, όταν φτάσει κανείς πλέον και είναι πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ο δείκτης αυτός που σας είπα δείχνει ότι έχει ξεπεράσει πολύ τα όρια, εκεί πλέον το Υπουργείο, όπως έχετε δει κάθε χρόνο, δίνει οδηγία να γίνει και διακοπή εργασιών.
1: Ναι, γιατί είναι αυτό το πλέγμα μέτρων πρόληψης, έτσι, είτε μιλάμε για τεχνικά μέτρα ή οργανωτικά μέτρα, αλλά ακριβώς, και για τα μέσα ατομικής προστασίας.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί και τα μέσα ατομικής προστασίας, εδώ έχουμε και εδώ. Επίσης υπάρχουν διάφορες δουλειές οι οποίες δεν μπορούν να μην φορούν τα διάφορα map, τα μέτρα προστασίας, όπως είναι τα κράνη. Δεν μπορεί, ας πούμε, σε ένα οικοδομικό έργο να μην φοράει κράνος. Αυτό όμως επιβαρύνει λίγο λόγω του καλοκαιριού, της ζέστης. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν και διάφορα άλλοι τρόποι, ώστε όλα αυτά τα μέσα ατομικής προστασίας να είναι. Να βοηθούν τέλος πάντων στην μείωση της θερμοκρασίας του σώματος. Απ' την άλλη μεριά όμως, όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε θα πρέπει να υπάρχει η διακοπή της εργασίας κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες αυτές βγαίνουν από το Υπουργείο. Συνήθως είναι εκεί στις μεσημβριανές ώρες που όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι οι πιο επιβαρημένες.
1: Ναι, να σας μεταφέρω μία παρατήρηση και ένα ερώτημα από το ακροατήριο. Ο Γιώργος έγραψε πριν από λίγο εδώ στο skyradio.gr. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τεχνικός ασφαλείας, ο άνθρωπος, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και αυτό γιατί δεν βάζει ο ίδιος το χέρι στην τσέπη, αλλά προσπαθεί να πείσει τον εργοδότη. Είναι το σχόλιο του ακροατή. Και παράλληλα, ένα ερώτημα που διατυπώνει: ποιο είναι το πρόστιμο σε περίπτωση μη ύπαρξης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου?
2: Ναι, είναι αυτό που σας είπα και όλα, συνδέονται όλα αυτά με την εκτίμηση, με τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, το οποίο αυτό το ορίζει ο νόμος και κάθε επιχείρηση, οποιοδήποτε μεγέθους και κατηγορίας να έχει. Και συνήθως γίνεται από το τεχνικό ασφαλείας ή από ειδικούς, οι οποίοι τέλος πάντων συνεργάζονται μαζί του. Ο τεχνικός ασφαλείας προφανώς είναι συμβουλευτικός ο ρόλος του, ορίζεται από το νόμο και είναι αναγκαίος να υπάρχουν σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι κάποιος εσωτερικός, είτε κάποιος εξωτερικός, ή ακόμα για τις πολύ, πολύ μικρές επιχειρήσεις. θέσεις, το 2 και 5 ατόμα, μπορεί να είναι ο κύριος εργοδότης, αφού έχει κάνει μια ειδική εκπαίδευση. Οπότε ο τεχνικός ασφαλείας είναι εκείνος ο οποίος και καταγράφει πιο μπροστά, δηλαδή κάνει την πρόληψη, καταγράφει δηλαδή προληπτικά τα διάφορα θέματα που πρέπει να υπάρχουν για όλα, για τους όλους τους χώρους, αλλά και κατά τη διάρκεια οποιαδήποτε κατάσταση είναι εκείνος ο οποίος και συμβουλεύει και βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους, ώστε να μπορούν να έχουν έτσι μια πιο εξειδικευμένη άποψη. Τώρα, για το θέμα των προστήμων, εδώ είναι η ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας που τα ορίζει αυτά, διότι οι έλεγχοι γίνονται μέσω από εκεί, οπότε εκείνοι και ορίζουν και τα πρόστιμα και οτιδήποτε άλλο, ποινές μπορεί να υπάρχουν, είτε οτιδήποτε επίπεδο.
1: Κυρία Μπαρδάνη, επειδή εμείς καλά τα λέμε τώρα στο τι πρέπει να συμβαίνει και ποιο είναι το σωστό να συμβαίνει, εσείς από την εμπειρία σας και από την συνολική εικόνα που έχετε, τηρούνται αυτά τα μέτρα, τηρούνται αυτές οι προφυλάξεις, αυτές οι πρόνοιες από τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον όσον αφορά την πλειοψηφία τους?
2: Καταλαβαίνετε σίγουρα δεν υπάρχει μία απάντηση, ούτε ναι ούτε όχι, έτσι μόνο. Εδώ υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα πρέπει να πει κανείς. Εγώ θα ξεκινήσω με αυτό, παρόλο ότι δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά είναι αλήθεια. Γενικά, ως λαός δεν είμαστε και ιδιαίτερα έτσι ευαίσθητοι στα θέματα της πρόληψης. Αυτό είναι που πρέπει λιγάκι να το διορθώσουμε και να το ενισχύσουμε. Και εμάς πολλές φορές οι διάφορες ενέργειες που κάνουμε είναι να μπορέσουμε να πείσουμε, τέλος πάντων να δώσουμε αυτή την αίσθηση στους νέους ανθρώπους, στα νέα παιδιά, στους νέους εργαζόμενους, ώστε να γίνεται νοοτροπία η πρόληψη. Όχι μόνο για την ειδική καταμόνωση, για όλα τα καταλαβαίνετε. Οπότε αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα έκανε πάρα πολύ καλό, διότι όταν ο ίδιος εργαζόμενος είναι ευαισθητοποιημένος, γνωρίζει και το πιστεύει αυτό, ότι όταν προλαβαίνουμε είναι καλύτερο από ότι να ερχόμαστε και να διορθώνουμε, αυτό θα δημιουργήσει μια άλλη νοοτροπία και αυτό νομίζω και μια άλλη κουλτούρα, και αυτό νομίζω θα είναι το ό,τι καλύτερο.
1: Γενικά έχουμε ένα ζήτημα στη χώρα και όσον αφορά την τήρηση των κανόνων και των πρωτοκόλων, πολλές φορές που πρέπει μετά να έρθει μια κατάσταση και να ζήσουμε κάτι το οποίο θα έρθει ψηλά στην ειδησιογραφία και εκεί μετά να αναζητούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί δεν τηρήθηκε το ένα ή γιατί δεν έγινε το άλλο. Τώρα δεν αφορά άμεσα τη συζήτηση που έχουμε, αλλά θέλω να πω γενικά.
2: Ναι,
1: υπάρχουν κανόνες και υπάρχουν πρωτόκολλα. Το ζήτημα είναι όλα αυτά να ανατηρούνται, όπως επίσης και το θέμα των εργοδοτών, διότι όπως μου στέλνει και ο Αλέξανδρος τώρα ένα μήνυμα πριν από λίγο, το να βάζει κάποιος για παράδειγμα κοπέλες για παράδειγμα να εργάζονται όρθιες επί ένα οκτάωρο χωρίς στο ένα σκαμπό για ολιγόλεπτη ξεκούραση, και αυτό είναι ένα θέμα που μακροπρόθεσμα έρχεται να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα υγείας από τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται, έτσι.
2: Απολύτως, διότι υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, οι οποίες δεν είναι πολλές φορές δεν δημιουργούν καν κόστος, αλλά υπάρχουν λύσεις ώστε να μπορούν όλα αυτά τα θέματα και η δουλειά να γίνεται και ο εργαζόμενος να μην καταπονείται. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις και σας λέω και λύσεις εύκολες. Ακόμα και τα μικροδιαλύματα. Τώρα το λέτε τελείως έτσι. Τα μικροδιαλύματα ή κάποιος. Εντάξει, για τη οθοστασία υπάρχουν πάρα πολλά και η θέμα της εργονομίας εκεί έχει αναπτύξει πάρα πολλά θέματα. Πολύ απλά, πολύ εύκολα και που θα μπορεί να τα εφαρμόσουμε χωρίς να υπάρχει έτσι μεγάλη δυσκολία. Υπάρχουν λύσεις. Απλώς να είμαστε ανοιχτοί για να μπορούμε και να τις μάθουμε και να ενημερωθούμε πρώτα απ' όλα, να τις μάθουμε. Και δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα όσο τελικά. Δύσκολα είναι όταν πάμε να τα διορθώσουμε. Όταν πάμε εκ των υστέρων, αφού έχει γίνει ένα πρόβλημα, να πάμε να το διορθώσουμε. Εκεί είναι η δυσκολία και εκεί είναι το βάρος το μεγάλο. Και ασφαλιστικού συστήματος και της υγείας των ιδίων των ανθρώπων και κοινωνικό δηλαδή πρόβλημα και οικονομικό πρόβλημα. Αυτό πρέπει να βάλουμε έτσι λίγο. Εμείς κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και αυτό που λέμε ότι ενημέρωση, εκπαίδευση, γιατί και η ειδική εκπαίδευση χρειάζονται αυτά τα θέματα, είναι αυτά τα οποία μπορούν να μας σώσουν και να μας διευκολύνουν και να μας φτιάξουν ένα καλύτερο περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κυρία Μπαρδάνη. Η κυρία Ρένα Μπαρδάνη που μόλις ακούσατε είναι η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Εμείς θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, αλλά πριν από αυτό εγώ θα σας πω πως μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον...
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
5: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό. Λίγο νταβά ολκής. Μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουφιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Η νέα εποχή έφτασε.
4: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. www.ktismabathandroom.gr.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ
8: Supermarket με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
9: Υποδήματα STEP.
10: Μόδα.
9: Ποιότητα.
10: Επωνυμία.
9: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
9: Geox,
11: Lacoste,
9: Gant,
11: Replay,
9: Sakiris Malas,
11: US Polo,
9: Boss,
11: Cricket,
9: Damiani,
11: Skechers,
9: Versace,
11: Robinson
9: και πολλές άλλες.
11: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
9: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
11: Aerosola,
9: Piccadilly, Maxi Therapy,
11: Base Comfort,
9: Skechers Memory Foam.
11: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
9: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
11: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
9: και Σκουφά 24 στην Άρτα
11: και στο stepbrandshoes.gr.
12: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
14: Ξένους αρκετούς και Έλληνες.
1: Ναι. Μάλιστα. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα και να έχεις ακόμα μεγαλύτερη έμπνευση, διότι σε παρακολουθώ εννοείται και στα κοινωνικά δίκτυα που σχολιάζεις τα της επικαιρότητας κλπ. Και φαντάζομαι δεν διέλαθε της προσοχής σου αυτή η κόντρα που υπάρχει. Το συζητούσα νωρίτερα, είχα και την κυρία Διαμαντοπούλου εδώ, στον ΣΚΑΙ 100,3. Αυτή τη σκληρή κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα, που άνοιξε ένα διμέτωπο και με το ΠΑΣΟΚ και με την Δημοκρατία για τα οικονομικά των κομμάτων, τα δάνεια των κομμάτων, με το ΠΑΣΟΚ μάλιστα να εκδίδει χθες και μια πολύ έτσι σφοδρή ανακοίνωση, λέγοντας ωραία ο Τσίπρας να μας πει και αυτός από πού παίρνει τα χρήματα για να κάνει και τις εκδηλώσεις και αυτήν την αμερικανικού τύπου, αν δεν κάνω λάθος, την χαρακτήρισε την καμπάνια του Αλέξη Τσίπρα η κυρία Διαμαντοπούλου νωρίτερα.
14: Εντάξει. Καταρχάς να βάλουμε πάνω σε μια σειρά. Προφανώς κάθε κόμμα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλεονέκτημα εκεί που μπορεί, δηλαδή να εκμεταλλευτεί τα δικά του δυνατά σημεία εναντί των τρόπων. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι εμφανές ότι παίζει ένα χαρτί ότι εγώ ναι μεν και κυβέρνησα, αλλά ήμουν έντιμος και να βλέπετε τους άλλους οι οποίοι είναι, δεν είναι, όταν λέει ότι εγώ είμαι πιο έντιμος, κατά πάσα πιθανότητα εννοεί ότι οι υπόλοιποι δεν είναι έντιμοι, έτσι ξεκινάμε από εκεί. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αυτή η αιώνια ιστορία με τα δάνεια των κομμάτων είναι ένα πράγμα το οποίο το ακούμε πόσο τώρα, 15-20 χρόνια. Το ακούμε. Εντάξει, όσοι είμαστε του χώρου και καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, καταλαβαίνουμε και γιατί υπάρχουν αυτά τα δάνεια. Και επίσης ξέρουμε ότι ναι, μεν έχουν ρυθμιστεί και πληρώνονται, αλλά εντάξει, δεν θα αποπληρωθούν και, και άμεσα, γιατί δεν υπάρχουν οι τρόποι να αποπληρωθούν. Όμως παραμένει ένα επιχείρημα. Τώρα, η άλλη πλευρά του Πασόκ, προφανώς και αυτοί θέλουν να απαντήσουν, να μπουν στην ατζέντα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Ο Αλέξης Τσίπρας, το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Πασόκ το έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή, όχι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, καλώς κακώς, κάποιο θα έχει για αντίπαλο. Το Πασόκ βρέθηκε σε μια νύχτα δημοσκοπικά, γιατί είναι άλλο δημοσκόπηση, άλλο εκλογές. Βρέθηκε σε μια νύχτα δημοσκοπικά εκεί που προσπαθούσε να γίνει ο δεύτερος πόλος του νέου δικοματισμού, ας το πούμε έτσι, να είναι τρίτο και να μπει.
1: Και, και προσδοκώντας μάλιστα και την πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά που έλεγε τότε.
14: Εντάξει, ναι, και εγώ, και εγώ στα νιάτα μου ήθελα την Κλώδια Σίφερα, αλλά δεν προχώρησε αυτό.
1: Καλά, μην είσαι και παράπονο, εντάξει.
14: Δεν έχω παράπονο, αλήθεια. Γι' αυτό είπα στα νιάτα μου.
1: Ναι.
14: Αλλά εντάξει, είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι, το Πασόκ, τι ονειρευόταν. Εδώ, με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, σε μια νύχτα κατέρευσε. Δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει, είναι αντικειμενικό το πρόβλημα του Πασόκ, το ξέρουμε. Σε αντίθεση με τους πολλούς, εγώ δεν πιστεύω το πρόβλημα του Πασόκ είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι δεν υπάρχουν στελέχη. Έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, είναι ένα κόμμα το οποίο πλέον δεν έχει στελέχη. Και η κυρία Διαμαντοπούλου εξαφανισμένη ήταν, επανήλθε όταν διεκδίκησε την αρχηγία. Τώρα μιλάει, αλλά δεν μπορείς να πας να κάνεις εκλογές με 3-4 στελέχη. Δεν γίνεται.
1: Ναι. Πάντως, να τους αναγνωρίσουμε ότι κάνουν μια προσπάθεια όσον αφορά το προγραμματικό σκέλος, αλλά πρέπει να δουν τι φταίει.
14: Είναι κανονικό κόμμα.
1: Μπράβο, ναι.
14: Είναι κανονικό κόμμα.
1: Πρέπει να δούμε όμως.
14: Πρόγραμμα.
1: Ναι.
14: Προσπαθούν να κάνουν κανονική αντιπολίτευση, αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στελεχών, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στρατηγικής στα επικοινωνιακά τους, τα μηνύματα τους δεν περνάνε.
1: Αυτό είναι το ζήτημά τους κυρίως. Ότι δεν περνάνε αυτά που κοινοποιούν, που ανακοινώνουν, δεν περνάνε στην κοινωνία. Δηλαδή περισσότερο περνάει ο Τσίπρας που έχει ανακοινώσει το 1/10 και πολλά λέω σε σχέση με το τι προτίθεται από να κάνουμε μεθαύριο από το Πασόκ. Έτσι δεν είναι.
14: Εδώ υπάρχει μια από τις αγαπημένες μου ιστορίες με το Πασόκ. Το 23, τα Χριστούγεννα 23 προς 24 είχε βγει τότε ο κύριος Ανδρουλάκης στο Πασόκ και είχε βγάλει μια αρκετά σοβαρή πρόταση για τη στέγαση. Και για τα προβλήματα της στέγασης τεσσερικά. Εμφανίστηκε 3 μήνες μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok. Είχε τις μισές κοινές θέσεις με το Πασόκ. Το Πασόκ δεν είχε καταγράψει ποτέ ότι αυτές ήταν προτάσεις του και θέσεις του. Και εμφανίστηκαν ως αποφάσεις της κυβέρνησης.
1: Ναι.
14: Αυτό είναι αυτό ακριβώς που συζητάμε. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο να επικοινωνήσει τις θέσεις του. Ναι. Έχει και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν εσωκομματικά προβλήματα στο Πασόκ μεγάλα, γιατί είναι το φτωχό στη μοίρα του. Δηλαδή, μην κοροϊδεύομαστε τώρα, το να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει διεκδικήσει την αρχηγία, να είναι δήμαρχος, να κάνει τη δικιά του ατζέντα, να σε φέρνει στο να παίρνει αποφάσεις στο συνέδριο της λογικής ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό να είναι γραμμένο στο καταστατικό μας. Και διάφορα τώρα τέτοια παλαβά. Γιατί τα λέω παλαβά, γιατί δεν μπορεί να είσαι κόμμα εξουσίας και να λες τέτοια πράγματα. Θα συνεργαστείς με οποιονδήποτε για το καλό της χώρας, αν απαιτηθεί ανάγκη. Δεν μπορεί να βγάζεις κάτι στρατικό και να λες ότι το καλό της χώρας ξεκινάει από το να μην ότι ο αντίπαλός μου δεν θα είναι. Δηλαδή, όταν συγκυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ το 12 και το 13 και το 14, δεν ήταν καταραμένη η Νέα Δημοκρατία, ήταν όλα καλά. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά είναι δείγμα ότι υπάρχει πρόβλημα σε όλη αυτή τη διαχείριση. Και δυσκολία, δυστοκία, κακοί συνεργάτες, όπως θέλουμε να το πούμε. Σίγουρο είναι ότι το Πασόκ σε κανένα σημείο δεν βρήκε τον τρόπο να επικοινωνήσει με τα σαφήνεια και να πει στον κόσμο: κοιτάξτε, παιδιά, εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε σοβαροί, ξέρουμε πώς γίνεται η δουλειά. Έχουμε κυβερνήσει, έχουμε αλλάξει. Είμαστε καλύτεροι, έχουμε προτάσεις. Θέλουμε να πάμε θεσμικά να κάνουμε 5 πράγματα. Αυτό δεν επικοινωνήθηκε ποτέ.
1: Τώρα να πάμε λίγο και στα της κυρίας Καριστιανού, διότι είδαμε αυτήν την εβδομάδα.
14: Για λίγες εμφανίσεις ακόμα, έτσι όπως πάει, ναι.
1: Έτσι λες.
14: Εντάξει,
1: θα φτάσει μέχρι τις εκλογές. Γιατί υπάρχει.
14: Τα έχω γράψει από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι.
14: Και μάλιστα είχα κάνει αντιπαραβολή με το κόμμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το οποίο αν θυμάσαι, επειδή είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι. Πόσο το γράφαμε, 26% έγραφε δεύτερο κόμμα με 26% στις δημοσκοπήσεις και τελικά δεν έφτασε σε εκλογές ποτέ.
1: Ναι. Είσαι δηλαδή μεταξύ εκείνων που λένε ότι μπορεί να μην φτάσει η Μαρία Καριστιανού η ελπίδα για τη δημοκρατία μέχρι, μέχρι την κάλπη.
14: Επειδή θεωρώ ότι στο στενό πυρήνα, δηλαδή εκεί τα 2, 3, 4, 5 άτομα που είναι εκεί πέρα, θα φτάσουν μέχρι τέλους, γιατί υπάρχει και αυτό το αίσθημα της αλαζονίας και της προσωπικής προβολής και της αίσθησης ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε κάτι φανταστικό και όλοι οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουν. Σε εκλογές μπορεί να φτάσει, δηλαδή να κατέβει, να διεκδικήσει. Γιατί για να αποκτήσεις την αυτογνωσία και να καταλάβεις ότι θα πας σε εκλογές και αυτό που φαντασιώνεσαι δεν θα συμβεί, χρειάζεται να έχεις και μια επαφή με την πραγματικότητα, την πολιτική. Και εγώ η αίσθηση που έχω είναι ότι η κυρία Καστανιανού ουδέποτε είχε πραγματική επαφή με την πολιτική πραγματικότητα. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα, μιλάω για την πολιτική καθαρά. Δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί η πολιτική, δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνει κάτι που ας πούμε, μια και λέγαμε για το Πασόκ, και στο Πασόκ δείχνουν καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν, ας πούμε, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι. Ναι, μπορεί να, να έχουν κάποιο ποσοστό σφάλματος. Μπορεί, αλλά ποτέ καμία δημοσκόπηση δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι, μπορεί να κάνουν λάθος ένα κόμμα, να το μετρήσουν λίγο λάθος. Εκτός τόπου και χρόνου δημοσκοπήσεις δεν υπάρχουν. Mm-hmm.
1: Ωστόσο, υπάρχει ένα κοινό που σου λέει ότι εντάξει, τους είδαμε και τους άλλους. Τουλάχιστον εδώ πέρα έχουμε μία γνήσια έκφραση ενός κομματιού της κοινωνίας που θέλει δικαιοσύνη, θέλει κάτι άλλο τέλος πάντων από αυτό που βλέπει μέχρι σήμερα.
14: Που αναμασάει ένα αντισυστημικό λόγο που λέει τα ίδια φταίνε τα φαντς, φταίνε αυτοί, φταίνε εκείνοι, φταίνε κακιά μας η μοίρα, τα ίδια λένε και άλλα 4-5 κόμματα και τριγύρω. Όσο δεν έχεις ορατότητα να σε βλέπουνε, και όσο δεν ξέρεις και το πώς πάμε να μαζέψουμε και καμιά ψήφο, γιατί εγώ τα λέω συχνά αυτά, δεν τα καταλαβαίνουν πολλοί κόσμος. Καλή είναι η τηλεόραση, καλό είναι το διαδίκτυο, καλά είναι όλα αυτά. Αλλά αν δεν έχεις και μια οργάνωση να πάει να μαζέψει 10 ανθρώπους, 15 για να σου πει: παιδιά, ξέρετε κάτι, την Κυριακή ψηφίζουμε. Ελάτε εδώ να ρίξετε το ψηφοδέλτιο με το σήμα μας και να σταυρώσετε και τους βουλευτές μας. Αυτό είναι, απαιτεί μια οργάνωση και μια αντίληψη διαδικασιών, την οποία δεν την έχουν εύκολα κτλ. Και έτσι όπως βλέπω εγώ το σύστημα που έχει δομήσει η κυρία Καριστιανού, δεν μου φαίνονται τίποτα τύποι οι οποίοι ξέρουν ότι τους γίνεται και μπορούν να πάνε. Δεν μου φαίνονται τύποι οι οποίοι θα πας σε ένα εκλογικό κέντρο και θα βρεις 10 εκλογικούς αντιπροσώπους δικούς τους, να εντοπίσουν τους δικούς τους, μην γίνει κανένα λάθος και τους πιάσει από κοντά κανένας άλλος και τελικά αντί να ρίξουν Καριστιανού, ρίξουν Βελόπουλο ή Κωνσταντοπούλου ή δεν ξέρω εγώ τι.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό. Και τώρα θέλω πριν κλείσουμε να πάμε λίγο να μας σχολιάσεις. Φαντάζομαι τα είδες, αν και είσαι στην Ταμούχαρη και μου γράφει εδώ πέρα και ο Τάκης από το Λαγονίσι ότι μιλάμε για μια τρομερή, απίστευτη παραλία.
14: Εντάξει, καταρχάς.
1: Το βάζω αυτό σε παρένθεση.
14: Θα πω ότι ερχόμουν στην Ταμούχαρη πριν την κάνει διάσημη το Μάμα Μία, έτσι.
1: Μάλιστα.
14: Γιατί για όσους ξέρουν, το 90% του Μάμα Μία έχει γυριστεί στην Ταμούχαρη.
1: Ναι.
14: Μόνο δύο σκηνές έχουν γυριστεί στη Σκόπολο και το πουλάγανε στη Σκόπολο, λες και γυριστεί στην ταινία εκεί.
1: Ναι. Τώρα, λοιπόν, για να κλείσουμε, Σταύρο, να μου πεις λίγο και για αυτή την κόντρα που ξέσπασε χθες με αφορμή κάποιες αναφορές. Μιλάμε τώρα για ένα απόσπασμα 15 δευτερολέπτων από παρέμβαση της Δόμνας Μιχαηλίδου, της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε ένα συνέδριο που είχε γίνει το Μάιο, πλην όμως επανήλθαν αυτά τα αποσπάσματα για την τυπολογία της ελληνικής οικογένειας. Είχα και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, δεν ξέρω αν μας βλέπεις το πρωί, την είχαμε στο στούντιο, η οποία είχε αντιδράσει.
14: Από την αμαρτία.
1: Κανένα πρόβλημα. Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου,
14: και
1: φωνή της λογικής.
14: Για να το κάνετε καλύτερο, εκείνη την ώρα 7 η ώρα το πρωί, 8, ήμασταν όλοι οικογενειακώς μαζί με το σκυλί και κάναμε μπάνιο στην παραλία. Έτσι.
1: Και πολύ καλά κάνατε. Και ο Αντώνης Σαμαράς, λοιπόν, έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με όσα είπε η κυρία Μιχαηλίδου. Βλέπουμε ότι αυτό το θέμα της woke agenda παραμένει ανοιχτό, παραμένει ζωντανό στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
14: Προφανώς και παραμένει ανοιχτό. Καταρχάς να τα βάλουμε σε μια σειρά. Η Νέα Δημοκρατία, τη μεγαλύτερη δημοσκοπική απώλεια, την οποία δεν κατάφερε να μαζέψει, την απέκτησε με το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν θα κάτσω τώρα να αναλύσω αν είναι σωστό, αν είναι λάθος, σε ποιον αιώνα ζούμε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μας αφορούν αυτά, αφού το κοιτάμε επικοινωνιακά και στρατηγικά και πολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, τις μεγαλύτερες απώλειες, δηλαδή από αυτό το 10% θεωρητικά που έχει χάσει από τις εκλογές και στα δημοσκοπικά και σε προεκλογές, το 5 με 5,5 το έχασε σε μια νύχτα στην υπόθεση με τα ομόφυλα ζευγάρια. Για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους κατανοούμε, διότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η συντηρητική παράταξη, παραμένει αυτό ένα ζήτημα το οποίο πάρα πολλοί ψηφοφόροι της δεν ήταν έτοιμοι να διαχειριστούν και σίγουρα δεν ήταν έτοιμοι να διαχειριστούν επικοινωνιακά έτσι όπως ακουγότανε. Τώρα, τα αποσπάσματα της κυρίας Μιχαηλίδου προφανώς και είναι μια κοπτοραδιακή, δεν θα είπα κοπτοραδιακή, το πήρε κάποιος, το κόψε το απόσπασμα, ενδεχομένως να υπήρχαν μπροστά και πίσω και άλλα πράγματα, αλλά το πήρε κάποιος, το κόψε το απόσπασμα και το έβγαλε. Και αυτό το απόσπασμα δημιουργεί εντυπώσεις. Και δημιουργεί εντυπώσεις γιατί ακριβώς πατάει σε ένα θέμα το οποίο έχει πλήξει την δημοκρατία και δυναμώνει πάρα πολύ όλους τους εκδεξιούς. Προφανώς έτσι.
1: Για όσους δεν έχουν δει το θέμα, να πούμε ότι έχει να κάνει.
14: Είναι να ξεχάσουμε, την παραδοσιακή οικογένεια, την μαμά, τον παπά και τα τρία παιδιά. Και, και ότι εδώ έχουμε έρθει να μιλήσουμε για το inclusivity, όπως είπε στα αγγλικά και όλες και τα λοιπά.
1: Συμπερίληψη και το καθεξής.
14: Το χρησιμοποιήσει το αγγλικό όρο, γιατί το παράδειγμα. Με ρωτάει κανένας, όταν είσαι υπουργός και δει της Νέας Δημοκρατίας, καλά κάνεις και καταθέτεις αυτά τα ζητήματα, όμως πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στον τρόπο που εκφράζεσαι και πώς τα λες. Ναι. Διότι επειδή είσαι υπουργός και δει η κυρία Μιχαηλίδου είναι και μια υπουργός η οποία περνάει και πάρα πολλές φορές στο TikTok από ό,τι έχω καταλάβει από τα ρίλς που βγάζει, θα πρέπει να έχει και μια αίσθηση ότι το τι κόβεις, το πώς θα ακουστεί και πώς θα μιλήσει, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Διότι δεν θεωρώ ότι εγώ τη δήλωση είναι λάθος στο όλο συλλογικό πλαίσιο, όμως έτσι όπως ακούγεται, δίνει λαβές και να δημιουργηθούν προβλήματα. Και να εμφανιστεί ο κ. Σαμαράς, κ. Λατινοπούλου, θα βγει και ο κ. Βελόπουλος σε λίγο. Μπορεί να είμαι βέβαιος ότι στα.
1: Έχει βγει ο κ. Βελόπουλος ήδη από χθες.
14: Δεν το πρόλαβα, το έχασα. Είμαι σίγουρος ότι στα κλειστά γκρουπ του Telegram του κ. Κασιδιάρη θα είναι αυτή τη στιγμή θέμα συζήτηση αυτό ότι πάνε να μας καταργήσουν την οικογένεια. Mm-hmm. Μπορεί σε κάποιο από τα newsletter που στέλνουν οι Νίκη και ο Νάτσιος να γράφουν ήδη και αυτοί για την κακή υπουργό που θέλει να αλλάξει την ελληνική οικογένεια. Σίγουρα αυτό θα γίνει. Και είναι και θεμητό, διότι και αυτοί να μαζέψουν τους ψήφους προσπαθούν, όπως και η Νέα Δημοκρατία όσο θα μαζέψει τους ψήφους. Mm-hmm. Όταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, όπως και να το κάνουμε, ήταν, παραμένει, θα είναι για πάντα το κόμμα των οικοκυρέων. Αυτό είναι. Μιλάει σε ένα κοινό. Κάπου το λέγαμε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Τώρα το λέμε των οικοκυρέων, όπως θέλουμε να το συζητήσουμε. Σε αυτό απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η βάση της. Και ναι, έχει ένα πρόεδρο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος απευθύνεται και σε ένα μεγαλύτερο φιλελεύθερο και κεντρώο κοινό. Ναι, ανοίγει τη βεντάλια της, ναι, ανοίγεται πιο πέρα, αλλά ο βασικός πυρήνας θα είναι πάντα αυτός. Και όταν υπάρχουν πράγματα που μπορούν να πλήξουν σε επίπεδο βασικού πυρήνα και να σου τραβάνε εκ δεξιών ψήφους, θα τα εκμεταλλεύονται πάντα και θα βρεις αντιμέτωπος με αυτό. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στον τρόπο που εκφράζεσαι και που μιλάς και στον τρόπο που καταλαβαίνεις όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι.
14: Γιατί εμένα δεν μου έκανε εντύπωση ότι το χτύπησαν η κυρία Λατινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Σαμαράς. Αυτή είναι και αντίπαλη. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι έχω δει κάποια εντός εισαγωγικών δεξιά νεοδημοκρατικά accounts τα οποία μιλάνε για αυτά τα ζητήματα που είναι και φύλλα προσκύμενα από τον Άδωνη Γεωργιάδη κάποια φύλλα και ούτω καθεξής και τα οποία ξαφνικά χτυπάνε και αυτά τη δόμηνα Μιχαηλίδη για τις συγκεκριμένες δηλώσεις.
1: Μάλιστα.
14: Γιατί αυτή είναι η πραγματική είδηση και όχι ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτοί προφανώς το έκαναν.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς, για να κλείσουμε, Σταύρο, ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει τελικά κόμμα.
14: Εντάξει, όσο τον ξέρω και το παρακολουθώ, θεωρώ δεδομένο ότι άμα και τα αποφάσει θα το κάνει. Εντάξει, ξέρω κιόλας επειδή προφανώς μιλάω και με κόσμο, προφανώς ξέρω και πάρα πολλά στελέχη του και ανθρώπους του, όλοι οι αποφασισμένοι να κάνουν κόμμα είναι. Τώρα, τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει τα γεγονότα στον επόμενο χρόνο, δεν ξέρω, γιατί εντάξει, ένας χρόνος είναι και πάρα πολύ πολιτικός χρόνος. Το σίγουρο είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς, σε αντίθεση με την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Τσίπρα θα το λέγανε, σίγουρα την κυρία Καριστιανού, δεν τζίμπησε στην πλόφα για εκλογές του Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ώστε να ξαναγκαστεί να βγάλει το κόμμα του νωρίς και να χάσει τη δυναμική της ανακοίνωσης. Γιατί η κυρία Καριστιανού, ανάμεσα στα υπόλοιπα, τσίμπησε.
1: Ναι, αυτό φαίνεται. Εκ των πραγμάτων, και τώρα, αυτό φαίνεται.
14: Και τώρα δεν έχει καύσιμο για να τραβήξει.
1: Σε ένα βαθμό και ο Τσίπρας, έτσι. Απλά ο Τσίπρας έχει κάποιες άλλες αποσκευές.
14: Και για να πάμε και στην άλλη κουβέντα. Δεν το είπα, αλλά είναι πραγματικό. Δεν ξέρω τι λεφτά έχει ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του. Σίγουρο όμως είναι ότι το συγκεκριμένο κόμμα που έχει φτιάξει μέχρι στιγμής δεν έχει ξοδέψει και τίποτα συγκλονιστικό. Δεν τρέχει κάποια φοβερή καμπάνια. PR κάνει. Δυνατότητα να μιλάς και να παρεμβαίνεις και να σε γράφουν τα μέσα, έχεις. Και έχεις επίσης και στο επίπεδο μιας υπόσχεσης αυτού που έρχεται και όχι σε αυτό που έχει σήμερα. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν υπάρχει μέσο το οποίο θα του στείλει το γραφείο τύπου του Αλέξη Τσίπρα και θα του πει να σου πω. Παίρνω εδώ τις δηλώσεις του Προέδρου γιατί ξέρει ότι την επόμενη μέρα θα είναι παίχτης του συστήματος, άρα θα πρέπει να μιλάει.
1: Ναι. Πάντως η καταγγελία χθες του Πασόκ, εννοείται βέβαια, δεν δόθηκαν όνομα τεπώνυμα, αλλά του είπαν ότι είναι μπροστινό συμφερόντων.
14: Εντάξει, ναι. Σε αυτή τη χώρα όλα τα κόμματα είναι μπροστινές συμφερόντων. Εγώ κρατάω πάντα την ατάκα του τεράστιου Μποδοσάκη. Ο Μποδοσάκης που ήταν σε επίπεδο μεγέθους επιχειρηματίας, σήμερα δεν έχουμε αντίστοιχο. Εννοώντας την παρέμβαση που είχε στο ελληνικό κράτος. Δηλαδή, το ποσοστό του ΑΕΠ που εκπροσωπούσε ο Μποδοσάκης τότε, όλοι μαζί οι μεγαλοεπιχειρηματίες σήμερα δεν το αθροίζουν. Και ο Μποδοσάκης τότε έλεγε: με τον κουβέρτο δεν τα βάζει ποτέ. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ναι, υπάρχουν επιχειρηματίες, ναι, στηρίζουν, ναι, συμφέροντα τα ξέρουμε. Όμως το κράτος είναι πάντα πιο δυνατό από τον οποιοδήποτε επιχειρηματία.
1: Σταύρο Κονταξή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλές βουτιές εκεί στην Ταμούχαρη. Χαιρετισμούς στην οικογένεια.
14: Θα δώσω και εσύ πολλά φιλιά. Πότε πας, γράμμα είναι εξιά.
1: Αργούμε. Έχουμε όλο τον Αύγουστο εδώ και βάλε.
14: Να είσαι
1: καλά. Να είσαι καλά, Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Τώρα, εμείς κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, το συνηθίζουμε αυτό, ανοίγοντας όλα τα θέματα της επικαιρότητας νωρίτερα, να κλείνουμε με ένα ταξίδι. Να πηγαίνουμε τη βόλτα μας και γιατί όχι αυτό να είναι και μια, έτσι, μια πρόταση, μια ιδέα για όποιον θέλει να κάνει μια εξόρμηση. Γιατί όχι στην Εύβοια, είναι ο κύριος Νίκος Στράτης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Είναι επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού και στην περιοχή της Ερέτρη και στην περιοχή του Αγίου Μινά, να μας πει δύο λόγια για την κίνηση αυτήν την περίοδο. Καλημέρα σας, κύριε Στράτη.
10: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο.
1: Τι κάνετε, πώς πάμε?
10: Καλά, μια χαρά.
1: Χαμόγελα?
10: Χαμόγελα, ναι, εντάξει.
1: Μπράβο.
10: Πολύ, ενώ ξεκινήσαμε λίγο μουδιασμένα, ναι. Τώρα πάει πολύ καλά η σεζόν.
1: Ναι.
10: Πάρα πολύ καλά.
1: Το κοινό κυρίως, από πού σας έρχονται?
10: Κοιτάξτε, έχουμε Γάλλους, Γερμανούς, κάποιους Ολλανδούς, Βέλγους και Έλληνες.
1: Ναι.
10: Και Έλληνες. Οι Έλληνες οι οποίοι έχουν επανακάμψει πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
10: Δηλαδή σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, φέτος και πιο πολλές μέρες. Και...
1: Αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί έβλεπα κάποια στατιστικά ότι οι Έλληνες ταξιδεύουμε περισσότερο, αλλά για λιγότερες μέρες. Ισχύει αυτό?
10: Κοιτάξτε, εμείς στα ξενοδοχεία οι διαμονές τους είναι λίγο καλύτερα από πέρσι. Δηλαδή μία-δύο μέρες περισσότερες από πέρσι. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι υπάρχει περισσότερη ζήτηση φέτος από τους Έλληνες. Τουλάχιστον στη δικιά μας περιοχή, Ερέτρια, Χαλκίδα.
1: Ναι. Σας βοηθάει και το γεγονός ότι δεν έχουμε ακτοπλοϊκά για να έρθουμε στην Εύβοια ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι και κοντινός προορισμός, οπότε όλα αυτά νομίζω βοηθούν.
10: Ναι. Όχι, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Έκανε και πάρα πολύ καλό καιρό, δεν είχαμε ιδιαίτερη ζέστη. Όχι, όλα καλά.
1: Ναι, να μην έχουμε και ζητήματα για την ώρα, δόξα τω Θεώ, η Εύβοια επίσης τα πάει καλά από την άποψη. Δεν έχουμε κάποιες πυρκαγιές. Δεν έχουμε ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να εξελιχθεί και έτσι για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
10: Ναι, μακάρι. Και φαίνεται και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος καλοί μήνες.
1: Μπράβο. Αυτό είναι πολύ θετικό. Πείτε μου και για το άλλο θέμα που ακούμε κατά καιρούς να αντιμετωπίζεται στο κλάδο του τουρισμού για τη στελέχωση, για τους εργαζόμενους. Είναι καλύτερα τα πράγματα φέτος?
10: Εντάξει, είναι, ας το πούμε, λίγο καλύτερα. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις βέβαια, αλλά όχι ελλείψεις που θα σε κάνουν να μην λειτουργήσεις ή να μην ανοίξεις κάποιο τμήμα. Υπάρχει και διάθεση και από τα νέα παιδιά. Βλέπουμε και φοιτητές και αυτοί που τελειώνουν το Λύκειο να θέλουν να δουλέψουν το δίμηνο, το τρίμηνο που είναι το peak της σεζόν. Οπότε, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχει λυθεί το θέμα. Αλλά δεν είναι τόσο έντονο όσο ήταν πριν 2-3 χρόνια, ας το πούμε.
1: Μάλιστα. Εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Στράτη, να πάει καλά και η φετινή σεζόν, να πάει καλά ο τουρισμός και στην Εύβοια και παντού αλλού εννοείται στη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μου και στον Άγιο Μηνά και στην Ερέτρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε εμείς την επικοινωνία μας για αυτήν την εβδομάδα. Θα επιστρέψουμε τον Αύγουστο πλέον, από Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ 6 το πρωί στην τηλεόραση του Sky και 10 ακριβώς εδώ στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες.

0: Eco Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ.

0: σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More τα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο η χώρα. Έχουμε περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε εξέλιξη σε όλη την επικράτεια και κάποιες από αυτές είναι ιδιαιτέρως δύσκολες και μπορεί να απειλήσουν κατοικημένες περιοχές, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο κύριος Αρτοπιός τόνισε ότι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές είναι στη Βιωτία, κυρίως στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, όπου ο άνεμος κατευθύνει την πυρκαγιά, στο φίχτη Αργολίδας πλησίων κατοικημένων περιοχών και στην Αχαΐα. Σε δύο μέτωπα, στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο, έχει σπάσει η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Τόνισε ότι η απομάκρυνση των κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο γίνεται μόνον δια θαλάσσης. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο φίχτη Αργολίδας. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Άργος. Στην Αχαΐα η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίο Ναζαΐμης. Τόνισε ότι ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Μία ακόμη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην Ευρυτερνία και συγκεκριμένα σε δασική έκταση στην περιοχή Μάραθος. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε ύφες είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που εκδηλώθηκαν εχθές στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή

0: Σώματου, όπου απειλήθηκαν η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος, όπως δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Γιάννης Θαταράκης. Συνελήφθη εντωμεταξύ αργά εχθές το βράδυ από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕΡΕ Θύμνου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί στις αρχές μετά από φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγα στις φυλακές Κορυδαλού. Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα σε κελιά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ένταση δημιουργήθηκε από Τούρκους κρατούμενους οι οποίοι αντέδρασαν στη μεταγωγή ομοεθνήτους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έλεγχο. Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 20χρονου αλλοδαπού κολυμβητή που αγνοούταν από την Τετάρτη στα μάλια της Κρήτης. Η σωρός του εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή Κλοτζανή. Ο 20χρονος είχε μπει στη θάλασσα μαζί με ένα φίλο του παρά τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο φίλος του κατάφερε να βγει στην ακτή, ο 20χρονος όμως παρασύρθηκε. Η παρέα του ενημέρωσε τις αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ για αυτούς που εργάζονται 12 μήνες το χρόνο. Εάν κάποιος δουλεύει σε ζώνη, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση και έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ώρες από το Μαρόκο. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της εφημερίδας El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θάλασσας. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ θα αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος και της πέμπτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Αυξημένες είναι υποχρεώσεις και για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η ΤΣΣΚΑ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίζει την Anderlecht. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμεινε ο νεοαποκτηθής τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο αιώνιος αρχηγός της Μίλαν Φράγκο Μπαρέζη μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο Μπαρέζη φόρεσε τη φανέλα του ιστορικού συλλόγου για 20 χρόνια καταγράφοντας 719 συμμετοχές με 33 τέρματα, ενώ κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 3 Champions League και 4 κύπελα.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις Βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημερίζουμε και εμείς με τη σειρά μας, μετά τον εκλεκτό συνάδελφο τον Ανδρίτσο που σας κράτησε παρέα 2 ώρες. Τώρα εμείς έχουμε άλλη 1 ώρα και μαζί και χώρια. Μαζί πιστεύω στην προσπάθεια της ενημέρωσης και του σχολιασμού και της ανάλυσης. Και χώρια από τον συνεργάτη μας τον εκλεκτό Γιώργο Μουρούτη που συνεχίζει τις διακοπές του. Τώρα να πούμε καλημέρα, λέμε καλημέρα, αλλά με τόσες φωτιές και στη χώρα μας και ευρύτερα στον κόσμο νομίζω ότι είμαστε λίγο τσουρουφλισμένοι. Τώρα δεν γίνεται να μην πω μια κουβέντα για αυτή την κατάσταση που πρόκυψε σήμερα σε αυτό τον θύλακα της Ισπανίας στα δυτικά εκεί, κάτω από το Γιβραλτάρ, στα όρια, στη Θέουτα. Νομίζω ότι ήρθε άλλη μια φορά με πολύ εκρηκτικό τρόπο η ιστορία του προσφυγικού μεταναστευτικού. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες που πέρασαν, ας τα πούμε, σύνορα και φράχτες που έχει εκεί αυτός ο θύλακας ο Ισπανικός. Και από ό,τι φαίνεται είναι τέτοια η κατάσταση που θα χρειαστούν ειδικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτή την κυματοειδή, τι να πούμε, πλημμυρίδα κανονική. Την ίδια στιγμή, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι 2 οι θύλακες της Ισπανίας σε αυτή την περιοχή, που είναι ισπανικό έδαφος, ευρωπαϊκό έδαφος συνεπώς. Είναι και η Μελίλα που έχει πέρασει σε δεύτερο βαθμό της επικαιρότητας και εκεί μόνο χτες περάσαν πάνω από 500 άτομα. Συνάνθρωποι μας είναι αυτοί, υπενθυμίζω, με τεράστια ζητήματα και βέβαια, για να κάνω μόνο μια μικρή αντίστοιξη, ενώ παραμένει το ανθρωπιστικό ζήτημα και το μεταναστευτικό στην ολότητά του εκρηκτικό για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα για περιοχές όπως η δική μας. Έχουμε και τον φοβερό τύπο, τον κύριο Μάσκ, που έρχεται και κάνει παρέμβαση, δεν προλάβαμε να μάθουμε την είδηση, για να μιλήσει εδώ για την εισβολή των μουσουλμάνων γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο και για να κάνει άλλη μια φορά επίθεση στον Ισπανό Πρωθυπουργό που ως γνωστόν είναι ο συνηθισμένος στόχος του φίλου του κυρίου Τραμπ. Αλλά τέλος πάντων, ας γυρίσουμε στην μεγάλη προβληματική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας με τις πολλαπλές αιστείες λόγω και των μεγάλων, των ισχυρών αυτών ανεμοστροβίλων που προκαλούν ζητήματα στην προσπάθεια της αντιμετώπισης από όσους αντιμετωπίζουν τις φωτιές, κυρίως το πυροσβεστικό σώμα αλλά και τις άλλες όποιες αρχές προσπαθούν να ανταποκριθούν. Και γι' αυτό, παρότι χτες προσπαθήσαμε να μιλήσουμε, σήμερα ελπίζω ότι θα έχουμε το χρόνο να πούμε 5 πράγματα λίγο πιο ολοκληρωμένα με τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, που είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος. Και νομίζω ότι μαζί του θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μια σειρά πλευρές σε σχέση με τα ζητήματα και το πώς ξεσπάνε αυτές οι πολλαπλές αιστείες της φωτιάς, αλλά και πώς είναι η αντιμετώπιση τους από τις προγραμματισμένες προσπάθειες αντίστασης, αντιμετώπισης και κάλυψης από την πλευρά της οργανωμένης πολιτείας και των διαφόρων βαθμών των οργανισμών που προσπαθούν να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Νομίζω τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σταμούλη, τον καλημερίζουμε. Και νομίζουμε θα αξιοποιήσουμε την τεράστια εμπειρία σας για την κατάσταση αυτή. Πρώτα μια απλοϊκή ερώτηση ή απλή όπως θέλετε. Εσείς πιστεύετε ότι ήταν θέμα μόνο των ισχυρών ανέμων αυτές οι καταστάσεις ή σχεδόν ανεξέλεγκτες? Από την εμπειρία σας πρωτίστως.
1: Καταρχήν να πούμε κάτι το οποίο πρέπει να είναι δεδομένο. Η φωτιά θέλει ανθρώπινο χέρι. Άρα ένα εγκληματικά αμελή εκ προθέσεως χέρι έβαλε φωτιά. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Ναι, και τα στατιστικά που έχουν δοθεί, δεν σας διακόπτω, αλλά νομίζω πολλές φορές έχουν αποδείξει ότι υπάρχει ο ανθρώπινος παράγων της ευθύνης, είτε με την έννοια της εγκληματικής αμέλειας ή της πονηρής εμπλοκής, να μην το πω διαφορετικά.
1: Αλλά να μην πέσουμε από τα σύννεφα, θέλω να πω για τη χώρα, ότι ο αέρας μπορεί να είναι επί εκατοντάδες χρόνια να φυσάει στα ρεθυμιώτικα βουνά τέτοιοι άνεμοι. Προφανώς δεν βάζουν φωτιά. Αν δεν βρεθεί το χέρι που είπαμε πειθαρχικά, να βάλει φωτιά. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Ένα, το κρατάμε ως υποσημείωση. Το δεύτερο κομμάτι είναι η εξέλιξή της. Όταν έχεις μειχτές χρήσεις, και η χώρα μας γενικώς έχει μειχτές χρήσεις, εννοώ ότι δεν είναι ούτε ανεξάρτητα τα δάση μας, δεν έχουμε, έχουμε μια πολύ ποικιλότητα. Δάση, κυστή,
0: μια μειχτή πραγματικότητα που βάζει, ακριβώς, παραπάνω, ακριβώς, βάζει παραπάνω, όπως λέμε, εκρηκτική ύλη.
1: Ακριβώς, έτσι. Και από εκεί και πέρα τι έχεις, συντεταγμένες κρατικές δυνάμεις, και εθελοντές οι οποίοι και τοπική αυτοδιοίκηση ενώνονται όλα μαζί, τα οποία θα πέσουν επάνω όταν θα γίνει το κακό. Ένα σχεδιασμό τέτοιο προφανώς αξιοποιεί όλους τους παίχτες του που λέμε αντιπυρική περίοδο και αντιπυρικό σχεδιασμό. Προφανώς όταν όσο ανεβαίνουν τα level της δυσκολία, τα πράγματα δυσχεραίνουν. Παραδείγματος χάρη τώρα εδώ δεν είχαν την τύχη οι δυνάμεις να έχουν αεροπυρόσβεση. Άρα χάνεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε απάτητα βουνά, σε πολύ δύσκολες περιοχές, να πάει ένα αέριο μέσα να ρίξει νερό.
0: Επειδή πολλοί μας ρωτάνε ακριβώς αυτό το σημείο και συνεχίζεται, μέχρι ποια μποφόρ μπορούν να πετάξουν τα καναντέρ ή κάποια ελικόπτερα εξειδικευμένα? Θυμάμαι παλιά την ιστορία που λέγαμε και για τις προσπάθειες διάσωσης μέσα από φοβερές καταιγίδες κλπ. Που θέλαμε τα ειδικά ελικόπτερα μέχρι που τα πήραμε. Τώρα μέχρι ποια μποφόρ μπορούν να κινηθούν αυτά τα αεροσκάφη, γιατί ρωτάει πολύ.
1: Που είναι το πρόβλημα, δεν είναι μόνο τον Μποφόρο από εκεί που θα ξεκινήσει να φύγει, γιατί είναι πολύ... έχει και τους παράγοντες. Δηλαδή, τι αέρα έχει εκεί που θα σηκωθεί, αν μπορεί να σηκωθεί το ένα αέριο, και ακόμα και αν καταφέρει να σηκωθεί, όταν θα φτάσει στο σημείο, εάν οι άνεμοι του να αφήνουν πρώτον να πλησιάσει και να ρίξει νερό και να μην πάει στο γάμο του Καραγκιόζη, και δεύτερον, αν μπορεί στη συνέχεια να μπει στη θάλασσα, να πάει στη θάλασσα ή σε ταμιευτήρα να πάρει νερό. Άρα έχει να, δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε με ένα 8 μποφόρ ή 7 μποφόρ ή 6 μποφόρ, γιατί είναι πολλά πράγματα που θα παίξουν ρόλο αν θα έχεις ένα αέριο μέσο σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Τέλος πάντων, εδώ δεν το είχαμε, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, είναι κατηγορηματική η ενημέρωση που έχουμε και από το πυροσβεστικό σώμα και από όλους τους ρεπόρτερ κλπ. Αλλά το ζήτημα παραμένει, όταν θα πάρουμε αυτά τα περιβόητα, τα πολύ καινούργια καναντέρ που είπε και χθες το Υπουργικό Συμβούλιο Πρωθυπουργός της χώρας, που λέει ότι μάλλον τα πρώτα θα είναι γύρω στο 28 με 29, αυτά θα μπορούν, ας το πούμε, με 10 μποφόρ να κινηθούν ή θα έχουν τα ίδια προβλήματα?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πάντα αυτές οι δυσκολίες που σας είπα. Και το κυριότερο ποιο είναι, ότι σε ένα βουνό, παραδείγματος χάρη σαν το συγκεκριμένο, πιθανόν το καναντέρ να μην μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή εδώ χρειάζεται ελικόπτερο.
0: Να μην μπορεί.
1: Άρα
0: να κάνει την κατάλληλη πρόσβαση δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δεν είναι να περάσει και να ρίξει νερό. Το θέμα είναι να περάσει, να ρίξει νερό εκεί που καίγεται. Αυτό που λέμε όλοι μας, είναι να είναι στοχευμένη η βολή του. Μάλιστα. Δεν είναι εντυπωσιασμό, μόνο για τον εντυπωσιασμό. Να κάνει και δουλειά είναι το μέσο. Έτσι. Σωστά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι, αφού δεν έχει, αυτό θα πέσει στις επίγειες δυνάμεις. Εκεί είναι ένα μεγάλο στοίχημα πως ο άνθρωπος θα έρθει να σταθεί απέναντι από όλο αυτό το θεριό που το είδατε πολύ καλά στις εικόνες, τις απομακρυσμένες που μπορούν να τραβήξουν οι κάμερες. Εκεί αρχίζει μια μεγάλη δυσκολία.
0: Μια άνηση μάχη μπορούμε να πούμε στην πραγματικότητα, με πολλές μεταβλητές.
1: Κοιτάξτε τώρα, φανταστείτε ότι όταν βγαίνει 112 που λέει φύγετε από την περιοχή εδώ, την ίδια ώρα οι πυροσβέστες πάνε στην περιοχή αυτή. Ξεκινά δηλαδή από μια ανθρώπινη αντινομία. Προφανώς όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης και εξοπλισμού, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα για τον πυρομαχητή, για τον πυροσβέστη δηλαδή που θα πέσει πάνω στη φωτιά. Παρόλα αυτά όμως δεν νομίζω ότι μπορεί να είσαι 100% άτρωτος εάν αποφασίσεις να επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης.
0: Είδαμε ότι ο συντονισμός ακόμα και για τον απεγκλωβισμό συμπολιτών μας σε διάφορα σημεία ήταν αρκετά πετυχημένος, τουλάχιστον η πρόληψη όπως λέμε της χειρότερης εξέλιξης, και το είδαμε και με το λιμενικό εκτός από τις προσπάθειες των υπολείπων αρχών και τα λοιπά σε μια σειρά περιοχές. Αυτό δείχνει σε ένα βαθμό ότι όταν ο συντονισμός είναι καλά οργανωσμένος και σχεδιασμένος έχει ένα αποτέλεσμα. Αλλά θα ήθελα να αξιοποιήσω την εμπειρία σας, γιατί έχει αρχίσει να φουσκώνει ως συνήθως στη χώρα μας μια συζήτηση που λέει ότι για όλα αυτά η κυβέρνηση, για όλα αυτά είναι τα λειψά μέτρα, ενώ καταλαβαίνω, για να το πω λίγο ψύχραμα, ότι βήματα έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Λέω ένα παράδειγμα, στα συστήματα προειδοποίησης και πρόληψης, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια βελτίωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και επαρκής. Η δική σας εικόνα ποια είναι? Έχει υπάρξει βελτίωση στα συστήματα κάλυψης, παρακολούθησης, προειδοποίησης και πρόληψης?
1: Κοιτάξτε, ότι έχεις drone στο οποίο πιάνει τη φωτιά σχεδόν αμέσως, δηλαδή θα έχεις την αίσθηση, ή και οι θερμικές κάμερες επίσης, που θα σου δώσει την πληροφορία, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και επίσης τριγωνίζεις και πού ακριβώς είναι, δηλαδή δεν ψάχνει να βρεις από πού έρχεται ο καπνός. Αυτό είναι σαφώς ένα πολύ μεγάλο βήμα. Τα επόμενα κομμάτια έχουν να κάνουν βέβαια και με μια σειρά από πράγματα, δηλαδή να εξυγχρονίσεις τα οχήματά σου με το Αιγής. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να εξυγχρονιστεί.
0: Ναι, το τεράστιο αυτό πρόγραμμα, το Αιγής, καλά κάνετε και το αναφέρετε. Πιστεύετε ότι προχωράει με την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα που χρειαζόταν?
1: Όχι, γιατί άργησε πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα. Αυτή η καθυστέρηση ήταν θέμα ενός μιας αντίληψης, ας το πούμε, πολιτιακής και πολιτικής.
1: Ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα.
1: Συγχωρέστε με, επειδή είμαι.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό σας έχουμε. Είστε ο Αρμάδιος να μας πει την εμπειρία του και την γνώση του.
1: Έχω υπογράψει περίπου εκατοντάδες ανακοινώσεις ως πρόεδρος ένας αξιωματικών τα τελευταία 25 χρόνια. Κάποια φορά είχαμε βαρεθεί και τα κάναμε copy-paste. Δηλαδή κάθε χρόνο παίρναμε την προηγούμενη ανακοίνωση και την αντιγράφαμε. Δεν άλλαζε κάτι. Δηλαδή τι λέγαμε, γερασμένα αυτοκίνητα, γερασμένα εναέρια, λειψά, ο πυροσβέστης χωρίς μπότες, χωρίς δεύτερη στολή. Για πάρα πολλά χρόνια όλο αυτό το πράγμα. Ήρθε και το μνημόνιο, τα πήγε ακόμα πιο πίσω όλα αυτά. Με αποτέλεσμα τι κάνεις, φτάνεις τα τελευταία 2-3 χρόνια που προσπαθείς να κάνεις βήματα μπροστά, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Μας ξεπέρασε και η κλιματική κρίση και η αδιαφορία, αν θέλετε, των πολιτικών όλα αυτά τα χρόνια φέρνει το αποτέλεσμα αυτό που βλέπεις.
0: Δεν αφήνω πίσω την κλιματική κρίση. Καλά κάνετε και το αναφέρετε, αλλά έχει σημασία να αξιοποιήσουμε και την εμπειρία σας και τη γνώση σας. Καλά κάνετε και το λέτε. Αλλά λέω το εξής. Σήμερα, δηλαδή, ο εξοπλισμός των πυροσβεστών δεν είναι ο επαρκής και αναγκαίος. Είναι πολύ πίσω, είναι μετρίως πίσω.
1: Έχουν γίνει βήματα μπροστά, αλλά να σας πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Και συγχωρέστε με, γιατί θα χρησιμοποιήσω το τραγικό των τριών συναδέλφων. Ο ένας ήταν μόνιμος αξιωματικός, ο άλλος ήταν πενταετής και ο άλλος ήταν εποχικός. Μάνι, έχεις μια τριχοτόμηση του σώματος, προσέξτε με, με διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετικό εξοπλισμό, διαφορετικό εργασιακό καθεστώς την ίδια μέρα.
0: Πολύ σωστά το αναφέρετε αυτό. Βέβαια τα συλληπιτήρια είναι δεδομένα, τα έχουμε ξαναπεί, κατανοητό. Εμείς τώρα περιγράφουμε μια κατάσταση, σας καταλαβαίνω. Πώς θα έπρεπε να έχει κινηθεί λοιπόν η πολιτεία, να μην έχει αυτές τις βαριάντες, να έχει μόνο το μόνιμο προσωπικό και πολύ καλύτερα εκπαιδευμένο, επανεκπαιδευμένο και, πώς να το πω, και σε δύσκολες συνθήκες θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση, αυτό λέμε.
1: Μια φράση εγώ θα σας πω. Η κλιματική κρίση όπως εντοπίσαμε αυτή τη στιγμή έχει μεγεθύνει το ημερολόγιο, δηλαδή. Εκεί που έλεγες ότι έχω μια αντιπυρική 3 μηνών, τώρα έχει πάει στις 6 μήνες. Και μόλις σταματάει η αντιπυρική, έρχεται η χειμωνιάτικη δραστηριότητα. Πλημμύρες, χιόνια και όλα αυτά. Άρα τι σημαίνει, έχεις ετήσιες ανάγκες πολιτικής προστασίας. Άρα ένα προσωπικό, μία κατηγορία, μία εκπαίδευση, ένας εξοπλισμός. Απλά πράγματα.
0: Σωστά. Και αυτά είναι, ας το πούμε, οι προσπάθειες, όπως λέμε, άμυνας και αντιμετώπισης από την ώρα που ξεσπάει η κατάσταση της έκρηξης και της καταστροφικής φωτιάς. Αλλά είπατε κάτι σωστό και θέλω να το ξανααξιοποιήσω στην κουβέντα που κάνουμε στους ακροατές μας μπροστά. Είπατε ότι είμαστε μια πολύ μεικτή πραγματικότητα σε όλη την περιοχή της χώρας. Άρα εδώ υπάρχουν και ζητήματα πιο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που θα έπρεπε και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, όπως λέμε, οι ακραίες πρακτικές οικοδόμησης, αχαρακτήριση των κατασκευών και άλλων τεινών σε πολλές περιοχές που μετά βέβαια πρέπει να υπερασπιστείς τουλάχιστον την ανθρώπινη ζωή. Αυτό δεν εννοούσατε?
1: Κοιτάξτε, το παράδειγμα ήταν, το ζήσαμε φέτος στη Βόρεια Ελλάδα. Είχες πυρκαγιές οι οποίες εξελισσόντουσαν από την άκρη ενός πεζοδρόμου, από ένα τσιγάρο, διέσχιζε μια περιοχή με χορτολιβαδική έκταση και έφτανε σε εργοστάσια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει πόσο μειχτή είναι η κατάσταση και πόσο πρέπει αυτά να τα αντιμετωπίσεις πλέον με μια άλλη ματιά, με έναν άλλο σχεδιασμό πια.
0: Ωραία, επειδή τώρα όσοι μας ακούν, ελπίζω και κάποιοι από την κυβέρνηση να αξιοποιήσουν τις απόψεις σας και τις προτάσεις σας, λέω το εξής. Θεωρείτε ότι ο σημερινός αριθμός, να το πω έτσι λίγο λιανά, του μόνιμου προσωπικού της πυροσβεστικής συνολικά είναι επαρκής ή χρειάζεται, αυτό που κάπως υπονοήσατε, μια διεύρυνση με την κατάλληλη και μόνιμη αξιοποίηση ενός προσωπικού?
1: Πρέπει να ενσωματώσει χθες όλο το προσωπικό σε μια κατηγορία. Δεν είναι οικονομικό, προσέξτε με, μην σας πει κάποιος ότι είναι οικονομικό, έχουν γίνει μελέτες για αυτό.
0: Όχι, αυτά είναι τα εύκολα επιχειρήματα, ναι.
1: Όχι. Πιο ακριβό είναι αυτό που γίνεται τώρα.
0: Σωστά.
1: Έτσι, άρα τι σημαίνει, παίρνεις όλο το προσωπικό μόνιμο, κάνεις το πρόγραμμά σου εκπαίδευση και λες, παιδιά, είμαστε 16, 17, 18 χιλιάδες, αυτοί είμαστε, μάλιστα. Εκπαιδευόμαστε, έχουμε τον εξοπλισμό μας που πρέπει για να αμυνόμαστε και να είμαστε αποτελεσματικοί. Με αυτούς πορευόμαστε και κάνουμε το σχεδιασμό μας για τα επόμενα χρόνια.
0: Άρα πιο άμεσα και πιο ολοκληρωμένα ένα σχεδιασμός πλήρωση, όπως λέμε, της μεγαλύτερης ανάγκης σε προσωπικό και της καλύτερης εκπαίδευσης και ετοιμότητας.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, κύριε Σταμούλη, με την εμπειρία σας και την ψυχραιμία σας, ελπίζω ότι πολλοί σας άκουσαν και θα επανέλθουμε όχι μόνο με αφορμή τις καταστροφές και τις προσπάθειες, για να αξιοποιήσουμε τουλάχιστον επικοινωνιακά και δημοσιογραφικά την εμπειρία σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Εσείς, να είστε καλά.
2: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με απόφαση του αρμόδιου υπουργού Ευάγγελου Τουρνά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και ενωμένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός τονίσε στον Σκάι ότι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές αυτή τη στιγμή είναι στη Βιωτία, κυρίως στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, στο φίχτη Αργολίδας πλησίων κατοικημένων περιοχών και στην Αχαία, στην περιοχή Φλόκας, μέσα σε χαράδρα κάτω από τον Χιτά. Πριν από λίγο ξέσπασε και νέα φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας. Συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕΡΕ Θύμνου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρυαυρίση. Έληξε ο συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλού, όπου λίγο μετά τις 9.30 το πρωί, κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα σε κελιά πτέρυγας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αιτία για την πρόκληση της έντασης ήταν η έκδοση ενός Τούρκου υπηκόου στις υπηρεσίες της χώρας του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσβησαν τη φωτιά, αλλά και αστυνομικές δυνάμεις που έδωσαν την κατάσταση υπό έλεγχο. Αυξάνεται το αφορολογητό όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2026 και καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Περίπου 49.000 μετανάστες εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες διαθαλάσσης ξηράς από το Μαρόκο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Αστυνομική πηγή στη Θέουτα επιβεβαίωσε ότι συνολικά 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στο Ισπανικό έδαφος. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Όπως ξαναείπαμε, χωρίς τη συλλογική προσπάθεια αυτή η εκπομπή, όπως και πολλές άλλες όλες, δεν θα μπορούσαν να είναι σήμερα στην φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως κάθε μέρα ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η εξαιρετική συνάδελφος η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στο 210-48-00-170-174 μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, να λέτε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις κριτικές σας, όπως και μέσω ίντερνετ, στη διεύθυνση www.skyradio.gr, όπου στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που λέει «Πες την άποψή σου» μπορείτε να μας γράψετε αυτό που θέλετε. Βλέπω ότι οι μικρές αναφορές που έκανα για τη Θέουτα έχουν αρκετές αντιδράσεις. Απλά θέλω να προσθέσω ότι δεν έχει σημασία τι έγινε απλά σήμερα και χθες στη Θέουτα ή στη Μελίλα ή κάπου στη Νότια Κρήτη ή μεθαύριο στον Εύρο ή οπουδήποτε αλλού. Απλά να θυμίσω, επειδή γίνονται και κάποιες αναφορές, ότι ακόμα και μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας που είναι η μάχη, συνεχίζεται, ας το πούμε έτσι, η ταραχή της μετακίνησης των μεταναστών, προσφύγων όπως θέλετε πέστε τους, και μόνο το γεγονός ότι πρόσφατα περάσανε με 9 σκάφη περίπου 750 άτομα σε μία μέρα δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι γεωγραφικό, δεν είναι ειδικό, είναι συνολικό και όχι μόνο για μία χώρα της Ευρώπης, για όλη την Ευρώπη, απλά το ξανααναφέρω, και οι αφορισμοί οι εύκολοι δεν λύνουν το ζήτημα, όπως και οι λογικές της σπασμωδικής, να το πούμε έτσι, παλιριακής εμφάνισης φαινομένων εισβολής, όπως λέει ο κύριος Μάσκ, δεν είναι εισβολή, είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν στον ήλιο μοίρα οπουδήποτε, θέλει μια άλλη αντιμετώπιση και είναι όλα πολύ πίσω σε αυτή την κατάσταση. Ένα δεύτερο σχόλιο, γιατί ακούσατε στις ειδήσεις την απώλεια του ιστορικού αρχηγού της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας, έτσι θυμήθηκα ότι σαν σήμερα, για να αναφερθώ σε ένα άλλο μεγάλο πρόσωπο, τον Ιταλό, τον συγγραφέα και διανοούμενο, τον Πρίμο Λέβη, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 19, πριν από έναν αιώνα και 7 χρόνια, γιατί έγινε γνωστός τουλάχιστον για το φοβερό εκείνο βιβλίο και την εμπειρία του που είχε περάσει τότε από το ναζιστικό καθεστώς που τον είχαν μεταφέρει στο φοβερό στρατόπεδο του Auschwitz, και είχε γράψει το βιβλίο, μιλάμε για τις αρχές του δεκαετία του 50, που έκανε μεγάλο πάταγο και ακόμα και τώρα παίζει ρόλο στην παγκόσμια λογοτεχνία και στην ανθρώπινη πραγματικότητα, εάν αυτός είναι ο άνθρωπος σε quaesto eun homo. Και αυτό το ερώτημα, νομίζω, ή ο αφορισμός ισχύει για όλους μας. Αν δεν είμαστε άνθρωποι και δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, κάτι δεν θα πάει καλά και δεν θα έχουμε καλή εξέλιξη. Και έχουμε τέτοια σημάδια, γι' αυτό και νομίζω ότι ο σχολιασμός παραμένει ελεύθερος για όλους, αλλά οι πράξεις πρέπει να είναι πράξεις που βοηθάνε τις κοινωνίες να πάνε μπροστά, αν θέλουν να παραμείνουν ανθρώπινες και να μην γίνουν σε κάποια άλλη πολύ δύσκολη εξέλιξη. Αλλά τέλος πάντων, επειδή θελήσαμε να συζητήσουμε και για το θέμα, θα μου πεις τώρα, από τις φωτιές θα πάμε στο νερό. Όχι μόνο στο νερό, αλλά και κυρίως στο νερό, που είναι βασικό αγαθό για όλους μας, μια και μιλάμε για τους ανθρώπους. Είπαμε να μιλήσουμε με έναν από τους βουλευτές και πολιτικά στελέχη που νομίζω ότι ξεχώρισε στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή και χθες για το ζήτημα του νέου νόμου που παρουσιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την συγκέντρωση των οργανισμών που κάνουν την διανομή και τη διαχείριση του ύδατος. Γι' αυτό και σκεφτήκαμε να καλέσουμε, και νομίζω είναι στον αέρα μαζί μας ήδη, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, που είναι ταυτόχρονα και αντιπρόεδρος της Βουλής, αν θυμάμαι καλά, και βουλευτής φυσικά του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Σας καλημερίζουμε, κύριε Κουκουλόπουλε.
1: Γεια σας, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και καλές απαντοχές. Είπαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα.
1: Να σας πέφτω, να συμφωνήσω εμφαντικά σε όσο είπατε νωρίτερα. Για το θέμα της μετανάστευσης δεν αντιμετωπίζει με καραβιές ούτε με παλιριακές.
0: Σωστά, να είστε καλά.
1: Φαινόμενο όπως πολύ στο Σάρδιο, μου άρεσε πολύ η φράση σας, λοιπόν. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό που είπε για τη Σέγγεν η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, με αφορμή το γεγονός ότι η Ισπανική κυβέρνηση προχώρησε σε νομοποίηση παράτιμων μεταναστών. Αυτά είναι καταρχάς θέματα εθνικής κυριαρχίας.
0: Απολύτως. Μέχρι τώρα, μέχρι να βρεθούν κοινές φόρμουλες.
1: Όσο ζήτημα μεταναστευτικό γενικά είναι παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό, ιδιαίτερα σε καθημάς, και χρειάζεται κοινές πολιτικές. Αυτό είναι αποδεκτό από όλους τους λογικούς ανθρώπους. Άλλο τόσο, το κάθε κράτος μέλος της Ένωσης αλλά και το κάθε κράτος σε αυτή την ανθρωπότητα έχει την απόλυτη εθνική του κυριαρχία να αποφασίσει ειδικότερα πώς θα συμπεριφερθεί απότερα, βαθύτερα στην μεγάλη εικόνα, πώς σε βάθος χρόνου να πω καλύτερα, έτσι στους μετανάστες.
0: Ναι, και δεν λύνονται με κορώνες, με μαύρα συνθήματα ή οποιαδήποτε συνθήματα. Μια κατάσταση που αφορά όλη την υδρόγειο, λιγότερο ή περισσότερο, αλλά οι πιο προχωρημένες χώρες, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό και όσοι μας ακούν, έχουν και μεγαλύτερη ευθύνη να οδηγήσουν μια κατάσταση καλύτερη.
1: Ακριβώς.
0: Αλλιώς θα μιλάμε μόνο για τις βίαιες εκρήξεις και τις όποιες συγκυρίες. Τέλος πάντων, γι' αυτό ανέφερα και το θέμα της μάχης προηγουμένως.
1: Είναι σοβαρό το θέμα και το νερό για το οποίο θέλει να συζητήσουμε και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και το νερό έχει σημασία και επειδή σας άκουσα.
1: Είναι μια από τις βασικές αιτίες που οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπετε σε όλη την υπόθεση κάτω γύρω στην Ισπανία και το Μαρόκο είχαμε και νεκρούς έτσι. Δηλαδή, φαντάζεται κανεί την απελπισία αυτών των ανθρώπων που προσπαθούν να πατήσουν κάπου, ας πούμε. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα όσο κάτι θέλω να το εμφανίζουν.
0: Μα είναι γεγονός ότι πρώτα απ' όλα ιατρικός και ο ανθρωπίνος όλοι γνωρίζουν πλέον, ακόμα και τα μικρά παιδιά, ότι πάνω από το 70-70% του κάθε ανθρώπου είναι το νερό. Και το νερό λοιπόν είναι στρατηγικό στοιχείο όχι μόνο για τον άνθρωπο, για όλη την υδρόγειο, και θέλει αντιμετώπιση με στρατηγικά χαρακτηριστικά και πολύ πιο σοβαρό δημόσιο διάλογο. Τώρα τι γίνεται, πάμε σε μια εκδοχή μέτρων της κυβέρνησης στο όνομα του να αντιμετωπίσει την απώλεια νερών, υδάτων και λειψιδρίας, όπως λέει, με έναν τρόπο σχετικά βεβαιασμένο, για να είμαι προσεκτικός εγώ δημοσιογραφικά, με μια συγκεντροποίηση χωρίς την ανάλογη διευρυμένη προσπάθεια και μελέτης και καταγραφής και συνεννόησης ακόμα και με τις τοπικές κοινωνίες και ευρύτερα τις πολιτικές δυνάμεις. Είναι έτσι ή έχω καταλάβει λάθος?
1: Όχι, αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, κύριε Στομπούλη. Δηλαδή, δεν αρνείται κανείς τα προβλήματα.
0: Όχι, να πάμε μπροστά, αλλά πώς πάμε μπροστά.
1: Είναι υπαρκτά, αλλά εδώ πρέπει να δεις πώς θα αντιμετωπίζεις. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα θέμα, είναι ότι η μεγάλη παθογένεια της χώρας, που είναι ο υπερσυγκεντρωτισμός της, απέναντι στο αποκεντρωτικό και αυτοδιοικούμενο μοντέλο που υπάρχει σε όλο τον προηγμένο και πολιτισμένο κόσμο, εμείς αυτή την παθογένεια την ισχύουμε με τέτοιες επιλογές. Δηλαδή, να το πω σχηματικά, είπε ο υπουργός στην Ρούθα, θέλω να είμαι καλόπιστος. Ήμουνα σε όλες τις κρίσιμες ομιλίες και από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί ήθελα να ακούσω τα επιχειρήματα. Ο κ. Παπαστάβου, λοιπόν, κλείνοντας σήμερα, είπε κάποια παραδείγματα από τον Πύργο, από την Καλαμάτα. Δηλαδή, συγγνώμη, να κάνουμε ένα κεντρικό φορέα και στις 3 ώρα. Δεν θέλω να λαϊκίσω, έτσι. Γι' αυτό που είπε ο πρωθυπουργός, 3 ώρα πιο σηκώνω τηλέφωνο. 3 ώρα που δεν έχει ένα χωριό νερό θα χτυπάει στο Μαξίμου το τηλέφωνο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση θα είναι, ας πούμε, υπεύθυνη για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι και ένας κεντρικός οργανισμός που κατηγορεύει στην Αθήνα. Δηλαδή παραβιάζει την κοινή λογική αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα προβλήματα, προφανώς θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ πιο δυνατά σχήματα εξού. Και σήμερα στα Νέα φιλοξενείται ένα άρθρο μου που γράφτηκε με αφορμή την προγραμματική ανακοίνωση από τον κύριο Τσίπρα ότι θα πάει σε επιπλέον 100-150 δήμους από 332, να τους κάνει κάπου κοντά στους 500, ας πούμε. Και πραγματικά εκπλήσωμαι με την έννοια ότι εγώ πιστεύω, εμείς πιστεύουμε σαν Πασόκ, και εγώ πολύ περισσότερο από τη διαδρομή μου, ότι η μεγαλύτερη ειδοποιός διαφορά της χώρας μας από το σύγχρονο κράτος, αυτό που έχει οικοδομηθεί στα προηγμένα κράτη, είναι ο συγκεντρωτισμός έναντι της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης που λέγαμε νωρίτερα. Και έχει βαρύ τίμημα για τη χώρα αυτό. Λοιπόν, εγώ πιστεύω σε μια αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, αλλά με ικανούς θεσμούς να σηκώσουν αυτό το βάρος των ενισχυμένων αρμοδιοτήτων που είναι σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Αυτό είναι το θέμα όλο. Γι' αυτό και είπα στον Υπουργό. Τη Χαλκιδική την ξέρω λίγο καλύτερα από εκείνο, ως Μακεδόνας. Γνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποιους από τους Δήμους, γιατί είναι μικρή, είναι 6 Δήμοι στη Χαλκιδική. Θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως μια ΔΕΙΑ σε όλη τη Χαλκιδική, να συνενώσει και το ΣΤΟΕΡ και το ΓΟΕΡ και όλα ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, να γίνει σε νέες φορές διαχείρισης.
0: Είναι γεγονός ότι αν πράγματι και η κυβερνητική πλειοψηφία ήθελε να είναι νομίζω πιο ανοιχτή στη συμβολή και τη δική σας ως αξιωματική αντιπολίτευση και από άλλες δυνάμεις και σε ρεαλισμό αλλά και σε προοπτική σταθεροποίηση, θα μπορούσε να αφήσει αυτό το παράθυρο έστω και με ένα μεταβατικό τρόπο, το οποίο δεν το βλέπω να υπάρχει. Και νομίζω ότι εντάξει, αν εξαιρέσει κανείς την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, θα μπορούσε να δει μια σειρά ζητήματα με μεγαλύτερη προσοχή στο τοπικό, στην τοπική ανησυχία, στην τοπική υποδομή και στην ανάληψη ευθύνης. Γιατί χωρίς να αναλαμβάνουμε ευθύνες, είναι αυτό που είπατε, δεν είναι να μοιράζουμε απλά αρμοδιότητες, είναι να αναλαμβάνουμε ευθύνες και μετά να κρίνει η αποτελεσματικότητα.
1: Η αρμοδιότητα είναι ευθύνη, δεν είναι καυγάς για τον Παύλο.
0: Σωστά,
1: είναι ευθύνη
0: σωστά.
1: Και μάλιστα μεγάλη. Και μάλιστα μεγάλη, αλλά εδώ αυτό είναι σε μια άλλη λουχία γεγονότων, κύριε Στοπού. Δηλαδή, βλέπετε τι γίνει με τα νερά, γίνεται κάτι ανάλογο με τις πολεοδομίες. Προσέξτε την αντίφαση, μάλιστα, το πρόσφατο σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε με όλα αυτά τις πολεοδομίες που έχουν από ό,τι φαίνεται πολύπλευρες διαστάσεις, κυοφορήθηκε και εξελίχθηκε όλο αυτό μέσα στο βαθύ κράτος, όχι σε κάποιο Δήμο. Και αν δεν σε διέρχεται οι εθνικές επιτροπές και όλα τα υπόλοιπα που ελέγχονται από το Υπουργείο. Γιατί λοιπόν αν καταργήσουμε τις πολυδομίες και συγκεντρώσουμε όλους στο κτηματολόγιο, τα πράγματα θα έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια? Και δεν το καταλαβαίνω. Και όταν ένας πολίτης βλέπει μια κραυγαλαία παρανομία σε ένα σημείο της χώρας, θα ψάχνει να βρει στην Αθήνα το τηλεφωνικό κέντρο για να καταγγείλει? Αυτά τα πράγματα δεν στέκονται. Και από την άλλη έγιναν ακόμα χειρότερα το τελευταίο τρίμηνο, γιατί η Κεντρική Ένωση Δήμων και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυς Αποχές δεν κλήθηκαν καν στην ακρόαση φορέα, δεν μαρτυρήθηκαν κανένα.
0: Σωστά, ναι.
1: Και κύριος Κυρίου και κύριος Μαρινάκης, δηλαδή αν είναι δυνατόν να αγνοούνται στη διαβούλευση, δεν τους θέλουμε ούτε στη διαβούλευση να πούν τη γνώμη τους.
0: Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση κάπως απότοκη της λογικής που έχει κάπως εσπευσμένα σε μερικές δόσεις η κυβερνητική πλειοψηφία να διατηρήσει όσο μπορεί αυτό που λέει επιτελικό κράτος, παρά τα προβλήματα που έχει διαπιστώσει και η ίδια και κάνει μπρος πίσω. Τέλος πάντων, αλλά μέσα...
1: Το επιτελικό κράτος, κύριε Στοπογητάκη, το επιτελικό κράτος είναι σφιχτό στο κέντρο και έχει ενισχυμένους αποκεντρωμένους θεσμούς. Κοιτάξτε από κέντρο, θα το πάμε λίγο πιο ιδεολογικά.
0: Σωστά.
1: Θα σας πω κάτι που ξέρω θα σας αρέσει, γιατί γνωρίζω καλά όλη τη διαδρομή σας όπως και εσείς τη δική μου. Το αποκεντρωμένο κράτος υιοθετήθηκε με τα πολεμικά, κυρίως με τα πολεμικά, ας πούμε, στην Ευρώπη, και όχι μόνο βέβαια, αλλά ας μείνουμε στην Ευρώπη, ως συνώνυμο της αποτελεσματικότητας. Υπήρχε η ανάγκη να ανταποκριθεί άμεσα το κράτος τότε στην ανοικοδόμηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ενισχύθηκε πολύ αυτό το μοντέλο. Στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης ενισχύθηκε περαιτέρω, γιατί οι επιβεβαίωση της εθνικής κυριαρχίας ήρθε από κάτω προς τα πάνω, δεδομένου ότι οι κεντρικές κυβερνήσεις όλο ένα και περισσότερο ακολουθούσαν, είχαν μπει σε μια εξαναγκασμένη κυκλοφορία από υπερεθνικούς οργανισμούς. Θυμόμαστε όλοι γινόταν τώρα, που είμαστε στην εποχή των ταυτοτήτων, γι' αυτό και βασανιζόμαστε έτσι και επιπλέον διάφοροι φελοί με το, πώς το λέμε, με το μεταναστευτικό. Η επιβεβαίωση της ταυτότητας γίνεται με αυθεντικό και δημοκρατικό τρόπο καλύτερα από πολλοί που τα βρουν στην τοπική κοινωνία. Γιατί τα λέω αυτά? Είναι βαθιά ιδεολογικό και αυτό το ζήτημα που θέτω και γενικότερο, ότι δηλαδή η αποκέντρωση ενισχύεται διαρκώς παρότι αλλάζει άρδιν το τοπίο, το περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο, και όμως ενισχύεται εκεί που την υιοθέτησε, την ενισχύει, δεν την μαζεύει, δεν πάει στη συγκεντροποίηση.
0: Έχουμε πάντως, για να μην το πάω πολύ μακρύτερα, γιατί κατά βάση εγώ τουλάχιστον δημοσιογραφικά συμφωνώ, έχουμε ισχυρές προσωπικότητες που είναι στα πλαίσια του δικού τους πολιτικού πολιτιακού αυταρχισμού, που πλέον θέλουν ένα μοντέλο εντελώς κλειστής διοίκησης και διακυβέρνησης, και το ζούμε με διάφορες συνέπειες όπως είπατε. Ενώ από την άλλη πλευρά η αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι ένας πυλώνας και δημοκρατίας, όχι μόνο αυτοδιοίκησης. Και νομίζω ότι επειδή το σχολίασα τις προάλλες, καλά κάνατε την κριτική επισήμανση. Και εσείς και ως Πασόκ σε σχέση με την συνθηματολογική θα έλεγα εκδοχή που παρουσιάστηκε σε αυτή την σύσκεψη εκεί για την αυτοδιοίκηση του σχηματισμού του κυρίου Τσίπρα, που είπε να προσθεθούν ή να διαμορφωθούν άλλοι 100 τόσοι δήμοι κτλ. Και νομίζω ότι με τέτοια συνθήματα δεν βοηθιέται και ο μέσος πολίτης, πέρα από πολιτική προσέγγιση, φιλία ή αντιπαράθεση, να συνειδητοποιήσει πώς πρέπει να δομείται μια πολιτεία. Θέλουμε ισχυρή αυτοδιοίκηση, αλλά ισχυρή αυτοδιοίκηση δεν σημαίνει πανσπερμία καταστάσεων. Είναι η άλλη άκρη, όπως λέμε, έτσι δεν είναι?
1: Μα ακριβώς, να σα πω κάτι. Είπα χθες κάτι, όσο το ακούσατε, που το μνημονεύσετε, το αναφέρατε στην αρχή. Είπα κλείνοντας χθες στον Υπουργό, να σου πω έτσι πολύ καλόπιστα. Το γνωρίζω πολλά χρόνια, κύριο Παπαστάδου, και τον εκτιμώ. Το είπα και στη Βούλη, δεν υπάρχει. Χρειάζεται να είμαστε εχθροί. Όταν είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, αντίπαλοι, όχι εχθροί, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, είπα στον Υπουργό λοιπόν χθες, Υπουργέ, κλείνοντας, επειδή μιλάμε για νερά, σου πω κάτι που έγινε, το οποίο έχω προσωπική εμπειρία, γιατί ήμουν τότε πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Πήγα στον Πρωθυπουργό τότε, να είναι ο Κώστας Σιμίκη, και συζητήσαμε ένα θέμα. Έδωσε εντολή λοιπόν να αποκεντρωθούν σοβαροί πόροι του Ταμείου Συνοχής στις τότε ΔΕΙΑ. Τότε, κύριε Σούμα, προσέξτε, ήταν 70-80 η ΔΕΙΑ.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν ήταν, ξέρω εγώ, 150-200 που είναι τώρα.
0: Ναι, είχαμε ήταν και διπλασιασμό. Ναι.
1: Πρωτεύουσες περιφερειών και οι δεύτερες μεγάλες πόλεις, ας πούμε, είχαν σε όλη την περιφέρεια. ΔΕΙΑ. Ήταν λοιπόν κατά τεκμήριο αξιόπιστα σχήματα. Δεν ήταν με 2-3-5 υπαλλήλους. Λοιπόν, τέθηκε λοιπόν τη ΔΕΙΑ ο τότε Πρωθυπουργός και το αποτέλεσμα είναι η βιολογική και όλα τα συστήματα καθαρισμού λιμάτων που γίνονται σε όλη τη χώρα με ευθύνη αυτών των ΔΕΙΑ, που αυτό επέφερε τον πολλαπλασιασμό των γαλάζιων σημειών για να βρίσκεται σήμερα στις παραλίες μας, για να βρίσκεται σήμερα η χώρα στο σημείο που βρίσκεται, σε επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης, από την οποία προκύπτουν και τα μεγαλύτερα μέρη των πλεονασμάτων για τον οποίο τόσο καυγάς γίνεται, έτσι.
0: Ωραία.
1: Είναι γνωστό ότι με το πλαστικό χρήμα οι τουρίστες εδώ και χρόνια άρχισαν να ενισχύουν σοβαρά τα έσοδα τα κρατικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Και κρατιέται και ο ρυθμός ανάπτυξης, έχουμε και τις ενστάσεις μας εμείς για την ευθύνη των οικονομικών. Αλλά άλλο κεφάλι δηλαδή, δέστε πολλαπλασιαστικά τι έφερε. Όταν εμπιστεύεσαι και δίνεις τα εργαλεία και φροντίζεις να είναι αξιόπιστα αυτά τα σχήματα.
0: Και υποστηρίζεις πραγματικά με κινήσεις, εντάξει, μπορείς να ελπίζεις για καλύτερα.
1: Και το αποτέλεσμα, αυτό είναι το θέμα.
0: Σωστά, κύριε Κοκουλόπουλε. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή συνομιλία. Προσπαθήσαμε να είμαστε στο θεματικό. Θα επανέλθουμε άλλη φορά και τα ευρύτερα πολιτικά.
1: Καλά,
0: νομίζω θα έχουμε τον χρόνο. Να είστε καλά, καλές προσπάθειες.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
5: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μεσαμέλα από σινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Χαιρετούμε και πάλι. Νομίζω ότι έχουμε ήδη στο τηλέφωνο το Δήμαρχο Ερημιονίδας, τον κύριο Γιάννη Γεωργόπουλο, για να μας ενημερώσει άμεσα για την κατάσταση που είναι σε εξέλιξη εκεί. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε?
7: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Τι γίνεται με τη φωτιά στην περιοχή εκεί?
7: Είμαστε στον χώρο της φωτιάς και η πολιτική προστασία και εμείς. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή και η δασικό κομμάτι, αλλά σε μια απόσταση υπάρχουν και σπίτια.
0: Σε πόση απόσταση μιλάμε, για 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο?
7: Είναι διάσπαρτα, ίσως και περισσότερο. Ο αέρας είναι δυνατός αρκετά, αλλά το καλό είναι ότι...
0: Δεν είναι σαν τον χθεσινό τουλάχιστον αέρα, έτσι δεν είναι?
7: Έφτασαν τα εναέρια και κάνουν ρήψεις. Άρχισαν ρήψεις τα δύο αεροπλάνα που ήρθαν.
0: Άρα έχετε υποστήριξη από αέρος, τουλάχιστον αυτό μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό.
7: Να στήριξουν το εναέριο, γιατί είναι αναγκαία, θα ξέρετε. Τώρα προσπαθούμε όλοι εδώ με υδροφόρες, με μηχανήματα, υδροσβεστική, οι πάντες είμαστε εδώ.
0: Στη δική σας περιοχή δεν χρειάστηκε προς το παρόν να προχωρήσετε σε μετακινήσεις πολιτών, έτσι δεν είναι?
7: Κάναμε μια μετακίνηση προληπτικά στην περιοχή Χινίτσας που είναι η φωτιά.
0: Μόνο από τη Χινίτσα?
7: Προς το Πόρτο Χέλι, ναι, μόνο από τη Χινίτσα. Που είναι...
0: Για πόσους συμπολίτες μας μιλάμε, ξέρετε περίπου?
7: Όχι, δεν ξέρω.
0: Δεν έχετε εικόνα? Γιατί είναι και η εποχή που παραθυρίζουν, γιατί, πιστεύω, οι περισσότεροι.
7: Είναι ένας οικισμός συγκροτημένος, είναι διάσπαρτα σπίτια μέσα στη δασική περιοχή, ας πούμε.
0: Άρα η κυρίως προσπάθεια είναι με τις ρήψεις και με τις επιτόπιες δυνάμεις της πυροσβεστικής και της δικής σας.
7: Αργότερα θα έχουμε και καλύτερα.
0: Μας ακούτε? Ναι.
7: Εντάξει.
0: Καλές προσπάθειες τέλος πάντων. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Να μην έχουμε χειροτερεύσει της κατάστασης. Καλές προσπάθειες, να είστε καλά. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Ερμιονίδας. Έχουμε πολλές εστίες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Νομίζω ότι η συζήτηση παραμένει, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τη συνεχίσουμε και σε άλλες περιπτώσεις, σε σχέση με το πόσο μεσοπρόθεσμα προσπαθεί κανείς να οργανώσει τους οικισμούς, τις προσβάσεις και τις δυνατότητες γρήγορης αντίδρασης. Αυτά που μας είπε και ο αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος, ο εναποστρατεία, ο κύριος Θαμούρης προηγουμένως. Απλά ήθελα να προσθέσω για όσους μας ακούνε και μας ακούνε, ελπίζω, με ενδιαφέρον, άσχετα το πόσο προσεγγίζουν τους σχολιασμούς μας ή διαφωνούν, το γεγονός ότι για το θέμα του νερού ένα δείγμα μιας, ας το πούμε, μπαλωματικής κατάστασης είναι ότι από την κυβέρνηση σε σχέση με το Ταμείο Ανθεκτικότητας μια σειρά ζητήματα και έργα πεντάχθηκαν για το νερό, πέρα από την αντιμετώπιση. Είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 18 με 20, και αυτό δείχνει ότι προκρίθηκαν άλλες επιλογές και όχι αυτές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ευρύτερα ένα σχεδιασμό. Βέβαια, θα ήθελα να εξηγήσω, ιδιαίτερα σε όσους σήμερα μας ακούτε, ότι στην πραγματικότητα δεν πρέπει να υπάρξει μια προσέγγιση μαύρο-άσπρο, γιατί ακούω και διάφορα συνθήματα της λογικής ότι η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί απολύτως το νερό και πάει λέγοντας. Ότι γίνονται κινήσεις εμπλοκής ιδιωτικών συμφερόντων, γίνονται, αλλά είναι άλλο αυτό και είναι άλλο πράγμα το πώς θα διαχειριστεί αποτελεσματικά, έστω και με το σημερινό νόμο πλέον που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία, τις προϋποθέσεις ελέγχου, καταγραφής και, ελπίζω, εντοπισμού των διαρροών, των μεγάλων διαρροών και της κακής χρήσης του νερού και από τους πολίτες και από τους φορείς και από τους ιδιώτες, μικρότερους ή μεγαλύτερους. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Ελπίζω το Σαββατοκύριακο να μην έχει τις καταστροφές και τους ανέμους. Να είστε καλά όπου και να είστε, είτε με διακοπές είτε με μικρές προσπάθειες ανάσας, και θα τα ξαναπούμε από την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα, πάλι προσωρινά στην ώρα 12 με 1 και μαζί και χώρια. Να είστε καλά.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing.

0: καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί.

0: beatmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 8,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και ενώ μένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Έχουμε περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε εξέλιξη σε όλη την επικράτεια και κάποιες από αυτές είναι ιδιαιτέρως δύσκολες καθώς μπορεί να απειλήσουν κατοικημένες περιοχές, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι οι πιο δύσκολες φωτιές είναι στη Βιωτία, την Αργολίδα και την Αχαΐα. Σε δύο μέτωπα, στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο, έχει σπάσει η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα στη Βιωτία, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Τόνισε ότι η απομάκρυνση των κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο γίνεται μόνο δια θαλάσσης. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θήβας Δόμβρενας. Στη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας, τα εναέρια μέσα επιχειρούν μέσα σε χαράδρα κάτω από τον Χιτά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιάς σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους επιχειρούν αυτήν την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Η πρώτη φωτιά ξέσπασε στις 10 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Άργος. Η δεύτερη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στη Χινίτσα. Η φωτιά και η δασικό κομμάτι με διάσπαρτα σπίτια παρά τους ισχυρούς ανέμους γίνονται ρήψεις από εναέρια μέσα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Ερμιονίδας Γιάννης Γεωργόπουλος. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Χινίτσα να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι. Το τελευταίο αντίο στον 27χρονο ανθυποπυραγό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στο Γήθιο, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το πυροσβεστικό σώμα και πλήθος πολιτών. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε με τιμές ήρωα, τις οποίες απέδωσε το πυροσβεστικό σώμα παρουσία της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του στο Αγρίνιο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Συναγερμό σήμανε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί στις αρχές μετά από φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγα στις φυλακές Κορυδαλλού.

0: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ένταση δημιουργήθηκε από Τούρκους κρατούμενους, οι οποίοι αντέδρασαν στη μεταγωγή ομοεθνήτους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του, βάζοντας φωτιά σε στρώματα μέσα στα κελιά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έλεγχο. Διαδοχικά απειλητικά τηλεφωνήματα έγιναν μετά τις 11 το πρωί για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στο προξενείο της Γαλλίας, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και στην Πρεσβεία της Αιγύπτου. Στα σημεία έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις για τους απαραίτητους ελέγχους. Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, κατά συνέπεια καλύπτει όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Στο βουνό πέρασε το βράδυ της μία 90χρονη γυναίκα, η οποία πάσχει από άνοια και αγνοήτου από εχθές το πρωί στην Ορμιλία Χαλκιδικής. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από πολίτες και εθελοντές διασώστες σε σημείο μέσα στο βουνό, περίπου 1 χιλιόμετρο από το χωριό της, όπου είχε βρει καταφύγιο τη νύχτα. Αφυτατωμένη, μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας για περαιτέρω εξετάσεις. Στιγμές τρόμου έζησε χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι 4 ετών στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης, όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι, ενώ έπεσε στον αύλιο χώρο ταβέρνας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το άγριο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά και επιτέθηκε στο παιδί, δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο και αρπάζοντάς το από την πλάτη. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το Τριφύλι θα είναι η Τσεσεκά.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή. Εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: Λοιπόν, εδώ στον Sky 100,3 και στον ΣΕ, σε μια συνέχεια είμαστε και εμείς, όσο και νωρίτερα. Ό,τι είχε προηγηθεί στο πρόγραμμα εδώ του Sky με τον Δημήτρη Στούμπο και με τον Νίκο Ανδρέτσι και όλους τους συναδέλφους πριν και τον Γιώργο Ψάλτη και τον Δημήτρη Γιαννήρη. Είναι άλλη μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη, με μέτωπα στην ουσία να είναι σε πλήρη εξέλιξη, να εκενώνονται περιοχές, ειδικά στη Βιωτία είναι στραμμένα αυτή τη στιγμή τα βλέμματα όλων. Το ξέρετε όσοι παρακολουθείτε και είσαστε σε μια διαρκή έτσι σύνδεση με το Sky 100,3. Όσοι όμως τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο και δεν προλάβατε να ακούσετε και τις ειδήσεις μαζί με την που είχαμε τώρα μαζί με την Μαρία Λιφαντή, να ξέρετε ότι έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε. Πού είναι αυτό το μέτωπο? Είναι στη Βιωτία, στο Καλαμάκιο, που είναι σε εξέλιξη η εκένωση της περιοχής, απεγκλωβισμός ανθρώπων. Μόνο διαθαλάσσιο εντωμεταξύ μπορεί να γίνει αυτό. Όπως επίσης πυρκαγιές έχουμε και στην Αργολίδα. Αυτά είναι τα μεγάλα τα κομμάτια. Εκείνα που κυρίως στρεφόμαστε και μένουμε με όλες μας τις δυνάμεις και εμείς, να δω στον Sky 100,3. Ούτως ή άλλως είχαμε από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας την απόφαση να τεθεί ο μηχανισμός σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Το λένε συνεχώς οι μετεωρολόγοι, το λέγαμε συνεχώς και με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ήταν και η χθεσινή, ήταν και η προχθεσινή νύχτα εκεί που στην Κρήτη, για να καταλάβετε, 1:30 το βράδυ, συνήθως δεν έχουμε αέρα, πέφτουν, κοπάζουν τη νύχτα οι άνεμοι. Τη νύχτα λοιπόν προχθές εκεί που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά στα σημεία που δυστυχώς οι δύο πυροσβέστες μας έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, είχαμε ρηπές από 90 έως 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αν αυτό μπορεί κάπως να το αντιληφθεί, 1:30 τη νύχτα. Σήμερα λοιπόν έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Εννοείται δεν κινείται τίποτα από τα καράβια, ειδικά για τις Κυκλάδες, κρατήστε το και αυτό. Έχουμε σε πλήρη επιφυλακή πυροσβεστικό, περιφέρειες, δήμους, ένοπλες δυνάμεις, ελληνική αστυνομία, λιμενικό. Είναι η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, είναι στο κόκκινο. Ένας κόκκινος συναγερμός παντού, και ο κόκκινος συναγερμός αφορά και σε εμάς, εμείς οι πολίτες, που από όπου και αν μας ακούτε, αν στο μυαλό σας έστω κατά ελάχιστα κάποιος έχει περάσει η σκέψη ότι είναι μια ιδανική μέρα να κάνει την οποιαδήποτε εξωτερική εργασία που μπορεί από σπίθα να προκαλέσει κάτι, γιατί ακόμα και ένα εργαλείο να πάρεις, άμα με το παραμικρό προκληθείς σπίθα, μπορεί αυτή με τον αέρα να μεταφερθεί, μην το κάνεις. Μη το κάνεις, ό,τι μπορείς και όσο μπορείς, θερμά παρακαλείσαι να μην το κάνεις. Είναι μια πάρα πολύ συντονισμένη προσπάθεια για να αποφευθούν τα χειρότερα. Είναι όμως δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Το έχετε ακούσει και από τους συναδέλφους. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το εξής, εξοικονόμηση δυνάμεων. Είναι η Σοφία Καλαβρού στο συντονισμό συνέχεια. Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού έχουν την επιμέλεια και τη ροή όλου του προγράμματος. Είναι ο Κώστας Πανός. Να κάνουμε τις συστάσεις λοιπόν στην επιμέλεια του ήχου. Στο 210-48-00-170 έως 4 η Ελένη Μπουλιέρη. Χρήσιμο θα είναι σήμερα, αν είσαστε σε κάποιο σημείο και έχετε μία εικόνα από τα μέτωπα. Εννοείται ότι βγαίνουμε μαζί στον αέρα και τα συζητάμε. Εννοείται. Εσείς πολλές φορές είναι η φράση που χρησιμοποιούμε εδώ στον Sky από παλιά. Είσαστε τα μάτια και τα αυτιά μας και οι ρεπόρτερ μας. Πάρα πολλά θέματα εσείς μας τα δίνετε ούτως ή άλλως. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Τα τραγούδια που θα ακούσετε, όσα ακούσετε, θα είναι απλά και μόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε μία γέφυρα για να πάμε στο επόμενο θέμα. Στην επόμενη ζωντανό που έχουμε να κλείσουμε τον άνθρωπο με τον οποίο θα μας μιλήσει, αυτό εννοώ. Έτσι θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα κάνουμε διαρκώς συνδέσεις όπως τώρα με τα μέτωπα στο Καλαμάκι της Βιωτίας. Πάμε, Κώστα μου. Πάμε με την τηλεόραση του Sky. Είναι πλάνα αρχείου αυτά που βλέπω. Πλάνα αρχείου λοιπόν. Σοφία, ό,τι έχεις εσύ τη δυνατότητα, κάνουμε αυτές τις ζωντανές συνδέσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Είναι το Καλαμάκι αυτή τη στιγμή που μας απασχολεί πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η ένταση του ανέμου και βλέπω ότι οι φλόγες ψηλά ανεβαίνουν για άλλη μια φορά. δεν μπορώ να διακρίνω κιόλας, για να είμαι ειλικρινής, τι δέντρα είναι αυτά. Πάντως με αυτήν την ταχύτητα οτιδήποτε αρπάζει αμέσως φωτιά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, μα πάρα πολύ προσοχή. Βλέπω τώρα και από την δημόσια τηλεόραση, στα Earth News, επίσης έχουν σύνδεση με το καλαμάκι της Βιωτίας, ότι ο ουρανός αρχίζει σιγά σιγά και γεμίζει με τον καπνό. Το μισό κομμάτι της οθόνης είναι γεμάτο καπνός και το άλλο όχι. Είναι μια πολύ μεγάλη επέκταση. Για να ακούσουμε λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε, Κώστα μου.
1: Στην ώρα έχουν εκκαινωθεί 4 οικισμοί. Η Ξηρονομία, ο Άγιος Βασίλης, ο Άγιος Νικόλος αλλά και το καλαμάκι. Πρόκειται για 2 μέτωπα χωριστά. Το ένα είναι αυτό στην Ξηρονομή που ξέσπασε και έπειτα στο Καλαμάκι και στον Άγιο Βασίλη. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Αυτή την ώρα στο Καλαμάκι επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα, 19 χήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ στην Ξηρονομή 59 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 2 χήματα και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα είχαμε αναφέρει ότι προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν, να απομακρύνουν, αφού απομάκρυναν τους κατοίκους από τον Άγιο Βασίλειο, προσπαθούσαν να τους απομακρύνουν από το χωριό μέσω ενός αγροτικού δρόμου, όπως σας είχα πει, το οποίο δεν κατέστη δυνατό, διότι η φωτιά έφτασε στο χωριό και τους πήγαν όλους προς τη θάλασσα. Τώρα ο μόνος τρόπος διαφυγής είναι διαθαλάσσια από τον Άγιο Βασίλειο.
0: Εκεί λοιπόν ήταν Βιβίγη και ήταν η συνάδελφος μας, έδωσε αυτές τις πληροφορίες. Διαθαλάσσεις, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος εδώ, είμαστε πάλι στο Καλαμάκι.
2: Η φωτιά έχει περάσει το δρόμο πλέον. Βλέπετε με τη βοήθεια του πάνω του Γιουργαριώτη αριστερά πάνω μα πώς έχει ξεφύγει η φωτιά και ανεβαίνει το βουνό.
3: Όχι απλά πέρασε. Μια εδώ βλέπουμε ότι έχει καλύψει και πάρα πολλά μέτρα πια και βρίσκεται στην κορυφή του υψώματος.
2: Πέρασε τον δρόμο, κάφτρες, κουκουνάρια, όπως μας μετέφεραν εδώ εθελοντές και πυροσβέστες, πέρασαν από τον δρόμο και κατευθύνθηκαν προς το βουνό. Μια εφιαλτική εξέλιξη, μια εξέλιξη που δεν ήθελαν καθόλου οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι αυτό το μέτωπο τώρα, για να σας μεταφέρω, κατευθύνεται προς τα Βίλια και προς το πρώτο Γερμενό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει μια μεγάλη δασική έκταση εκεί πέρα και είναι πολύ δύσκολο να ανακοπεί αυτό το μέτωπο. Πρέπει πάση θυσία, όπως μας λένε, να ανακοπεί εδώ, να σβήσει εδώ αυτή η φωτιά που ξέσπασε ουσιαστικά από εκείνη που σας δείχναμε νωρίτερα μέσα στην Χαράδρα, εκεί που οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να ανακόψουν το μέτωπο. Ουσιαστικά κουκουνάρια, κάφτρες, νομίζω στη ζωντανή μας σύνδεση έγινε αντιληπτό πως οι κάφτρες περνούσαν το δρόμο.
3: Το αυτές, είδαμε λοιπόν, πράγματι, ναι.
2: Πέρασαν τον δρόμο και ξεκίνησαν να καίνε αυτό το κομμάτι πάνω από τον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Βασίλειο.
3: Και δυστυχώς, Βαγγέλη, βλέπουμε ότι υπάρχει πυκνή βλάστηση, είναι άκαυτο το σημείο και ίσως και γι' αυτό τον λόγο να μεταφέρεται τόσο γρήγορα η φωτιά.
2: Ήταν αυτό που λέγαμε ότι από νωρίς, ότι δεν ήθελαν να γίνει οι πυροσβέστες, να περάσει η φωτιά τον δρόμο. Υπάρχει δάσος ακριβώς από πίσω.
3: Ναι, είναι πολύ δύσκολο τώρα να σταματήσει εκεί αυτό το μέτωπο και εφόσον τα ενέργεια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν με αυτές τις συνθήκες.
2: Βλέπετε τώρα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις πόσο οπισθοχωρούν, διότι η φωτιά ουσιαστικά κυκλώνει αυτό το μέτωπο, έχει περάσει απέναντι από τον δρόμο και όπως μας περιέγραφε.
0: Λοιπόν, μια πολύ δύσκολη μέρα, το περιμέναμε, το ξέραμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Τον ευχαριστώ θερμά για την εικόνα που βρισκόμαστε, που είναι τα σημαντικότερα μέτωπα. Το πάει, κύριε Αρτοπία, γεια σας.
4: Καλησπέρα σας από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Δύο είναι τα πολύ μεγάλα, οι πολύ μεγάλες δυσχέρες που αντιμετωπίζουμε αυτές τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που αντιμετωπίζουμε από τις πρώτες πρωινές ώρες. Το ένα μέτωπο είναι στη Χινίτσα Αργολίδες, το τελευταίο δηλαδή, 12 και 14 η έναρξή του. Εκεί επιχειρούμε με 22 πυροσβέστες, ένα ομάδα πεζοπόρου, 8 εντροφόρο οχήματα, 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο. Είναι δύσκολες οι συνθήκες διότι έχουμε ένα πολύ έντονο βόρειο άνεμο, 5 μποφόρ, με ρηπαίους ανέμους και στα 6-7. Και γι' αυτό το λόγο κρίθηκε σκόπιμο να αποσταλεί μήνυμα ετοιμότητα στην αρχή σε 12:23, δηλαδή μετά από 9 λεπτά από την έναρξη της πυρκαγιάς. Και αμέσως μετά από 1 τέταρτο στις 12:38 την απομάκρυση των κατοίκων από τη Χινίτσα προς το Πόρτο Χέλι. Ο πολύ έντονος βόρειος άνεμος τρέφει αυτό ότι η συμπεριφορά της πυρκαγιάς είναι με νότια κατεύθυνση. Και αυτό κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή να προστατευτούν αφενός οι κάτοικοι των περιοχών που μένουν εκεί στο νότιο κομμάτι της Χινίτσας. Και βλέποντας τα επιχειρησιακά δεδομένα και πώς πάει αυτή η φωτιά, να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, διότι όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια δύσκολη πυρκαγιά μέσα κοντά μάλλον στον αστικό ιστό. Ναι. Και φυσικά έχει αρκετό πράσινη περιοχή εκεί, αρκετοί τουρίστες, το οποίο μας απασχολεί, μας ανησυχεί. Και θέλουμε να είναι σε ετοιμότητα όλοι οι κάτοικοι, διότι αυτό είναι το.
0: Άρα τίθεται θέμα εκένωσης, απομάκρυνσης, αυτό μας λέτε στην ουσία, κύριε.
4: Έχει δοθεί από 12 και 38 στη Χινίτσα, από Χινίτσα, προς Πόρτο Χέλη να αποχωρήσουν οι κάτοικοι στις 12 και 38 συγκεκριμένα.
0: Αυτό που μας είπατε, μάλιστα, κατάλαβα.
4: Μάλιστα.
0: Με τι μέσα έχετε εικόνα, και αν επαρκούν, ρωτούν και ακροατές.
4: Είτε με ίδια μέσα, δηλαδή με τα αυτοκίνητά τους οι κάτοικοι, είτε μέσω των αστυνομικών αρχών, είτε και ακόμη και με λεωφορεία τα οποία διαθέτει ο μόνιμος Δήμος εκεί προκειμένου να μετακινηθούν οι κάτοικοι. Αυτό το οποίο έχουμε σαν εικόνα, δίνει ο πυρκαγιά, δεν είναι στη Χινίτσα, δεν καίει αυτή τη στιγμή μέσα. Απλά το θέμα είναι ότι η συμπεριφορά της πυρκαγιάς μπορεί να είναι τέτοια που να προκαλέσει πρόβλημα είτε αυτή η φωτιά καθ' αυτή, είτε ο καπνός ο οποίος εκλείεται μέσα από το χώρο της πυρκαγιάς. Και επειδή ο καπνός είναι υπό μια ένταση ανέμου 5 μποφόρ με ρηπαίους ανέμους στα 6-7 μποφόρ, αυτό είναι που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή εκεί σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Αργολίδα, Χινίτσα, έχει δοθεί εντολή εκένωση μπρος στο Πορτοχέλι. Ένα κομμάτι που σας απασχολεί είναι αυτό και εκεί έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους. Βιωτία, τι γίνεται μες στην περιοχή Καλαμάκη που βλέπω τώρα συνδέσεις να κάνουν και όλοι οι συνάδελφοι τώρα τα κανάλια και εκεί βλέπω ένα τοπίο γεμάτο καπνό. Δύσκολη και εκεί η κατάσταση.
4: Επίσης δύσκολη εκεί η κατάσταση. Ξεκίνησε από τις 7 και 35 το πρωί σε ένα χώρο κοντά στο Καλαμάκη, πιο βόρεια, στην ξηρονομή της Στίβας, όπου η πυρκαγιά πέρασε πολύ κοντά από τα πρώτα σπίτια του χωριού και εκεί δόθηκαν μηνύματα και ετοιμότητας και εκένωσης. Συγκεκριμένα στις 8 και 19 στην ξηρονομή είχαμε δώσει ετοιμότητα και στις 8 και 42 την απομάκρυνση από την ξηρονομή προς την περιοχή της Ελοπίας. Ωστόσο, μετά από εκεί είχαμε μια εκδήλωση νέας πυρκαγιάς, ανεξάρτητης από την ξηρονομή, στον Άγιο Βασίλειο, στο παράλληλο μέτωπο της Βιωτίας, πιο νότια. Η πυρκαγιά αυτή είναι πολύ δύσκολη, διότι αντιλαμβάνεστε ότι πηγαίνει από το βουνό προς τη θάλασσα, προς το παράλληλο μέτωπο. Γι' αυτό έχουν κινητοποιηθεί και πλωτά μέσα. Είμαστε σε ετοιμότητα, παρακολουθούμε αυτή την συμπεριφορά, όπως σας είπα, της πυρκαγιάς. Και υπάρχει πρόβλεψη κινδύνου. Έχουμε πάει αρκετά ισχυρές δυνάμεις εκεί, 72 πυροσβέστες, ομάδες ο κομμάτος 2, 23 ευρωφόρο οχήματα και από αέρος 7 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό. Δύσκολη πυρκαγιά και εκεί, δύσκολες και οι συνθήκες. Έχουμε πάει και πλωτά μέσα του λιμενικού και δύο πλωτά σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο ξεκίνησε το ένα από την Πάτρα και το άλλο από τον Πειραιά και είναι ήδη στο χώρο της πυρκαγιάς, στο παράλληλο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Είμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου να προστατεύσουμε, εάν χρειαστεί, όλους αυτούς που βρίσκονται, που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Βασιλείου.
0: Βλέπω τώρα νέα φωτιά στην Αργολίδα κοντά στις Μικίνες. Είναι κάτι καινούριο αυτό, έχετε εικόνα ή είναι έτσι όπως εξελίσσεται το μέτωπο?
4: Όχι, η πυρκαγιά αυτή αναφέρεται προφανώς στην πυρκαγιά που έχουμε στο Φίφτη Αργολίδας.
0: Σωστά.
4: Το 9:50 ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Έχει λίγο καλύτερη εικόνα σε σχέση με την αρχική της εκδήλωση. Και έχει μηνύματα του 112, διότι ήταν πολύ κοντά σε αυτόν τον οικισμό Φίχτη. Και δόθηκαν και εκεί δύο μηνύματα, 10 και 28, 10 και 37. Ωστόσο, δεν είναι μία από τις δύο πυρκαγιές που σας ανέφερα πριν. Είναι λίγο πιο ήρεμη, πιο ελεγχόμενη, να το πω σε εισαγωγικά, η κατάστασή της. Όπως καταλαβαίνετε, οι δύο πρώτες πυρκαγιές που αναφερθήκαμε είναι πιο δύσκολες. Το Φίχτη Αργολίδας, σε βαθμό επικινδυνότητας, θα έλεγα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Άρα, αυτό που μας απασχολεί, σας απασχολεί, είναι στην Αργολίδα, στη Χινίτσα, και αυτό που σας απασχολεί είναι στη Βιωτία, στη θέση Καλαμάκη. Εκεί που τουλάχιστον βλέπουμε ότι έχουμε και πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Γίνονται ρήψεις από αέρος, είναι δυνατές με αυτές τις καιρικές συνθήκες? Με ό,τι δυσκολία είναι ήρωες οι άνθρωποι, να το επαναλάβω, το λέω συνοχώς, οι πυροσβέστες μας, εναέρια μέσα και με επίγεια μέσα, ό,τι διαθέτουν, το να πας να βουτάς την ουσία μέσα στο μέτωπο, το είδαμε κιόλας, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, τι σημαίνει για αυτούς το έργο και τι επιτελούν. Πείτε μου όμως την εικόνα σήμερα, αν μπορούμε αυτές τις συνθήκες να πετάξουν τα μέσα.
4: Τον Άγιο Βασίλειο στο Καλαμάκι στη Θήβα, είναι η ευρύτερη περιοχή. Άγιος Βασίλειος Καλαμάκι είναι ένα μέτωπο.
0: Ναι.
4: Στο παράλληλο μέτωπο 7 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα επιχειρούν περιοδικά. Στην Χινίτσα υπάρχουν μεγαλύτερες δυσχέρειες λόγω αναταράξεων στον αέρα επάνω και με τα 5-6 μποφόρ με τους πιο δυνατούς ανέμους. Επιχειρεί τούτη την ώρα ένα βαρέως τύπου ελικόπτερο, αυτό το λεγόμενο Έριξον.
0: Ναι. να κάτι θα εξηγήσω ακόμα στους ακροατές, γιατί τα λέγαμε και χθες στο ραδιόφωνο με τον κύριο Καραϊωσιφίδη και απαντούσαμε σε ερωτήματα ακροατών για ποιο λόγο σε κάποιες περιπτώσεις είναι αδύνατο να γίνουν από αέρος κάποιες ρήψεις. Θέλετε να πούμε σε ποιο άλλο σημείο εσείς αυτή τη στιγμή έχετε στραμμένο το βλέμμα σας, φοβάστε ή είναι έντονη ανησυχία για την εξέλιξη του μετώπου?
4: Έχουμε ανοιχτά τα μέτωπα της Κρήτης, όπου και να θυμίσουμε εδώ ότι στην Κρήτη σήμερα έχουμε ένα δίκτυο επικινδυνότητας πυρκαγιάς επίπεδου 4. Είναι πολύ υψηλό επίπεδο ο δίκτυος κινδύνου και είναι ανοιχτές οι πυρκαγιές και στο Ρέθυμνο, στον Ασώματο του Ρεθύμνου και στη Νέα Κρέα Βρύση. Είναι ανοιχτές και στην Πάρο οι πυρκαγιές δεν σβήνουν σε μία μέρα και φεύγει το προσωπικό, πρέπει να μείνουν εκεί, να φυλάσσεται ο χώρος της πυρκαγιάς, προκειμένου, όπως αντιλαμβάνεστε, με 7 μποφόρ έχουμε όλη πολύ μεγάλη γρήγορση, είμαστε σε επιφυλακή, προκειμένου να μην ξεσπάσει μια καινούρια αιστεία από το στροβιλισμό που κάνει ο αέρας των 6 με 7 μποφόρ στην Κρήτη και στην Πάρο αυτή τη στιγμή, και να μην έχουμε τυχόν νέα μέτωπα. Αυτός είναι ο φόβος μας. Έχουμε αυτή τη στιγμή 20 πυρκαγιές ανοιχτές στον ελλαδικό χώρο, με τις δύο πιο δύσκολες αυτές που σας είπα, στη Χινίτσα και στο Άγιο Βασίλειο, και στον Άγιο Βασίλειο της Θήβας. Οι υπόλοιπες είναι σε καλύτερη κατάσταση, όμως δεν μας επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουμε. Είμαστε σε πλήρη εγρήγορση, επιφυλακή και γίνεται το καλύτερο δυνατό.
0: Και δεν πάβει, ναι μεν τα δύο τα μέτωπα τα μεγάλα είναι αυτά, αλλά δεν σημαίνει ότι σε αυτές τις 20 πυρκαγιές δεν στέλνετε δυνάμεις. Έχουμε μια πολύ μεγάλη διασπορά δυνάμεων για να μπορέσουμε έτσι για να μπορέσετε να έχετε μια συνολική εικόνα και να τεθούν όλα υπό έλεγχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τοπία, να είστε καλά. Καλά να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους σας και προσοχή σε όλους σας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος. Με αυτόν κλείνουμε το ημίωρο. Μαζί μας είναι το ΚΙΛ, να επαναλάβουμε όλες αυτές τις ημέρες και επειδή ρωτάτε πώς γράφετε, πάντα το λέω με δύο E, K-E-E. Λοιπόν, είναι το εξής: ένα πανεπιστήμιο με πτυχίο ισχυρό διεθνώς, της Μεγάλης Βρετανίας πάντα. Είναι δημόσιο, έχει μια ιστορία 77 ετών, είναι διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Τυχαίο, 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Καθόλου τυχαίο. Έχει ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και έχει 5 πιστοποιημένα προγράμματα αυτή τη στιγμή προπτυχιακά σπουδών. Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kilgreece.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και ενώ μένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 ανοιχτές πυρκαγιές στον ελλαδικό χώρο με δυσκολότερες αυτές στον Άγιο Βασίλειο της Στίβας και στη Χινίτσα Αργολίδας. Οι άλλες είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν μας επιτρέπεται να εφησυχάσουμε, ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής την τελευταία ώρα στην Αργολίδα και στα δύο μέτωπα της φωτιάς σε Φίχτη και Χινίτσα. Μιλώντας στον Sky, ο Δήμαρχος Ερμιονίτας Γιάννης Γεωργόπουλος δήλωσε ότι οι φλόγες στη Χινίτσα και είναι κυρίως δασική έκταση, ωστόσο σε κοντινή απόσταση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Συνελήφθη αργά εχθές το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕΡΕ Θύμνου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρία Βρύση. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας μετά από σειρά απειλητικών τηλεφωνημάτων για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε 4 διαφορετικά κτίρια στο Γαλλικό Προξενείο, την Πρεσβεία της Αιγύπτου, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκατακτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στιγμές τρόμου έζησε χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι 4 ετών στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι ενώ έπαιζε στον αύλιο χώρο ταβέρνας. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρους στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Ευθύς αμέσως να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο Ερμιονίδα, στον κύριο Γιάννη Γεωργόπουλο, να δούμε εκεί ποια είναι η κατάσταση. Μας έλεγε νωρίτερα να προωτήσει, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ότι έχει δοθεί εντολή για απομάκρυνση από την Χινίτσα προς το Πόρτο Χέλι.
8: Ναι, δώσαμε με το 112, πολιτική προστασία δηλαδή, μια εντολή για απομάκρυνση, προληπτικά βέβαια εντός. Ευτυχώς όμως τώρα μπορούμε να πω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είναι σε ύφεση πολύ σημαντική φωτιά. Είμαι στον χώρο δηλαδή στα 10 μέτρα από το καμένο σημείο. Μπορώ να πω ότι έχει πλέον σβηστεί η φωτιά, αλλά θέλει την προσοχή διάφορες αστείες τώρα.
7: Για να καταλάβω, στη Χινίτσα το μέτωπο δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο.
8: Ήρθανε αέρια μέσα, ελικόπτερα, πλάνα και είναι υπό έλεγχο.
7: Μπράβο. Ο Άγιος Βασίλειος είναι κοντά σε εσάς ή τώρα εγώ τα έχω μπερδέψει?
8: Είναι κάπου αλλού αυτό. Μήπως είναι στο Άργος.
7: Είναι στη, ναι, σωστά, έχετε δίκιο, είναι στην Αργολίδα. Είναι στην Αργολίδα. Έχετε δίκιο με όλα αυτά που συμβαίνουν, να καταλαβαίνετε
8: εδώ,
7: τώρα.
8: Μπορεί να ξέρετε και εσείς.
7: Όχι, οφείλω να γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής, έχω εδώ μπροστά μου όμως ένα κατάλογο με τα μέτωπα, οπότε κάνω μία έτσι, προσπάθεια. Στη Χινίτσα λοιπόν, από εσάς
8: επισήμως. Τώρα χαμογελάσαμε, μπορώ να σας πω.
7: Έγινε απομάκρυνση κατοίκων, δηλαδή και.
8: Ναι, έγινε και πολιτικά, αλλά όχι σε μεγάλη κλίμακα.
7: Ναι. Να, ωραία. Η κατάσταση, οι καιρικές συνθήκες ποιες είναι?
8: Εντάξει, έχει άνεμο. Αλλά έχει άνεμο, αλλά όχι πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι και υπερβολικά. Υπερβολικό. Αλλά ότι έχει άνεμο έχει. Καθοριστική η συμβολή των εναέριων μέσων, φυσικά και των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Και οι πολίτες μας ρίχτηκαν στη μάχη, δηλαδή με ό,τι μέσον είχαν, με λάστιχα, με λιπία, με διάφορα άλλα μέσα, έτσι και βοήθησαν όλοι μαζί.
7: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε. Σύμφωνα λοιπόν με τον Δήμαρχο Ρημεωνίδου, τον κύριο Γεωργόπουλο, εδώ πριν από λίγο, στη Χινίτσα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι που να ανησυχεί. Προφανώς δεν υπάρχουν εκεί δυνάμεις για προληπτικούς λόγους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί ξανά να προκαλέσει μια αναζωπήρωση. Το κρατάμε λοιπόν και θα δούμε μετά στην Αργολίδα τι γίνεται. Μας τα έλεγε νωρίτερα και αναπληρωτής. Θα δούμε τι γίνεται επίσης εκεί στη Βιωτία που κάνουν συνεχώς συνδέσεις συνάδελφοι, και έχουμε και στην Αχαΐα. Δεν ξέρω από την Αχαΐα η Ελένη είναι σήμερα. Μήπως μπορέσει να μας βοηθήσει η Ελένη Παρασκευοπούλου για το τι εικόνα έχει εκείνη από το συγκεκριμένα μέτωπα. Να αξιοποιήσω εγώ το χρόνο αυτό, τον κενό χρόνο. Α, όχι, έχω τον κύριο Ξανθόπουλο. Ο κύριος Ξανθόπουλος, ο κύριος Γαβρίλης Ξανθόπουλος είναι δασολόγος. Ξέρει πάρα πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες που έχει μια πυρκαγιά μέσα σε δάσος. Και φυσικά αυτές με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Τι κάνετε, κύριε Ξανθόπουλε?
9: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
7: Σκεφτόμουν να ξέρετε, χθες που έλειπα και στην συνεργάτηδά μας να επικοινωνήσει μαζί σας, λέω, Θεέ μου, κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή τα λέμε, κάνουμε τις ίδιες συζητήσεις.
9: Δυστυχώς.
7: Και μετά απλά έρχεται το φθινόπωρο και το αφήνουμε πίσω. Αν και το φθινόπωρο έχει άλλες εντάσεις και αναλόγως τι έχει γίνει το καλοκαίρι, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί το φθινόπωρο. Θα ήθελα μία εκτίμηση, κύριε Ξανθόπουλε, τι είναι αυτό που ζούμε και εδώ στη χώρα μας, αλλά και αυτό που κυρίως οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία και στην Ισπανία για παράδειγμα, έζησαν αυτή την περίοδο.
9: Αυτό είναι αντανάκλαση κατά μεγάλο μέρος της κλιματικής αλλαγής, που μας δίνει πιο περιόδους με ακραίες καταστάσεις. Είναι κάτι το οποίο είχε προβλεφθεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια, δεν ελήφθη υπόψη, ακόμα και σήμερα υπάρχουν αμφισβητείες της κλιματικής αλλαγής, ακόμα και σήμερα κάνουμε πολέμους που βλέπετε ότι το τελευταίο πράγμα που σκέφτονται είναι η κλιματική αλλαγή, το τι δημιουργούν κτλ. Οπότε χειροτερεύει η κατάσταση και μάλιστα αυτό που βλέπουμε είναι επιτάχυνση του πόσο γρήγορα έρχεται. Και βλέπουμε και το γεγονός ότι πιθανώς δεν είναι γραμμικό, αλλά είναι σαν να ξεπερνιούνται κάποια κατόφλια. Οπότε όταν ξεπεράσει ένα σημείο, αρχίζουμε να έχουμε πολλαπλά πράγματα τα οποία το ένα αντιδρούν στο άλλο.
7: Για ποιο λόγο είναι τόσο ακραίες αυτές οι πυρκαγιές και στη Γαλλία και στην...
9: Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ότι ένα μέρος είναι κλιματική αλλαγή. Έχει να κάνει και με το πώς διαχειριζόμαστε τον χρόνο, τον χώρο, δηλαδή και τον αγροτικό και τον βασικό, τη συσσόρευση καυσίμης ύλης, την ύπαρξη σπιτιών μέσα στους χώρους αυτούς, τα οποία δίνουν προτεραιότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να σταματήσουν. Επίσης, η ποιότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων, η καταλληλότητα για αυτό το πράγμα, είναι κάτι που δεν έχει τεθεί ποτέ. Και αυτό ισχύει και για εμάς, που χρόνια έχουμε την πυροσβεστική των πόλεων να δουλεύει και να μην έχει πετύχει αποτελέσματα ανάλογα με την επένδυση που έχουμε κάνει, αλλά το είδατε και στη Γαλλία.
7: Ναι.
9: Στη Γαλλία είχαμε στο Φοντενεμπλό με συνθήκες που δεν ήταν σε πολλά σημεία και που πολλές φορές δεν ήταν πυρκαγιά ακόμη, να δυσκολεύονται οι πυροσβέστες, γιατί οι πυροσβέστες της Βόρειας Γαλλίας δεν είναι γνώστες των δασικών πυρκαγιών. Δεν συμβαίνει το ίδιο στην περιοχή της Μασσαλίας. Ναι. Και επίσης, αυτό που είδατε στην δυτική μεριά, στην περιοχή του Μπορντό, οι άνθρωποι αυτοί σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια ήταν περήφανοι για το πώς αυτοί καταφέρνανε να ελέγξουν τα πάντα. Είχαν το τέλειο σύστημα, τις τέλειες κάμερες, τους τέλειους δρόμους, τις τέλειες δεξαμενές. Και όμως βλέπετε ότι όταν είναι οι ακραίες συνθήκες και ξεπεραστούν κάποια όρια, δεν μπορεί να καεί ο πυροσβέστης.
7: Το τέλειο δεν υπάρχει. Έχετε δίκιο. Το θέμα είναι
9: η οποία έχει, να σας δώσω να καταλάβετε, 20 μέτρα φλόγα, που είναι ένα πευκοδάσο, σίγουρα θα την έχει εφόσον πάει στην Κόμη, σε κρατάει μακριά στα 80 με 100 μέτρα. Δεν μπορεί να πλησιάσει πιο κοντά. Άρα δεν μπορεί να φτάσει εσύ με νερό πριν σε δείξει αυτή.
7: Uh-huh.
9: Εκεί πλέον παίζει μεγάλη σημασία το να έχουμε δυνάμεις οι οποίες είναι ικανές για δασικές πυρκαγιές. Η δασική πυρκαγιά πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια περίπτωση ανταπολέμου, όχι σαν σύγκρουση πρόσωπο με πρόσωπο.
7: Πάμε λοιπόν σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζετε μια τέτοια πυρκαγιά, με τι μέσα? Το μόνο που πάει στο μυαλό μου είναι ένα αέρια. Μα έχουμε τόσες μεγάλες φλόγες ψηλές, ενώ 20 μέτρων που λέτε, δεν μπορεί να πλησιάσει άνθρωπος. Δεν αντέχεται. Είναι και επικίνδυνο.
9: Και εκεί βλέπετε ότι εκεί ακριβώς είναι που την πατάμε, και φέτος αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχουμε χτίσει έναν μηχανισμό πάρα πολύ ισχυρό. Είναι αξιοσημείωτο το πόσα χρήματα έχουμε διαθέσει για αυτόν τον σκοπό και τα διαθέτουμε κάθε χρόνο. Και παράλληλα βλέπουμε ότι βασιζόμαστε ακριβώς στην αεροπυρόσβεση. Με αποτέλεσμα, μόλις πάψει να είναι διαθέσιμη, είτε γιατί είναι νύχτα, είτε γιατί είναι πάρα πολύ η turbulence, η μεγάλη η δυσκολία, πώς είναι το πεδίο του ανέμου πάνω από τη φωτιά, η ένταση του ανέμου, εκεί μόλις φύγουν τα αέρια μέσα, καταραίει το σύστημα. Αυτό έχει βελτιωθεί μέσα στα χρόνια, δεν υπάρχει αμφιβολία, γιατί έχουν πολύ πολύ περισσότερες δυνάμεις, όμως δεν είναι σε αυτό που θα ανταποκρινόταν στις δυνάμεις τις οποίες έχουν.
7: Αυτό το σύστημα που υποτίθεται μπορούμε να ξέρουμε προς τα πού θα κατευθυνθεί, άρα να τρέξουμε, να προλάβουμε, να φτάσουμε εκεί, να αφήσουμε να κάψει την πορεία ό,τι είναι, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να το σταματήσουμε. Τι έχει γίνει κάνοντας αντιπυρικές ζώνες, εννοώ?
9: Δεν είναι θέμα αντιπυρικών ζωνών. Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Μπορούμε να βοηθήσουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και γι' αυτό ακριβώς μιλάω για πολύ πολύ μεγάλη σημασία του σωστού συντονισμού. Εκεί νομίζω ακόμα έχουμε δυσκολίες. Σκεφτείτε το εξής.
7: Να το πούμε απλά. Ποιος συντονίζει, ποιον είναι το θέμα και ποιος θεωρεί ότι έχει την καλύτερη γνώση.
9: Εδώ έχει την πυροσβεστική, η οποία θεωρεί ότι τα ξέρει όλα και προχωρεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αν φτάσουμε να δούμε το αποτέλεσμα, δεν είναι ιδανικό σε σχέση με το τι έχουμε επενδύσει. Όχι ότι δεν έχει βελτιωθεί, αλλά δεν είναι ιδανικό σε σχέση με το τι έχουμε επενδύσει. Για μένα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η πραγματική δυνατότητα αποτίμησης αυτού του πράγματος με αντικειμενικό τρόπο από ανεξάρτητους ανθρώπους. Όχι από την ίδια την πυροσβεστική να κρίνει τον εαυτό της. Αυτό δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Έχουμε τρωτά, έχουμε βελτιώσει πράγματα, αλλά τα κάνουμε με πολύ αργό ρυθμό σε σχέση με το τι θα πρέπει να έχουμε κάνει 25 χρόνια, 30 χρόνια τώρα, και παράλληλα, παρά τα έξοδα, δεν έχουμε πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
7: Θα έπρεπε να υπάρχουν
9: τα τελευταία χρόνια.
7: Η συνεργασία λοιπόν δασολόγων και πυροσβεστών, ένα κομμάτι από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ είναι αυτό. Μπορούν επιστήμονες δικοί σας δασολόγοι να πάρουν μέρος στο έργο κατάσβεσης, όχι επί του πεδίου επιχειρησιακά, δηλαδή με τη Μάνικα.
9: Μου ζητάτε να σας πω μια ολόκληρη φιλοσοφία, την οποία δυστυχώς ούτε οι πολιτικοί μας έχουν ποτέ τον χρόνο να αφιερώσουν, να ακούσουν σε βάθος και να ακούσουν και τις εναλλακτικές απόψεις. Σήμερα μία είναι η κυριαρχούσα άποψη, αυτή που κυριαρχεί στην πολιτική προστασία πυροσβεστική. Αυτό ισχύει και όλος ο κόσμος είναι πεπισμένος ότι αν πάρουμε άλλα 20 αεροπλάνα θα είναι καλύτερα. Δεν θα είναι. Εκεί φτάνει. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δώσουμε έμφαση, γιατί είμαστε στις αρχές Αυγούστου, μπροστά μας είναι, να δώσουμε έμφαση στο να έχουμε ο καθένας που έχει σπίτι κοντά στη βλάστηση, που έχει σπίτι στη ζώνη μίξη των οικισμών γύρω-γύρω από την Αθήνα και ούτω καθεξής, εάν συμβεί πυρκαγιά, μπορεί να φτάσει σε μένα? Αν μπορεί να φτάσει σε μένα, τι πρέπει να κάνω εγώ? Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και πρέπει να κοιτάξει αυτό τώρα. Να μην αρχίσει ο καθένας να γράφει, μα δεν έχει κάνει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα. Έχει δώσει απίστευτα λεφτά. Το θέμα είναι, πήγαν στον σωστό τρόπο? Έχω ερωτηματικά. Θα μπορούσε να είναι καλύτερα. Κάποια στιγμή η Επιτροπή Κολτάμερ είχε προτείνει μια ανεξάρτητη ομάδα δίπλα στον Πρωθυπουργό, που να του δίνει ανεξάρτητη ομάδα επιστημονική, που να του δίνει τις κατευθύνσεις και να ελέγχει, να παρακολουθεί και να ελέγχει, γιατί πρέπει να αποτιμήσουμε. Ακόμα και αυτή την καταστροφή που έγινε, τους ανθρώπους που χάσαμε. Θα πάρουμε αντικειμενική γνώση του τι έγινε. Γιατί έγινε
7: φοβάμαι,
9: αυτό.
7: Φοβάμαι.
9: Δηλαδή πολλές φορές καλύπτονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται μαθήματα.
7: Φοβάμαι.
9: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
7: Κύριε Ξανθόπουλε, ότι θα ξανακάνουμε συζήτηση τις επόμενες ημέρες μαζί. Και φοβάμαι ότι εκεί κάπου στο τέλος Αυγούστου θα σας αφήσω, θα με αφήσετε. Θα πάμε στην καθημερινότητά μας και στην υπόλοιπη θεματολογία. Ό,τι σκάσει σε μένα όσον αφορά στο δικό μου κομμάτι με τις ειδήσεις. Θα έρθει ίσως στο φθινόπωρο που θα έχουμε πλημμύρες. Εκεί λίγο πάλι θα θυμηθούμε κάτι.
9: Να σας πω ότι η κλιματική αλλαγή, το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα μας φέρει στα επόμενα χρόνια είναι οι πλημμύρες. Όχι οι πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές, αυτό που θα καεί, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένας τρόπος της φύσης που θα μετατρέψει τις θέσεις στις οποίες έχουμε τα διάφορα δάση. Δηλαδή θα αλλάξουν ίσως και τα είδη τα οποία έχουμε στα δάση, πηγαίνοντας σε πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή ή και χαμηλότερη βλάση και το καθεξής. Το θέμα είναι οι πλημμύρες οι οποίες έρχονται και οι οποίες θα είναι στο στυλ του Ντάνιελ, για να με καταλάβετε. Αυτό δεν θα ξανασυμβεί μετά από 30 χρόνια, θα συμβεί ίσως τα επόμενα 2-3 χρόνια. Και αυτό είναι το θέμα. Αν έχουμε δουλέψει εκεί για τις υποδομές. Αυτά είναι πράγματα που δυστυχώς ο άνθρωπος, ο καθένας μας, πρέπει να κρίνει. Το σπίτι μου είναι ασφαλές από πυρκαγιά. Το σπίτι μου είναι ασφαλές από πλευράς πλημμύρας. Τι πρέπει να κάνω εγώ. Και επίσης και να έχουμε και μια συνολική ανθρώπινη προσέγγιση στο ότι οι πόροι τους οποίους έχουμε, το νερό παραδείγματος χάρη, πρέπει να το φροντίσουμε. Πάρα πολύ. Αν δεν το κάνουμε εμείς, ο καθένας μας, φροντίζοντας να εξοικονομήσει, θα έχουμε πρόβλημα. Να σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι άλλο είναι η ξηρασία και άλλο είναι η λειψιδρία. Ξηρασία είναι όταν δεν έχεις βροχές, λειψιδρία είναι όταν δεν σου φτάνει το νερό γιατί το έχεις ξοδέψει. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Το να κάνουμε πισίνες παντού, ας πούμε, είναι ένα πρόβλημα σε κάποια νησιά, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που δεν υπάρχουν νερά. Θέλει να είμαστε λίγο πιο. Να αγαπάμε το περιβάλλον. Να το καταλάβουμε ότι το περιβάλλον θα μας εκδικηθεί αν δεν το προσέξουμε.
7: Λόγω ξηρασίας, ο Δούναβης έχει στερέψει αρκετά. Το λέω ευκαιρίες δοθήσεις με αφορμή αυτό που μας είπατε. Μέχρι και βγήκανε στην επιφάνεια τουλάχιστον σε ένα ποσοστό παλιά κτίρια που είχαν βυθιστεί μέσα. Πόλεις, ας το πούμε έτσι. Και μαμούθ μπορεί κάποιος να το καταλάβει.
9: Είναι τρομερό
7: αυτό το πράγμα.
9: Σαφώς.
7: Σας ευχαριστώ πολύ.
9: Αλλά να καταλάβουμε ότι θέλει γνώση σε βάθος και μην καταναλώνουμε το χρόνο στο να βλέπουμε επιφανειακά τα βιντεάκια και τις πληροφορίες που μας έρχονται μαζικά. Ας ανοίξουμε στο free.gr, που το έχω πει ξανά και στο παρελθόν, να δούμε τα βιντεάκια που μας λένε τι πρέπει να ξέρει ο πολίτης για τις δασικές πυρκαγιές, τι πρέπει να κάνει για την ασφάλεια του σπιτιού του. Ας ακούσουμε ή να ψάξουμε λίγο σε βάθος τι πρέπει να κάνουμε και να είμαστε ετοιμασμένοι. Τι πράγματα πρέπει να πάρουμε, πρέπει να φύγουμε με την εκένωση ή όχι. Όταν έρχεται το μήνυμα για εκένωση, πολλές φορές είναι πολύ γενικό. Άμα είναι να φύγουμε, να φύγουμε νωρίς. Άμα είναι να μείνουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι το σπίτι μας είναι τέτοιο που μπορεί να αντέξει φωτιά.
7: Ακριβώς.
9: Όχι να είναι ένα σπίτι το οποίο είναι καταδικασμένο και εμείς να επιμένουμε να το σώσουμε. Θέλει λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
7: Χρήσιμα όλα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Να είστε καλά. Και ο Γαβρίλη Ξανθόπουλο είναι δασολόγο η Ελισάβετ. Λέει: κάθε χρόνο λέμε ότι λείπει η συνεργασία δασονόμων και εκπαίδευση δασοπυροσβεστών. Κανείς δεν επιμένει, κανείς δεν διοργανώνει. Με αυτό το σχόλιο, λοιπόν, και από την Ελισάβετ θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά με τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
14: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό.
15: καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Λίγο πριν σας αφήσουμε για να ακολουθήσει το κεντρικό μαγκαζίνα του Sky 100,3, ο Νικόλας λέει: κάντε μία έκκληση, σας παρακαλώ, προς τους δικυκλιστές. Μα τώρα με αυτόν τον αέρα να προσέχουν πού πηγαίνουν και πώς πηγαίνουν. Πιο αργά να πηγαίνουν, γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Κάνουν σφήνες ή μου λέει στη λεωφόρο Αθηνών, πέρναγαν μέσα από νταλίκες με δίθηση, καμία αίσθηση κινδύνου. Ένα που πρέπει να κρατάμε και τώρα πώς μπορούμε να το πούμε. Το λέμε, ας ακούσουν και ας μην υπερεκτιμούμε τόσο πολύ τις δυνάμεις μας και το τι δεν μπορούμε να προκαλέσουμε. Νομίζουμε ότι δεν μπορούμε εμείς να προκαλέσουμε πράγματα. Ερχόμενοι τώρα, το κλασικό, ένας κύριος μπροστά ήταν στο αυτοκίνητό του, ωραιότατα κάπνιζε, δεν με νοιάζει αυτό, δικό του ζήτημα είναι μέσα στο αυτοκίνητο, κανονικό τσιγάρο. Αυτό όμως που με τρέλανε είναι η στάχτη έξω. Ταν. Δεν σας λέω ότι η στάχτη μπορεί και να προκαλέσει κάτι, αλλά η στάχτη σίγουρα η επόμενη κίνηση είναι ταν να φύγει και το τσιγάρο και να πάει στο ενδιάμεσο και να πέσει κάπου κάτω. Δεν θα προκαλέσει μεγάλη φωτιά πυρκαγιάς όταν μιλάμε για την παραλία εκεί. Δεν θα προκαλέσει, το ξέρω πολύ καλά. Όμως μπορεί και να οδηγήσει σε κάτι επικίνδυνο. Και αυτή η νοοτροπία και αυτή η λογική σίγουρα θα είναι στον περιφερειακό, στην Κατεχάκη που είναι δίπλο ημιτός. Θα είναι σε ένα πάω διακοπές και εκεί που καπνίζω, μην τα παιδιά που είναι πίσω εισπνεύσουν τον καφέ. Ας βγάλω έξω το χέρι, ας βγάλω έξω το τσιγάρο, ας τα ρίξω όλα έξω και δεν με νοιάζει. Είναι αυτά που λέγαμε νωρίτερα και δεν μου αρέσει καθόλου να έχω και αυτό το ύφος. Σας παρακαλώ, με αυτές τις ημέρες, οτιδήποτε έχει σπίθα, φλόγα, στάχτη, οτιδήποτε, ας το περιορίσουμε, μη σας πω να το εξαφανίσουμε. Ρε αδερφέ, θες να καπνίζεις πάρα πολύ ωραία, κάπνισε όταν φτάσεις και είσαι κάπου ασφαλής. Δεν χρειάζεται να το κάνεις στο δρόμο με αυτές τις καιρικές συνθήκες, να έχεις το χέρι απ' έξω. Το χέρι απ' έξω. Σε όλη τη διαδρομή, σε όλη την παραλία και το χέρι απ' έξω με το τσιγάρο και τάκα έφευγε η στάχτη. Και αν φύγει το αναμένο, τι γίνεται? Ποιος μετά θα λέει τι? Λοιπόν, είμαστε σε μια διαρκή ούτως ή άλλως ροή, έκτακτη ροή όλων των παρακολουθούμε όλες τις καταστάσεις, όλες τις πυρκαγιές. Θα κλείσουμε με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ο οποίος μπήκε στο στούντιο, να δούμε τι γίνεται. Μας έλεγε, Γιώργη μου, να σου δώσω λίγο χρόνο, μας έλεγε ο Δήμαρχος Ερμιονίδας ότι στη Χινίτσα είναι λίγο καλύτερα έως πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρω εσύ, είναι εκεί ο άνθρωπος. Δώσ' μας λοιπόν ό,τι άλλο εσύ μπορείς να μας δώσεις από τα μέτωπα.
17: Ναι, όντως λοιπόν στη Χινίτσα έχουμε και την επίσης και την. Και τα στοιχεία και από την πυροσβεστική υπηρεσία πάει καλύτερα αυτή η πυρκαγιά. Όμως δυστυχώς η Αργολίδα έχει δύο αιστείες. Είναι και τα Φίχτια.
7: Και ο Άγιος Βασίλειος εκεί είναι ο Άγιος Βασίλειος.
17: Η Αργολίδα έχει τις δύο μεγάλες πυρκαγιές, Χινίτσα και Φίχτια. Είναι ακριβώς οι αντίθετες αποστάσεις και περιοχές της Αργολίδας. Και γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να μοιραστούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε αυτές τις δύο περιοχές. Και μετά είναι τα μεγάλα μέτωπα της Βιωτίας, Άγιος Βασίλειος που είχαμε στο Καλαμάκι, η μεγάλη πυρκαγιά, και βέβαια από την Ξενομή που ξεκίνησε και η πυρκαγιά σήμερα τα ξημερώματα. Η Βιωτία λοιπόν δοκιμάζεται σήμερα με πολύ ισχυρούς ανέμους αλλά και πολύ δυνατές αυτές πολύ ισχυρές πυρκαγιές, και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Για παράδειγμα στο Καλαμάκι έχουμε 60 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα και έχουμε και ένα αέρια μέσα. Ευτυχώ δυστυχώς σήμερα είναι κάπως καλύτεροι οι άνεμοι και γι' αυτό έχουμε και ένα αέρια μέσα που επιχειρούν. Επίσης είναι και η φωτιά φλόκα που ξεκίνησε νωρίς τα ξημερώματα εκεί στην Δυτική Αχαΐα, που ακόμα έχουμε κάποιες αιστείες εκεί, αλλά προσπαθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και υπάρχει αυτή η ελπίδα να την περιορίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Και βέβαια υπάρχει και το αρχοντοχώρι στο Ξηρόμερο εκεί στην Αιτωλοκαρδανία, που επίσης επιχειρούν από σήμερα το πρωί, όταν ξέσπασε αυτή η φωτιά σήμερα τα ξημερώματα. Εκεί λοιπόν μια πυρκαγιά που προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις εκεί να την περιορίσουν. Υπάρχει ένα θέμα, αύριο στην Αττική και στην Νότια Εύβοια έχουμε κατηγορία κινδύνου για πυρκαγιές 5.
7: 5, δηλαδή, τόσο πολύ αέρα.
17: Δηλαδή κόκκινο. Μπήκαμε στο κόκκινο.
7: Και σήμερα 4 δεν είμαστε.
17: Σήμερα είμαστε 4.
7: Φανταστείτε
17: 4.
7: Λοιπόν για αύριο.
17: Σήμερα λοιπόν είμαστε 4. Αύριο 1η Αυγούστου, με το καλό να μας μπει ο μήνας, αλλά έχουμε πεντάρι σε Αττική και Νότια Εύβοια. Άρα λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Σας θυμίζω, και ίσως σας έχω γίνει κουραστικός και στις υπόλοιπες εκπομπές του Sky 100,3, δεν ανεβαίνουμε σε βουνά. Δεν ανεβαίνουμε σε χώρους όπως για παράδειγμα στην Πάρνηθα, Πεντέλη, Μητό και όλα αυτά. Επίσης αύριο είναι κατηγορία 4 σχεδόν η μισή Ελλάδα. Δηλαδή Ρέθυμνο, Χανιά, όλες οι Κυκλάδες, οι περισσότερες περιοχές Πελοποννήσου, όλο το Βορειοανατολικό Αιγαίο, η Στερεά Ελλάδα, ο Εύρος είναι κατηγορία 4 αύριο, που σημαίνει ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα.
7: Ναι.
17: Σε επιφυλακή όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε επιφυλακή και οι εθελοντές και επίσης και η πολιτική προστασία περιφερειών και δήμων, ούτως ώστε να μην έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τους δυνατούς ανέμους.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Εννοείται ότι η ενημέρωση συνεχίζεται και στο κεντρικό μαγκαζίνο που θα ακολουθήσει στις 2. Εμείς έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας να σας πούμε ότι είναι μαζί μας, να πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον, το Πανεπιστήμιο Κιλ, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ένα ισχυρό διεθνώς ισχυρό πτυχίο. Μισθωρή 77 ετών, είναι διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Έχει ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και έχει 5 επιστοποιημένα προγράμματα, προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. killgreece.gr με 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Για να κάνουμε σωστή διαχείριση χρόνου, για να δώσουμε το να κατέβει να έρθει στο στούντιο η Κατερίνα, πάμε σε η Κατερίνα Δράκου που έχει το μαγκαζίνο, πάμε σε ένα λίγο τραγούδι, να αλλάξουμε εμείς θέσεις και να συνεχίσει εδώ η ενημέρωση κανονικά.

0: παράρτημα Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις.

0: Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Παρασκευής, 31 Ιουλίου, και είναι ένα ακόμα δύσκολο μεσημέρι με μεγάλες φωτιές να μένονται στη Βιωτία. Ο καιρός δεν βοηθά. Τα μποφόρ κάνουν πιο δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης. Δυσκολεύουν όμως και την έναρξη των διακοπών για τους αδιούχους του Αυγούστου, που περιμένουν τώρα τη λήξη του απαγορευτικού για να ταξιδέψουν. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντι μου είναι ο Κώστας Πανός. Στην αρχή συνταξία η Πέρσα Μπόλια. Στην επιμέλεια παραγωγή η Μέλινα Σάμαρα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλέρη. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Είναι λογικό και αναμενόμενο σήμερα τουλάχιστον να έχουμε κίνηση αυξημένη, διότι από σήμερα, τέτοια ώρα, αρκετοί είναι επισήμως αδιούχοι. Άρα, όσοι δεν έχουν κατεύθυνση το λιμάνι, κινούνται προς τις εξόδους της πόλης. Η Μαρία Λιφαντή είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν ως την Αγίων Αναργύρων ανατμήματα, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδούς, της εξόδους για Λαμία, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στο Σκαραμαγκά, στη Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση είναι στη Σταδίου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή τη στιγμή στο λιμάνι και κυρίως στις Αλυπέδου και Κόνονος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τον Πειραιά δεν έχουμε απαγορευτικό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα η Ματίνα Πολυχρόνη που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ματίνα, σε πετυχαίνουμε στο λιμάνι της Ραφίνας αυτή τη στιγμή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, έτσι σε ό,τι αφορά στον Πειραιά που αναφέρθηκες, είναι τρία μόνο τα πλοία τα οποία δεν έχουν αναχωρήσει από το πρωί και αυτό γιατί δεν μπορούσαν να δέσουν σε Κυκλάδες, σε Σύρωτινο, Μύκονο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην Ραφίνα που βρισκόμαστε, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι στις 2.30 θα αναχωρήσει ένα πλοίο για το Μαρμάρι Ευβίας. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, για σήμερα ήταν προγραμματισμένα 16 δρομολόγια με 9.100 επιβάτες, οι οποίοι όμως δεν έχουν καταφέρει και δεν θα καταφέρουν όπως φαίνεται να ταξιδέψουν. Και η ίδια εικόνα και στο Λαύριο με 13 δρομολόγια και πάνω από 3.000 επιβάτες, οι οποίοι ούτε και εκείνοι φαίνεται με τους θυελλώδεις ανέμους να καταφέρουν να φτάσουν στους προορισμούς τους. Ναι. Σαφώς και υπάρχει αγανάκτηση, σαφώς και υπάρχει και η απορία τι θα γίνει, γιατί δεν είναι μόνο τακτοπλοϊκά εισιτήρια, είναι και η διαμονή που θα πρέπει να τροποποιήσουν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όπως και να έχει, μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουν εκ νέου ενημέρωση για να δουν αν θα μπορέσουν να αναχωρήσουν σήμερα ή να επαναπρογραμματίσουν τα δρομολόγια.
0: Ο κ. Μπαλατσούκας τον άκουγα να μιλά στη δημόσια τηλεόραση νωρίτερα. Πρόσωπος του λιμενικού έλεγε ότι αύριο εκτιμούν πως θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Περιμένουν. Προς το βράδυ νομίζω θα ξεκαθαρίσει η εικόνα. Σε κάθε περίπτωση δεν ξεκινάμε για το λιμάνι αν πρώτα δεν συνεννοηθούμε με το λιμενικό. Δεν μάθουμε αν όντως το δρομολόγιο μας που έχουμε προγραμματίσει μπορεί να φύγει. Έτσι δεν είναι. Χρειάζεται μια μέρημνα και από τη δική μας πλευρά αυτές τις ώρες.
2: Έτσι ακριβώς πρέπει να ενημερώνονται από τις εταιρείες. Αν και βέβαια.

0: Δεν υπάρχει ακόμη εικόνα ούτε και από εκείνες, γιατί η άνεμη είναι ισχυρή και όπως είπες και εσύ, μετά τις 6 το απόγευμα το λιμενικό θα μπορέσει να έχει μια πιο σαφή εικόνα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα βέβαια δεδομένα, αύριο θα έχουν κοπάσει τόσο ισχυρή άνεμη, ωστόσο είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να γνωρίζουν και οι εταιρείες για να ενημερώσουν τον κόσμο, αλλά όπως και να έχει, οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται πριν φτάσουν στο λιμάνι.
1: Τι να κάνουμε, οι θυελλώδεις άνεμοι βάζουν φρένο σε αυτή την μεγάλη, την πρώτη μεγάλη έξοδο του Αυγούστου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ματίνα, πολύ χρόνο. Πάμε τώρα στο μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να μας δώσει την πρόγνωσή του, διότι από τη μία είναι ο κόσμος που δικαίως θέλει να ταξιδέψει Αύγουστος αύριο, να ξεκινήσει τις διακοπές του. Απ' την άλλη έχουμε τις φωτιές, που με τόσα μποφόρ δεν μπορούν να ελεγχθούν. Ο καιρός αποδεικνύεται πάλι ρυθμιστής.
2: Έτσι είναι. Οι άνεμοι είναι αυτοί που καθορίζουν τα διάφορα και τα πλοία, βέβαια και τις φωτιές. Να σας πω για τους ανέμους. Το επόμενο δελτίο θηλωδών ανέμων, δεν έχουμε προς θηλωδείς ανέμους σήμερα στο Αιγαίο. Έχουμε και 9 μποφόρ που είναι πολύ θηλωδείς άνεμοι. Το επόμενο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα βγει στις 5 το απόγευμα. Εκτιμώ ότι μετά τις 7 το απόγευμα δεν θα έχουμε 9 ρη. Στο κεντρικό Αιγαίο ή στο Ικάριο που είναι κάποια νησιάκη, Άνδρος, Μύκονος, Κιτίνος κτλ. Θα υπάρχουν 9 μποφόρ μόνο στον Καφηρέα. Το αν αυτό όμως σημαίνει ότι ταξιδεύουν τα πλοία, αν θα φύγουν δηλαδή από Ραφίνα και από Λαύριο για να πάνε στα νησιά, όταν θα έχουμε 9 μόνο στον Καφηρέα, αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό το ξέρουν οι εταιρείες. Θα μάθουν το τελευταίο δελτίο από την ΕΜΗ γύρω στις 5, επομένως 7 η ώρα. Μπορεί να αρχίσουν και τα δρομολόγια, κάποια δρομολόγια. Ναι. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ίσως καλύτερα να είμαστε και επιφυλακτικοί. Θέλω να πω να μην το ρισκάρουν και το λιμενικό και οι εταιρείες. Διότι είδαμε χθες την περιπέτεια ενός πλοίου που ξεκίνησε από το Λαύριο. Προσπάθησε να δέσει την Άνδρο, δεν τα κατάφερε. Είχαν φύγει άνθρωποι από τις 9 παρά το πρωί και έφτασαν 7.30 ώρα το βράδυ. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ.
2: Είναι αλήθεια αυτό. Να σας πω επίσης ότι αύριο είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε. Αν έχουμε 9 μποφόρα αύριο, θα είναι μόνο στο στενό Καφηρέα, στο Καβοντόρο δηλαδή. Uh-huh. Το οποίο βέβαια είναι κρίσιμο για κάποια δρομολόγια. Άρα μόνο εκεί και μόνο τις πρωινές ώρες, αν έχουμε κάπου 9 μποφόρ. Πράγματι αύριο θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με σήμερα. Αυτό βέβαια δεν είναι ότι ο κόσμος σήμερα ταλαιπωρείται γιατί κάποια πλοία δεν φεύγουν. Να πω για τους ανέμους, για τις φωτιές. Είναι ενισχυμένοι οι άνεμοι και εκεί που έχουμε τις φωτιές τώρα. Πιστεύω ότι το απόγευμα θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Άρα πάμε γενικά σε μια ύφεση και του ανέμου. Λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει από Τρίτη, αλλά αυτό είναι πολύ μακριά και δεν είναι το σημαντικό.
1: Άρα, στην πραγματικότητα, Παναγιώτη, οι δύσκολες μέρες ήταν χθες.
2: Και σήμερα.
1: Σήμερα και από αύριο βλέπουμε.
2: Από αύριο είναι πολύ καλύτερα.
1: Ωραία.
2: Η εξαίρεση είπαμε το Καβοντόρο μόνο, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό σημείο, αλλά δεν ξέρω αν πόσο επηρεάζει τις μετακινήσεις σε κάποια νησιά.
1: Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τους συναδέλφους που καλύπτουν τα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα και θα ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος βρίσκεται στην Αργολία. Στην Αργολία εδώ έχουμε δύο ανεξάρτητα μέτωπα. Η πρώτη φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φίχτη και η δεύτερη στη Χινίτσα. Το 112 έχει ηχήσει η εκένωση και των δύο περιοχών. Και μιλάμε, Μιχάλη, για ένα τουριστικό προορισμό. Έχει κόσμο αυτές τις μέρες.
3: Καλό μας τη μέρα, Κατερίνα. Στο μάτι του κυκλώνα, του πύρινου κυκλώνα, βρίσκεται σήμερα η Αργολίδα, καθώς υπάρχουν δύο ανεξάρτητα μέτωπα σε πλήρη εξέλιξη. Αρχικά στην περιοχή Χινίτσα της Αργολίδας υπάρχει πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε 12 και 4 το μεσημέρι. Μάλιστα, η φωτιά αυτή εξελίσσεται μέσα σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Σε επιτόπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στις 12 και 38 εκδόθηκε μήνυμα το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Χινίτσα με κατεύθυνση προς Πορτοχέλη, ενώ εξ όσων πληροφορούμαστε η φωτιά λαμβάνει διαστάσεις και ανοίγει, όπως χαρακτηριστικά λέμε, με κατεύθυνση προς τον Άπλιο. Να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και μια δεύτερη φωτιά η οποία έσπασε στις 10 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Εκεί επιχειρούν 64 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα από αέρος, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, ενώ στις 13 και 37 εκδόθηκε μήνυμα το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μπόρσας με κατεύθυνση προς Κουτσοπόδη, ενώ στις 10 και 37 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του στο Φίχτη με κατεύθυνση προς το Άργος. Πολύ δύσκολη ημέρα για την Αργολίδα, είναι ακόμη πολύ νωρίς, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, ο άνεμος δεν είναι συμμαχός τους, όπως επίσης δεν είναι σύμμαχός τους η μακρά περίοδος ξηρασίας, παρά τις όποιες βροχές έπεσαν νωρίτερα, αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν χρειαστεί και στη διάρκεια του μαγκαζίνου τα ξαναλέμε, γιατί μας περιγράφεις δύο μέτωπα σημαντικά αυτήν την ώρα που μένονται στην Αργολίδα. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Παναγιώτης Ανδρεόπουλος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικού Σώματος. Ο κ. Ανδρεόπουλος μίλησε στην δημόσια τηλεόραση και περιέγραψε ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα το πυροσβεστικό σώμα.
4: Οι κλιματολογικές συνθήκες δεν άλλαξαν τρομερά στο τελευταίο 48. Με εξαίρεση τους ισχυρούς ανέμους, οι συμπολίτες μας δεν είναι τόσο προσεκτικοί. Δείχνουν μεγάλη αμέλεια το τελευταίο διάστημα. Σε τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες αρκεί για να επιφέρει την καταστροφή.
1: Και η δική μας ευθύνη λοιπόν μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Όλες οι δυνάμεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας είναι σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής και επιχειρησιακής ετοιμότητας αυτή τη στιγμή. Είναι μια απόφαση που έχει υπογράψει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τούρνας, αφού έχει συνεννοηθεί με τους περιφερειάρχες των περιοχών που επηρεάζονται αυτήν την ώρα από πολύ ισχυρούς ανέμους. Από το Υπουργείο λένε ότι οι πολύ ισχυροί έως και θυολώδεις, έτσι κατά τα όπους άνεμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, δυσχεραίνουν σε αρκετές περιπτώσεις το έργο. Το ακούγαμε και χθες στην ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, ήταν αδύνατο να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά τα εναέρια που είχαν φτάσει και είχαν μάλιστα σπεύσει και από άλλες περιοχές της χώρας. Και για τις επίγειες δυνάμεις, βεβαίως, αυτή η κατάσταση προφανώς και το κάνει πιο δύσκολο. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Γιώργος Καραμιτζόγλου. Με τη βοήθεια του Γιώργου θα συνοψίσουμε τα πύρινα μέτωπα. Τι άλλο καίει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και θα μας δώσει και τις περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο.
5: Λοιπόν, τώρα το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι η Βιωτία. Η Βιωτία και εκεί έχουμε δύο εστίες μεγάλες. Η μία είναι Καλαμάκι και μάλιστα έγινε και επιχείρηση πριν από λίγο στον Άγιο Βασίλειο, στο ωραίο ψεροχώρι της Βιωτίας στον Άγιο Βασίλειο. Όπου 200 άτομα με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν ούτως ώστε να μην κινδυνεύει τουλάχιστον η ζωή τους. Και έχουμε από το πρωί, από νωρίς το πρωί, στην ξηρονομή Βιωτίας, το μεγάλο μέτωπο που ξέσπασε και γι' αυτό λοιπόν εκεί είναι ένα συνδυασμός χαμηλής βλάστησης, δηλαδή έχουμε και αγροτικές καλλιέργειες, αλλά έχουμε και ένα πλούσιο δάσος με πολλά δέντρα, πραγματικά μια όμορφη περιοχή εκεί στην ξηρονομή Βιωτίας που δυστυχώς καίγεται από το πρωί και γι' αυτό έχουμε και τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών.
1: Βλέπουμε και την εικόνα εμείς τώρα ζωντανά από τη δήλωση του Sky. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος είναι εκεί, μας δίνει το ρεπορτάζ του. Πολύ δύσκολες συνθήκες και όπως φυσάει Γιώργος. Σε λίγο θα έχουμε βεβαίως το Βαγγέλη να μας.
5: Είναι και μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών με 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 19 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Γίνεται ό,τι καλύτερο μπορούν και εκεί οι επίγειες δυνάμεις μαζί με πάρα πολλούς εθελοντές και βέβαια και με τα μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας που προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, αλλά δεν είναι εύκολο μέσα σε τόσο ισχυρούς ανέμους. Τα άλλα μέτωπα έχουμε καλά νέα από τις πρωινές φωτιές, όπως για παράδειγμα στην περιοχή Φλόκα, εκεί στην Δυτική Αχαΐα, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε τα ξημερώματα λίγο μετά τις 4. Αυτή τη στιγμή έχουμε μικροεστίες που τις επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και γι' αυτό υπήρχε και το μήνυμα του 112 οι κάτοικοι από την περιοχή Φλόκα να φύγουν προς το Μαζαράκι. Επίσης και η πυρκαγιά στο Αρχοντοχώρι, στο Ξηρόμερο, εκεί στην Ανατολοκανανία, και αυτή πάει καλά σύμφωνα και με τα στοιχεία από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και βέβαια και χθεσινές φωτιές, δηλαδή έχουμε μικροεστίες αυτή τη στιγμή και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο, στην Άνδρο έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά, δηλαδή έχουμε καλά μηνύματα. Όμως.
1: Τώρα που είπες, με συγχωρείς, Γιώργο, Πάρο και Άνδρο, ήταν συγκλονιστικό αυτό που έλεγε ο πρόεδρος των εργαζομένων του. Όχι, με συγχωρείς, όχι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είναι σε ετοιμότητα, αλλά υπάρχει η κυρία Αρβανίτη. Η κυρία Αρβανίτη είναι η νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας της Κυβέρνησης για τα Ζώα Συντροφιάς. Έχουν απανθρακωθεί αυτές τις ημέρες πάρα πολλά ζώα συντροφιάς. Μόνο στην Πάρο έχουν εντοπιστεί. ήταν 6. Για να την ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε η κυρία Αρβανίτη στη δημόσια τηλεόραση.
6: Έχουμε έναν αριθμό δεσποζόμενων ζώων τα οποία απανθρακώθηκαν δεμένα στις αυλές των σπιτιών τους. Ο αριθμός που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι 6 μόνο στην Πάρο. Η αλυσόδεση, η μόνιμη των ζώων είναι κάτι που απαγορεύεται. Όταν δένω ένα ζώο σε τέτοιου είδους συνθήκες, αποδέχομαι το θάνατό του.
1: Τραγικό. Βεβαίως η ετοιμότητα και το ΕΚΑΒ, ο κύριος Γιάννης Γούλας, ο πρόεδρος των εργαζομένων, νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
7: Όταν υπάρχει σε μια περιοχή τέτοιου είδους φαινόμενα, οι εργαζόμενοι δεν θα σκεφτούν ούτε τα ρεπό τους, ούτε τις θερινές αδειές τους και θα είναι εκεί μάχημοι το τι θα πρέπει να ακολουθήσουν ακριβώς οι πολίτες και να τα εφαρμόζουν για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα στην επιχειρησιακή δράση η οποία γίνεται από τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.
1: Λοιπόν, και Γιώργο, μιας και συνοψίζουμε μαζί τα πυρήνα μέτωπα, στο Ρέθυμνο ποια είναι η εικόνα? Φαντάζομαι εκεί παλεύουν για, υπό το φόβο αναζωπηρώσεων, δεν φεύγουν οι δυνάμεις.
5: Ασώματος εκεί στην Πρέβελη, ναι μεν ένα μεγάλο μέρος του σπάνιου φοινικού δάσους έχει καταστραφεί, όμως πάρα πολλά σημεία έχουν σωθεί και με τη βοήθεια των πήγαιων δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήταν και εκεί πάλι σε ετοιμότητα το λιμενικό σώμα, έσωσα και χθες το απόγευμα πάρα πολύ κόσμο από την παραλία της Πρέβελης. Όμως μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι επήγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε κάποιες εστίες. Είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, γιατί έχουμε και εκεί πολύ ισχυρούς ανέμους. Αν είχαμε χθες 10 και 11, σήμερα έχουμε 9, που σημαίνει ότι ναι μεν έχουν βελτιωθεί πολύ λίγο οι άνεμοι, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να φυσάει πολύ δυνατά. Επίσης σας θυμίζω, αύριο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είναι η σημερινή, διότι έχουμε κατηγορία 5 κόκκινο
1: συναγερμός
5: για Αττική και Νότια Εύβοια. Δηλαδή, ναι μεν οι άνεμοι υποχωρούν σε κάποιες περιοχές, αλλά η Αττική και Νότια Εύβοια είναι σε κόκκινο συναγερμό, και επίσης έχουμε 4, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, σε πάρα πολλές περιοχές, για παράδειγμα Ρέθυμνο και Χανιά, όλες οι Κυκλάδες, η Πελοπόννησο στις περισσότερες περιοχές, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και ύστερα Ελλάδα μαζί με τον Εύρο είναι κατηγορία 4 αύριο.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή. Διότι όπως ακούσατε τώρα να λέει ο κύριος Τσίγκας, περισσότερες πυρκαγιές που ξεσπούν αυτές τις ημέρες, μόνο ένα 10% δεν οφείλεται σε ανθρώπινο χέρι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίγκας, ο κύριος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσίγκας, μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
8: Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά, από αμέλεια 90%, από πρόθεση το 10%. Δυστυχώς όμως δεν παραδειγματίζονται οι συνάνθρωποι μας. Υπάρχουν πολίτες που κάνουν εργασίες στην Ήπετρο, είτε με την κρίση φλόγας, είτε με καταστροφή καλλιεργητή σε αγροτικές καλλιέργειες. Είναι εγκληματικό.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια είδηση που έρχεται από το Διεθνές Δελτίο, αλλά ξεχωρίζει σήμερα, το συζητάμε. Έρχεται από τη ΦΕΟΤ, αυτή την αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. Είναι ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ, η οποία είναι έδαφος της Ισπανίας. Είναι μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας και έχει χερσαία σύνορα στα νότια της με το Μαρόκο. Εκεί λοιπόν είναι τουλάχιστον 18, δεν ξέρω αν έχει ανέβει κι άλλο ο απολογισμός, οι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στον Ισπανικό φύλακα. Μιλάμε για ένα μέρος στο χάρτη που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ίσως τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών. Η Χρύσα Τσίχλη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Χρύσα.
9: Καλησπέρα σας. Η Θεούτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρώπης με της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και αυτή τη στιγμή στη Θεούτα πραγματικά οι εικόνες είναι εικόνες χάους. Βλέπουμε χιλιάδες μετανάστες να περνούν, προσπαθούν συνεχώς να προσπαθούν να προσφέρουν το φράχτη τρέχοντας και κολυμπώντας για να περάσουν από το Μαρόκο σε ισπανικό έδαφος. Πρόκειται για νέους ανθρώπους, ενήλικες, γυναίκες με τα μερά τους, παιδιά ολομόναχα. Πρέπει να σου πω ότι από τους 49.000 που κατάφεραν να εισέλθουν στη Θέουτα, οι 7.000 υπολογίζονται ότι είναι ανήλικοι. Πρόκειται για μια πληγή που άνοιξε ξανά. Το τελευταίο μεγάλο μεταναστευτικό σοκ για τη Θεούτα ήταν το 2021. Uh-huh. Όπως ανέφερε, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 49.000 μετανάστες που πέρασαν τις τελευταίες 24 ώρες. Σε μια περιοχή όπου...
1: Ζητοκραυγάζοντας, ζήτω Ισπανία, έβλεπα ένα βίντεο.
9: Ζήτω Ισπανία, ναι, ναι. Σε μια περιοχή όπου διαμένουν 83.000 άνθρωποι. Αντιλαμβανόμαστε ότι πέρασαν παραπάνω από
1: πώς
9: το μισό.
1: Πώς διαμορφώνεται η αναλογία του πληθυσμού, σωστά.
9: Ναι, φυσικά είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να διαμείνουν σε καμία περίπτωση στη Θεούτα, θέλουν να περάσουν στην Ισπανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί απόλυτο σαφές τι ακριβώς έχει πυροδοτήσει αυτή τη νέα έκρηξη της μεταναστευτικής ροής. Uh-huh. Υπάρχει όμως μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας πριν από λίγες ημέρες, η οποία προβλέπει ότι οι μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα δεν μπορούν να επιστρέφονται μέσα στο Μαρόκο. Μπορεί και να έχει να κάνει με αυτό. Έχει μεταβεί ήδη στη Θεούτα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ναι, ο Πέδρο Σάντσες.
1: Ο οποίος βέβαια τώρα έχει ένα μέτωπο τεράστιο, γιατί εκτός από την εσωτερική αντιπολίτευση, γενικότερα βλέπουμε ένας-ένας αρκετοί Ευρωπαίοι ομολογοί του να παίρνουν θέση ενάντια στην πολιτική αυτή, την πιο χαλαρή σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε πρόσφατα, πότε ήταν, τον Απρίλιο, περί νομιμοποίησης μεταναστών χωρίς έγγραφα.
9: Ναι, και ο πρώτος από αυτούς που άσκησε κριτική ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, που έτσι και δεν τα πάει και πολύ καλά με τον Πέτρο
1: Σάντσες, τώρα θα καταλάβει.
9: Ναι, ο οποίος είπε ότι αυτή η ακροαριστερή πολιτική φταίει για αυτό που συνέβη στην Ισπανία. Ο Σάντσες αυτή τη στιγμή λέει ότι η κυβέρνηση θα επιταχύνει τον επαναπατρισμό των μεταναστών, οι οποίοι εισήλθαν παράτυπα. Και υπάρχει και μια άμεση αντίδραση από την Ιταλία, με τη Τζόρτζια Μαλόνι να σκέφτεται ότι να αναστείλει ακόμη και τις ελεύθερες μετακινήσεις τη συνθήκη Σέγγεν από την Ισπανία, προκειμένου να αποτρέψει ένα κύμα από την άλλη πλευρά. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με ανησυχία, όπως γίνεται αντιληπτό, και έχει και ενδιαφέρον εικόνες χάους στο Μαρόκο, εκεί όπου αυτοκίνητα και λεωφορεία έχουν πυρπολιθεί, την ώρα που οι μετανάστες ετοιμαζόντουσαν να περάσουν προς την Ισπανία, σε ισπανικό έδαφος.
1: Ναι, μάλιστα. Φαντάζομαι και όλη αυτή την αναταραχή, όπως πάντα και ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, να εκμεταλλεύονται και τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων. Ίσως αυτό να εξηγεί και την εικόνα. Να δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί και αν θα μπορέσει. Έχουν βγάλει το στρατό οι Ισπανοί στο δρόμο, έτσι.
9: Είναι αναμενόμενο. Είναι σκηνές που έχουμε δει και το 2021.
1: Μάλιστα. Και οι Γάλλοι που ενισχύουν και εκείνη τα σύνορά τους με την Ισπανία.
9: Ναι.
1: Λοιπόν, η Χρύσα Τσίχλη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, την ευχαριστώ πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Είχαμε μια συνάντηση σήμερα μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του Θοδωρή Λιβάνιου. Ήταν μια συνάντηση που έβλεπε μπροστά, έβλεπε στην ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας, δηλαδή το δεύτερο εξάμεινο του 27. Δέσποτα Βλεπά, και καλό μεσημέρι.
10: Την 1η Ιουλίου συγκεκριμένα, αλλά όλα πρέπει να είναι έτοιμα. Η Αθήνα πρέπει να είναι μια κούκλα. Υπήρξε αυτή η συνάντηση που είναι θυμοτυπική. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη φορά που συναντώνται οι δύο άνδρες, ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο της Αθήνας. Αυτή τη φορά ήταν παρόν και ο Υπουργός Εσωτερικών. Είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία τέθηκαν στο τραπέζι, αποτρέχοντα ζητήματα της καθημερινότητας όπως η καθαριότητα. Αλλά μαθαίνω και οι πληροφορίες μου είναι ότι τέθηκαν και κάποια ζητήματα από πλευράς Δημάρχου προς τον Πρωθυπουργό για να τα ακούσει και να τη συζητήσουν. Υπήρξε ένας καλός διάλογος. Αυτό είναι το κλίμα που μου μεταφέρεται ανάμεσα στους άνδρες. Όπως ο εξυγχρονισμός των πεζοδρομίων, δράσεις αντιγκράφιτι, τις οποίες επιθυμεί να προχωρήσει κι άλλο ο Δήμος της Αθήνας, αλλά και δημιουργία εργαστηρίων ειδικής εκπαίδευσης είναι κάτι που συζητήθηκε. το οποίο θεωρούν από την Κοτζιά ότι είναι απαραίτητο να γίνει στην Αθήνα. Αναμένεται να κατατεθούν οι προτάσεις και να δούμε την εξέλιξή του.
1: Ναι, πάντως άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η πόλη είναι στα καλύτερά της. Εντάξει, γι' αυτό πρέπει να ερωτηθούν και οι δημότες, αλλά κάτι δείχνει ενδεχομένως. Μπορεί και όχι. Για να ακούσουμε το διάλογο που είχαν.
11: Κυρία, να συζητήσουμε λίγο ζητήματα κατά όδων που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία, ως γνωστόν, ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο. Γι' αυτό έχετε τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, από τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι οι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις.
12: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό, και νομίζω ότι μπορούμε και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η Πολιτεία συνολικά, να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
1: Τώρα, Δέσποινα, το συζητούσαμε και χθες. Η σύγκρουση μεταξύ Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων κλιμακώνεται. Έκανε κάποιες δηλώσεις η κυρία Διαμαντοπούλου για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα. Και υπήρξε και μια απάντηση. Δηλαδή, τι συμβαίνει στα παραδοσιακά κόμματα και τι συμβαίνει στην Ελλάς. Η Ελλάς στηρίζεται οικονομικά στα μέλη και στους εθελοντές της.
10: Ναι, αυτό έλεγαν εξ αρχής από την Αμάλια ουσιαστικά, ότι όλα αυτά που βλέπουμε έχουν να κάνουν με τους εθελοντές, οι οποίοι βγαίνουν μπροστά για να στηρίξουν την προσπάθεια του κόμματός τους. Τώρα, αυτό που εγώ διακρίνω, αν μου επιτρέπεις, από χτες, είναι μια σταθερή κλιμάκωση της επίθεσης του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα. Τον τόνο βεβαίως έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη από χτες στην κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ με τους κύκλους πολιτικής του κόμματος, και βεβαίως το συνέχισε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία το πήγε και ένα βήμα παραπάνω, να μας πει ο κύριος Τσίπρας, είπε υπεύθυνη του Πασόκ, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, που βρίσκει τα λεφτά για όλα αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή για τις άνοιχτες συγκεντρώσεις, για την ψηφιακή καμπάνια, πώς πληρώνονται και πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του. Όλα αυτά βεβαίως ξεκίνησαν από μια ανακοίνωση της Ελλάς, την οποία έβαλε στον ίδιο ντουρβά Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, και μίλησε για τα φέσια των κομμάτων στις τράπεζες, υπονοώντας ουσιαστικά, μάλλον ευθέως το είπε η κυρία Κουφο-Νικολάκου αργότερα σε ανάρτησή της, ότι επειδή είναι δέσμοι των χρεών στις τράπεζες, δεν μπορούν να αντισταθούν και να κερδίσουν κάτι καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι βαδίζουμε προς τη ΔΕΘ με τη θερινή ραστόνη του καλοκαιριού, και οι τόνοι καταλαβαίνω ότι θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν, γιατί η κρίσιμη μάχη εδώ στην κεντροαριστερά είναι η μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Σωστά.
10: Και φαίνεται ότι από τη Χαριλάου Τρικούπη παίρνουν το όπλο τους.
1: Λοιπόν, ωραία. Στην κουβέντα μπήκε και η Νέα Δημοκρατία σήμερα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης μίλησε στα παραπολιτικά για το ζήτημα αυτό, δηλαδή για τα οικονομικά των κομμάτων.
13: Όσο είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 80%. Έχει μετακομίσει σε πολύ πιο οικονομικά γραφεία, έχει μειώσει το προσωπικό της, ναι, και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο.
1: Λοιπόν, για το ίδιο θέμα θα ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών από Πασόκ και από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
14: Από την πλευρά του Πασόκ, ότι εμείς έχουμε εκτιμήσει τα χρέη μας κανονικότατα και πληρώνονται όλα αυτά τα χρόνια. Τα κόμματα, αυτή τη στιγμή, για να επαναπροσδιορίσουν τη θέση στην πολιτική και στους πολίτες, θα είναι καλό να πάνε μπροστά την κουβέντα. Άρα λοιπόν η συζήτηση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή με την ρύθμιση των χρεών των κομμάτων, νομίζω ότι είναι μια κουβέντα η οποία έχει απαντηθεί άπειρες φορές και δεν προσανατολίζει το πολιτικό σύστημα εκεί που πραγματικά πρέπει να βρίσκεται.
15: Η Νέα Δημοκρατία αρέσκεται στο να πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Εμείς υπενθυμίσαμε στον ελληνικό λαό ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο σε κανένα άλλο κόμμα, ένα κόμμα το οποίο πραγματικά είναι στην ουσία χρεοκοπημένος. Δεν είναι πολύ δάπανε οι εκδηλώσεις που κάνουμε, είναι πολύ έξυπνα οργανωμένες. Πράγματι, όσο απίστευτο και να είναι στα παλιά κόμματα, από τους εθελοντές που στηρίζουν το κόμμα, φυσικά είμαστε ένα κόμμα 2 μηνών, τα οικονομικά μας είναι ανοιχτά και θα γίνει και η οποιαδήποτε παρουσίαση όλων των ανθρώπων οι οποίοι στηρίξαν το κόμμα.
1: Λοιπόν, όλοι τακτοποιημένα τα έχουν τα οικονομικά τους, καταλαβαίνω από τις δηλώσεις των εκπροσώπων των κομμάτων. Τώρα, Τι ακριβώς εννοούσε ο κ. Δουδονής όταν μίλησε στη Βουλή για υπουργό κατάσκοπο?
10: Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικουπή χτες, αναφέρονται στον Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορεί οι ακροατές μας να έχουν παρακολουθήσει το σάλο που υπήρξε στα social media σε σχέση με μια συγκεκριμένη μορφή και τύπο γυαλιών συγκεκριμένης μάρκας.
1: Πολύ γνωστή
10: που
1: μάρκα.
10: Έχει τη δυνατότητα και να απαντάει σε κλήσεις σε όποιον τη φοράει και να καταγράφει έτσι, οπτικό υλικό. Τα γυαλιά φορούσε σε μια από τις περίοδους δύο του Υπουργός Υγείας.
1: Τώρα, στη,
10: το κατάλαβαν στα social media οι χρήστες όμως. Και στη συνέχεια ο Άδωνος Γεωργιάδης απάντησε ότι πράγματι έχει αγοράσει αυτά τα γυαλιά που του αρέσουν και όμως ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καταγραφή χωρίς να το γνωρίζει ο άλλος, καθώς υπάρχει, όπως μας εξήγησε, ένα ειδικό λαμπάκι που ανάβει κόκκινο όταν καταγράφεται. Ήταν σε ένα δημόσιο μέρος ως υπουργός υγείας με κάμερες τριγύρω. Οι πολίτες που ήταν εκεί ήξεραν ότι θα καταγραφούν, είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης, από τις κάμερες, και σε περίπτωση που καταγραφόταν οτιδήποτε από αυτά τα γυαλιά ηλίου τα οποία φορούσε, θα το καταλάβαιναν επίσης. Αυτό καταλάβαμε.
1: Ναι, είπε ότι είναι συμβατή με τον κανονισμό GDPR, τέλος πάντων. Ναι. Φαίνεται όταν γίνεται καταγραφή. Όλα αυτά άρα για να ρωτιέμαι γίνονται γιατί πραγματικά του αρέσουν τα συγκεκριμένα γυαλιά ηλίου. Γίνεται για να έχει υλικό άφθονο να το επεξεργάζεται ώστε να συντηρούν. Όλοι πια έχουν λογαριασμούς και πολύ ενεργούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γίνεται για να έχει τα πιστήρια σε περίπτωση που πάει σε κανένα νοσοκομείο και δούμε σκηνικά που έχουμε δει. Και για όλους αυτούς τους λόγους, θα μπορούσε να είναι η απάντηση.
10: Θα πρέπει να μας απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό πάντως η Χαριλάου Τρικούπη τον αποκάλεσε κινούμενο κοριό.
1: Ναι. Εντάξει. Εκείνος σου λέει θα τα φοράω, τα αγόρασα, έδωσα 600 ευρώ, τόσο στοιχίζει το συγκεκριμένο μοντέλο, νόμιμα, και τα θεωρώ μέσω προσωπικής ασφάλειας. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα συναντήσουμε τον Νίκο Φιλιππίδη.
16: Κολεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
17: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίμνη, Ποπνεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπνεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
18: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε
19: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Κάτι νέο
0: έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, σας επιστροφή εδώ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Από όσο βλέπω τώρα στα πλάνα από τη τηλεόραση του Sky, η φωτιά στην Χινίτσα παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Έχει σταλεί ήδη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς Πόρτο Χέλη. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη και ο Γιώργος Καραμιτζόγλου θα είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα. Πάμε όμως τώρα σε οικονομικές ειδήσεις και συγκεκριμένα σε μία είδηση που φαντάζομαι χαροποιεί ιδιαίτερως τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Είναι στο φόρτε τους αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση αυξάνει το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα των εργαζομένων από 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ ετησίως. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
21: Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει πεδίο διαμάχης μεταξύ των εργαζομένων στα εστιατόρια και κατά κύριο λόγο, γιατί φιλοδορήματα υπάρχουν και σε πολλούς άλλους κλάδους, και τους ιδιοκτήτες, καθώς σε μεγάλο βαθμό αρνούνταν να αναλάβουν στο λογαριασμό το φιλοδόρημα, γιατί επειδή ήταν συγκεκριμένου ύψους το αφορολόγητο, κατέληγε στο να πληρώνουν το φόρο οι ίδιοι, άρα υπήρξε μεγάλο πεδίο διαμάχης και επί της ουσίας ακύρωνε μια προσπάθεια ασπρίσματος μια καθαρά μαύρης οικονομίας, όπως ήταν η οικονομία του φιλοδορήματος. Ο Πρωθυπουργός σήμερα, θα έλεγα έτσι, σε περιβάλλον προδεθ, γιατί έτσι πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Προδεθ. Πολύ ωραίο, ναι.
21: Προδεθ, ναι. Γιατί αρχίζει και ανακοινώνει μέτρα πριν καν ανέβει το βελίδιο στην ομιλία του. Και ένα από αυτά λοιπόν, το οποίο ενδεχομένως περιμένουμε να τα ακούσουμε, γιατί απευθύνεται στους νέους που κατά κύριο λόγο δουλεύουν σε ζών και εκεί υπήρχε το πρόβλημα. Γι' αυτό και αποδέσμευσε το μηνιαίο 300 ευρώ, το αποδέσμευσε από το μήνα και το 3.600 που ήταν σύνολο επί 12, το κάνει σύνολο 6.000. Ανεξαρτήτως αν θα δουλέψει 3 μήνες και θα πάρεις 5-6.000 ευρώ φιλοδορήματα ή αν θα το σπάσεις 500 ευρώ ανά μήνα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για επαγγέλματα τα οποία έχουν πολύ καλές αποδοχές και ενδεχομένως μαγαζιά και επιχειρήσεις που δίνουν αυτή την ευκαιρία στους εργαζόμενους. Αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο απασχολεί, η αλήθεια είναι, τους νέους εργαζόμενους και τους απασχολεί τώρα, αυτή την περίοδο, και είναι σημαντικό ότι το κάνει αναδρομικά από την πρώτη πρώτη.
1: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν μιλάμε για φιλοδορήματα, μιλάμε για τα χρήματα που δίδονται με κάρτα, διότι με μετρητά έτσι κι αλλιώς είναι μαύρα.
21: Κανονικά προβλέπεται και με μετρητά ότι θα έπρεπε να είναι μέρος του λογαριασμού το φιλοδόρημα. Αλλά πλέον ήθιστε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του ασπρίσματος της οικονομίας και τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, πολλοί να λένε ήρθε, ξέρω εγώ, 50 ευρώ ο λογαριασμός, σπάνιο, κράτα άλλα 10 κατευθείαν από την κάρτα, άρα από τη στιγμή που κρατιόταν από την κάρτα φορολογούνταν και από τη στιγμή που φορολογούνταν γίνονταν αντικείμενο αυτής της διαμάχης που προανέφερα. Νομίζω ότι η λύση, εφόσον μιλάμε για ηλεκτρονικά μέσα και πολλοί άνθρωποι και καλώς στην Ελλάδα τα χρησιμοποιούν, αυτή είναι η σωστή διαδικασία, να μπορούμε να τα αφήσουμε, να μπορεί να είναι η διαδικασία ορθή, να καταλήγει στη τσέπη του ενδιαφερόμενου, δηλαδή του εργαζόμενου, και αυτό να ελέγχεται κατά κάποιο τρόπο, έτσι, χωρίς να υπάρχουν υπέρογγες φορολογήσεις και διάφορες παρεκτροπές του στυλ στα παρακρατώ, για παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, ανταποκρίνεται στο εποχικό του επαγγέλματος του συγκεκριμένου, δηλαδή εργάζεσαι 6 μήνες, μπορείς να παίρνεις αφορολόγητα μέχρι 1000 ευρώ το μήνα, καταλαβαίνω, έτσι. Δηλαδή πολύ περισσότερο από το ταβάνι των 300 που ισχύει σήμερα.
21: Ναι, το αν κάποιος επιλέξει αυτό να το κάνει αμοιβή, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά εδώ είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να το ελέγξουν. Δηλαδή να καταλήξει, να καταλήξει σε μια αφορολόγητη αμοιβή. Λέει το 6.000 ευρώ, να το πούμε ότι είναι παντελώς αφορολόγητο. Ούτως ή άλλως υπάρχει αφορολόγητο. Πλώς επειδή μιλάμε για εποχικά επαγγέλματα και αργότερα κάνεις κι άλλα, θα έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον αν κάποιος ερμηνεύσει έτσι.
1: σημαντικό αυτό που λες. Κάποιοι θα χαρούν, κάποιοι θα γκρινιάξουν. Γιατί έτσι, σου λέει ένας καταστηματάρχης, εγώ με κλείνεις, μου βάζεις λουκέτο δύο ημερών γιατί δεν βρήκες μια απόδειξη 20 ευρώ, ας πούμε, και στο σερβιτόρο του δίνεις προδέθα, όπως λες και εσύ, 6.000 ευρώ το μαύρο, φορολόγηται ωραία και καλά με τις ευλογίες.
21: Σωστά. Η αλήθεια είναι, είπαμε, και έχουμε παίρνει μια πρώτη γεύση τι είδους μέτρα περιμένουμε να δούμε στη ΔΕΣ.
1: Μέτρα προς δυσαρεστημένους. Προς δυσαρεστημένους. Γιατί υπήρχε θέμα, είχε γίνει μεγάλο θέμα και με το φιλοδόρημα τότε. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετείται, και μέσω TikTok έγινε η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό. Και μείνε μαζί μας για να δούμε και τα του πληθωρισμού που πάντα έχουν ενδιαφέρον.
2: Προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο της αντίληψης από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 400 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώο, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρπληκτα. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ.
1: Λοιπόν, είχαμε τώρα την εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό, 2,7% και πτώση, φαντάζομαι δεν αφορά την ενέργεια αυτό.
21: Αφορά τα πάντα, απλώς τι γίνεται, η Eurostat πάντα τα βγάζει νωρίς, δηλαδή τα βγάζει πριν καν φύγει ο μήνας, είναι η εκτίμηση. Και αντιλαμβάνεσαι, για να τα ανακοινώσει σήμερα, δεν αφορούν, έχουν βγει από τις προηγούμενες ημέρες. Πρέπει να σου πω το πρώτο 15ημέρο, πρώτα να πούμε το νούμερο, είναι 2,7 από 3,9, και πριν είχαμε δει και τον Μάιο που ήταν κοντά στο 4,5. Άρα έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση. Σε σχέση με την Ευρώπη είμαστε πιο κάτω, γιατί το 2, έχει ανέβει στο 2,8-2,9. Σε μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα, και εμείς είμαστε στο 2,7. Πριν προλάβουμε να χαρούμε, η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η μέτρηση του πληθωρισμού έχει λάβει το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του μήνα, και όχι τις τελευταίες του μέρες που έχουμε τη σημαντική επιδείνωση.
1: Μάλιστα.
21: Γιατί αν θυμίσουμε ότι μέχρι τις 17-18 του μηνός οι τιμές είχαν επιστρέψει σχεδόν στα προ-κρίσης επίπεδα, οι τιμές της βενζίνης, οι τιμές του πετρελαίου ντίζελ και οι τιμές επίσης και του φυσικού αερίου. Αυτά όλα τώρα έχουν ανέβει ξανά.
1: Δεν είναι ρεαλιστική εικόνα άρα. Έτσι.
21: Δεν είναι ρεαλιστική εικόνα. Αυτό ακριβώς δεν απεικονίζει. Θα έλεγα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται το επίπεδο των τιμών. Αυτή την περίοδο ειδικά είναι αυξημένο, γιατί πρώτα απ' όλα αν βγούμε σε ένα κεντρικό δρόμο το βλέπουμε στο πρατήριο της βενζίνης,
1: εκεί
21: αν πάρουμε άλλο λογαριασμό, αν πάρουμε άλλο λογαριασμό ρεύματος το ίδιο, και νομίζω ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν είναι συγκράτηση τιμών, η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι δυστυχώς για την περίοδο που διανύουμε, είναι αυξητική άνοδο τιμών, και το βλέπουμε αυτό και στα εστιατόρια, το βλέπουμε πολύ έντονα στα ξενοδοχεία, δηλαδή τις υπηρεσίες που δεν σχετίζονται άμεσα με την ενέργεια.
1: Άρα, επειδή σήμερα φεύγει ο κόσμος πολύ, είναι το πρώτο κύμα των αδιούχων του Αυγούστου, όπως λέμε, καλό είναι πριν πας στο νησί να φουλάρεις με γεμάτο ρεζερβουάρ. Εκεί φαντάζομαι τιμές θα είναι άλλες.
21: Ναι, τώρα μιλάμε μέσα στη στιγμή χώρας, 2,02 η αμόλυβη, 2,06 το ντίζελ. Στην Αθήνα μπορείς να το βρεις αυτό 7-8 λεπτά χαμηλότερα. Στο νησί θα το βρεις 15-20 λεπτά ακριβότερα. Αν πας η υπηρετική Ελλάδα, ελπίζω ότι θα είναι κοντά στο μέσο όρο χώρας. Καθένας διαλέγει, κάνει τις επιλογές του, ξέρει που είναι τα ακριβά και τα φτηνά βενζινάδικα, ξέρει και που είναι τα βενζινάδικα τα ύποπτα και τα βενζινάδικα τα καθαρά. Άρα καλό είναι να κάνουμε όλοι τους λογαριασμούς μας τώρα, που είναι νωρίς, πριν ξεκινήσουμε.
1: Πριν ξεκινήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει αυτήν την ώρα στην Αχαΐα, στο πύρινο μέτωπο που έχουμε εκεί. Θα ξεκινήσουμε πάλι ένα γύρο ενημέρωσης, γιατί είναι το νούμερο ένα θέμα αυτήν την ώρα. Τα πύρινα μέτωπα που μένονται διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές. Αυτό που μας ενισχύει περισσότερο είναι η Βιωτία. Ωστόσο, είχαμε φωτιά νωρίτερα και στην Αχαΐα. Οι φλόγες μάλιστα απείλησαν σπίτια σε ένα χωριό που ονομάζεται Τεφλόκα. Το χωριό εκενώθηκε. Η Ελένη Παρασκευοπούλου θα μας πει περισσότερα. Βρίσκεται εκεί. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
3: Δύσκολο μεσημέρι, δύσκολο το ξημέρωμα για την δυτική Αχαΐα και την περιοχή εκεί που βρίσκεται και το χωριό Φλόκα. Λίγο μετά τις 4 ξέσπασε η πυρκαγιά. Ευτυχώς, πολίτες αντιλήφθηκε άμεσα τη συμβαίνει. μία ανάσα.
1: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Ελένη. Φαντάζομαι είσαι επιτόπου, είναι δύσκολες οι συνθήκες, δεν έχει και καλό σήμα. Μας ακούς?
3: Εγώ σας ακούω καθαρά, με ακούς?
1: Με τεμποδίων. Για να το επιχειρήσουμε άλλη μια φορά, διαφορετικά θα κλείσουμε τη σύνδεση και θα προσπαθήσουμε αργότερα να τα πούμε.
3: Με ακούτε?
1: Τώρα ναι. Σας ακούμε. Πάμε.
3: Είναι δύσκολο. Μετά τις 4 αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά, ευτυχώς πολύ γρήγορα, γιατί ήταν κοντά σε σπίτι. Στην η φωτιά έκλειψε τα πρώτα σπίτια. Έχουμε και μια κατοικία, μια ψυχική κατοικία όπου έχει παραδοθεί στις πλόγες. Ένα αγροτικό, δύο πτυχές είναι οι ζημίες που καταγράφουμε εμείς μέχρι αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη.
1: Δεν έχουμε καλή σήμα, Ελένη. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε καλό σήμα. Θα τα πούμε αργότερα. Θα επιχειρήσουμε και αργότερα, αν είναι καλύτερα τα πράγματα. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, κυρίες και κύριοι. Από τη φωτιά που μένετε στην Αχαΐα, να πω στο μεταξύ, πριν δώσω και πάλι το λόγο στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, πως νωρίτερα οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 27χρονο άνθρωπο πυραγό Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε προχθές Τετάρτη στο Γήθιο. Θρήνος, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν ένα νέο παιδί, ένας 27χρονος πυροσβέστης, ο οποίος και τιμήθηκε στο τελευταίο αντίο. Του αποδόθηκαν τη μεσήρωα. Στον Χάρη Λοντάκη θα πάμε τώρα, θα πάμε στην Κρήτη. Αφήνει μεγάλη καταστροφή, φαντάζομαι, χάρη φωτιά, που μας ανησύχησε δύο μέρες τώρα, κατέκαψε τα πάντα στο πέρασμά της. Τώρα οι άνεμοι δεν βοηθούν, επιποδός οι δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπυρώσεων.
4: Ακριβώς. 45.000 στρέμματα καμένη ισχύς άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Ανάμεσά τους και τεράστιες εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Ελαιόδεντρα που αποτελούν βασική πηγή εισόδου για αρκετούς κατοίκους των περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου που έκαψε η πυρκαγιά. Δηλαδή τόσο στην Κρία Βρύση και στις Μέλαμπες και την ευρύτερη περιοχή, όσο και στην περιοχή που, από όπου πέρασε από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι και έφτασε μέχρι την Πρέβελη, μέχρι την παραλία της Πρέβελης, μέχρι το Φοινικό Δάσος, καταστρέφοντας και μέρος, ένα μεγάλο μέρος από το Φοινικό Δάσος. Ένα πανέμορφο τοπίο, ένα τοπίο που αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες καθημερινά, παραδόθηκε στις φλόγες, παρά τις προσπάθειες που έκαναν εκεί άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν το αναψυκτήριο που υπάρχει εκεί με τους εργαζόμενούς τους. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την καταστροφή και η εικόνα είναι αποκαρδιωτική πραγματικά. Οι φοίνικες έχουν καεί, έχει καεί όλη η βλάστηση που υπήρχε στην περιοχή και το μαύρο έχει πάρει τη θέση του καταπράσινου τοπίου που υπήρχε. Παράλληλα να σας πω ότι οι πυροσβεστικοί είναι σε επιφυλακή, κάνουν συνεχείς περιπολίες στα καμένα, και αυτό γιατί υπάρχουν ανάμεσα στα ελαιόδεντρα που έχουν καεί, μιλάμε για δέντρα τα οποία είναι μεγάλα δέντρα και καπνίζουν ακόμα τα κουφάρια. Και όταν καπνίζουν τα κουφάρια μπορεί μια ρηπή του ανέμου να πάρει από εκεί
1: Δεν θέλει και πολύ, δεν θέλει και πολύ.
4: Να έχουμε ξανά τα ίδια.
1: Χάρη, πες μας και για τη σύλληψη που είχαμε. Συνελήφθη πράγματι ο υπεύθυνος του δικτύου του ΔΔΕΑ, γιατί αυτό μας βάζει σε υποψίες.
4: Το Ρέθυμνο, γιατί από το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά στην Κρία Βρύση, η πυρκαγιά της Τετάρτης, υπήρχαν αφενός αναφορές των κατοίκων ότι ήταν αλλεπάλληλες οι διακοπές ρεύματος στο χωριό, στην Κρία Βρύση, αφετέρου ότι είχαν υπερφορτωθεί τα δίκτυα στην περιοχή εκεί, από όπου προκλήθηκε σφινκτήρας και προκάλεσε την πυρκαγιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Ο Χάρης Λεοντάκης, ο συνάδελφός μας, τρεις μέρες τώρα παρακολουθεί τα πυρηνά μέτωπα που μένονται στην Κρήτη. Δίνω το λόγο στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, που είναι και πάλι στο στούντιο, για να μας πει περισσότερα για αυτή τη φωτιά στην Διωτεία. Έβλεπα νωρίτερα πλάνα από αυτή την επιχείρηση επεγκλωβισμού, Γιώργο, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Κόσμος που πήγε να παραθερήσει, να κάνει τα μπάνια του, γιατί μιλάμε για ένα παραθαλάσσιο οικισμό. Έφυγε αρωνάρων, εννοείται, έφυγε διαθαλάσσης.
5: Ναι, ήταν 300 άτομα τα οποία είχαν εγκλωβιστεί. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος διαφυγής από τον δρόμο, από την επαρχιακή οδό, διότι είναι μια μεγάλη φωτιά η οποία απειλεί εκεί τον Άγιο Βασίλειο, και έτσι κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Πήγαν σκάφη της πυροσβεστικής από τον Πειραιά προς το λιμάνι αυτό του Αγίου Βασιλείου, όπως επίσης και πήγαν και σκάφη του λιμενικού σώματος από την Πάτρα να απεγκλωβίσουν το εκεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες. 300 άτομα τους μετέφεραν στην παραλία στην Λιβαδοστράτα. Είναι από την αντίθετη κατεύθυνση που φυσάει ο άνεμος. Η παραλία αυτή. Δηλαδή, αν έχουμε στο νου μας ότι τώρα η φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο απειλεί το Πόρτο Γερμενό, και γι' αυτό είχαμε και μήνυμα στους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό να είναι σε ετοιμότητα, η Λιβαδοστράτα είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που κινείται η φωτιά.
1: Άρα
5: γι' αυτό,
1: είναι
5: λοιπόν,
1: ασφαλής εκεί.
5: Και γι' αυτό,
1: ναι,
5: λοιπόν,
1: γι' αυτό επέλεξαν αυτό το μέρος.
5: Κρίθηκε,
1: ναι,
5: λοιπόν, από την πολιτική προστασία να μεταφερθούν εκεί. Και επίσης είναι καλά τα νέα, είπαμε, ακούσαμε και πριν από Φλόκα, δεν έχουμε κάποιο θέμα, κάποιες μικροεστίες, όπως επίσης και από το ξηρόμενο του Λοκαρνανίας.
1: Άρα είναι εκεί. Εστιάζουμε στο καλαμάκι Βιωτίας. Εκεί
5: είναι
1: το χειρότερο μέτωπο αυτή τη στιγμή.
5: Είναι Φίχτη και καλαμάκι Βιωτίας. Φίχτη Αργολίδας, καλαμάκι Βιωτίας. Τα πιο δύσκολα μέτωπα.
1: Να σε καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Γιώργος Καραμιτζόγλου. Πάμε σε μια νομοθετική παρέμβαση που έχει ενδιαφέρον. Γίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και αυξάνει στα 30 από 25 τον πραγματικό χρόνο έκτησης της ποινής για τους καταδικασμένους σε ισόβια κάθειρξη. Η Έλενα Γαλάρινε μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτήν την τροπολογία. Γεια σου, Έλενα.
6: Καλό μεσημέρι. Η τροπολογία αφορά μόνο σε όσους έχουν καταδικαστεί σε πολλές φορές ισόβια. Μιλάμε για τους καταδικαστέντες, για τους πολυισοβίτες. Έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα όπως πολλαπλές ανθρωποκτονίες, τρομοκρατικές ενέργειες. Η νομοθετική παρέμβαση προωθήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και θα ισχύει από την ώρα της δημοσίευσής της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν αφορά σε καταδικαστέντες οι οποίοι ήδη εκτείουν την τιμή τους. Έτσι λοιπόν, όταν θα δημοσιευτεί η τροπολογία στο ΦΕΚ για τους πολυισοβίτες, η ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής σε ισοχρονιστικά καταστήματα θα είναι τα 30 χρόνια από τα 25 που ίσχυε μέχρι τώρα, οπότε και θα θεμελιώνεται το δικαίωμά τους για να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκησης.
1: Μάλιστα. Έλενα, καλώς ή κακώς το συνδέουμε με αυτές τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει πρόσφατα η προσωρινή, όπως αποδείχθηκε, αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη του Αλεξανδρού Γιατόπουλου?
6: Έχει ακουστεί, υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι η τροπολογία έρχεται μετά από την αποφυλάκηση του Αλεξανδρού Γιατόπουλου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης με αυτόν τον τρόπο τη διώκει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο της έκτησης των ποινών, διασφαλίζοντας ότι θα παραμένουν έκλειστοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προτού τους δοθεί το δικαίωμα να αποφυλακιστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Και αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, αφορά και τον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος έχει επίσης πολύ σοβή της τρομοκράτησης, έχει δυνατότητα να κάνει αίτηση αποφυλάκησης το Σεπτέμβριο του 2027, δηλαδή σε λίγο καιρό από τώρα. Και να κάνουμε φινάλε με το Κυπριακό και την επίσκεψη στην Κύπρο του ειδικού Ευρωπαίου εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν μέχρι πρότινος στην Λευκοσία, παρακολούθησε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, την πρώτη μετά από 16 χρόνια. Τώρα μας ενημερώνει πώς ερμηνεύεται αυτή η επίσκεψη. Μαρία, καλό μεσημέρι.
7: Με θετικό πρόσημο ερμηνεύεται η συγκεκριμένη επίσκεψη και από την πλευρά της Λευκοσίας.
1: Είναι η πρώτη, έτσι, η πρώτη επίσκεψη
7: είναι
1: του εκτελεστικού αντιπροσώπου της Κομισιόν στην Κύπρο.
7: Είναι η πρώτη του, και μάλιστα αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Ραφαήλ Εφίτο, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι επιθυμεί να εργαστεί και να συμμετέχει με πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των ΗΠΑ. Καταρίνα, Να θυμίσουμε ότι η Κομισιόν έχει επαναλάβει τη στήριξή της στη λύση διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΑΕ και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Ο κ. Φίτο τόνισε ότι βασικό σκοπό των πρώτων επαφών του είναι να ακούσει τις θέσεις των δύο πλευρών. Μάλιστα, θα επιστρέψει στην Κύπρο μέσα στους επόμενους μήνες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχει περιθώριο για πρόοδο.
1: Αυτό είναι σημαντικό, ότι κάποιοι θέλουν να την κρατήσουν τη διαδικασία ανοιχτή. Γιατί ξέρουμε και τους υπόλοιπους που δεν θέλουν. Αναφέρομαι τώρα στην πλευρά της Τουρκίας.
7: Στην πλευρά της Τουρκίας. Και σε αυτό το σημείο θα σου πω, έχει μεγάλη αξία να δούμε τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου, όπου ανέφερε ότι η Λευκοσία θεωρεί ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μπορούν να αξιοποιηθούν για να δοθεί όθηση στις προσπάθειες επίλυσης. Και γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί ο κύριος Φίτο έχει επαφές με την Τουρκία. Οπότε από τη Λευκοσία θεωρούν ότι το κλειδί για να υπάρξει πρόοδος και να σημειωθεί μια πιο έντονη κινητικότητα, αν θέλει, γύρω από το Κυπριακό, το έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Σύνδεση τώρα με τη Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αναβρασμό στη Φέουτα. Μετανάστες από το Μαρόκο επιχειρούν να περάσουν στην Ισπανία. Κλείνει σύνορα η Ιταλία. Ιστορική συμφωνία για αφοπλισμό της Χαμάς βλέπει ο Τραμπ, σιωπή στο Ισραήλ, πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Πάνω από 3 εκατομμύρια άνεργοι στη Γερμανία, στο 2,8% ο πληθωρισμός. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αναβρασμός στη Φέουτα, ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τις τελευταίες 24 ώρες έχουν σπεύσει περίπου 49.000 μετανάστες από το Μαρόκο, σε μια προσπάθεια να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις ασφαλείας. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι πιθανή αιτία για τις εξελίξεις αυτές είναι μια πρόσφατη δικαστική απόφαση, με την οποία κρίνεται παράνομη η άμεση απέλαση μεταναστών που φτάνουν δια θαλάσσης από τη Φέουτα στην ηπειρωτική Ισπανία. Πράγματι, πριν από λίγο, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται στη Φέουτα, τόνισε ότι η μαφία των διακινητών εκμεταλλεύεται μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας. Το ζήτημα έχει ήδη λάβει ευρωπαϊκές διαστάσεις. Για απαράδεκτες εικόνες κάνει λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ενώ η Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε ότι δεν θα διστάσει να κλείσει τα σύνορα. Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Μαδρίτης, όμως πριν από λίγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι στηρίζει την πρωτοβουλία Μελόνι, μάλιστα. Επέκρινε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση της Ισπανίας, λέγοντας ότι χώρες που δεν μπορούν να περιφρορίσουν τα εξωτερικά του σύνορα δεν μπορούν να είναι μέλη της ζώνης Σέγκεν. Αντικρουόμενες οι πληροφορίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, που έχει ιδρυθεί υπό την ηγεσία του, κατέληξε σε μια ιστορική συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς. Επίσημη επιβεβαίωση δεν υπάρχει ούτε από τη Χαμάς ούτε από το Ισραήλ. Σε σχόλιο του στην πλατφόρμα X, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ χαιρετίζει την ανακοίνωση για επίτευξη συμφωνίας. Το Αιγυπτιακό δίκτυο Al Kahira News μεταδίδει ότι επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων για τη Γάζα θα γίνει σύντομα στο Κάιρο.
1: Πάμε και στην αθλητική σας ενημέρωση.
9: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, χθες ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά έκανε τη δουλειά κοντά στην Πάξη με το 2-2 και πρίκα το 1-2 του πρώτου αγώνα στην Ουγγάρια. Mm-hmm. Πέρασε την επόμενη φάση, συνεχίζει τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την προσεχή εβδομάδα την Τσεσεκά από την Βουλγαρία. Τσεσεκά 1948 για την ακρίβεια η ομάδα, προϊόν διάσπαση τη ιστορική Τσεσεκά. Σόφιας πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ την προσεχή Τετάρτη και όχι Πέμπτη στις 9.30 ζωντανά από τον Sky. Ρεβάνς σε δύο εβδομάδες, την Τρίτη στην Βουλγαρία. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ, δεύτερη νίκη, ζευγάρωσε της νίκης του κόντρα στην Δυναμό Κιέβου με μεγάλο πρωταγωνιστή του Γιάννη Κωνσταντέλια, που πέτυχε δύο γκολ και γενικά τράβηξε όλα τα βλέμματα με την εμφάνισή του. Όλοι με αυτόν ασχολούνται σήμερα. Δύο νίκες για τον ΠΑΟΚ, 2-0 την Δυναμό χθες και επόμενη αντίπαλος η Άντερλεχ την προσεχή Πέμπτη, πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Βάλσαμος, κυρίες και κύριοι, με την αθλητική σας ενημέρωση.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Ε,
20: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
20: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων σε 2 λεπτά από τώρα. Αμέσως μετά παρέα σας θα είναι η Μαρία Δουρούδη. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
11: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα φυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
12: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσκοτσικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσιανικών άξων. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση

0: Flex και γίνει ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου και στην κάθοδο από το Εγάλαιο μέχρι Ρέντι επίσης λόγω τροχαίου. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στον Ασπρόπυργο, στη Σχιστού προς Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Μάχη με πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Περισσότερες από 20 φωτιές ξέσπασαν από το πρωί στη χώρα, με τα δυσκολότερα μέτωπα να είναι σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα, όπου εκενώθηκαν οικισμοί. Σε δύο μέτωπα μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία, στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί 120 άτομα. Λόγω πολύ υψηλής πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιάς και σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα, επιχειρούν αυτήν την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Στο Φίχτη, μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Άργος. Στο μέτωπο της Χινίτσας, μέσω του 112, εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους ο ομώνυμος οικισμός και ο οικισμός Μπόρσα. Μιλώντας νωρίτερα στον Σκάι, ο Δήμαρχος Ερμιονίτας Γιάννης Γεωργόπουλος ανέφερε ότι χάρη στην άμεση επέμβαση και των εναέριων μέσων, η φωτιά έχει πλέον περιοριστεί, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στις πολλές διάσπαρτες εστίες. Μία νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν πολλές διάσπαρτες κατοικίες. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα αλλά και των πυρκαγιών που μένονται σε πολλές περιοχές, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, σε ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Σε ισχύ παραμένει ως και τις 7 το απόγευμα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία. Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άντρας από Χαντάκι στον

0: Βουτζάτικης. Για τον εμπεκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι τον ανέσυραν και τον παρέδωσαν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Στιγμές τρόμου έζησε χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι 4 ετών στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι ενώ έπαιζε στον αύριο χώρο ταβέρνας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το άγριο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά και επιτέθηκε στο παιδί, δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρους στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. 9 λεπτά μετά τις 3 είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα είμαστε και σήμερα, αυτή τη πολύ πολύ δύσκολη μέρα που αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. 31 Ιουλίου είναι σήμερα, τελευταία μέρα του Ιούλιου και μας επιφύλαξε, μας επιφυλάσσει και όλη την ώρα τώρα που μιλάμε. Από το πρωί, από χθες το βράδυ, από προχθές ο Ιούλιος. Πολύ έτσι δύσκολες μέρες. Πολλαπλά τα πήρε να μέτωπα σε όλη τη χώρα. Μεγάλη μάχη πυροσβεστικές δυνάμεις. Φαντάζομαι θα έχετε δει κάπως κάποια εικόνα. Είναι αποπνικτική, δυστοπική, ειδικά στις περιοχές Βιωτίας, Αργολίδας και Αχαΐας. Οι εικόνες που δίνουν οι συνάδελφοι εκεί είναι συγκλονιστικές. Έβλεπα στη Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, ο κόσμος να προσπαθεί από εκεί να φύγει μέσω θαλάσσης, καθώς η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το χωριό. Μια πάρα πολύ λοιπόν δύσκολη μέρα σήμερα, με τα μέτωπα της φωτιάς να είναι πολλαπλά. Είναι και πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Φανταστείτε ότι τα εναέρια μέσα σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν. Όμως να μην τα λέω εγώ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, όπως το προαναφέρατε, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Τα εναέρια μέσα υπάρχει τεράστια δυσκολία και στην αεροληψία αλλά και στην αεροπυρόσβεση. Δυσκολία υπάρχουν και από τις επίγειες δυνάμεις να συνδράμουν. Σε πολλές περιπτώσεις όπου οι μονάδες δασοκομάντος αλλά και τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία επιχειρούν δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό. Στον Άγιο Βασίλειο, όπως είπατε, συνεχίζεται η επιχείρηση από μάκρυνση του πληθυσμού, διότι το παράθυρο αυτό ευκαιρίας και το χρονικό παράθυρο από το 112 που καλούσε τον πληθυσμό όλο να απομακρυνθεί μέσω της κεντρικής οδού, ξέρετε, η Βιωτία είναι ένας ιδιαίτερος νομός που το οδικό δίκτυο δεν διαθέτει και τόσους πολλούς δρόμους για να, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
0: Και είναι δύσκολη περιοχή,
1: Κάποιες περιοχές έχουν ή παραθαλάσσιους δρόμους ή κάποιους κεντρικούς δρόμους. Από τη στιγμή που αυτοί οι δρόμοι κλείσουν είτε από τον καπνό είτε από τη φωτιά, δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και όλα στο 112 που δόθηκε για να απομακρυνθούν οι συνάνθρωποι μας όταν οι συνθήκες ήταν ομαλές και υπήρχε ροή κανονική με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα,
0: σωστό και αυτό που λέτε, γιατί όταν το 112 βγαίνει, όταν θα μπορούν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, έτσι.
1: Βεβαίως, το 112 βγαίνει έπειτα από συνεννόηση με τις τοπικές αρχές και που είναι στο σημείο, και το ΕΣΚΕΔΙΚ, το Εθνικό Συνιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το εκδίδει, το βγάζει, το στέλνει στις κοντινότερες κεραίες όλων των εταιριών για να μπορέσει να γίνει λήψη από αυτούς που είναι σε εκείνο το σημείο. Είχε βγει 2-2,5 ώρες πριν, ωστόσο... Ξέρετε, πολίτες πολλές φορές υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις, κάνουμε δικές μας εκτιμήσεις, όμως η κεντρική διοίκηση πλέον έχει μια συνολική εικόνα και για το που κατευθύνεται η πυρκαγιά, παρόλο που δεν μπορεί να γίνει αυτό εύκολα αντιληπτό από τους ανθρώπους που είναι κατά τόπους περιοχή, γιατί δεν έχει ορατότητα τι γίνεται πίσω από ένα βουνό ή πώς κινείται ή τι καύσιμη ύλη έχει για να οδηγηθεί μια πυρκαγιά. Ωστόσο, και το λιμενικό σώμα αλλά και η ελληνική αστυνομία που βοήθησε αυτή τη διαδικασία μαζί με την συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων προσέγγισε στο σημείο και 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, 2 ραφνάρ και 1 κατασβεστικό, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Έγινε συνδρομή και από βάρκες ιδιωτών και από σκάφη πλωτά του λιμενικού σώματος για να μπορέσουν να οδηγηθούν οι συνάνθρωποι μας με ασφάλεια, διότι η πυρκαγιά μένεται.
0: Και ξέρετε, αυτές οι εικόνες, κύριε Τσίγκα, θύμισαν πρόσφατες εικόνες που μας έχουν πληγώσει πολύ. Είμαστε στο μάτι τώρα,
1: είναι δύσκολο, διότι από τη στιγμή που το πυροθερμικό φορτίο είναι τέτοιο, η βλάστηση είναι ικανή για να μπορεί να δημιουργήσει τεράστια δυναμική. Αναμενόμενο είναι και με την μη δυνατότητα που, στον εναερίων μέσων να προσεγγίσουν και λόγω των αναταράξεων και λόγω του ανέμου αλλά και των πυκνών καπνών που πλέουν στην περιοχή, που δεν έχουν ορατότητα να δουν να κάνουν ασφαλείς ρήψεις. Όλο το βάρος πλέον πέφτει στις πηγές δυνάμεις, στους εθελοντές.
0: Ξέρετε τι άλλο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσίγκα, πριν πάμε και στα υπόλοιπα τα μέτωπα. Οι πυροσβέστες, όταν δουλεύει ένας πυροσβέστης και είναι στο πεδίο, τον αντικαθιστά μετά κάποιος, κάθεται, παίρνει, ξεκουράζεται λίγο. Είναι συνεχές όλο αυτό το πράγμα.
1: Οι πυροσβέστες δουλεύουν με βάρδιες, ωστόσο όταν κάποιος από τους συναδέλφους μεταβαίνει σε μια πυρκαγιά από τον σταθμό και από την βάση και από την έδρα δηλαδή που έχει φύγει, γίνεται διοικητικά ένας προγραμματισμός για την εναλλαγή του. Όταν όμως πηγαίνει μακριά, όπως κάποιοι συνάδελφοι στη Μυτιλίνη ή στην Κρήτη που μπορούν να έχουν μεταβεί και από την Αθήνα και από γειτονικά νησιά, μεταβαίνουν με διπλά πληρώματα για να μπορούν να εναλλάσσονται, να ξεκουράζονται, να μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο, να αλλάξουν τα ρούχα και να ξαναμπούν πάλι στο μέλλον.
0: Απλά αυτό που ρωτώ είναι μέχρι πόσες ώρες μπορεί να μείνει στο πεδίο ένας πυροσβέστης.
1: Μένει και 24 ώρες.
0: Ναι,
1: μένει 24 τουλάχιστον. Και εάν υπάρχει υπό κάποιες συνθήκες, κάποιες φορές μπορεί να τραβήξει κιόλας παραπίσω, γιατί ξέρετε, για να έρθει η αλλαγή, για να σε αλλάξει αυτός ο συνάδελφος, μπορεί κατά την πορεία να έχει προκύψει κάτι άλλο. Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται. Ο προγραμματισμός γίνεται συνήθως.
0: Ποιος του πάει ένα μπουκάλι νερό, κύριε Τσίγκα? Τώρα έχω τέτοιες απορίες, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολα.
1: Υπάρχει διοικητική μέρημνα, όλο αυτό το έχουμε αναθέσει στην τοπική πολιτική προστασία, είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας, να μπορούν και οι συνάδελφοι και να έχουν νερό ή και τροφή τις φορές που μπορούν. Υπάρχει διοικητική μέρημνα και κάλυψη και κεντρικά από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με δαπάνες οι οποίες, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό που προτεύει είναι να μην έχουμε τέτοιες εικόνες καταστροφών, γιατί όλοι αυτοί.
0: Σωστά το λέτε, αλλά για να μπορεί ένας άνθρωπος να μην καταπονείται, γι' αυτό σας τα ρωτάω,
1: θα
0: πρέπει κάπως στοιχειωδώς να παίρνει μια ανάσα, να πίνει ένα μπουκάλι νερό, γιατί οι συνθήκες, δηλαδή εμείς τώρα τα βλέπουμε, είμαστε εδώ μέσα στο γραφείο, έτσι. Βλέπω και τους συναδέλφους που στέλνουν το υλικό δίπλα στους πυροσβέστες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρείς με τέτοιες συνθήκες.
1: Με την ίδια ένταση θα επιχειρούν και το απόγευμα και το βράδυ. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υπάρχει ένα κομμάτι από την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία που έχει αναλάβει όλη αυτή τη διασπορά, γιατί αν σε ένα σημείο είναι 50 και 60 αυτοκίνητα, τα οποία δεν είναι όλα μαζί, μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο και το επόμενο να είναι στο ένα χιλιόμετρο, θα γίνεται μια χαρτογράφηση του χώρου για να μπορεί αυτός που έχει αναλάβει τη διοικητική μέρημνα να μεταφέρει στο σημείο το αντίστοιχο υλικό, είτε είναι ένας καφές είτε ένα νερό. Υπάρχει όμως και το σύστημα των Engage, το οποίο αποτυπώνει και σε χάρτη που είναι το κάθε αυτοκίνητο, για να μπορούμε να γνωρίζουμε και την ποσότητα νερού που διαθέτει το καθένα από αυτά με αισθητήρες που διαθέτουν, αλλά και η εικόνα να μας δίνει κάποιες φορές όταν χρειαστεί.
0: Ζούμε συγκλονιστικές στιγμές και δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα, έτσι, όλη η γη φλέγεται, είναι φοβερή η ξηρασία που υπάρχει. Και ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε εικόνα εσείς καθόλου από όλα αυτά τα μέτωπα τώρα που έχουν ξεσπάσει όλες αυτές τις μέρες?
1: Το βασικότερο είναι αυτό που είπατε στον Άγιο Βασίλειο, το οποίο η πυρκαγιά αυτή.
0: Από πού ξεκίνησε, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί στέλνουν και ακροατές τώρα ότι υπάρχουν και ευθύνες, ξέρετε, με το ΔΔΕ, με τους στήλους της ΔΕΗ, που πολλές φορές ξεκινάνε από εκεί.
1: Η διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού από την πρώτη στιγμή και ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν ξεχνιάσει σχεδόν στο σύνολό του όλες τις πυρκαγιές. Ξέρετε, οι πυρκαγιές όταν ξεκινούν, πολλές φορές με την τροπή του ανέμου καταστρέφονται τα πιστήρια, τα στοιχεία. Όμως επιστημονικό προσωπικό από τους αξιωματικούς με την εμπειρία αλλά και πραγματογνώμονες, αναλόγως το τι μπορεί να έχει προκύψει και πού μπορεί να έχει να ξεκινήσει, βιντεολειπτικό υλικό, κάμερες και μαρτυρίες συλλέγονται όλα στη δικογραφία. Ενδεχομένως από ηλεκτρικό ρεύμα, από.
0: Το έχουμε δει αυτό δηλαδή, να ξεκινάει και από εκεί.
1: Από κάποια βραχυκυκλώματα μπορούν να προκύψουν πυρκαγιές, όμως κάθε τι που θα αποτυπώνει την αιτία πρέπει να στοιχειοθετείται και στοιχειοθετείται. Ολοκληρώνεται μια δικογραφία και η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα είναι αυτή που αναλαμβάνει την απόδοση όλων των ποινικών ευθυνών.
0: Με πόσα μποφόρ δεν μπορεί να επιχειρήσει ελικόπτερο?
1: Συνήθως πάνω από 7 μποφόρ υπάρχουν δυσκολίες.
0: Άρα δεν μπορούν
1: παίζει ρόλο και η κατεύθυνση, αλλά παίζει ρόλο και το ανάγλυφο της κάθε περιοχής. Αν τα ρεύματα είναι καθοδικά, για να μπορεί το κάθε ένα αέριο μέσο όπου θα αποδώσει το νερό να μπορεί με την ίδια ροπή και δύναμη που έχει να μπορεί να τα απεξέλθει, να φύγει και να σηκωθεί από την πυρκαγιά, είναι ο νόμος της βαρύτητας, ο οποίος δημιουργεί άλλα δεδομένα. Όταν υπάρχει καταπώνηση κούνηση, είτε πλευρική είτε με καθοδικά ρεύματα από μεγάλες εντάσεις.
0: Αυτή η εντολή ποιος τη δίνει από τα κεντρικά, αν θα μπορέσει να πετάξει ένα ελικόπτερο ή ένα αεροπλάνο?
1: Είναι καθαρά απόφαση του κάθε χειριστή, του πιλότου, του αεροσκάφου. Αυτός κάνει εκτίμηση για την περιοχή και δεν είναι μόνο αν θα μπορέσει να πετάξει. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο στις τελευταίες πυρκαγιές, όπου πολλά αεροσκάφη ή ελικόπτερα που πετούσαν ένφορτα δεν μπορούσαν να κατέβουν κάτω από τα 3.000 πόδια, διότι και οι ισχυροί άνεμοι ήταν, αλλά και η καπνή ήταν τόσο έντονη που δεν υπήρχε ορατότητα για να μπορούν να κάνουν ρήψη του νερού, η οποία έπρεπε να πάει στη φωτιά και όχι κάπου αλλού που θα προκαλούσε ζημιά είτε σε πυλώνες είτε σε κατοικίες.
0: Δεν ξέρω τι είναι το πιο δύσκολο, εντωμεταξύ, κύριε Τσίγκα, να επιχειρείς από αέρος ή στο έδαφος. Τι είναι το πιο δύσκολο?
1: Η ίδια δυσκολία. Το ρίσκο είναι μεγάλο. Η εμπειρία όμως των χειριστών, των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι επιχειρίζονται τα ελικόπτερα του περιοριστικού σώματος με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, και αυτοί συμβάλλουν και συνδράμουν καταλυτικά, γιατί το εναέριο μέσο θα πρέπει να ρίξει το περιθερμικό φορτίο για να μπορεί ο πυροσβέστης να κατασβέσει πλήρως την πυρκαγιά.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις χρήσιμες αυτές πληροφορίες. Να είστε καλά, ο κύριος Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, και να συνδεθούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κιβέρη. Λέω σωστά το επίθετο?
2: Ναι.
0: Είστε πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Καπαρελίου. Καλησπέρα σας. Ναι. Είστε στη φωτιά εκεί. Σε ποιο από τα δύο μέτωπα είστε, κύριε Κιβέρη?
2: Είμαι στο Καλαμάκι τώρα.
0: Για πείτε μας.
2: Εδώ στο σχολείο, για τρία σπίτια τώρα. Εντάξει, είναι καλύτερη κατάσταση. Βέβαια, έχουν καεί όλα έτσι από θέμα ελιές. Πεύκα, δεν υπάρχει τίποτα. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε σπίτια και ανθρώπους.
0: Η φωτιά εκεί, κύριε Κιβέρη, ξεκίνησε. Ακούω πόσο καταπονημένος είστε κι εσείς. Γιατί βοηθάτε, φαντάζομαι. Έχετε υδροφόρηση εσείς στο Δήμο, στην κοινότητα, για να βοηθήσετε? Έχετε θελοντές?
2: Έχουμε εδώ πέρα ένα μικρό αμάξι. Είμαστε μαζί με τον αντιδήμαρχο και με έναν πρόεδρο του γειτονικού χωριού. Και σβήνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Δεν υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί? Είστε μόνοι σας εσείς?
2: Κάτω εδώ στον Ήγουαστο, στο Καλαμάκι, ήρθαν και φύγανε. Γιατί πάνω είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Όταν λέτε πάνω, πού?
2: Πιο ψηλά λιγάκι.
0: Ναι.
2: Για να μην φύγει το μέτωπο και περάσει το Κιθερόνα και πάει προς Πορτογεμενό από εκεί.
0: Κύριε Κιβέρη, έχετε καθόλου εικόνα από πού ξεκίνησε η φωτιά? Ξέρετε καθόλου?
2: Πάλι από κάτι καλώδια προφανώς. Από ένα σημείο εκεί που υπάρχουν κάτι καλώδια, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
2: Γιατί την ώρα που ήρθα εγώ είχε φουντώσει αρκετά η φωτιά και δεν έχω ακριβώς εικόνα, αλλά από εκεί άκουσα τώρα.
0: Οι κάτοικοι, έχετε δώσει εντολή να φύγουν από τα σπίτια ή παραμένουν εκεί?
2: Κάτι έχουν φύγει από τον Άγιο Βασίλη, ήρθανε πρωτά, τους πήρανε. Όσοι δεν προλάβανε να φύγουν με τα μάξια γύρω-γύρω από το χωματόδρομο, γιατί τους έκλεισε φωτιά, φύγανε με πρωτά.
0: Οι 80 αυτοί άνθρωποι που έγινε ο αποκλωβισμός τους μέσω θαλάσσης, έτσι?
2: Ναι. Εγώ κάνει κανένα δύο επιχειρήσεις να κατέβουμε κάτω. Δεν μπόρεσε να κατέβω γιατί έχει φωτιές. Και όλο θα ήθελα να προσπαθήσω πάλι μια κάτω.
0: Όταν λέτε κάτω, προς τα πού να πάτε, δηλαδή?
2: Παραλία του Αγίου Βασιλείου.
0: Και είναι τόσο δύσκολη η πρόσβαση να πάτε εκεί, ε?
2: Ναι. Γιατί και έχω την πλαγιά τώρα εδώ και έρχεται η φωτιά, περνάνε τον δρόμο απέναντι και είναι επικίνδυνα.
0: Και φαντάζομαι οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, κύριε Κιβέρη.
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Δεν βλέπετε καθόλου να επιχειρούν ούτε ελικόπτερα ούτε αεροπλάνα?
2: Ήρθανε κάποια στιγμή τώρα, ρίχνουν, αλλά μετά έχει κάτι πουρίνια δυνατά και δεν, προφανώς μάλλον δεν μπορούν λόγω του αέρα, δεν ξέρω.
0: Ναι, ρηπέστε, ναι.
2: Κατά διαστήματα έρχονται πάντως και ελικόπτερα και κάτι καναντέρ ήρθανε.
0: Εσείς, κύριε Κιβέρη, έχετε ξαναβιώσει τέτοια κατάσταση στην περιοχή?
2: Έχουμε, δυστυχώς.
0: Πότε, πριν καιρό?
2: Μια μεγάλη πάλι το 9 είχε πάρει.
0: Ναι, το 2019.
2: Το 9.
0: Το 2009.
2: Ναι, είχαν καεί πάλι όλα αυτά εδώ πέρα.
0: Και τώρα καήκαν, όπως μου λέτε, πάρα πολλά ελαιόδεντρα, χαμηλή βλάστηση.
2: Ναι, και πέφτα πάρα πολλά.
0: Πέφτα πολλά. Δεν έχει καεί κάποιο σπίτι?
2: Έχουν καεί σπίτια κάτω στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, έχω ακούσει.
0: Εξοχικά?
2: Ναι, δεν έχω εικόνα όμως.
0: Γιατί δεν μπορέσετε κι εσείς να κατέβετε, ναι. Είστε ψηλά, δηλαδή.
2: Απλά έχω μιλήσει και με τον Δήμαρχο που είναι κάτω.
0: Εσείς δηλαδή είστε ψηλά στον οικισμό, εκεί στον Άγιο Βασίλειο?
2: Εμείς είμαστε ψηλά πριν κατέβουμε στον Άγιο Βασίλειο.
0: Εκεί πώς λέγεται που είστε?
2: Τώρα βουνό είναι τώρα.
0: Ναι, είστε πάνω στο βουνό.
2: Ναι.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, καλή υπομονή.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ακούτε, οι άνθρωποι όπως μπορούν να βοηθήσουν, που ανήκουν και αυτοί στην αυτοδιοίκηση, είναι με τα αυτοκίνητά τους. Έχουν βγει έξω με τις υδροφόρες που έχουν. Στη Βιωτή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι το πιο δύσκολο μέτωπο, αυτό που μας απασχολεί πολύ, καθώς εκεί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Αν ακούσουμε, Παναγιώτη, Ο Παναγιώτης Παπαγαλούς είναι στη ρύθμιση του ήχου στην τηλεόραση. Αν είναι ο Βαγγέλης ο Κοκολάκος και μπορούμε να συνδεθούμε για να τον ακούσουμε τι λέει. Να δούμε τώρα την κατάσταση στο Καλαμάκι.
3: Δύσκολη κατάσταση. Θα κατευθυνθεί η φωτιά προς το Πόρτο Γερμενό. Αν περάσει η φωτιά,
4: και το έθιξες,
3: Μάρκο.
4: Το Πόρτο Γερμενό, σε διακόπτω. Μιχάλη Τεζάρη, να σε ρωτήσω πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να περάσει η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και τι μέτρα έχουν λάβει οι αρχές.
5: Μάρκο, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να περάσει το Πόρτο Γερμενό και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επισήμωσε η ελληνική αστυνομία. Ενημερώνει τους πολίτες πως λόγω πολύ υψηλής θερμοκρασίας πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμπολίτηση με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Επαναλαμβάνω, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμπολίτηση με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό και αυτό, Μάρκο, γίνεται λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη και η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των δυνάμεων οι οποίες επιχειρούν εκεί και να ακολουθούν τις εντολές των αρμόδιων υπηρεσιών. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος να περάσει η φωτιά από την Ποιωτεία προς το Πόρτο Γερμενό και καταλαβαίνετε προσλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην υπάρξει κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή εκεί που θα προκαλέσει δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων της πυροσβεστικής υπηρεσίας πρωτίστως που θα επιχειρήσουν αλλά και της ελληνικής αστυνομίας που ενδεχομένως να χρειαστεί να προχωρήσουν σε άλλες ενεργείες.
4: Μιχάλη, να σε ρωτήσω.
0: Ακούσαμε τους συναδέλφους, ακούσαμε και τον Μιχάλη Τεζάρη που είναι και αυτός στην Βιωτία. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος Ινόης Πόρτο Γερμενού, στην κατεύθυνση προς Πόρτο Γερμενό, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Και αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην περάσει η φωτιά προς το Πόρτο Γερμενό, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, εκεί έχει πάρα πολύ πράσινο να κάψει, δυστυχώς. Είναι και οι άνεμοι, όπως σας είπα, όλη μέρα σήμερα πολύ ισχυροί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα που προσφέρουν πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια. Να πάμε σιγά σιγά εμείς προς ένα διάλειμμα και να πω στον Πέτρο που μου στέλνει μήνυμα ότι το σήμα της εκπομπής είναι από την ταινία Φρίντα, Πέτρο. Λέγεται The Floating Bed του Elliot Goldenthal. Αυτό είναι το σήμα της εκπομπής που παίζει. Λοιπόν, παίρνουμε μια ανάσα και επιστροφή για πάλι εδώ παρέα με τους τίτλους ειδήσεων και όλα τα νεότερα από τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

0: Κονδο Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Κονδο Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Κονδο Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μάχη με τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, από όπου μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί από την παραλία με πλωτά μέσα 120 άνθρωποι. Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη στον οικισμό Καλαμάκη, αλλά έχουν καεί τα πάντα από βλάστηση, ανέφερε πριν από λίγο στον Σκάι ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Καπαρελίου Κωνσταντίνος Κυβέρης. Αναφερόμενος στην περιοχή, η περιοχή του Αγίου Βασιλείου έκανε λόγο για καμένα σπίτια χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει τον αριθμό. Για προληπτικούς λόγους διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πορτογερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πορτογερμενό. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιά σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, ο δήμαρχος Ερμιονίδας ανέφερε ότι χάρη στην άμεση επέμβαση των εναέριων μέσων, η φωτιά στη Χινίτσα έχει πλέον περιοριστεί, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στις πολλές διάσπαρτες εστίες. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτα, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά και στον Δήμο Κιλελέρ, στην περιοχή της Λάρισας, ανάμεσα στους οικισμούς Δοξαρά και Ψυχικό. Η φωτιά και οι υπολείμματα καλλιεργειών, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Σε ισχύω στις 7 το απόγευμα παραμένει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων σε συνεννόηση με τις λιμενικές αρχές. Τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
13: Yeah.
5: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
13: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
14: Την 5η 30 Ιουλίου η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
13: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

0: καταστήματα της Άρτας παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
1: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
0: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
0: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
0: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκή αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης, παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Υποδήματα STEP.
6: Μόθα.
5: Ποιότητα.
6: Επωνυμία.
5: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Είμαι από φοβερό έλλειμμα παιδείας και γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουμε από τα παιδιά μας, τα οποία παιδιά είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι που θα μπορούσαμε να έχουμε, και να αρχίσουμε να αποκτούμε αντιπυρική παιδεία, εντός εισαγωγικών το αντιπυρική.
2: Δεν την έχουμε.
1: Θα πρέπει να μάθουμε το πώς προστατεύουμε το δάσος, το πώς προστατεύουμε και τον εαυτό μας. Θα πρέπει να μάθουμε και τα καλά που έχει η φωτιά, όχι προφανώς σε περιστατικά πυρκαγιών όπως αυτά που βιώνουμε αυτές τις μέρες, για να μπορέσουμε να έχουμε μπροστά μας ένα δρόμο που θα μας οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό και μονίμως το ρίχνουμε στην κλιματική αλλαγή και στον κακό μας τον καιρό, δυστυχώς σας το λέω και σας το υπογράφω, θα είμαστε εδώ πέρα τα επόμενα 10 χρόνια να συζητάμε.
2: Θα σας βγάζω στο ραδιόφωνο και θα λέμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Δυστυχώς ναι.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Γιατί κοιτάζω συγχρόνως, ξέρετε, και τις ειδήσεις τριγύρω, γι' αυτό κάπως έχω κολλήσει. Λοιπόν, ο αέρας όταν είναι τόσο ισχυρός, σκεφτόμουν το εξής, ότι κάποτε ο αέρας έχει καταντήσει να βγαίνει ένα αεράκι και να σκεφτόμαστε και να λέμε κατευθείαν «Οχ, φωτιά». Δηλαδή δεν χαιρόμαστε το γεγονός όταν είναι ένα αεράκι, ενώ έχει υψηλές θερμοκρασίες και αισθάνεσαι λίγο καλύτερα. Δεν είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ότι φτάσαμε πια να ζούμε με το φόβο μην τυχόν σηκωθεί 3, 4, 5, 6 υποφόρ? Είναι τρομερό.
1: Ναι, γιατί όλο αυτό συμβαίνει, επανερχόμαστε στην αρχή της κουβέντας μας. Γιατί συμβαίνει, διότι δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας δείχνουν απροσεξία, διότι δυστυχώς κάποιες φορές το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αστοχεί, διότι δυστυχώς έχουμε μπει πάρα πολύ μέσα στο δάσος, έχουμε και αφήσει να δημιουργήσουμε, έχουμε καταλήψει την ύπεθρο και έτσι έχουμε αφήσει τη βλάστηση να μεγαλώσει τόσο πολύ που η φωτιά βρίσκει αυθονία υλικού για να κάψει. Δεν είναι μονόπλευρο το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών, είναι βαθύ στην Ελλάδα ειδικά, είναι βαθιά κοινωνικό. Εάν το καταλάβουμε αυτό και σταματήσουμε απλά και μόνο να επενδύουμε στην καταστολή, ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καταστολή, να ενισχύσουμε το πυροσβεστικό σώμα, όλα τα σύγχρονα μέσα χρειάζονται και θα πρέπει να εξυγχρονιστεί ακόμα
2: περισσότερο
1: πυροσβεστική, αλλά κυρίως πρόληψη. Και έχουμε στη χώρα μας αυτή τη στιγμή ένα νέο νόμο, την ενεργή μάχη, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα όλα αυτά για τα οποία μιλάμε εδώ και χρόνια να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε.
2: Ποιος είναι αυτός ο νόμος, δεν τον γνωρίζω, τι λέει αυτός?
1: Είναι ο νόμος ενεργή μάχη, ο οποίος ψηφίστηκε, αν δεν κάνω, από την Ελληνική Βουλή στο τέλος της φετινής άνοιξης. Το διάστημα φυσικά από την ψήφιση μέχρι την αντιπυρική περίοδο ήταν πολύ μικρό και προφανώς δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν όλα όσα προβλέπει. Εάν τα εφαρμόσουμε όμως πράγματα όπως είναι για παράδειγμα η βόσκηση, η προδιαγεγραμμένη καύση, η μονάδα επιχειρησιακής μετεωρολογίας, το σύστημα διοίκησης συμβάντων, το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Αν τα εφαρμόσουμε ευλαβικά όλες οι κυβερνήσεις, η ελληνική πολιτεία λοιπόν και όχι κάποια κυβέρνηση, αν τα εφαρμόσουμε, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μετά από 5 χρόνια θα είμαστε σε μια πολύ καλύτερη θέση από ό,τι βρισκόμαστε σήμερα.
2: Η συνάδελφός μου, η Βάση Γκανάρη, μου στέλνει μήνυμα γιατί μας ακούει τώρα και μου λέει: η αναρχιδόμηση, το ότι κλείνουμε τις εξόδους και δεν έχουμε αντιπυρικές ζώνες, δεν παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο?
1: Αυτό έχει να κάνει πάλι με το χωροταξικό σχεδιασμό, στο πώς δηλαδή εμείς χωροθετήσαμε τις πόλεις μας, τις περιοχές όπως είναι παραθεριστικές, όπως ήταν δυστυχώς το Μάτι ή άλλες περιοχές στη Χαλκιδική και στην Πελοπόννησο. Εκεί πέρα έχει να κάνει με το χωροταξικό σχεδιασμό. Και πάλι εκεί πέρα η ευθύνη δεν είναι του καιρού. Ο αέρας υπήρχε πάντοτε στην Ανατολική Αττική. Το μελτέμι υπήρχε πάντοτε. Ήταν γνωστό, η αιτησία ήταν γνωστή. Άνεμοι. Τα πεύκα επίσης, επειδή πολλές φορές κατηγορούμε και τα πεύκα και τη βλάση, υπήρχαν επίσης πάντοτε. Αυτό το οποίο άλλαξε είναι ότι εμείς σαν άνθρωποι ήρθαμε, βάλαμε εκεί πέρα μέσα έναν αστικό ιστό, ταυτόχρονα φύγαμε από την ύπαιθρο, οπότε αφήσαμε τη βλάστηση να μεγαλώνει ανεξέλεγκτα και στην ουσία να έχουμε, όπως προσπαθώ να το περιγράψω έτσι εποπτικά ένα χαλί από βλάστηση ενιαία, ένα χαλί από πευκοδάζους, ένα χαλί από θαμνώνες. Και εκεί πέρα, δυστυχώς, ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι αν μπει μια φωτιά με αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να σταματήσει
2: κάτι. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, κύριε Γιάνναρε. Τέτοια τώρα μέτωπα που έχουμε. Τρία μεγάλα μέτωπα, Βιωτία, είναι στην Αργολίδα και το
1: και
2: τρίτο...
1: Και στην Άρτη, και στο Κομπότι,
2: ναι. Αυτά τώρα τα μέτωπα πώς μπορούν να ανακοπούν?
1: Κοιτάξτε, για πυρκαγιές και όπως αυτοί που είχαμε στο Ρέθυμνο πριν από δύο ημέρες.
2: Και καίγει η Πρέβελη, αν είναι δυνατόν. Ναι.
1: Δυστυχώς.
2: Το 80% του φοινικόδασος. Φοβερό.
1: Αυτές οι πυρκαγιές που κινούνται με τόσο μεγάλες ταχύτητες, από τόσο θυελλώδεις ανέμους, κατά μέτωπο στην κεφαλή τους, όπως ονομάζουν οι πυροσβέστες, δεν σταματιούνται. Και θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Γιατί πολλές φορές και ο κόσμος, κοινή γνώμη, περιμένει τους ήρωες πυροσβέστες να μπουν μπροστά από τη φωτιά και να τη σταματήσουν. Δεν γίνεται αυτό. Και είναι επικίνδυνο να γίνεται κατά μέτωπο. Γιατί κινούνται με τόσο μεγάλη ταχύτητα.
2: Κατεβάζεις τα χέρια και απλά παρακολουθείς. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Παίζεις άμυνα. Για να το πω απλά, περιμένεις να δεις αναλύοντας τη φωτιά, αναλύοντας τις συνθήκες, προσπαθείς να τη δουλέψεις στα λεγόμενα πλευρά της και πάντοτε παρακολουθώντας τις συνθήκες, την πραγματική συμπεριφορά της με δεδομένα που έχει το περιοριστικό σώμα, εντοπίζεις χωρικά και χρονικά πού και πότε μπορείς να πας να την περιορίσεις. Το να προσπαθήσεις κατά μέτωπο με αυτή την υψηλή ταχύτητα που κινείται με τον καπνό να είναι κολλημένο στην ουσία στο έδαφος, με το να δημιουργούνται κυλιδώσεις που οδηγούν σε νέες αιστείες, εσύ να στηθείς από μπροστά, είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο για οποιονδήποτε αυτό τώρα... πυροσβεστικό μηχανισμό. Έτσι δεν έχει να κάνει με ικανότητα των πυροσβεστών, αλλά δεν έχει να κάνει με το πόσο καλά εξοπλισμένοι.
2: Και τώρα βλέπω, κύριε Γιάνναρε, υπάρχει μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς Μάνδρα. Έχουν αρχίσει δηλαδή τα πράγματα να γίνονται πολύ δύσκολα και εκεί. Είναι μια κατάφυτη περιοχή. Καταλαβαίνετε, αν το μέτωπο πηγαίνει προς τα εκεί, προς το Πόρτο Γερμενό, και γι' αυτό είπαν κιόλας, γι' αυτό βγήκε το 112, να φύγουν οι κάτοικοι από το Πόρτο Γερμενό και να απομακρυνθούν προς Μάνδρα. Επίσης, σε ποιες περιπτώσεις είναι ασφαλές να μετακινούνται κάτοικοι, κύριε Γιάνναρε? Δηλαδή, βγαίνει το 112.
1: Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ κρίσιμη και μας πάει σε αυτό. Το οποίο επίσης είναι εξίσου σημαντικό. Όταν μιλάμε για δασοπυροπροστασία, αυτή ξεκινάει από την τοπική κοινότητα, από το χωριό και από τον οικισμό. Δεν ξεκινάει από πάνω προς τα κάτω. Το 112 είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Έχουμε σώσει πολλές ανθρώπινες ζωές με αυτό το εργαλείο και καλώς το χρησιμοποιούμε. Ωστόσο, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, υπάρχουν περιπτώσεις, πολύ αυστηρά ορισμένες όμως, όπου είναι ασφαλέστερο να μείνεις μέσα παρά στο σπίτι σου παρά να σηκωθείς να φύγεις.
2: Ναι, αλλά βγαίνει το 112, δεν θα το ακούσεις όταν σου λέει ότι τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να φύγεις?
1: Σε κάθε περίπτωση ακούμε τις οδηγίες. Γι' αυτό όμως λέω ότι χρειαζόμαστε έναν σχεδιασμό ολοκληρωμένο που θα ξεκινάει από την τοπική κοινότητα, να μιλήσουμε στους ανθρώπους να ξέρουν. Υπάρχουν συνάδελφοί μου από το Ινστιτούτο των Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, από το ΒΒΕΦΕΛΑΣ, οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά με τις τοπικές κοινότητες. Όλοι αυτοί λοιπόν τη γνώση θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, όχι για να μην ακούμε το 112, αλλά για να αποκτήσουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, αντιπυρική παιδεία. Να ξέρουμε τι κάνουμε στην περίπτωση μιας δασικής πυρκαγιάς. Να ξέρουμε πώς φεύγουμε, τι φεύγουμε. Υπάρχουν σχέδια και για τις εκενώσεις και για το τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά αν δεν υπάρχουν οι ασκήσεις στο πεδίο, αν δεν είμαστε όλη τη χρονιά μαζί με τους ανθρώπους που μπορεί να βιώσουν μια δασική πυρκαγιά, όλα αυτά είναι απλά κενά γράμματα.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει μέσα στο χειμώνα να γίνονται ασκήσεις, να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που μπορεί να τους πλήξει μια πυρκαγιά.
2: Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτά που λέμε όμως, κύριε Γιάνναρε.
1: Θα πρέπει να γίνουν.
2: Ναι, λέμε ότι θα πρέπει να γίνεται. Δηλαδή τώρα, αν είμαι εγώ στο Πόρτο Γερμενό και εσείς και έρχεται το μήνυμα το 112, ποια κατεύθυνση ακολουθούμε? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Δίνονται τέτοιες οδηγίες?
1: Νομίζω ότι στα μηνύματα του 112 υπάρχει οδηγία από ποιον δρόμο να κατευθυνθείτε και προς τα πού. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει αυτή η οδηγία. Λέει ότι αν είστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς τα εκεί μέσω αυτού του δρόμου. Όπου αυτό είναι εφικτό, βέβαια. Νομίζω γιατί σε κάποιες περιοχές μπορεί να μην είναι,
2: εφικτό
1: να προσδιορίσεις την κατεύθυνση.
2: Λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και αέρας, είπαμε, είναι αυτό που το κλίμα, η σκηνή, όπως λέγατε. Αλλά
1: ακριβώς.
2: Αυτός που ευθύνεται κυρίως είναι το ανθρώπινο χέρι, όπως λέω πάντα, κύριε Γιάνναρε. Το μεγαλύτερο θηρίο πάνω στη γη είναι ο άνθρωπος.
1: Δυστυχώς, ναι. Αν το καταλάβουμε αυτό, έχουμε μια ελπίδα να αφήσουμε έναν καλύτερο κόσμο στα παιδιά μας, όσο ρομαντικό και αν ακούγεται αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, ας συμβιβαστούμε ότι στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας θα αφήσουμε μια καμένη γη. Όποιος είναι εντάξει με αυτό, μπορεί να συνεχίσει με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ήδη.
2: Πόσο δίκιο έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ουσιαστική κουβέντα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, που είναι πυρομετεωρολόγος, ελπίζω να δώσατε προσοχή λίγο σε αυτά που είπε, γιατί προσπάθησα να κάνουμε λίγο μια διαφορετική κουβέντα για το πώς δημιουργείται όλο αυτό το σκηνικό. Στείλατε πολλά μηνύματα. Ο Σταύρος μου λέει: φαίνεται πάρα πολύ σκαπνός, προσεγάλεο. Τώρα, αυτός ο καπνός προφανώς είναι από εκεί, από την περιοχή, από το Πόρτο Γερμένο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι το σωστό αυτό που λέω. Καλησπέρα στην Κλέρη Παπά. Ο Κώστας μου λέει: αν είχαμε βάλει για κανέναν φυλακή και σωστή τιμωρία, ίσως να ξανασκέφτονταν από αυτούς, προφανώς εννοείς Κώστα, που βάζουν φωτιές. Η Μανιάνα μου λέει ότι, ακούγοντας τον κύριο Τσίγκα, θυμήθηκα κάποιες παρατηρήσεις συνελλήνων που έχω διαβάσει κατά καιρούς, ότι οι πυροσβέστες 3 μήνες δουλεύουν, τους υπόλοιπους παίζουν τάπλες στα καφενεία και τα σχολεία. Ναι, δικά μου. Όποιος μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά, εγώ θα πω. Ας προχωρήσει. Ο Πέτρος, ασυνδοσία και ενευθυνότητα όλων μας, κατάντια κάθε χρόνο. Και η Μαρία μου λέει: Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων που βρισκόμαστε τώρα, είναι γεμάτη καπνό, δεν φαίνεται ουρανός. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ρόκας μαζί μας, αντιδήμαρχος Μάνδρας, Ιδηλίας, γιατί και εσείς έχετε ένα πολύ ισχυρό μέτωπο εκεί που κατευθύνεται προς Μάνδρα. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
2: Σας ακούω, πείτε μας εσείς την εικόνα που έχετε.
3: Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη. Οι αέριδες είναι σε. Είναι πολύ υψηλή, τουλάχιστον 8 με 9 από φορ.
2: Δεν υπάρχουν ένα αέρια μέσα, προφανώς.
3: Δεν υπάρχουν. Κάποιες φορές εμφανίζονται, από ό,τι καταλαβαίνω, λόγω των πολλών
2: πυράκτων
3: που υπάρχουν στη χώρα αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι με πηγές δυνάμεις, με τα μέσα μας. Και από όσο τώρα μας ενημερώνει και πίσω ουσιαστική, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να πάμε σε προληπτική εκένωση του οικισμού του κυβερνήματο.
2: Μα έχει δοθεί το 112 για εκένωση. Στο Πόρτο Γερμενό, κύριε Ρόκα, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι από εκεί θα πρέπει να φύγουν, να πάνε προς Μάνδρα. Έχει δοθεί.
3: Ακριβώς.
2: Εστάλη, εσείς εκεί στην περιοχή που είστε, είναι Μάνδρα ή Δηλία, είναι πολυκάτοικοι, οι μόνιμοι που υπάρχουν εκεί?
3: Στο σημείο αυτό είναι οικισμός του Πόρτου Γερμενού. Είναι αρκετοί. Ειδικά στους θερινούς μήνες είναι πάρα πολύ.
2: Παραθεριστές που έχουν και τα εξοχικά τους.
3: Ακριβώς.
2: Έχετε ενημερώσει, είστε έτοιμοι, μπορούν να φύγουν και από θάλασσα?
3: Είμαστε και έτοιμοι για πάνω επόμενο από πολύ νωρίς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί στο φαινόμενο να σταματήσει, ώστε να μην πάμε σε χειρότερες καταστάσεις.
2: Θα το ευχηθώ και εγώ αυτό, κύριε Ρόκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ρόκας, αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας. Και εκεί η φωτιά λοιπόν κατευθύνεται προς την Μάνδρα. Το 112 ήχησε στο Πόρτο Γερμενό για εκένωση. Πολύ μεγάλα τα μέτωπα σήμερα, πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Εγώ θα κρατήσω τα λόγια του πυρομετεωρολόγου, του κυρίου Γιάνναρου, ο οποίος είπε εν ολίγες ότι συνεχώς λέμε για την κλιματική κρίση, αλλά αυτό το πράγμα το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, το βιώνουμε που συμβαίνει, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που πρέπει να αρχίσουμε να αποκτάμε πια και έχουμε αργήσει είναι παιδεία. Υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα παιδείας, αντιπυρικής παιδείας, όπως είπε και ο ίδιος. Γιατί αλλιώς θα συνεχίσουμε για τα επόμενα 10-20 χρόνια, δεν ξέρω αν θα μείνει και τίποτα να κάψουμε, να συνδεόμαστε εδώ και να μιλάμε για όλα αυτά τα μέτωπα. Να συνδεθούμε λίγο, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, να ακούσω τον συνάδελφο, τον Βαγγέλη Κοκολάκο, στο Καλαμάκι Βιωτίας.
4: Θα προσπαθήσουμε και εμείς να κατευθυνθούμε προς τα εκεί για να σου μεταφέρουμε και την εικόνα που επικρατεί σε εκείνο το μέτωπο, γιατί η φωτιά απειλεί τον οικισμό για τον οποίο εκδόθηκε και μήνυμα από το 112. Εδώ η φωτιά μένεται συνεχώς στην Βιωτία. Βλέπουμε τις φλόγες να ξεπηδούν συνεχώς μέσα.
2: Και με ενημερώνει λοιπόν τώρα η Βάσια Γκανάρα ότι υπάρχει μεγάλη πυρκαγιά στον περιφερειακό του Εγάλεο και έχει ενεργοποιηθεί 112 για τις κατοικίες της περιοχής. Ο κύριος Ιωάννης Ηλίας, ο οποίος είναι δήμαρχος Ασπροπύργων, μαζί μας. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Έχετε εσείς εικόνα εκεί στην περιοχή, γιατί όπως...
3: Ναι, είναι πάνω από την περιφερειακή Εγάλεο, είναι στο όρος Εγάλεο.
2: Και βλέπετε, είναι, βεβαίως σας ακούω, είναι μεγάλο το μέτωπο, τι βλέπετε?
3: Είναι φωτιά μεγάλη. Τώρα δεν ξέρω, είμαστε εκεί, είναι ο Δήμος, είναι η υδροφόρος του Δήμου, είναι η πυροσβεστική. Είναι, εγώ πηγαίνω προς τα εκεί αυτή τη στιγμή, το πληροφορήθηκα τώρα, είναι εκεί ο αντιδήμαρχος και άλλα άτομα της πολιτικής προστασίας του Δήμου.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά τη γυρούν και οι υδροφόρες στο γύρο Δήμου της περιοχής. Mm. Όχι, με πήρανε, γιατί πήρα πάνω στη φυλή, με πήρανε και μου είπαν ότι έρχεται εκεί.
2: Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και σε εσάς, ο κύριος Ιωάννης Ηλίας, δήμαρχος Ασπροπύργου. Έχουμε τώρα μέτωπο και στο Εγάλεο. Εδώ παραμείνετε στον Sky. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Σοφία Καλαβρού και την Μελίνα Σαμαραδέλη για την βοήθεια σήμερα. Να παραμείνετε εδώ. Η ενημέρωση στο Sky συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε χητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμά Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμά που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά με τα φινά.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
12: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει την δική του

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλα. Καυξημένη παραμένει και η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανά τμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και από Σεπόλια μέχρι Ρέντι ανά τμήματα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Μάχη με πολλαπλά πυρήνα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Σε Βιετία, Αργολίδα και Αχαΐα τα δυσκολότερα μέτωπα με οικισμούς να εκενώνονται ένας μετά τον άλλο. Ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου απομακρύνθηκαν νωρίτερα με ασφάλεια διαθαλάσσιες περίπου 250 με 300 άτομα. Κάτοικοι και παραθεριστές, δήλωσε στο Sky ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Τόνισε ότι η φωτιά έχει κάψει το βουνό πάνω από τον Άγιο Βασίλειο, έχει μπει μέσα στον οικισμό και πιθανότητα έχουν καεί σπίτια. Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη στον οικισμό Καλαμάκι, αλλά έχουν καεί τα πάντα από βλάστηση. Ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Καπαρελίου, Κωνσταντίνος Κιβέρης. Αναφερόμενος στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, έκανε και αυτός λόγο για καμένα σπίτια, χωρίς ωστόσο να μπορεί, όπως είπε, να προσδιορίσει τον αριθμό. Μέσω του 112 έχουν εκενωθεί από το πρωί οικισμοί. Ξηρονομία, Λυκή, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν πριν από λίγο οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιά σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Στο Φίχτη μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Άργος. Στο μέτωπο της Χινίτσας εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους ο μόνιμος οικισμός καθώς και ο οικισμός Μπόρσα. Μιλώντας στον Sky, ο δήμαρχος Ερμιονίδας ανέφερε ότι χάρη στην άμεση επέμβαση των εναέριων μέσων η φωτιά έχει πλέον περιοριστεί με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στις πολλές διάσπαρτες εστίες. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην Άρτα, στην περιοχή Κομπότη σε αγροδασική έκταση. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και στον Δήμο Κιλελέρ, στην περιοχή της Λάρισας, ανάμεσα στους οικισμούς Δοξαρά και Ψυχικό. Η φωτιά και οι πολύματα καλλιεργιών μακριά από κατοικημένες περιοχές. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με εντολή του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων αλλά και των πυρκαγιών που μένονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς η ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Σε ισχύ παραμένει ως τις 7 το απόγευμα απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Αντίθετα, τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο. Πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η μεταναστευτική κρίση στη Θεούτα.

0: Ενώ οι Ισπανικές αρχές συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις πρωτοφανείς μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο. Υπολογίζουμε ότι περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν μπει στην πόλη, δήλωσε ο δήμαρχος της Θέουτα. Ανέφερε ακόμη ότι 34 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης προς τον Ισπανικό θύλακα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε σήμερα με ανάρτησή του στο έξι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Τόνισε ότι οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν και τα δίκτυα διακινητών να διαλυθούν, επισημένοντας ότι οι επιστροφές πρέπει να γίνονται γρήγορα, όπως προβλέπουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος στο Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι, 5 με 7, στα ανατολικά το πρωί τοπικά 8 μπαφόρ, αργότερα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες με ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει έθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μινάς Τσαμόπουλος.

0: 9 λεπτά μετά τις 4 το ραδιόφωνο του Sky αλλά και η τηλεόραση είναι σε συνεχή δημοσιογραφική ροή για τις πυρκαγιές που κατακαίνε την Ελλάδα και τα νέα μέτωπα και αναζωπηρώσεις με τους ανέμους να πλέουν σε μεγάλη ένταση. Έτσι θα προχωρήσουμε και αυτό το 2ωρο μέχρι να παραδώσουμε σκυτάλι. Μαζί μας στο στούντιο είμαι ο Μινάς Τσαμόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Πακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάνου και στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη. Για ό,τι θέλετε, καλείτε στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω δεξιά. Γράφετε το μήνυμά σας και μας το αποστέλλετε. Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, τώρα βάλε μας σε μια σειρά για κάποιους που ανοίξανε τώρα το ραδιόφωνο τους. Επιστρέφουν σπίτι, πάνε στη δουλειά ή φεύγουν. Γιατί είναι Παρασκευή σήμερα, υπάρχει κίνηση, ναι. Έξοδος. Λοιπόν, δώσε μας.
1: Είναι πολλά τα μέτωπα. Θα ξεκινήσουμε από τα τελευταία και σιγά σιγά θα ξεδιπλώνουμε.
0: Ωραία. Γιατί βλέπω περιφερειακά στην περιφερειακή Γάλλου.
1: Ναι, λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά μετά τα νεόκτιστα Σπροπύργου και κινείται προς τοπικίλο όρος. Και γι' αυτό λάβατε πάρα πολύ κάτοικοι εκεί στα δυτικά προάστια της Αττικής μήνυμα το 112 ούτως ώστε να είστε σε ετοιμότητα. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά, έχει σκαρφαλώσει, έχει μπει στις πλαγιές του ποικίλου όρους και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το σημείο. Μάλιστα όσοι κινείστε από Αθήνα προς Κόρινθο τη βλέπετε στο δεξί σας χέρι, μέχρι στιγμή, σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει χρειαστεί να κλείσει η Εθνική Οδός, όμως η περιφερειακή Εγάλεω δεν μπορείτε να πάτε. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Στην έξοδο.
1: Ναι, στην έξοδο, ναι, γιατί τη βλέπετε, όσοι φεύγετε για Κόρινθο, τη βλέπετε στο δεξί σας χέρι. Είναι το ποικίλο ορός είναι δεξιά, το ορός σε Γάλλιο είναι αριστερά.
0: Είναι και η μέρα εξόδου σήμερα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, προσοχή σε όλους. Εκεί λοιπόν κινόμαστε με απόλυτη βλάβεια και ακούμε τις οδηγίες των αρχών. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εστάλει πριν από λίγα λεπτά μήνυμα και πάμε στην άλλη φωτιά, Βιωτία, σύνορα Βιωτία με Αττική. Εστάλει μήνυμα πριν από λίγο από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας, εκεί στο όμορφο ψαροχώρι. Η πυρκαγιά κινείται προς Πόρτο Γερμενό και γι' αυτό πριν από λίγα λεπτά είχαμε και μήνυμα το 112. Οι κάτοικοι από Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να ακολουθήσουν την οδό από Βίλια, να μπουν στην παλιά Εθνική Οδό Αθήνα Στίβας και να κατέβουν προς Μάντρα. Άρα λοιπόν εγκαταλείψε το Πόρτο Γερμενό, το ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί υπάρχει και τουρισμός, επισκέπτες, μόνιμοι κάτοικοι, πολλά νοικιαζόμενα δωμάτια εκεί στο Πόρτο Γερμενό, πολλοί εργαζόμενοι που δουλεύουν σε διάφορες επιχειρήσεις. Χρειάζεται, πρέπει λοιπόν να το εγκαταλείψετε γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκεί να φτάσει η πυρκαγιά. Επαναλαμβάνω λοιπόν τον δρόμο, έτσι όπως μας δόθηκε από την πολιτική προστασία, φεύγετε από Πόρτο Γερμενό, ανεβαίνετε πάνω το βουνό, είναι εκεί. Ανεβαίνετε πάνω, πηγαίνετε προς Βίλια, βγαίνετε στην παλιά Εθνική Οδό Αθήνα Στίβας, στρίβετε δεξιά και πάτε προς Μάντρα. Αυτό λοιπόν το δρομολόγιο να ακολουθήσετε. Έχουμε εκεί και τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει και στο Καλαμάκι, στη Βιωτία και στον Άγιο Βασίλειο. Μάλιστα εκεί η πυρκαγιά στη Βιωτία έχει σπάσει σε αυτά τα δύο μέτωπα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι η Αργολίδα, ναι μεν στα φύχτια της Αργολίδας, μια πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι.
0: Φύχτια έχει κάψει και σπίτια.
1: Ναι, να δούμε, ας σβήσουν οι φωτιές και θα γίνουν ακριβώς όλες οι ενέργειες από την πυροσβεστική υπηρεσία και από την περιφέρεια Αργολίδας για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται κάποιες επιχειρήσεις ή σπίτια.
0: Δηλαδή βλέπω φωτογραφικό ρεπορτάζ.
1: Να δούμε τώρα, ας σβήσει πρώτα η φωτιά.
0: Και έχουμε και τη χινίτσα.
1: Η Χινίτσα πάει καλύτερα αυτή η φωτιά από ό,τι μας ενημερώνει.
0: Είναι τουριστική περιοχή γι' αυτό το.
1: Είναι δίπλα στο Πόρτο Χέλι, είναι Κώστα. Ναι, είναι Πόρτο Χέλι Κώστα, στη μέση είναι η Χινίτσα. Αλλά η Αργολίδα λοιπόν έσπασε σε αυτά τα δύο μεγάλα μέτωπα, είναι αντίθετες κατευθύνσεις. Τα φύχτια είναι απέναντι ακριβώς από τις Μικίνες, από τον αρχαιολογικό χώρο Μικινών. Η Χινίτσα είναι.
0: Πέτσες.
1: Ναι. Μετά είναι η Χινίτσα, είναι, βλέπει σπέτσες ακριβώς. Ναι. Αλλά τουλάχιστον η Χινίτσα πάει καλά. Ναι, μεν οι κάτοικοι έπρεπε να εγκαταλείψουν προς, να πάνε προς Πορτοχέλη. Παρ' όλα αυτά, εκεί η φωτιά πάει καλύτερα. Όμως εξακολουθεί να έχουμε τη φωτιά στα φύχτια Αργολίδας. Επίσης, έχουμε τις πυρκαγιές, μάλιστα στο κομπότι της Άρτας. Εκεί μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά που έχει ξεκινήσει μάλιστα και κινητοποίηση, μάλιστα στο κομπότι της Άρτας. Επιχειρούν πάρα πολλές ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και μάλιστα δύο αεροσκάφη. 112 μήνυμα πριν από λίγα λεπτά να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από το κομπότι της Άρτας να φύγουν προς το γήπεδο Σελάδων. Είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Εκεί λοιπόν μπορούν να πάτε να βρείτε καταφύγιο για να μην κινδυνεύσετε από την πυρκαγιά που έχουμε και εκεί στην Άρτα, στο Κομπότι. Επίσης, πριν από λίγα λεπτά μας ενημέρωσαν, έχουμε σε αγροτικές καλλιέργειες στο Κιλελέρ, εκεί στα υπολείμματα καλλιεργειών, μια πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά δυστυχώς έχουμε ενημερωθεί.
0: Σε πιάνει τρέλα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μα δεν ξέρει κανονικά από πού
1: πηγαίνει. Από πού θα σου έρθει.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και... έχει πει τόσες περιοχές, τόσες πληροφορίες που.
1: Ναι, δεν χάνεσαι.
0: Χάνεσαι, ναι.
1: Καταλαβαίνω. Και επίσης και ένα άλλο δυσάρεστο, έχουμε αναζωπήρωση στο Κουρταλιώτικο ποτάμι, εκεί στο Φαράγγι. Η πυρκαγιά που είχαμε χθες ασώματος στο Ρέθυμνο, δυστυχώς έχουμε μια μεγάλη αναζωπήρωση και εκεί.
0: Στο Ρέθυμνο,
1: Ναι, ναι,
0: έχω μιλήσει με φίλους τους Ρεθυμνιώτες, πραγματικά πονάει η ψυχή τους. Και η Πρέβελη, όλη αυτή η περιοχή
1: είναι
0: μια μοναδική ομορφιά, έχουν καεί όλα. Ζητάνε νερό γιατί έχουν καεί και οι μονάδες υδροδότησης. Δεν υπάρχει
1: όλο
0: τίποτα.
1: Το αρδευτικό δίκτυο και
0: όλο το αρδευτικό δίκτυο έχει γίνει στάχτη και ο κόσμος είναι σε απελπιστική κατάσταση. Ένα από τα ομορφότερα μέρη, το νότιο κομμάτι του Ρεθύμνου στην Κρήτη.
1: Ναι, το ευτύχημα είναι ότι οι φοίνικες εκεί στο πανέμορφο δάσος στην Πρέβελη, οι πολλοί φοίνικες έχουν σωθεί, κάποιοι βέβαια κάηκαν δυστυχώς. Το θετικό είναι ότι η Μονή Πρέβελης, η ιστορική Μονή Πρέβελης, έχει σωθεί με τις ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούσαν εχθές. Εχθές ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα γιατί δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αεροσκάφη, ούτε τα ελικόπτερα, ούτε τα αεροπλάνα, και να γεμίσουν νερό και να ρίξουν το νερό στα μέτωπα της φωτιάς.
0: Δηλαδή αυτό να το έχεις προγραμματίσει, να το έχεις συνδυάσει. Ναι. Μεγάλος στρατηγός.
1: Ο ανεμός, βέβαια, βέβαια. Αλλά το θέμα είναι τώρα έχουμε τόσα πολλά ανοιχτά μέτωπα, δηλαδή ακόμα και οι πρωινές φωτιές. Φαντάσου, δηλαδή από 4 η ώρα το πρωί ξεσπούν οι φωτιές. Ξέσπασε μια φωτιά στο Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μια περιοχή που και πέρσι κάηκε και φέτος 4 ώρα τα ξημερώματα ξεσπάει μια πυρκαγιά μέσα στο χωριό Φλόκα εκεί στη Δυτική Αχαΐα. Ευτυχώς τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν κάποιες μικροεστίες που προσπαθούν να την θέσουν υπό έλεγχο.
0: Έχει έρθει φωτογραφία από το Σύνταγμα, από
1: πώς φαίνεται η φωτιά σε ένα σκόρπιγο.
0: Ναι.
1: Θέλει
0: ακόμα,
1: μεγάλη.
0: Αλλά φαίνεται από το Σύνταγμα πλέον και έρχεται προς τα δω.
1: Ναι, έχει ανέβει η φωτιά αυτή, είπαμε, ξεκίνησε από την περιφερειακή Αιγάλεω, ακριβώς πάνω από τα νεόχτιστα Ασπροπύργου. Τα νεόχτιστα είναι ακριβώς δίπλα στη μάντρα των δηληστηρίων.
0: Και εκεί έχει και κατοικίες, έχει και αποθήκες.
1: Τα πάντα έχει. Ναι. Αλλά τώρα ανέβηκε στο ποικίλο όρος, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
0: Εκεί τι να κάνεις.
1: Σε απόσταση πολύ κοντινή είναι τα πρώτα σπίτια του δάσου Χαϊδαρίου.
0: Δηλαδή, στο ποικίλο όρος.
1: Στο ποικίλο όρος αυτό.
0: Χαμηλή βλάση.
1: Και έχει μεγάλο δάσος.
0: Εκεί, είναι εκεί το δάσος Χαϊδαρίου,
1: ναι, είναι ποικίλο όρος, και ξεκινούν, δηλαδή μετά, αν κινηθεί γρήγορα η πυρκαγιά.
0: Είναι θα έχουμε θέμα.
1: Σοβαρότατο.
0: Εκεί θα έχουμε θέμα.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν είχα αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, δεν ξέρω την περιοχή.
1: Κινείται ποικίλο όρος και κοντά έχουμε τα πρώτα σπίτια. Δηλαδή, ακριβώς το πρώτο κτίριο που συναντάει είναι το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Υπάρχει οικισμός με πολλά σπίτια πάνω από τη μάντρα του ψυχιατρικού νοσοκομείου εκεί στο ποικίλο όρος, ακριβώς από κάτω. Και μετά, άμα συνεχίσει, βρίσκει και τα πρώτα σπίτια στο δάσο Χαϊδαρίου, πάνω στο ποικίλο όρος. Δηλαδή, όσοι περνάτε από Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρο Αθηνών, βλέπετε πάνω ψηλά μέχρι που έχουν φτάσει τα σπίτια στο ποικίλο όρος.
0: Και ακριβώς, είναι αποκλειστική ακριβώς η ατμόσφαιρα. Φυσικά. Στην κορυφαία, να πούμε. Βλέπουμε ναι. βίντεο. Στο χωριό Καλαμάκι υπάρχουν βίντεο με σκηνές αποκάλυψης.
1: Α, ναι, έγινε η μεγάλη.
0: Τεράστια επιχείρηση εκένωση από τη θάλασσα που έγινε.
1: Ναι,
0: παραλαμβάνω στο χωριό Καλαμάκι.
1: Στο Καλαμάκι και στον Άγιο Βασίλειο. Δηλαδή ήρθε να φανταστείς. Ήρθε σκάφος του πυροσβεστικού σώματος από τον Πειραιά να μαζέψει όλους τους κατοίκους από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και να τους μεταφέρουν σε ένα ασφαλές σημείο, σε μια παραλία που είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που πήγαινε η φωτιά. Άρα λοιπόν εκεί κατάφεραν και τα σκάφη του λιμενικού, δηλαδή ήρθε ένα μεγάλο σκάφος εδώ, από την Πάτρα.
0: Ναι, έχω εδώ υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής απεγκλωβισμό 40 επιπλέον ατόμων από ιδιωτικά σκάφη και πλοιάρια της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την παραλία Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Οι απεγκλωβιστέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή Λιβαδόστρατα. Στην επιχείρηση συμμετέχει και πλωτό του λιμενικού.
1: Το πλωτό του λιμενικού ξεκίνησε από την Πάτρα νωρίς το μεσημέρι και το σκάφος της πυροσβεστικής από τον Πειραιά, ούτως ώστε, γιατί μιλάμε για μεγάλο.
0: Είχε και ένα πρώτο
1: με 300, με 300 άτομα.
0: 80 μου λένε εδώ. 80 ήταν, και έρχονται άλλα και ήρθαν άλλα 40 με μισή ώρα διαφορά. Σου λέω την επίσημη ενημέρωση.
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Αλλά έγινε. Αλλά,
0: γίνεται, από το λιμενικό ενημερώνομαι.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά βοήθησαν πάρα πολύ και ιδιωτικά σκάφη με βάρκες, με καΐκια. Γιατί ο Άγιος Βασίλειος είναι ένα πολύ ωραίο ψαροχώρι, υπάρχουν και πέρα και ψαράδες. Βοήθησαν και αυτοί, ούτως ώστε με ασφάλεια να μετακινηθούν στην παραλία της Λιβαδόστρατας οι κάτοικοι. Και εκεί περιμένουμε να τελειώσει η φωτιά, όσο το δυνατόν να μπορέσει να περιοριστεί το μέτωπο εκεί στη Βιωτία. Αλλά σας επαναλαμβάνω, το μέτωπο της Βιωτίας κινείται προς Πόρτο Γερμενό και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εγκαταλείψετε εσείς από Πόρτο Γερμενό να πάτε προς Μάνδρα. Και βέβαια και το 112 βγήκε για από την περιοχή του Ασπροπύργου στο τοπική Λόρος, όσοι υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, και εκεί λοιπόν να είσαστε σε ετοιμότητα για να μπορέσω, εάν χρειαστεί, να εγκαταλείψετε.
0: Εδώ
1: σπίτι
0: ο κόσμος
1: σας
0: καίγεται και εμείς ασχολούμαστε με τα έξυπνα γυαλιά του Άδωνη.
1: Εντάξει, το έχω δει σε πάρα πολλά τέτοια. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Να πάω και εγώ λιγάκι να ενημερωθώ.
0: Εγώ ανησυχώ, γιατί αύριο θα είναι τι, 5.
1: Αύριο έχει πεντάρι.
0: Αύριο έχει. Συναγερμός 5, κόκκινο, ταβάνι.
1: Ναι, ναι, αύριο
0: δηλαδή,
1: έχει.
0: Τι θα γίνει.
1: Αύριο έχει πεντάρι σε Αττική και Νότια Εύβοια. Τι σημαίνει κατηγορία 5? Σημαίνει ότι κόβονται οι άδειες πυροσβεστικών δυνάμεων, δηλαδή όλοι είναι στις θέσεις τους.
0: Όλοι πίσω.
1: Όλοι πίσω, όλοι στις θέσεις τους. Και επίσης όλα τα πυροφυλάκια σε Πάρνηθα, Πεντέλη, Μυτό, πρέπει να είναι με στελέχη είτε από εθελοντικές ομάδες είτε από πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ναι, αλλά 5 σημαίνει δυνατή η άνεμη.
1: Τα πάντα. Είναι, συνδυασμός ξηρασίας, ανέμων και καταστάσεων. Καταλάβατε.
0: Πού αλλού θα προκύψει πυρκαγιά? Δεν υπάρχει περίπτωση. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά αν τώρα και γίνεται αυτή η κόλαση, φανταστείτε αύριο που είναι στο κόκκινο.
1: Και σχεδόν η μισή Ελλάδα είναι 4 αύριο. Σχεδόν η μισή Ελλάδα, δηλαδή κόκκινο.
0: Είμαστε πάλι προς νότο.
1: Είναι κυρίως λοιπόν 4.
0: Πελοπόννησο, Κρήτη.
1: Ναι, ναι, ναι, εκεί. Δηλαδή είναι, είναι πολλά. Είναι πολλά. Δηλαδή Ρέθυμνο, Χανιά, αύριο Πορτοκαλί. Όλες οι Κυκλάδες κατηγορία 4. Οι περισσότερες περιοχές Πελοποννήσου, το Βορανατολικό Αιγαίο, όλοι σχεδόν η Στερεά, αλλά είναι και ο Εύρος σε Πορτοκαλί, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Από άκρη σ' άκρη της Ελλάδος, αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα.
0: Βλέπω Φλόκα Αχαΐα στην τηλεόραση του Sky, στην αγερμό στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, εκεί η περιοχή του Φλόκα. Είναι μια πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε 4 το απόγευμα. Μπήκε σε δασική έκταση και μάλιστα υπήρχαν και προβλήματα, γιατί η φωτιά ξεκίνησε από τα πρώτα σπίτια του χωριού, της περιοχής αυτής, και μάλιστα υπήρχε και ανησυχία για νωρίς το πρωί ότι θα καιγόντουσαν σπίτια. Πέρασε λοιπόν από εκεί, από αυτή την περιοχή, και έπρεπε να εγκαταλείψουν και οι κάτοικοι νωρίς το πρωί τα σπίτια τους από την περιοχή του Φλόκα, για να μην έχουμε τουλάχιστον προβλήματα με ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η εικόνα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή από όλους, στα μάτια μας 14. Όσοι φεύγετε, να έχετε ασφάλεια, να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
0: Είπαμε,
1: γιατί
0: είναι η μεγάλη έξοδος σήμερα.
1: Είναι τρομερά μεγάλη έξοδος, ναι.
0: Την πρώτη άσχημη εικόνα την έχουν στην εθνική προσκόλουθο.
1: Αυτή, ναι. Και μετά
0: και
1: θα βλέπει.
0: Και
1: μετά
0: μόλις που πας.
1: Προσέξτε.
0: Και τα συναντήσεις.
1: Και μετά βλέπετε τους καπνούς από την περιοχή του Πόρτου Γερμενού. Δηλαδή, μόλις πριν, λίγο πριν φτάσετε προς τα πρώτα τούνελ εκεί μετά τα Μέγαρα, βλέπετε πάλι στο δεξί σας χέρι τους καπνούς από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Έχει, δηλαδή, έχει φτάσει πολύ ψηλά, έχουν φτάσει πολύ ψηλά οι καπνοί. Εδώ η πυρκαγιά η χθεσινή από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο, έφτασε, κάλυψε όλη τη Μεσόγειο. Έφτασε Λιβύη, έφτασε σε τόσες περιοχές. Κάλυψε όλη τη Μεσόγειο. Οι καπνοί από τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Εδώ οι καπνοί.
0: Από
1: τις βοριάδες. Οι καπνοί από την Πάρο που είχαμε την προχθές Τετάρτη.
0: Τι γίνεται.
1: Στην Πάρο σήμερα το πρωί υπήρχαν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις. Την έχουν περιορίσει πολύ σημαντικά.
0: Αυτή η χωματερή έχει αυτό το ρεπορτάζ σήμερα Καθημερινή.
1: Αυτή
0: είναι
1: χωματερή. Ξεκίνησε από παράνομες. Γιατί όλα τα, σχεδόν τα νησιά, όλα τα νησιά.
0: Μόνο τα νησιά.
1: Όλα τα νησιά.
0: Περιφέρεια, επαρχία να δεις. Ματερές. Τι έχουν μόνοι τους. Βρίσκουν ένα μέσο, αρχίζουν, πετάει ένας, πετάς εσύ, περνάω εγώ, το βλέπω, λέω εδώ. Φέρ' τα στρώματα, φέρ' τα έπιπλα, φέρ' ό,τι έχεις, πέτα τα κι αυτά εδώ. Φέρ' τα κλαδιά που κλαδέψαμε την αυλή, πέτα τα κι αυτά εδώ.
1: Οι παλιές χωματερές μετατράπηκαν σε χιτά. Υποτίθεται ότι υπάρχουν εκεί συστήματα πυρασφάλειας σε τέτοια σημεία. Φαντάζομαι ότι σχεδόν τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και τα νησιά των Κυκλάδων, μικρά και μεγάλα, έχουν αντίστοιχους τέτοιους χιτά που διαχειρίζονται από τον Φόσδα. Νοτιού Αιγαίου.
0: Μάλιστα. Εγώ έχω από το θέμα, από το μέτωπο των ανέμων στο Αιγαίο που αφορά την αυτοπλοεία, ισχύει ακόμα το απογρευτικό από Ραφίνα και Λαύριο μέχρι τις 7. Το βράδυ αποφάσισε για τα δρομολόγια του Σαββάτου, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Βγαίνει ο κόσμος, λέει, ταλαιπωρείται γιατί ακυρώθηκε. Υπάρχουν πληρότητες σε πολλά δρομολόγια για αύριο και μεθαύριο. Είναι sold out. Έχουν τελειώσει τα εισιτήρια, έχουν κλείσει όλες οι θέσεις. Οπότε εσείς που δεν ταξιδέψετε σήμερα και σας λένε, λάτε να σας δώσουμε τα λεφτά να κάνετε μια άλλη κράτηση, δεν μπορεί να βρείτε τις ημερομηνίες που θέλετε. Έχετε πάρει άδεια. Ο χρόνος περνάει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, χτες είδατε με το άλλο της αυτοπλοείας από τη Ραφίνα που πήγε άνδρο, έχασε μια άγκυρα, τη δουλέψανε, το φτιάξε, πήγε
1: έχει
0: τίνο.
1: Βγει. Ναι. Άφησε με λίγο, υπάρχει ένα μήνυμα επίγον τώρα από το 112. Όσοι βρίσκεστε στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσου Χαϊδαρίου, εγκαταλείψτε τα σπίτια σας. Πρέπει να κατευθυνθείτε μέσω της Λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι. Άρα λοιπόν, δύσκολη περίπτωση. Πρέπει λοιπόν να κατευθυνθείτε, επαναλαμβάνω, περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου.
0: 4:23, πριν 3 λεπτά.
1: Πρέπει λοιπόν να κατευθυνθείτε, επαναλαμβάνω, περιοχές Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου, να φύγετε προς το Περιστέρι. Είναι πάρα πολλά τα
0: μέσω
1: σπίτια. Μέσω Λεωφόρου Αθηνών κατεβαίνετε, δηλαδή καλύτερα να κατεβείτε την οδό Γεωργίου Παπανδρέου, να βγείτε στο φανάρι της Λεωφόρου Αθηνών και να στρίψετε προς το Περιστέρι. Σας δίνω όλες τις οδηγίες, μην κάνετε πάλι τον κύκλο και γυρίστε πίσω. Η έξοδος διαφυγής, επαναλαμβάνω, είναι ο μεγάλος δρόμος Γεωργίου Παπανδρέου, να κατευθυνθείτε προς Λεωφόρου Αθηνών και να φύγετε προς το Περιστέρι. Λοιπόν, χρειάζεται
0: πάμε
1: προσοχή.
0: Σε σύντομη διακοπή. Ζούμε φιαλτικές στιγμές. Και το ραδιόφωνο του Sky και η τηλεόραση είναι σε συνεχή ροή για ενημέρωση από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Μείνετε συντονισμένοι. Βλέπουμε την Αθήνα που αρχίζει και τη σκεπάζει ένας μαύρος καπνός σιγά σιγά.
1: Ναι. Είναι
0: σαν να έχει θαλομίχλη από τις πυρκαγιές. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Τώρα φτάνει στο Χαϊδάρι.
1: Είναι η πυρκαγιά του Ασπροπύρου που ξεκίνησε από τα Νεόχτιστα.
0: Και το φέρνουν προς το Χαϊδάρι.
1: Και καλύπτει τώρα όλο το ποικίλο
0: όρος.
1: Το ποικίλο όρος. Άρα λοιπόν, κάτοικοι Αφέας και κάτοικοι Άνω Δάσου Χαϊδαρίου, φύγετε προς το Περιστέρι.
0: Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επαναρχόμαστε.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Επιποδόση η πυροσβεστική υπηρεσία για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι. Ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας Γιώργο Ντασιώτη. Από το πρωί έχουν εκενωθεί οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Μένει ο μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσήλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιά σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ερμιονίδας, η φωτιά έχει πλέον να περιοριστεί με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στις πολλές διάσπαρτες εστίες. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Κομπότη Άρτας, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά εκδηλώθηκε και στο Δήμο Κιλελέρ στην περιοχή της Λάρισας ανάμεσα στους οικισμούς Δοξαρά και Ψυχικό. Δεν απειλούν τα κατοικημένες περιοχές. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Σε ισχύ παραμένει ως τις 7 το απόγευμα απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε λοιπόν Sky 100,3 και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής που έχουμε την κυρία Αθανασία Παπασπύρου, αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής. Κυρία Παπασπύρου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους.
0: Δώστε μας την εικόνα που έχετε.
1: Κοιτάξτε, η φωτιά κινείται από βόρεια προς δυτικά. Οι καπνοί φεύγουν βέβαια και νότια, από ό,τι πούμε, δηλαδή στην Ψάδα υπάρχει έντονος καπνός. Είναι ανάλογα η ένταση αυξομειώνεται. Υπάρχει φοβία και κίνδυνος γιατί έρχεται προς το προφίλι και Πόρτο Γερμενό. Γι' αυτό κάναμε και προληπτική εκένωση στα στάλη 112. Η εκένωση γίνεται στο Καπί Βιλίων, όπου έχουν δοθεί πούλμαν για να μεταφέρεται ο κόσμος και να μετακινείται. Σε λίγο θα έχω εικόνα και από εκεί, γιατί αριθμό και πλήθος κατοίκων έχει μετακινηθεί. Έχουν συνδράμει περιφέρεια Αττικής και ο στρατός με χωματεργικά μηχανήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή ενεργούν στο προσήλι να δημιουργήσουν ζώνες. Είμαστε σε επιφυλακή, το παρακολουθούμε συνέχεια. Δυστυχώς η εικόνα είναι ότι έρχεται προς τα μας η φωτιά. Τώρα αυτό μπορεί να αλλάξει, μπορεί όχι, δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή εικόνα ακόμα.
0: Δηλαδή είναι θέμα φορά στο ανέμου.
1: Ναι, ναι, ναι, φορά στο ανέμου και ένταση στο ανέμου, γιατί εγώ μίλησα τώρα πριν ένα λεπτό και λέω αν μπορείτε να μου πείτε έτσι χρονικά, αν έτσι προς τα μας πότε υπολογίζεται να φτάσει, δεν μπορεί κανένα να μου το προσδιορίσει ακόμα.
0: Γίνονται κάποιοι υπολογισμοί για πρόσκαιρη εξασθένιση αργά το απόγευμα, αλλά είναι
1: έτοιμο,
0: σε αργολίδα και βιλουτεία.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Έτοιμο,
0: είναι
1: δύσκολο, δεν θέλω,
0: το
1: ξέρετε, δεν θέλω να μπαίνω σε τέτοια.
0: Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Εγώ το λέω δημοσιογραφικά. Δεν το χρεώνω σε εσάς.
1: Έχουμε κι άλλο ένα μέτωπο εμείς στην περιφερειακή Εγάλεο που έφυγε.
0: Ακριβώς, πάει για Χαϊδάρι.
1: Πάει για Χαϊδάρι. Αυτό τώρα ενημερωνόμαστε, έχουν σταλεί και έχουν πάει και θελοντικές ομάδες εκεί. Είναι τα μέτωπα έτσι ανοιχτά, είμαστε σε διαρκή συντονισμό. Το τηλέφωνο μας χτυπάει συνέχεια, γι' αυτό πολλές φορές λέμε δεν μπορούμε να βγαίνουμε και σε εσάς, γιατί είμαστε πραγματικά, φανταστείτε όση ώρα μιλάμε, έχω δεύτερες γραμμές από μέσα, οπότε είμαστε σε φάση συντονισμού.
0: Ναι, οκ, κύριε Παπασπύρου, και έχει σημασία η επικοινωνία μαζί σας όμως για να έχει μεγαλύτερη εικόνα ο κόσμος, γιατί ακούνε όλοι ραδιόφωνα από τα κινητά τους, από οπουδήποτε, για να έχουν μια εικόνα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα, γι' αυτό και είπα να βγούμε ένα λεπτάκι να σας δώσω την ενημέρωση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Μου ήρθε μήνυμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, αμπεγκλωβισμός 109 επιπλέον ατόμων από ιδιωτικά σκάφη και πλοιάριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την παραλία Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Οι συνολικά 229 αμπεγκλωβιστέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή Λιβαδόστρατα. Τελεία. Επιπρόσθετα, έχουν περισυλλεχθεί 25 άτομα από πλωτό του λιμενικού. Στην περιοχή παραμένουν πλωτό του λιμενικού, δύο σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ιδιωτικά σκάφη. Επαναλαμβάνω, έχουν περισυλλεγεί συνολικά 229 άτομα απεγκλωβιστέντες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στην περιοχή Λιβαδόστρατα. Αυτά διαθαλάσσεις. Η τελευταία μεταφορά ήταν 109 ατόμων επιπλέον από ιδιωτικά σκάφη και πυροσβεστικό και πλοιάριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την παραλία Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. 229 λοιπόν τα άτομα.
2: Λοιπόν, τώρα για την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, η οποία αυτή τη στιγμή μας απασχολεί ιδιαίτερα, διότι έχουμε πυκνοκατοικημένες περιοχές εκεί στα δυτικά προάστια της Αττικής. Επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 22 οχήματα και έχουμε 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα που προσπαθούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν.
0: Βλέπουμε εικόνες στον Ασπρόπυργο και η ένταση του άνεμου είναι φοβερή.
2: Αυτός τώρα ο καπνός θα καλύψει σχεδόν όλη.
0: Είναι
2: φοβερή.
0: Δηλαδή πάει τους ανθρώπους προς τα πίσω.
2: Λοιπόν, και έχουμε συνδρομή από υδροφόρες, έχουν φτάσει όλες οι υδροφόρες από Ασπρόπυργο, από Δήμο Ασπροπύργου, Δήμο Φιλής, Δήμο Πετρούπολης και Δήμο Περιστερίου.
0: Αυτά δεν κατεβαίνουν προς τη θάλασσα. Πάνε από στο ποικίλο όρος.
2: Ναι, δεν κατεβαίνουν. Ναι, δεν κατεβαίνει προς θάλασσα. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, να είστε σε ετοιμότητα. Επαναλαμβάνω, οι κάτοικοι από Αφέα, οικισμός Αφέας έχει καμιά ογδονταριά σπίτια αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μεγάλος αρχαιολογικός χώρος εκεί που είχαμε στην αρχαία Ιερά Οδό, ο οικισμός Αφέας. Οι κάτοικοι λοιπόν από τον οικισμό Αφέα να φύγετε προς Περιστέρι, όπως και εσείς που μένετε στο άνω δάσος Χαϊδαρίου, να φύγετε και εσείς προς Περιστέρι. Δηλαδή να ακολουθήσετε λεωφόρο Αθηνών και να φύγετε προς Περιστέρι, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει τουλάχιστον η ζωή σας.
0: Ο φιλελεύθερος είναι παλιός ακροατής. Μόλις έστειλε άλλο προηγούμενο μήνυμα, ήρθε το 112 για εκένωση της αρχαίας Αφέας.
2: Ναι, ναι, αυτό λέμε. Ο οικισμός αρχαίας Αφέας έχει και σπίτια εκεί κατοίκων. Τον οικισμό τον βλέπουμε καθώς φεύγουμε από το πάρκο εκεί του Διομήδιου Βοτανικού Κήπου, μόλις κινούμαστε επί λεωφόρο Αθηνών, μόλις περάσουμε το πάρκο του Διομήδιου Βοτανικού Κήπου, στο δεξί μας χέρι όπως κατεβαίνουμε βρίσκουμε τον οικισμό της αρχαίας Αφέας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Βλέπω στην τηλεόραση live αναζωπήρωση στο κουρταλιό του Κοφαράκη στο Ρέθυμνο.
2: Το είπαμε και πριν.
0: Σκάι,
2: το είπαμε και πριν.
0: Αδελφέ, πρέπει να τα λέμε γιατί το ένα καλύπτει το άλλο και στο τέλος δεν μας μένει τίποτα στο μυαλό. Δηλαδή πρέπει να επανερχόμαστε γιατί είναι πάρα πολλά τα μέτωπα.
2: Και μάλιστα υπάρχει νέο μήνυμα το 112 εκεί στο Ρέθυμνο από τον οικισμό Δρυμίσκος να μετακινηθούν οι κάτοικοι προς το Σπύλι. Αυτό το οποίο με ρωτήσατε πριν πάρα πολλοί ακροατές είναι αν η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου είναι ανοιχτή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, κινείται, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί υπάρχει και μεγάλη κίνηση, υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία, φεύγετε, καλά να περάσετε διακοπές σας. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή. Εάν μας ενημερώσουν από την αστυνομία ότι κάτι αλλάζει, θα έρθουμε. Θα είμαστε
0: και εμείς.
2: Θα είμαστε εδώ, ούτως ώστε να το
0: ακούσουμε. Εξέλιξη σε όλα τα μέτωπα.
2: Λοιπόν, μάλιστα μαθαίνω ότι η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Πάμε, συγγνώμη, να ακολουθήσω. Έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ρόκα, αντιδήμαρχο Δήμου Μάνδρας. Κύριε Ρόκα. Τι του ήρθε μήνυμα και έπεσε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Και συνέχισε.
2: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη φωτιά αυτή που ξεκίνησε από τα νεόχτιστα Ασπροπύργου, κινείται τώρα προς το Ποικίλο Όρος και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ένα σωστό συντονισμός. Επίσης σας ενημερώνω, αν δεν κάνω λάθος, και εκείνη και το μεγάλο μεγάλο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, χρειάζεται και εκεί ένα σωστό συντονισμός, ο οικισμός Αφέας και το άνω δάσος Χαϊδαρίου.
0: Η περιφέρεια Δυτικής Αττικής έχει δύο μέτωπα μεγάλα.
2: Ναι,
0: προς
2: ναι,
0: Πρώτο Κερμενό και στο Ποικίλο Όρος προς Χαϊδάρι.
2: Ναι, η φωτιά στο Πρώτο Κερμενό ήρθε από τη Βιωτία, από τον Άγιο Βασίλειο, και έκαψε μια μεγάλη δασική έκταση, κάλυψε δηλαδή μια τεράστια απόσταση και έφτασε μέσα σε λίγες ώρες στο Πόρτο Γερμενό και εκεί χρειάζεται λοιπόν να εγκαταλείψετε. Οι κάτοικοι λοιπόν από το Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι πρέπει να φύγετε προς Μάνδρα. Επαναλαμβάνω λοιπόν τη διαδρομή, παίρνετε το δρόμο που οδηγεί προς τα Βίλια, φτάνετε προς την παλιά Εθνική Οδό Αθήνα Στίβας και στρίβετε προς Μάνδρα. Εκεί λοιπόν θα έχετε ασφάλεια, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσετε τουλάχιστον η ζωή σας και η οικογένειά σας.
0: Με το ρεπορτάζ της Καθημερινής κάνει λόγο για ορολογιακή βόμβα και αφορά τη χωματερή της Πάρου.
2: Βέβαια.
0: Και έχει το χρονικό της λειτουργίας και διαχείρισης του χώρου που φέρεται να συνέβαλε στη μεγάλη πυρκαγιά και πως τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Να πούμε ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι από αύριο το μεσημέρι, αύριο Σάββατο το μεσημέρι, τον έχουμε στη γραμμή τον κύριο Ρόκα. Κύριε Ρόκα, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είναι αντιδήμαρχος Δήμου Μάνδρας. Ποια εικόνα έχετε?
3: Εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν έχει μεγάλη βελτίωση από την προηγούμενη. Ισχυρή άνεμη. Η φωτιά είναι και στο πέρασμά της ότι βρει. Έχουμε προληπτικά εκενώσει τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού.
0: Είναι δύσκολη η επικοινωνία με τον κύριο Κωνσταντίνο Ρόκα, αντιδήμαρχο Δήμου Μάνδρας και Πόρτο Γερμενό. Έχουμε πλάνα από το Πόρτο Γερμενό και τις ρήψεις νερού από τα αεροσκάφη.
2: Ναι, έτσι λοιπόν έχουμε αυτά τα μέτωπα. Είναι λοιπόν το μεγάλο μέτωπο της Αττικής, στη Δυτική Αττική, από τη φωτιά που ξεκίνησε νωρίς τώρα το απόγευμα από τα νεόχτιστα
0: Ασπροπύργου. Έχουμε πάλι τον κύριο Ρόκα. Κύριε Ρόκα, κύριε Ρόκα, ναι, είναι δύσκολη επικοινωνία, σας ακούμε.
3: Είναι δύσκολη. Όπως σας είπα, έχουμε ισχυρούς ανέμους. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Ο οικισμός του Πόρτο Κρεμενού έχει προληπτικά εκενωθεί. Και περιμένουμε τώρα και τις οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να...
0: Προς τα πού κατευθύνεται η πυρκαγιά?
3: Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή έχει περάσει τα όρια, να το πω έτσι, Βιωτίας και Αττικής και έχει κατεβαίνει προς Γερμενό, ας το πούμε. Έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι βέβαια λίγο μακριά ακόμα, όμως αυτή είναι η φορά της.
0: Οι αρμόδιοι τι σας λένε τώρα, ποιο είναι το σχέδιο? Υπάρχει σχέδιο, επιχειρούν και αεροσκάφη?
3: Επιχειρούν σωστά και αεροσκάφη. Η πυροσβεστική δύναμη είναι μεγάλη και από επίγειες δυνάμεις. Και τώρα προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο. Το κακό είναι ότι δεν είναι σύμμαχος ο καιρός. 8 με 9 μποφόρ πνέουν και όπως καταλαβαίνετε αυτό δυσκεραίνει την κατάσταση.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριος Καραμιτζόγλου.
2: Ναι, έχετε κάνει κάποια συνεννόηση ούτως ώστε πώς θα, πού θα πάνε, πώς θα μείνουν αν χρειαστεί οι κάτοικοι?
3: Έχουμε βγάλει και έκτακτη ανακοίνωση. Ναι. Έχουμε τυπώσει αλεοφορία τα οποία έχουμε χώρους... σημεία συγκέντρωση στο λιμάνι του Πόρτο Κρεμενού και το κέντρο του Πόρτο Κρεμενού και με τα δημόσια λεωφορεία μετακινούμε τον κόσμο σε ασφαλές σημείο.
2: Στη Μάνδρα.
3: Μάνδρα μέσω Βιλίων προς
2: ναι,
3: Μάνδρα.
2: Ναι. Και στη Μάνδρα πού θα φτάσουν τα λεωφορεία?
3: Και στους χώρους που έχουμε στα ΚΑΠΗ και των Βιλίων και της Μάνδρας. Ωραία. Και στα αθλητικές μας εγκαταστάσεις εφόσον χρειαστεί.
2: Μάλιστα.
3: Τα έχουμε πολλά ενεργοποιημένα και είμαστε σε πλήρη λειτουργία.
2: Μάλιστα, γιατί εκεί πέρα, εκεί είναι μεγάλη εκένωση από τον Πόρτο Κρεμενού. Δηλαδή είναι μια περιοχή τουριστική, παραθαλάσσια, με πάρα πολλά νοικιαζόμενα, με ξενοδοχεία, με τουρίστες, με επισκέπτες, με κατοίκους. Έχει πολύ κόσμο.
3: Έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Εντάξει.
2: Έγινε,
0: καλή δύναμη, καλή δύναμη, κύριε Ρογά, καλή δύναμη. Θα επανέλθουμε, θα σας χρειαστούμε και πάλι στο μέλλον. Με όσο περνάει η ώρα, ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα, πήρε τηλέφωνο, έχουν δώσει λέει τηλεοφόρο Αθηνών ως έξοδο διαφυγής για Κόρυνθο και δεν υπάρχει ούτε ένας τροχονόμος. Έχουν δώσει τηλεοφόρο Αθηνών.
2: Για να πας για Περιστέρι μέσω λεωφόρου Αθηνών.
0: Δεν υπάρχει τροχονόμος, λέει.
2: Τι να κάνουμε. Ναι, όντως.
0: Τι να κάνουμε, να με το πούμε.
2: Ναι, όχι να το πούνε, να το πούμε φυσικά. Κάθε πρωί ακούω τη σφυρίχτρα ενός τροχονόμου εκεί στο Χαϊδάρι, στα σύνορα του Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Αθηνών. Κάθε πρωί, αλλά τώρα δεν υπάρχει. Δυστυχώς τώρα δεν υπάρχει, ούτως ώστε να μπορέσει να κατευθύνει τον κόσμο.
0: Πρέπει να βγουν όλοι έξω.
2: Φυσικά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι όλη η δύναμη της τροχέας Δυτικής Αττικής στο πόδι, ούτως ώστε να βοηθήσουν και τον κόσμο να απεγκλωβιστεί από αυτές τις περιοχές. Επαναλαμβάνω, Αφέα και Άνω Δάσου Χαϊδαρίου. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Δεν είναι ένα χωριό των 80, 50, 20 κατοίκων.
0: Και τουριστικό.
2: Μιλάμε για χιλιάδες κατοίκους εκεί, στο Άνω Δάσου Χαϊδαρίου και στον οικισμό Αφέας που θα πρέπει να μετακινηθούν προς Περιστέρι. Και γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε, έχει δίκιο ο ακροατής, να βγει όλη η τροχέα έξω στους δρόμους. Όχι βέβαια ότι τα παιδιά δεν προσπαθούν και δεν επιχειρούν, έτσι. Να λέμε ότι και τα παιδιά της αστυνομίας μπαίνουν μέσα στις φωτιές, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, βοηθούν στον απεγκλωβισμό, αλλά χρειάζονται όλες οι δυνάμεις.
0: Χρειάζεται ένα συντονισμό, ίσως καλύτερος.
2: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, και επίσης σας ξαναλέω, η μεγάλη αναζωοπήρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο, στο Κουρταλιώτικο.
0: Εγώ βλέπω ότι ο μεγάλος φόβος είναι εκεί, Πόρτο Γερμενό, με ποικίλο όρος που καβαλάει και πάει προς Χαϊδάρι.
2: Ναι, είναι τα δύο μεγάλα μέτωπα, γιατί τόσο το Πόρτο Γερμενό όσο και η περιοχή του Άνω Δάσου Χαϊδαρίου έχουν μεγάλο πληθυσμό. Ιδιαίτερα το Πόρτο Γερμενό, μια τουριστική περιοχή με πολλές επιχειρήσεις, με πολλά ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, με πολλούς επισκέπτες αυτή τη στιγμή και έχουν ξεκινήσει και διακοπές πάρα πολλών ανθρώπων. Θα πρέπει τώρα λοιπόν αυτοί να εγκαταλείψουν και να πάνε μέσω της οδού Βιλίων να βγουν προς Μάνδρα. Προς Μάνδρα Αττικής, και εκεί λοιπόν από ό,τι ακούσαμε και πριν από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ρόκα, θα μεταφερθούν στο καπί της Μάνδρας και στα ανοιχτά γήπεδα που υπάρχουν εκεί στο Δήμο για να μπορέσουν να είναι σε ένα ασφαλές σημείο.
0: Λοιπόν, ήρθε νέο μήνυμα, ένα μάζεμα από το Υπουργείο ότι υπό το συντονισμό επιχειρήσεων του λιμενικού Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Η επιχείρηση διεξήχθη υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ με ρηπές που έφταναν έως και τα 9 μποφόρ. Σας διαβάζω μήνυμα που μου έχει έρθει στο κινητό από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα, ειδικότερα 229 άτομα απεγκλωβίστηκαν σταδιακά από την παραλία με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών και πλοιαρίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή Λιβαδόστρατα, αρχικά 80 άτομα, στη συνέχεια 40 επιπλέον και ακολούθως ακόμα 109 άτομα. 25 επιπλέον συνάνθρωποι μας περισυνελέγησαν από περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περιπολικό του λιμενικού σώματος, 2 σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 1 ρημουλκό, καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα το περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, τα 2 σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ιδιωτικά σκάφη. Αυτό είναι το μάζεμα σε ένα μήνυμα της όλης επιχείρησης που μας έστειλε πριν από ένα λεπτό το λιμενικό στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους για την ενημέρωσή σας.
2: Λοιπόν, και υπάρχει και ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο Κομπότι της Σάρτας. Εκεί λοιπόν που έχουμε μια επίσης μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι. Εκεί λοιπόν ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις με 64 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα και έχουμε 8 αεροσκάφη αυτή τη στιγμή που επιχειρούν εκεί στην περιοχή Κομπότιδη της Άρτας. Και επίσης οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να εγκαταλείψουν προς γήπεδο Σελάδων. Είναι ένα μεγάλο γήπεδο, γήπεδο ποδοσφαίρου και έχει και άλλες εγκαταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να μετακινηθείτε εσείς από τον Κομπότι της Άρτας προς γήπεδο Σελάδων, ούτως ώστε να έχετε ασφάλεια εκεί σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν και διάσπορτες κατοικίες εκεί στην Άρτα.
0: Να πούμε για έναν ακροατή που πήρε ο Μανώλης. Η αστυνομία έκλεισε τον κόμβο που καταλήγει από σχιστό προς Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και επιστρέφει ο κόσμος προς το Κερατσίνι από Πειραιά. Δηλαδή έχει κλείσει για σχιστό.
2: Ναι, είναι η λεωφόρο σχιστού, η μεγάλη γέφυρα που ανεβαίνουμε για να φτάσουμε λεωφόρο Αθηνών.
0: Ό,τι εικόνα έχετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ΣΚΑ για να το επικοινωνήσουμε και λοιπόν, εμείς στο 210-48-00-170-174. Για πες.
2: Άρα λοιπόν, εσείς που έρχεστε από Κερατσίνη, δεν μπορείτε να περάσετε στην Αθηνών Κορίνθου.
0: Ο Τάκης από Λαγωνίση μου λέει, μόλις αποβίβασα Holiday Inn και μυρίζει καμένο. Αυτό πρέπει να είναι τώρα.
2: Όχι, μπορεί να είναι και ασπρόπυργος.
0: Και ασπρόπυργος.
2: Τώρα να δούμε. Θα έχουμε και ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, αν συμβαίνει κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλει προσοχή.
0: Γεια σου, Σταύρο. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη από Κρήτη. Κλέρι από Πειραϊκή. Γεια σου, Λοκανίδη. Όλοι ασχολούνται, μας στέλνουν μηνύματα για αυτό το θέμα. Η πηγή μου λέει: 20 χρόνια ήμουνα σε οικισμό αυθαιρέτων και έλειπα την καταστροφή που γινόταν από τους κατοίκους. Τώρα είμαι στην Καλυθέα και έχω φρίξει από τα σκουπίδια στους ακάλυπτους χώρους των πολυκατοικιών. Παρακαλώ να το επικοινωνήσετε.
2: Επαναλαμβάνω, εσείς που οδηγείτε λεωφόρο Αθηνών με κατεύθυνση προς Κόρινθου, δηλαδή από τη λεωφόρο Αθηνών μετά θα μπείτε σε Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ιδιαίτερη προσοχή, διότι βλέπετε σε κοντινή απόσταση τους καπνούς που, από τη φωτιά που ξεκίνησε πάνω από τα νεόκτιστα Ασπροπύργου λίγο μετά τις 4 το απόγευμα.
0: Ο Κώστας μου λέει: Τσαμό, φτάσαμε σχεδόν 50 χρονών και κάθε καλοκαίρι τα ίδια μέρη καίγονται. Κάθε χρόνο την επόμενη μέρα μετά το χάρτη επικινδυνότητας μπαίνουν φωτιές στα μέρη που αναφέρονται. Πέρσι και εγώ ήταν ο ημιτός και ταυτοχρόνως στο Εγάλαιο. Τώρα πάλι το Εγάλαιο. Τι έχει να κάψουν? Ζήτω η κλιματική αλλαγή. Κώστας, καλή δύναμη σε όσους δοκιμάζονται. Η Μανιάνα, το ότι τα κυκλαδίτικα ξερονήσια δεν ξέρουν τι να κάνουν, τα σκουπίδια τους είναι γνωστό. Το ότι το νερό είναι είδος ανεπαρκία είναι εξίσου γνωστό. Τι στην ευχή θα κάνουν, λέει, με τα πεντάστερα στη μέση του πουθενά? Προφανώς εγώ είμαι μάλλον οπισθοδρομική, αναρωτιέμαι. Καλή εκπομπή. Λοιπόν, ακροατές επιβεβαιώνουν ότι είναι κλειστός ο δρόμος. Αυτό το μήνυμα που μας έστειλε ο Μανώλης, μας το επιβεβαιώνουν και άλλοι ακροατές. Μάλλον και ακροατές. Η αστυνομία έκλεισε τον κόμβο που καταλήγει από Σχιστό προς Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου.
2: Βεβαίως.
0: Και επιστρέφει ο κόσμος προς το Κερατσίνι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από Πειραιά δηλαδή έχει κλείσει το Σχιστό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι, δηλαδή φεύγει. Είναι ο δρόμος που οδηγεί από. Που βγαίνεις από το Κερατσίνι, πέραμα Κερατσίνι, βγαίνεις στο Σχιστό για να πας Αθηνών Κορίνθου. Δεν μπορείτε λοιπόν να μετακινηθείτε από λεωφόρο Σχιστού, γιατί δεν θα μπορέσετε να μπείτε στην Αθηνών Κορίνθου και γι' αυτό λοιπόν στρίβουν και τα αυτοκίνητα επιστρέφουν πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επίσης μαθαίνουμε όντως ότι αυτή η φωτιά στον Ασπρόπυργο από κατοίκους εκεί της περιοχής είναι κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, δηλαδή έχει πλησιάσει πάρα πολύ κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες εκεί στο Άνω Δάσου Χαϊδαρίου. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή να εγκαταλείψετε τα σπίτια σας, όπως είπαμε πριν, για το Περιστέρι, και η πυροσβεστική υπηρεσία με τις πολύ ισχυρές δυνάμεις και από την ξηρά αλλά και εναέρια, δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή πολλά εναέρια και αεροπλάνα και ελικόπτερα που προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες αντιπυρικές ζώνες, ούτως ώστε να μην υπάρχει, να μην υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον πρώτα με ανθρώπινες ζωές και μετά με τις κατοικίες εκεί, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ πληθυσμό, πολύ κόσμο που ζει σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή την Αφέα, το Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, τα σπίτια πάνω από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, και χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή.
0: Τηλεόραση, κοιτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο φίλος, το Φαλακρό Τουρκουβούνη μου λέει, καλησπέρα, Λιβαδόστρα, τα δεν υπάρχει, Λιβαδόστρα, σκέτη, ναι, υπάρχει. Αδερφούλη, διαβάζω το μήνυμα όπως μου ήρθε από το Υπουργείο Ναυτιλίας,
2: συγγνώμη,
0: στην περιοχή Λιβαδόστρα, τα.
2: Προσέξτε, Google Maps μας το δίνει Λιβαδόστρατα. Και Wikipedia.
0: Και το Υπουργείο επισήμως Λιβαδόστρατα.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο τοπονύμιο, μια τοπική ονομασία από εκεί, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει, λέει, τροχονόμενο να κάνουν εκείνο στο Χαϊδάρι. Είναι σοβαροί. Θέλουν να θρυνήσουμε. Νέο μάτι. Τι είναι αυτό, 112 για ετοιμότητα. Σύνδεση με τηλεόραση, για πάμε λίγο.
4: Φτάστε στη βιωτεία, είναι ανεξέλεγκτη μάρκορ και βλέπετε τώρα την φλόγα. Βλέπετε την εικόνα που σας μεταδίδει ο Γιάννης Μεϊδάνης. Είναι η εικόνα που σας μεταφέρουμε από νωρίς το πρωί, με τις φλόγες να ξεπηδούν και να καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Εδώ, όπως μας ενημέρωσαν και στελέχη της πολιτικής προστασίας, είναι δύσκολο να επιχειρήσουν. Υπάρχουν κολόνες της ΔΕΗ, υπάρχει ρεύμα και είναι δύσκολο να ρίξουν νερό προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά. Συνεχώς ακούγονται και εκρήξεις από τα καλώδια που υπάρχουν εδώ από τις κολόνες. Λίγο πιο μακριά από εδώ που βρισκόμαστε, λίγα χιλιόμετρα μακριά, είναι και το οικισμός Ξηρονομή. Εκεί είδαμε σπίτια τα οποία υπέστησαν υλικές ζημιές και θα δείτε δεξιά τώρα πώς ξεπηδούν οι φλόγες στην βιωτεία. Είναι ανεξέλεγκτο το μέτωπο, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μέτωπο, Μάρκο, που σας δείχναμε νωρίτερα από την περιοχή του Καμαρίου ακριβώς απέναντι. Είναι η φωτιά ουσιαστικά το δεύτερο μεγάλο μέτωπο, το οποίο κινούνταν προς την Ξηρονομή. Τώρα κινείται προς τον Άγιο Νικόλαο, εκεί κατευθυνόμασταν και εμείς. Ωστόσο, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, ο δρόμος έχει κοπεί, έχει ξεσπάσει φωτιά πολύ κοντά στην επαρχιακή οδό της Στίβας. Είμαστε στον επαρχιακό δρόμο της Στίβας που οδηγεί προς την παραλία, προς τις παραλιακές περιοχές. Εκεί βρίσκεται και ο Άγιος Βασίλειος, βρίσκεται και ο Άγιος Νικόλαος, τον οποίο ήρθε μήνυμα, βλέπετε.
5: Λοιπόν,
4: τώρα
5: είναι δραματική η κατάσταση και στο σημείο που βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
0: Λοιπόν, πάμε σε σύντομη διακοπή και επαναρχόμαστε. Συνεχίσει η ροή και στο ραδιοφωνο του Σκάιρα και στην τηλεόραση για τα μέτωπα των πυρκαγιών που είναι πάρα πολλά. Ξεπηδώ το ένα μέσα από το άλλο. Το θέμα υπάρχει στον Πόρτο Γερμανό, πολύ σοβαρό, στο Φίχτη κάτω στην Αργολίδα και φυσικά στο Ποικίλο Όρος που αρχίζει και καβαλάει και απειλείται το Χαϊδάρι.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196. Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπνεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπνεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μία μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό τους. Λόγω της φωτιάς γίνονται αυτήν την ώρα εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων.

0: αναμένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται τις τελευταίες ώρες στο να μην περάσουν οι φλόγοι στο Πόρτο Γερμενό. Από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου απομακρύνθηκαν νωρίτερα με ασφάλεια διαθαλάσσης περίπου 250 με 300 άτομα, κάτοικοι και παραθεριστές, δήλωσε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Τόνισε ότι η φωτιά έχει κάψει το βουνό πάνω από τον Άγιο Βασίλειο, έχει μπει μέσα στον οικισμό και πιθανότατα να έχουν καεί σπίτια. Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη στον οικισμό Καλαμάκι, αλλά έχουν καεί τα πάντα από βλάστηση, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Καπαρελίου, Κωνσταντίνος Κιβέρης. Αναφερόμενος στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, έκανε και αυτός λόγο για καμένα σπίτια, χωρίς ωστόσο να μπορεί, όπως είπε, να προσδιορίσει τον αριθμό. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Διπλή αναζωπήρωση σημειώθηκε νωρίτερα και στο Ρέθυμνο, πολύ κοντά στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια και όσοι βρίσκονται στην περιοχή Δρυμίσκος να απομακρυνθούν προς Πύλη. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιά σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Μιλώντας στο Sky, ο Δήμαρχος Ερμιονίδας ανέφερε ότι χάρη στην άμεση επέμβαση των εναέριων μέσων, η φωτιά στη Χινίτσα έχει πλέον περιοριστεί, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στις πολλές διάσπαρτες εστίες. Πυρκαγιά και στην Άρτα, στην περιοχή Κομπότη, σε αγροτοδασική έκταση, οι κάτοικοι κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με εντολή του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων αλλά και των πυρκαγιών που μένονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρα συλλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, σε ισχύ τίθεται επίσης από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, ενώ οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις πρωτοφανείς μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο. Υπολογίζουμε ότι περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν μπει στην πόλη, δήλωσε ο δήμαρχος της Θέουτα. Ανέφερε ότι 34 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης προς τον ισπανικό θύλακα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε σήμερα με ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι, 5 με 7, στα ανατολικά το πρωί τοπικά 8 μπαφόρ, αργότερα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες με ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει έθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων.

0: Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Μινάτσα Μόπουλο.

0: έχω μηνύματα ακροατών. Παύλος, τροχαίο κάθοδος Κηφισού στο ύψος Αχαρνών και έχει σταματήσει πλήρως κυκλοφορία διότι ήταν στη μεσαία λωρίδα. Τροχαίο κάθοδος Κηφισού στο ύψος Αχαρνών. Από ακροατές έχει κλείσει η Αθηνοκορίνθου προς Κόρινθο από το Δαφνί και γυρίζουν τα αυτοκίνητα πίσω. Το ακούσατε στο δελτίο. Ακούμε τώρα και.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
0: Το Γιώργο Χεραμιτζόγλου δεν περνάει τίποτα στην Εθνική.
1: Δεν πάτε προς Κόρινθο. Ξεχάστε το από όλα τα σημεία. Δηλαδή,
0: μην ξεκινήσετε και δημιουργήσετε.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Καθυστερήστε λιγάκι να ταξιδέψετε προς Κόρινθο προς τις διακοπές σας και όλα αυτά. Και να πάτε μια άλλη μέρα. Πηγαίνετε αύριο, πηγαίνετε μεθαύριο που δεν υπάρχει καλύτερη ασφάλεια. Λοιπόν, άρα να ξέρετε και από τη Λεωφόρο Σχιστού. Δεν μπορείτε να στρίψετε προς Αθηνών Κορίνθου, δηλαδή μην έρθετε από Κερατσίνη, δηλαδή φτάσετε τη Λεωφόρο Λαμπράκη και στρίψετε προς Σχιστό, ούτε από εκεί μπορείτε να στρίψετε, ούτε και από το Σχιστό, από τη Λεωφόρο Σχιστού προς την Αθηνών Κορίνθου. Επίσης,
0: βλέπω στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού κόκκινα όλα, στο Σκαραμαγκά προς Χαϊδάρι κόκκινα όλα.
1: Ναι, όλοι. Και αν έχετε ξεκινήσει, γυρίστε πίσω.
0: Δεν
1: θα βρείτε πουθενά. Επίσης, η Λεωφόρος Αθηνών έχει κοπεί από τον δρόμο προς Κόρινθο.
0: Συγγνώμη, ναι. Έχει κοπεί. Λέω, γιατί έχουμε τον εκπρόσωπο του λιμενικού σώματος.
1: Πάμε.
0: Κύριε Μπαρατσούγα, καλησπέρα σας. Διάβασα το μήνυμα του Υπουργείου. Θέλουμε να μας πείτε ποια είναι η εικόνα εσείς.
2: Μιλάτε για την επιχείρηση απεγκλωβισμού.
0: Ναι, να πούμε για την επιχείρηση απεγκλωβισμού, αλλά σας στέλνουμε και για το απαγορευτικό.
2: Μάλιστα. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση απεγκλωβισμού που διέρχεται αρκετές ώρες των ατόμων που βρίσκονταν στην παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή επί της παραλίας έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Διεξήχθη η επιχείρηση υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες για άλλη μια φορά, καθώς στην περιοχή έπνεαν βόρεια άνεμη έντασης 8 μποφόρ με ρηπές των 9 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα. Υπήρχε στην περιοχή επιχειρήσης περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, δύο σκάφη της περιοριστικής υπηρεσίας, ιδιωτικά σκάφη με πολύτιμη συνδρομή, καθώς και ένα ρημουλικό πλοίο. Βέβαια στην περιοχή παραμένουν ωστόσο σε ετοιμότητα τόσο το περιπολικό πλοίο του λιμενικού και τα δύο σκάφη της περιοριστικής και τα ιδιωτικά σκάφη.
0: Από τη γενική εικόνα, ναι.
2: Ευτυχώς κινήσαν όλα ομαλά. Καταλαβαίνετε ότι είναι οι μέρες που διανύουμε είναι με ιδιαίτερη ένταση και με ιδιαίτερο επαγγελματισμό τα στελέχη και όλοι οι φορείς. Υπάρχει ένας συντονισμός με πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι στιγμής.
0: Εσείς επιδέχετε την εικόνα και από το θάλαμο επιχειρήσεων, όπως το λέγαμε. Μάλιστα. Παλιά. Υπάρχουν άλλα σημεία έτσι που είναι επικίνδυνα αυτή τη στιγμή λόγω πυρκαγιών και έχουν πρόσβαση στη θάλασσα?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια μέτωπα τα οποία τα παρακολουθούμε και είμαστε πάντα σε συνεργασία και συντονισμό με το ΕΣΚΕΔΙΚ. Πάντα όπου υπάρχει πύρινο μέτωπο, πάντα η λιμενική αρχή τέθεται σε ετοιμότητα και όλα τα διαθέσιμα επιχειρησιακά μέσα, καθώς και ο κατάλογος με τους θελοντές ιδιώτες που υπάρχουν στο τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο ενεργοποιείται κάθε φορά όταν επαιτείται και υπάρχει άμεση επέμβαση.
0: Κύριε Φάνη Μπαλατσούκα, με το απαγορευτικό, ξέρουμε ότι είναι μέχρι τις 7. Ξέρουμε ότι από Ραφίνα Λαύρο δεν φεύγει κάτι, Αργοσαρονικός κανονικά και από Πειραιά είναι απόφαση του πλοιάρχου και της εταιρείας, σωστά?
2: Η τελευταία ενημέρωση που έχω λάβει και εγώ μόλις πριν λίγα λεπτά είναι ότι βέβαια θα πρέπει να επιβεβαιώνεται αυτό που θα σας πω και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είναι ότι από την Ραφίνα θα εκτελεστούν δρομολόγια. Μόλις πέσουν οι δυνατοί άνεμοι που ισχύουν αυτή τη στιγμή και από τις 7 η ώρα λοιπόν θα εκτελεστούν δρομολόγια.
0: Σε 2 ώρες δηλαδή.
2: Ναι. Μάλιστα. Όπως και από το Λαύριο θα εκτελεστούν κάποια δρομολόγια.
0: Αυτό είναι εξέλιξη που μας λέτε τώρα. Από τις 7 η ώρα λοιπόν θα
2: πρέπει. Το επιβατικό κοινό να μεριμνήσει να κάνει και αυτό μια επικοινωνία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και με τις λιμενικές αρχές. Βέβαια, έχουν, οι εταιρείες από ό,τι γνωρίζω έχουν εκδώσει κάποια δελτία τύπου που έχουν ενημερώσει το επιβατικό κοινό σχετικά με τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν. Να έρχονται σε επικοινωνία ωστόσο και με τις λιμενικές αρχές εφόσον απαιτηθεί, ώστε να μαθαίνουμε τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες νέων δρομολογίων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
0: Ωραία. Κύριε Φάνη Μπαλατσούκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Επαναλαμβάνω λοιπόν για να σας βοηθήσω, εσείς που κινείστε, που έχετε ξεκινήσει να πάτε διακοπές προς την Πελοπόννησο, ότι δεν θα μπορέσετε να φτάσετε, γιατί η λεωφόρος Αθηνών που μετά μετατρέπεται σε Αθηνών Κορίνθου δεν μπορεί να πάει προς Κόρινθο. Δηλαδή έχουν σταματήσει, υπάρχει τροχέα εκεί, υπάρχει αστυνομία που σας ζητά να κάνετε αναστροφή. Άρα λοιπόν, για να σας βοηθήσω και εγώ όσο μπορώ, μόλις περάσετε, εάν έχετε περάσει το παλατάκι Χαϊδαρίου, κάντε αναστροφή και γυρίστε πίσω. Δεν θα βρείτε κανένα, μα κανέναν τρόπο να φύγετε προς Κόρινθο σήμερα, γιατί και από την Ιερά Οδό και από τη Λεωφόρο Σχιστού έχουν κοπεί όλοι οι δρόμοι προς Κόρινθο. Γίνεται κυκλοφορία κανονικά προς Αθήνα. Άρα λοιπόν και από Ιερά Οδό να γυρίσετε πίσω μπορείτε, αλλά και να πάτε προς Αθήνα από τη Λεωφόρο Αθηνών πάλι μπορείτε. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, σωστό συντονισμός, να ακούτε τις οδηγίες της αστυνομίας, δηλαδή εσείς που είσαστε τώρα προς στο ύψος εκεί της Γεωργίου Παπανδρέου στο Χαϊδάρι, μπορείτε, γιατί δεξιά να πάτε άνω δάσος Χαϊδαρίου δεν μπορείτε, θα σας έχει σταματήσει η αστυνομία, μπορείτε να στρίψετε αριστερά και να πάτε προς τα Κουνέλια, να βγείτε Ιερά Οδό και να φτάσετε στο σπίτι σας με ασφάλεια.
0: Επειδή μιλάμε για κυκλοφορία, βλέπω από τον Γιάννη Ρέντι.
1: Χαμός.
0: Άνοδος είναι κόκκινο και μπορντό.
1: Έτσι.
0: Κόκκινο και μπορντό.
1: Επαναλαμβάνω και
0: μέχρι και μετά, λίγο μετά τη μεταμόρφωση στην άνοδο, γίνεται χαμός.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν,
0: το κέντρο έχει λίγο κίνηση. Δηλαδή για τέτοια μέρα Παρασκευή έχει κίνηση. Το κέντρο της Αθήνας, η Κηφισίας είναι σε καλή κατάσταση. Αυτά προς το παρόν, αλλά η άνοδος του Κηφισού είναι μπορντό, δεν είναι καν κόκκινη.
1: Με ρωτάτε πολύ εάν λειτουργεί το ψυχιατρικό νοσοκομείο εκεί στο Δαφνί, επειδή συμπεριλαμβάνεται η εκένωση από τα στοιχεία που μας έχει δώσει η πυροσβεστική υπηρεσία και το 112, συμπεριλαμβάνεται και αυτή η περιοχή, δηλαδή αρχαία φαία και οι περιοχές αυτές του ποικίλου όρους, να είσαστε σε ετοιμότητα. Άρα λοιπόν δεν θα μπορέσετε να φτάσετε κι εσείς προς το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Δεν θα μπορέσετε να σας βοηθήσουν εκεί, και μάλιστα κανονικά θα πρέπει, αν δεν κάνω λάθος, και το Υπουργείο Υγείας να ετοιμάσει και την εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, εσείς οι κάτοικοι που ζείτε, που έχετε τα σπίτια σας στην αρχαία Αφέα και στο Άνω Δάσο Χαϊδαρίου, θα κατεβείτε από τον Γεωργίου Παπανδρέου τον δρόμο και θα στρίψετε αριστερά να συνεχίσετε την πορεία σας προς Περιστέρι, έτσι όπως είναι το μήνυμα του 112. Λοιπόν, επίσης έχουμε επίσης τη μεγάλη πυρκαγιά στο κομπότι της Άρτας, που ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς πυροσβέστες, με 64 πυροσβέστες, και έχουμε επίσης και 8 εναέρια εκεί στην Άρτα. Και βέβαια η μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο. Ακούσαμε και πριν πώς έγινε η επιχείρηση απεγκλωβισμού από το λιμενικό σώμα και το πυροσβεστικό σώμα με τα πλωτά σκάφη. Η απεγκλωβισμός εκεί των κατοίκων του Αγίου Βασιλείου που πήγαν σε ένα
0: ασφαλή σημείο. Ρωτάει αν από Αττική εδώ μπορούμε να φύγουμε προς Κόρινθο. Όχι, έχει κλείσει ο δρόμος για αυτό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τελείωσε. Ναι, ξεχάσετε την Κόρινθο. Παρακαλώ, υπήρξε φωτιά και στην Αγία Άννα στην Εύβοια. Ευχαριστώ, Βίκη.
1: Α, όχι, συγγνώμη. Έχει δίκιο η ακροάτρια. Ενημέρωση που έχουμε από Αττική οδό δεν είναι ακόμα ότι μας τη δίνει κλειστή.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, βγαίνει στην Κόρινθο στα διόδια, μπορεί να συνεχίσεις.
1: Λίγο πριν τα διόδια, ναι, βγαίνει. Σε αυτό έχει δίκιο η ακροάτρια.
0: Ο ακροατής
1: δεν μας έχει στείλει, η αστυνομία δεν μας έχει στείλει από Αττική οδό προς...
0: Να το δούμε.
1: Και είναι λογικό, γιατί περνάει πίσω από το... Δηλαδή βλέπεις τη φωτιά στο αριστερό σου χέρι όταν κινείσαι στην Αττική οδό. Έχει δίκιο. Μπορεί να λειτουργεί κανονικά η Αττική οδός και να βγαίνει προς Κόρινθο λίγο πριν τα διόδια της Ελευσίνας.
0: Και να συνεχίζεις.
1: Πρέπει
0: να το δούμε αυτό, να το διασταυρώσουμε.
1: Ναι, βεβαίως, θα διασταυρώσουμε.
0: Γιατί ο δρόμος προς Κόρινθο έχει κλείσει το δάσος Χαϊδαρίου, στην Παπαδρέου μας γράφει ο Τάσος.
1: Ναι, αυτό
0: εδώ
1: το
0: στο Νέο Φάληρο Παίζει το ρεύμα, πολύ επικίνδυνες πτωστάσεις, μας λέει Αργυρό.
1: Μας έχουν ειδοποιήσει και από Κορυδαλό και από Περιστέρη και από Χαϊδάρη και από Εγάλεο ότι έχουμε πτώσεις στις τάσεις στην ηλεκτροδότηση, άρα λοιπόν και εκεί προσοχή.
0: Και προσοχή για να χρησιμοποιεί το ασανσέρ,
1: ναι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, ναι, υπάρχει.
0: Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα. Μιλάτε τουλάχιστον 3 τελευταία χρόνια. Κάθε μα κάθε μέρα έχει φωτιές από εκείνη όκτιστα. Ήταν και μια αιτία για την τεράστια φωτιά στην Πάρνηθα πριν λίγα χρόνια. Μάλιστα. Ακροατές, εσείς που μας ακούτε, που συντονισμένοι με το Sky στους 100,3, η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Να μας καλείτε και να μας ενημερώνετε τι γίνεται και αν θέλετε να βγαίνετε και στον αέρα. 2-10-48-00-170-174. Είσαστε επιτόπιοι ρεπόρτερ. Να μας δείτε τι γίνεται εκεί που βρίσκεστε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Αν μπορείτε, ναι, και όσοι κινήσετε Αττική Οδό, είχε δίκιο πριν, όσοι κινήσετε από Αττική Οδό, αν μπορείτε να φτάσετε μέχρι τα Διώτια της Ελευσίνας. Γιατί είναι η άλλη πλευρά του ποικίλου, εκεί δεν φαίνεται, δεν ξέρουμε αν επηρεάζεται και η Αττική Οδός.
0: Ο Νικόλας μου λέει 1:20 από Μόλα Μαρουσίου μέχρι το Σκάι.
1: Εντάξει, γίνεται χαμός. Και στον Κηφισό, παιδιά, Λεωφόρος Αθηνών απάτητη, μην κάνετε τον κόπο να ανεβείτε
0: αλλά
1: τα πάνω.
0: Αλλά ας πάρουμε και την Αττική Οδό, να κάνουμε ένα τηλεφώνημα να μας πούνε αν μπορούμε να μέσω της Αττικής Οδού να βγούμε στα Διόδια και να συνεχίσουμε για Κόρυνθο. Ας κάνουμε ένα ρεπορτάζ, παρακαλώ τα παιδιά, την συντακτική ομάδα.
1: Λοιπόν, επίσης.
0: Ο Ανδρέας από Πάτρα μου λέει καλησπέρα και πάλι ενημερωτικά. Πες και στο συνάδελφο τις αντιπυρικές ζώνες. Δεν τις φτιάχνουμε την ώρα της φωτιάς, το χειμώνα αυτά. Και επιτήρηση την άνοιξη που φυτρώνουν τα χορτάρια, περαστικά μας.
1: Οι αντιπυρικές ζώνες δημιουργούνται και συντονίζονται από τα τοπικά δασαρχεία των περιοχών. Από τα δασαρχεία, δηλαδή οι δασάρχες έχουν την ευθύνη για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Όμως όταν έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά, αυτό λέει και το πρωτόκολλο, συνεργάζονται οι δασικές υπηρεσίες με την πυροσβεστική υπηρεσία και με την πολιτική προστασία εδώ της χώρας μας, ούτως ώστε εάν χρειαστεί να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της φωτιάς μια νέα αντιπυρική ζώνη ούτως ώστε να σταματήσει.
0: Ναι, πώς γίνεται δηλαδή τα μηχανήματα να κατακαεί, να ξανακαίγονται και να μην υπάρχουν να μην
1: τα
0: υπάρχουν
1: μηχανήματα έργου, όταν κινητοποιούνται τα μηχανήματα έργου, κινητοποιούνται για αυτό το σκοπό.
0: Ναι, επαναλαμβάνω, πώς περιοχές που ακούω από συναδέλφους πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, έχει καεί ο τόπος αυτά, πώς το αφήνουν και ξανακαίγεται.
1: Εντάξει. Φωτιά είναι αυτή.
0: Ξέρεις
1: πόσες συλλήψεις.
0: Αλλά δεν σου λέω και η Ευρώπη κατακαίγεται. Ξέρεις πόσες καίγονται.
1: Ξέρεις πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου. 300 άτομα έχουν συλληφθεί από τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής.
0: Και πώς είπανε μέσα.
1: Λοιπόν, το
0: 80%. Εφόσον στοιχειοθετηθεί η πράξη.
1: Το 88% είναι από αμέλεια. Δηλαδή τι είναι, τσιγάρα.
0: Μπαρμπεκιού,
1: κόβω τροχό, τώρα μου ήρθε κόβω τροχό.
0: Και ο ξερά.
1: Εδώ προχθές έβλεπα έναν που πέταγε το τσιγάρο του από το παράθυρο. Πώς πετάμε τα γαρίφαλα στα κέντρα.
0: Το
1: έκανε, δηλαδή το πέταξε περίπου στα 2 μέτρα από το αυτοκίνητό του. Στην άκρη δηλαδή, και γι' αυτό αρπάζουν φωτιές και τα διαζώματα και τόσες περιοχές. Δηλαδή ας πούμε δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα έξω από το παράθυρο.
0: Όχι.
1: Δεν καπνίζουμε μέσα στο αυτοκίνητο, ρε αδελφέ.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Γιατί τι λες.
0: Πώς θα βγει η διαδρομή άμα δεν καπνίζουμε στο αυτοκίνητο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, οι ακροατές επιβεβαιώνουν ότι από Αττική Οδό πας κανονικά για Κόρυνθο.
1: Μπράβο.
0: Επαναλαμβάνω, οι ακροατές επιβεβαιώνουν ότι πας για Κόρυνθο κανονικά. Να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο που έκανε την επισήμανση. Και μας βοήθησε στο ρεπορτάζ για να τα ξεδιαλύνουμε αυτά. Ο Αλέξανδρος από Πειραιά μας γράφει: Πειραϊκή τα φώτα να βοσβήνουν από πτώσεις τάσης. Καλό θα ήταν μην χρησιμοποιεί ο κόσμος ασανσέρ, γιατί αν θυμάμαι καλώς στον Ασπρόπυργο, είναι ένας μεγάλος υποσταθμός που τροφοδοτεί Πειραιά και Ρατσίνη.
1: Ναι, αλλά αυτός ο υποσταθμός, αν θυμάμαι και εγώ καλά, δεν είναι τώρα στην πορεία της πυρκαγιάς. Είναι πάνω από είναι αριστερότερα από τα δηληστήρια, δεν είναι πάνω, από ό,τι θυμάμαι εγώ, το μεγάλο υποσταθμό της και της ηλεκτροδότησης.
0: Η Νάση έχει απορία αν μπορεί να φύγει, θέλει να πάει Πάτρα. Είπαμε από Αττική Οδό, οι ακροατές επιβεβαιώνουν ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος.
1: Ότι μπορείς να φτάσεις στα δύο διαδηλευσίες και συνεχίζεται, ναι.
0: Στα δύο διαδηλευσίες.
1: Από Λεωφόρο Αθηνών δεν μπορείτε να πάτε πουθενά.
0: Πουθενά.
1: Προς Κόρυνθο εννοώ.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί είναι η φωτιά που απειλεί το Χαϊδάρι.
1: Είναι εκεί πέρα η φωτιά, είναι στο ποικίλιο όρος, τη βλέπετε, μάλιστα είναι πάρα πολύ κοντά σας, και μάλιστα υπάρχει και κίνδυνος η πυκνή καπνή να μην βλέπετε που οδηγείτε. Είναι δηλαδή, έχει φωντώσει τώρα αυτή η πυρκαγιά. Μας στέλνατε και πολλές φωτογραφίες από όλα τα σημεία της Αττικής, από Σύνταγμα, από Περιστέρι, από Εγάλεο, από Πετρούπολη. Βλέπετε πολλούς καπνούς.
0: Νίκος, καλησπέρα, να ενημερώσω ότι στη διασταύρωση του μετρό Ηλιούπολης τα φανάρια έχουν σβήσει και είναι πολύ επικίνδυνο για ατύχημα, επαναλαμβάνω, ο Νίκος ο ακροατής, στη διασταύρωση του μετρό Ηλιούπολης τα φανάρια έχουν σβήσει και είναι πολύ επικίνδυνο για ατύχημα.
1: Εννοεί από ότι είναι βουλιαγμένης, αν καταλαβαίνω καλά. Και δεν μπορεί να στρίψει προς τη Ηλιούπολη και δεν λειτουργούν τα φανάρια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ωραία, θα μας βοηθήσουν και άλλοι ακροατές.
0: Αν θέλετε, βγαίνετε και στον αέρα. Μας δίνετε, ευχαριστούμε πολύ για την συνδρομή σας, για αυτή την αλληλεπίδραση που έχουμε έως τώρα, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, πολλά τα μέτωπα. Τι γίνεται τώρα πάλι και στο Ποικίλιο Όρος? Σε ετοιμότητα για πιθανή εκένωση του νοσοκομείου στο Δαφνί.
1: Ναι, στο Δαφνί, αυτό που λέγαμε πριν. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία για την εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου εκεί στο Δαφνί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και εκεί λοιπόν να δούμε πώς θα γίνει όλη αυτή η επιχείρηση εκένωσης.
0: Καλησπέρα, έχουν κλείσει το δρόμο προς Αθήνα στο ύψος του δηληστηρίου του Ασπροπύργου. Από Ασπρόπυργο για Αθήνα. Δεν μπορείς να πας,
1: ναι, από την περιμετρική Εγάλεο. Ναι, από την περιμετρική Εγάλεο.
0: Θα τα λέμε, γιατί είναι ο κόσμος στο αυτοκίνητο που θέλει να φύγει.
1: Από την περιμετρική Εγάλεο.
0: Επανάληψη Μήτρη Μαθήσεως, γιατί κάποιος ανοίγει τώρα το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι, κάποιος έπιασε στο αυτοκίνητο. Στο τέλος μια πρόταση δικιάς μας. Ας το ξαναπούμε, γιατί είναι πολλοί στα αυτοκίνητά τους και μας ακούνε.
1: Και επίσης αυτή η μεγάλη φωτιά που είχαμε χθες στο Ρέθμνο έχει ξαναφουντώσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Αναζωπήρωση.
1: Ναι, ναι, η μεγάλη αναζωπήρωση στο Ρέθμνο.
0: Στο Κομπότι της Άρδας, συνεχίζει.
1: Και στο Κομπότι, αλλά είναι και στον ασώματο εκεί στο Ρέθμνο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Εκεί λοιπόν έχουμε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία με 104 πυροσβέστες και 23 οχήματα.
0: Εγώ διαβάζω ότι εθελώνεται το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, το λέγαμε και πριν.
0: Δεν είναι απλώς επιφυλακή, εκενώνεται.
1: Ναι, βεβαίως. Μα είναι πάνω στην πορεία της φωτιάς το νοσοκομείο στο Δαφνί. Είναι όπως επίσης και πρέπει να κενώσει και η αρχαία Φέα και τα σπίτια στο Άνω Δάσο Χαϊδαρίου. Τα σπίτια στο Άνω Δάσο Χαϊδαρίου, εκεί πέρα που βλέπουμε τον Νταμάρι. Τον Νταμάρι, ποιο είναι. Ας πούμε, όταν είναι οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, βλέπετε πολύ μια καρδιά φωτεινή που ανάβει εκεί πάνω στο Νταμάρι, στο Ποικίλιο Όρος. Τώρα καίγεται αυτή η περιοχή. Άρα λοιπόν, σας επαναλαμβάνω, και στο Ρέθυμνο έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση με πάρα πολλά μηνύματα 112 για τους κατοίκους εκεί των γύρω χωριών να μετακινηθούν, δηλαδή και από το Αμμούδι να μεταβεθούν προς την Τριόπετρα, είναι εκεί τα χωριά προς την Πρέβελη. Και επίσης το Κομπότι της Άρτας, επαναλαμβάνω, μεγάλη πυρκαγιά που είναι ακόμα σε εξέλιξη και μάλιστα οι κάτοικοι.
0: Και ενώνεται το Δαφνί, έχουμε την κυρία Θανασία Παπασπύρου, την Χεριδιάρχη, δυτική Αντικής. Κυρία Παπασπύρου, σας ακούμε.
3: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Δυστυχώς και στο Ποικίλιο Όρος η πυρκαγιά είναι μεγάλη το μέτωπο και πλησιάζει, και αυτήν την ενημέρωση έχω και εγώ τα πρώτα σπίτια στο Άνω Χαϊδάρι. Γι' αυτό και γίνεται προληπτική απομάκρυνση τώρα και στο Δαφνί. Επιχειρούν εν αέρια μεγάλες δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πραγματικά ενημερωνόμαστε λεπτό προς λεπτό. Τα μέτωπα είναι πολλά στη Δυτική Αττική.
1: Μάλιστα. Είναι τώρα τα προβλήματα με την κινητή τηλεφωνία, γιατί
0: Κορυδαλός έχει γεμίσει καπνούς και πετάνε τα καναντέρ ο ένας πίσω από τον άλλον πεντάδα μαζί με τα ελικόπτερα, λέει ο Γιώργος. Γιώργος Μανχάταν, άλλος Γιώργος. Βλέπω από δορυφόρο, νέα από Αττική εδώ προς Κόρινθο. Αλλά κάτσε σπίτι, άνθρωπε μου. Είναι κάποιοι που θέλουν να φύγουν. Δεν μπορεί να μην πάνε για διακοπές. Όλοι οι Ρόμ Πολυτεχνείς στον Πειραιά, χωρίς φανάρια, παιδιά, λέει ο Νίκος, αυτό που παίζει τάση.
1: Ναι, ναι, ναι, παίζει τάση.
0: Η Ρόμ Πολυτεχνείς στον Πειραιά, που είναι κεντρικός δρόμος, είναι ο δρόμος που περνάει μπροστά και από το Δημοτικό Θέατρο.
1: Έτσι. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, από τη Λεωφόρο Αθηνών να πάτε προς Κόρινθο δεν μπορεί να γίνει.
0: Λοιπόν, έχουμε πάλι την κυρία Παπασπύρου, σας ακούμε.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Επαναλαμβάνω ότι επιχειρούν εν αέρια μέσα δυνάμεις πυροσβεστικής. Η ενημέρωσή μας γίνεται από λεπτό προς λεπτό γιατί υπάρχουν ένταση των ανέμων και ξέρετε η φωτιά εξελίσσεται ραγδαία. Εμάς μας ανησυχεί πολύ και η φωτιά η άλλη στο Πόρτο Γερμενό. Όταν στον Άγιο Βασίλη και πλησιάζει έρχεται με μεγάλη ένταση, φαίνεται μεγάλο το μέτωπο προς το Πόρτο Γερμενό και το προσφύγει.
0: Αλλά πλησιάζει,
3: πλησιάζει. Έχουμε κάνει, έχουμε χωματουργικά μηχανήματα έργου τα οποία κάνουν διανοίξεις. Έχουμε βάλει πολλές δυνάμεις πυροσβεστικής στα πρώτα σπίτια στο προσύλι. Δυστυχώς φαίνεται να πλησιάζει. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Είμαστε σε διαρκή κινητοποίηση. Ξέρετε, κάθε λεπτό είναι κρίσιμο και κάθε λεπτό μεταβάλλονται κάποια δεδομένα.
0: Αλλά έχετε και έχουμε τον καιρό, δεν τον έχουμε σύμμαχο μας.
3: Δεν είναι σύμμαχος καθόλου, όχι. Και όχι και έχουμε ρηπές οι οποίες ενώ δείχνουν κάποιες άλλες φορές να έχουν άλλη κατεύθυνση, ξαφνικά αλλάζουν και πραγματικά η τελευταία ενημέρωση και εκεί τα πράγματα είναι επικίνδυνα.
0: Είναι ό,τι χειρότερο αυτό. Κύριε Παπαμασπύρου, θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και εσείς, πάμε τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 30. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι.
6: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά. Α, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
8: Την 5η 30 Ιουλίου η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
7: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

0: χρήματα της Άρτας παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
1: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
0: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Ηπείρου.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
2: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: www.ktismabathandroom.gr.
5: Σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα My Market Λευκάδας Αντώνη Τζεβελέκη έναντι του πρώτου δημοτικού σχολείου. Κάθε μέρα μέχρι τις 4 Αυγούστου ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Επικοινωνήσουμε, να είστε καλά.
2: Πόσα χιλιόμετρα είναι από το Σύνταγμα? 9.
1: Αυτό είπε ο άνθρωπος. Δίπλα στο Σύνταγμα κινδυνεύουν να κάνουν σπίτια. Γιατί τους λένε να πάρουν μέτρα προσωπικό, να καθαρίσουν, να προστατεύσουν, να προλάβουν. Και τους λένε το κοιτάμε να δεν γίνεται τίποτα. Ορίστε τώρα, τρεχάτε.
2: Να δούμε τώρα.
1: Και ο κόσμος τι φταίει. Γιώργος, καλησπέρα. Θα ήθελα να ενημερώσω πως μετά από επικοινωνία με τη Νέα Αττική Οδό, ενημερωθήκαμε ότι μέσω Αττικής Οδού μπορείς κανονικά να βγεις στην Ολυμπία εδώ για Πελοπόννησο. Ναι, παρά την σημερινή καρδιά, δεν έχει σημασία να διαβάσουμε και το μήνυμα του ακροατή. Όλοι οι ακροατές μας βοηθάνε πολύ στο ρεπορτάζ και επιβεβαιώνουν και τα ρεπορτάζ τα δικά μας διαζώσεις. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει τρόπος να φτάσει Πελοπόννησο, σας ευχαριστώ, Γιώργος. Έχει έρθει προηγουμένως το μήνυμα αυτό. Ο Αυρίλιος, αν οι ποινές θεματών τους δράστες, μην περιμένετε οι happy travelers να καταλάβουν το μέγεθος της ανοησίας τους με τις φωτιές που ξεκινάνε εξαιτίας τους. Ποινή φυλάκισης και δέσμευση περιουσίας.
2: Τώρα έλαβα και ένα μήνυμα από ακροατή. Σου λέει ότι εγώ έρχομαι από Κόρινθο και μόλις πέρασα τα διόδια της Ελευσίνας και θέλω να πάω στο Εγάλαιο. Πώς θα πάω? Θα κάνεις μια μικρή παράγκαψη, όχι μικρή, μεγάλη είναι.
1: Μπαίνεις
2: Αττική Οδό, θα βγεις λεωφόρο Αθηνών Λαμίας, εκεί στο που θα βγεις από την Αττική Οδό και θα φτάσεις στο Εγάλαιο, βέβαια με πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Εντάξει, θα κάνουμε.
1: Καλησπέρα στον καπετάν Νικόλα του Τζαπραλή, που κι αυτός σχολιάζει την κατάσταση. Αλλά όταν σας λένε ότι υπάρχει θέμα σε ένα τέτοιο δάσος, κοντά στον αστικό ιστό, και δεν παίρνετε μέτρα, γιατί και πώς και το κοιτάτε, μετά από καταγγελίες και επίσημες καταγγελίες. Εντάξει, θα κουνήσουμε εμείς εδώ από εδώ, αυτό... αλλά έχω κουραστεί κάθε χρόνο να λέμε τα ίδια και τα ίδια.
2: Αυτό κάθε το ποικίλο όρος...
1: να κάνουμε εμείς εδώ από τα μικρόφωνα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου να κάνουμε χριστομάθειες για διάφορα γεγονότα.
2: Αυτό
1: να καυτηριάζουμε τα κενά. Να απορούμε. Μα καλά, δεν υπάρχει συνέση, δεν υπάρχει λογική. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Το ποικίλο όρος, ξέρετε, μπορείτε να φανταστείτε πόσους δήμους καλύπτει. Δηλαδή αυτό το πολύπαθο βουνό, ένας μεγάλος πνεύμονας πρασίνου εδώ για την Αττική, που ξεκινάει από Ασπρόπυργο, περνάει Χαϊδάρι, περνάει Πετρούπολη, περνάει Περιστέρι, τα βόρεια σπίτια εκεί του Περιστερίου, και αυτά ακουμπούν στις παρυφές του ποικίλου όρους και φτάνει μέχρι το Ήλιον.
1: Η Ελισάβετ μας γράφει: οι πολίτες θα διαφορούν, οι αρμόδια διαφορούν ή δεν μπορούν. Καλά λέει ο άνθρωπος, είναι δυνατόν να καίγεται το Δαφνί? Να κινδυνεύει να καεί. Φυσικά και είναι δυνατόν.
2: Ναι. Είναι ακριβώς δίπλα στα σπίτια μας.
1: Αναστασία, πείτε τους να ανοίξουν τα διόδια Ασπροπύργου.
2: Αυτά εννοούμε. Να μην πληρώνουν καθόλου. Ναι. Να μην πληρώνουν. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Εντάξει, αυτό δεν είναι δικιά μας απόφαση. Αλλά όντως, αν υπάρχει τόσο μεγάλη κυκλοφορία, ναι, χρειάζεται προσοχή.
1: Πάντα τρέχουμε κατόπιν εορτής.
2: Αυτό γίνεται μέσω, επειδή είναι Ολυμπία Οδός, έχει δίκιο.
1: Όταν προσλαμβάνουν τόσο κόσμο στους δήμους και στους ΟΤΑ και τους έχουν κρυμμένους, τι να περιμένουμε? Ποιος θα καθαρίσει τα δάση και τα άρση?
2: Με συγχωρείτε, όχι, αφήστε με λιγάκι. Λοιπόν, όταν το δασαρχείο προκηρύξει θέσεις δασεργατών, θα έρθει ο άλλος εκπαιδευμένος δασεργάτης. Δεν μπορεί να βάλουμε τον άλλο που έχει τελειώσει λογιστικά, που είναι μαθηματικός και λεφτά, να τον βάλουμε δασεργάτη.
1: Ναι.
2: Είναι μια δουλειά. Είναι μια δουλειά που χρειάζεται εξειδίκευση και γι' αυτό.
1: Προφανώς χρειάζονται περισσότεροι.
2: Αλλά φυσικά και χρειάζονται περισσότεροι. Και σωστή εκπαίδευση. Δηλαδή, πώς παίρνουμε κάθε χρόνο τόσες χιλιάδες εποχικούς πυροσβέστες για να αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές? Το χειμώνα θα πρέπει να γίνεται παρόμοια ενέργεια, με πάρα πολλούς δασεργάτες να κάνουμε τον καθαρισμό των δασεών. Όπως γίνεται στον Ημιτό, όπως γίνεται και στην Πάνιθα, έτσι πρέπει να έχει γίνει και στον ποικίλο όρος.
1: Κάτσε εσύ όμως, κάθε φορά γίνονται καταστροφές, χάνονται ανθρώπινες ζωές, καταστρέφονται περιουσίες. Που σημαίνει ότι καταστρέφεται η ζωή πολλών ανθρώπων, γιατί πολύ δύσκολα μπορούν να ξαναχτίσουν το σπίτι τους. Μην το βλέπετε έτσι απαλά. Ναι, σώθηκε μια ζωή, βεβαίως σώθηκε μια ζωή, αλλά και αυτή η ζωή μετά που θα συνεχίσει να ζει.
2: Επίσης, αντιλαμβάνω και το μήνυμα ότι μεταφέρουν και ηλικιωμένους από τον Κομπότη της Άρτας, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί με αναπνευστικά προβλήματα. Γίνεται λοιπόν και η μεταφορά εκεί των ηλικιωμένων στο Κομπότη της Άρτας σε ασφαλή σημεία, σε ξενοδοχεία και σε χώρους φιλοξενίας, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα με
1: να
2: την υγεία τους.
1: Να στείλω χαιρετισμούς στη συνάδελφο και πολύ καλή φίλη την Άννα την Καμβίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Από την Αττική Οδό πηγαίνει προς Κόρινθο, πέρασε πριν από λίγη ώρα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους συναδέλφους.
2: Ναι, μόνο είναι ο μοναδικός τρόπος πρόσβαση για να πας Πελοπόννησο. Η Αττική Οδός, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Καλησπέρα και στον Νίκο, τον Σαμοήλ. Γεια σου, Νίκο. Ο Κώστας ο Ζιγούρης από Νάς Σταθμό Κρήτης. Δεν υπάρχει σωτηρία, έλα στο μεγαλείο. Να, όλα αυτά λέμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, όλα αυτά έχουν βαρεθεί. Τι θες εσύ διακοπή? Μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
3: Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μεσαμέλα πολυσυνικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέφουμε στην ροή του προγράμματος του Sky 100,3, αλλά σε ροή είναι και η τηλεόραση του Sky για τα μέτωπα των πυρκαγιών. Σοβαρά προβλήματα παντού, ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Από αύριο το μεσημέρι αναμένουν μια μικρή βελτίωση των καιρικών φαινομένων. Επίσης, να σας πούμε για εσάς που θέλετε να ταξιδέψετε ότι από τις 7 η ώρα θα ξεκινήσουν δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Όπως ακούσατε τον εκπρόσωπο του λιμενικού, τον κύριο Μπαλατσούκα, τον Φάνη, που μίλησε στο Sky. Αλλά καλού κακού, κάντε και ένα τηλεφώνημα στο λιμεναρχείο ή στην εταιρεία. Αν και συνήθως πλέον στην εποχή μας στέλνουν μηνύματα οι ναυτιλιακές ή ακτοπλοϊκές εταιρείες στους επιβάτες. Αυτή είναι η είδηση, η ενημέρωση μάλλον, ότι Λαύριο και Ραφίνα, από Λαύριο και από Ραφίνα ξεκινούν τα δρομολόγια.
1: Μόλις μάλιστα μας ενημέρωσαν και οδηγοί, από τη λεωφόρο Σχιστού τώρα αυτή τη στιγμή μπορείτε να στρίψετε προς Κόνηθο. Μας το είπε και ένας οδηγός πριν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορείτε, από αυτή τη στιγμή μάλλον, όσοι κινείστε από τη λεωφόρο Σχιστού, να πάτε προς Κόρυθο, δηλαδή να στρίψετε από τη γέφυρα αριστερά και να φύγετε κανονικά. Που σημαίνει ότι η φωτιά έχει φύγει από τα νεόχθηστα Αστροπύργο.
0: Αυτοί που ήταν εκεί και γυρίζουν πίσω, θα κάνουν. Ξαναστρίψουν.
1: Όχι. Αυτοί που ήταν εκεί θα πάνε προς την. Από τη λεωφόρο Σχιστού, επαναλαμβάνω, όχι από τα άλλα σημεία. Έτσι, μην μπερδευτούμε. Αυτή τη στιγμή μόνο από τη λεωφόρο Σχιστού. Εκεί από το Κερατσίνι, καθώς έρχεστε, δηλαδή από τη λεωφόρο Λαμπράκη, μπαίνετε στη λεωφόρο Σχιστού και μπορείτε να στρίψετε από Κόρυνθο. Από αυτή τη στιγμή, ναι, μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Γιατί πλέον η φωτιά έχει φύγει από το νεόχθηστο Αστροπύργο, κινείται προς την αρχαία Αφαία. Άρα λοιπόν από τη λεωφόρο Σχιστού μπορεί να στρίψετε προς Κόρυνθο.
0: Ωραία, έχουμε εδώ πολλά μηνύματα για τον Δήμο Χαϊδαρίου. Ότι τι κάνει, μόνο ενημερώνει, τι μέτρα έχει πάρει. Το θέτουμε εδώ. Γιατί τώρα εμείς να κάνουμε ρεπορτάζ δεν προλαβαίνουμε.
1: Προσέξτε, οι εργασίες.
0: Μα καλά, λέει, χιλιάδες ευρώ που παίρνουν οι Δήμοι, λέει, τι θα κάνουνε.
1: Οι εργασίες.
0: Μεγάλης από Φάληρο.
1: Ναι, ναι. Οι εργασίες καθαρισμού των δασών και μάλιστα αυτών των μεγάλων περιαστικών περιοχών είναι ευθύνη της περιφέρειας. Είναι ευθύνη των περιφερειών. Δηλαδή, πρέπει να κανονίζουν με εργολάβους, με δασεργάτες, να γίνεται το απαραίτητο.
0: Μα και οι υποδείξεις προς την περιφέρεια γίνανε από
1: έτσι,
0: τον Δήμο.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό λοιπόν, μας είπε ο κύριος Παθάς.
1: Και επίσης και προς τα δασαρχεία. Τα δασαρχεία πλέον έχουν και την ευθύνη και για να συντηρούν τις αντιπυρικές ζώνες.
0: Κόσμο έχουν, την ευθύνη την έχουν.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε.
0: Έχουμε
1: όχι, έχει δίκιο, γιατί έχουμε live αρχηγείο πυροσβεστικού σώματος.
0: Πάμε.
1: Είναι ο κύριος Βασίλης Βαρθακογιάννης.
2: 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημίες. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος και για αύριο Σάββατο, σε Αττική και Εύβοια, και πολύ υψηλό στην υπόλοιπη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Βασίλη Βαθρακογιάννη, Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Είπε για δημιουργία ζωνών πυρόσβεσης. Το είπες εσύ προηγουμένως, αλλά σου έκανε σχόλιο ένας ακροατής ότι αυτά πρέπει να γίνονται νωρίτερα. Πρέπει να γίνουν νωρίτερα, αλλά πρέπει να γίνονται και τώρα.
1: Ναι,
0: όχι, εγώ σε υπερασπίζομαι.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε και ο κ. Βαθρακογιάννης
0: όλοι
1: είναι
0: έχουμε.
1: Ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, τα μηχανήματα έργου, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες που δεν μπορούν να πετάξουν την αέρια, τα μηχανήματα έργου μπορούν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες, ούτως ώστε να προστατευτούν και οικισμοί και χωριά.
0: Γιατί περιφερειάρχης πώς... δεν είπε ότι τα μηχανήματα.
1: Τα μηχανήματα έργου αυτό κάνουν.
0: Είναι
1: αυτό...
0: εκεί και δουλεύουν τώρα.
1: Μα τα μηχανήματα έργου πρέπει να κάνουν μια πολύ σημαντική δουλειά. Διώχνουν τη βλάστηση, τα ξερά χόρτα.
0: Απομακρύνουν όλα.
1: Για να μπορέσει να σταματήσει κάπου η πυρκαγιά. Αυτός ο τρόπος γίνεται. Ναι, μεν γίνονται και οι αντιπυρικές ζώνες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με την ευθύνη των δασαρχείων, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τέτοιες.
0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για το Δήμο Χαϊδαρίου, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε αυτά σήμερα.
1: Λοιπόν, επίσης.
0: Για την ευθύνη της περιφέρειας, για την ευθύνη του Δήμου. Δεν θα μπούμε σε αυτή την αντιπαράθεση.
1: Λοιπόν, θέλω δύο μηνύματα. Ο Δήμος Αθηναίων στέλνει δύο λεωφορεία για την εκκίνωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Επίσης, έχουμε έναρξη νέας πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιάλιας Αχαΐας. Εκεί με 44 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 13 οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Άρα λοιπόν, έναρξη νέας πυρκαγιάς και εκεί λοιπόν στην Αιγιάλια που χρειάζεται και αυτή η προσοχή.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, εγώ μιλάω το.
1: 14 εναέρια στην πυρκαγιά στο Πικί Λόρος. Το ακούσαμε και πριν. 7 αεροσκάφη, 7 ελικόπτερα.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω και δεν το δέχομαι από αμέλεια. Είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Για μένα είναι το ίδιο. Είναι εγκληματίες τελεία και παύλα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Τι πρόστιμα και βλακίες. Παράζει η καρδιά μας με όλες αυτές τις φωνές. Φωτιές, συγγνώμη. Γράφει Κωνσταντίνα και έχω και τον άντρα μου να μου λέει πως για όλα αυτά. Λοιπόν, ο Νίκος. Γεια σου, Νίκο. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Προχθές στον Μπορντό 300.000 κόσμο εγκατέλειψαν την πόλη, την περιοχή. Εσείς λέτε ότι έχει 7-8 ποφόρ. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τη φύση? Πέστε μας την είδηση και αφήστε τα πολλά σχόλια. Μα να απαγορεύσουμε στους ακροατές να κάνουν σχόλια, ρε Νίκο. Λέω, γεια σου Έλσα. Ο Εφίαυλος. Καλά, άκουσα, λέει. Καλά, λέει ότι κάνουν διάνοιξη αντιπυρηνικών ζωνών από τώρα. Μήπως είναι λίγο νωρίς για να κάνουμε τέτοιες ενέργειες. Μήπως να περιμέναμε να τις ανοίξουν πάνω στα καμένα, λέει ο Εφίαλος. Στοικός, ναι. Τίποτα, στο ίδιο ήγουν θεατές και φταίμε όλοι. Απλά καθόμαστε βολημένοι, γράφει ο Νίκος. Από το μάτι και μετά όλες οι φωτιές είναι πιο καταστροφικές. Σαν να ψάχνουν θύματα να εσωχαρίσουν. Πέρσι έφτασε μέχρι την Πάτρα η φωτιά, φέτος τα ίδια. Ντροπή σε όλους μας. Λοιπόν, εδώ παραδίδω σκυτάλι. Στην Αγγελική Καρδιόλα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μετά έρχεται η Κατερίνα Βράγου να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Κεραμιτζόγλου.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να ικανοποιήσαμε τους ακροατές που
0: θα παραμείνει όλη
1: και ιδιαίτερα, τους οδηγούς, και θα συνεχίσουμε.
0: Και συνεχίζεις την πολύ καλή δουλειά που κάνεις.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες, και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
5: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
3: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
5: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
3: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
5: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
3: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
5: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
3: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Η ώρα είναι 6.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι στον Δήμο Ασπροπύργου, κοντά στην περιφερειακή Εγάλεω σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Στην προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί προχωρούν οι αρχές. Μέσω του 100

0: Κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή Αιγάλεως στο ρεύμα προς Αττική Οδό, στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, στη συμπολίτης με την περιφερειακή Αιγάλεως και στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος της Ιεράς Οδού και στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου. Εκτροπή γίνεται επίσης στη λεωφόρο Χριστού, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Αθηνών, από τη συμπολίτης με την οδό Παλάσκα και στο ρεύμα προς Χριστό, από τη συμπολίτης με την οδό Λαμπράκη. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμένο. Από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου απομακρύνθηκαν νωρίτερα με ασφάλεια διαθαλάσσης περίπου 250 με 300 άτομα, κάτοικοι και παραθεριστές, δήλωσε στο Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Τόνισε ότι η φωτιά έχει κάψει το βουνό πάνω από τον Άγιο Βασίλειο, έχει μπει μέσα στον οικισμό και πιθανότατα να έχουν καεί σπίτια. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσιλή και Πορτογερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πορτογερμενό από τη συμπολίτης με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πορτογερμενό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο μετά τη διπλή αναζωπήρωση που σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Δρυμισκιανό, Αμμούδι, Δρυμίσκος, Γέφυρα και Λίμη Πρέβελης. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην Χινίτσα Αργολίδας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το μέτωπο στην περιοχή Φίχτη Αργολίδας. Η φωτιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση με διάσπαρτες κατοικίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στο Κομπότι Άρτα σε αγροτοδασική έκταση. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα, καθώς σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με απόφαση του δημάρχου της περιοχής αποφασίστηκε η προληπτική μεταφορά ηλικιωμένων και ευάλωτων ατόμων από το Κομπότι σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας σε ξενοδοχείο. Φωτιά και στην Αχαΐα, στην περιοχή Νερατζιές, σε αγροτοβασική έκταση, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας στήθεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με εντολή του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων αλλά και των πυρκαγιών που μένονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε το μεσημέρι και μέχρι νεοτέρας οι Λόφιλοι, Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Συμφωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Σωτήρης Πανταλέων αποτελεί το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο παλέμαχος βολεϊμπολίστας του Τριφυλλιού αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του συλλόγου. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Νέιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, έμειναν οι Κλέιτον, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Αντρέ Λουίς και Στέφαν Ορτέγκα. Στην απόκτηση του Βραζιλιάνου αμυντικού Βίτορ Μέρ με τη μορφή του δανεισμού από τον ΑΠΟΕΛ προχώρησε ο Ηρακλής. Στο Λεβαδιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόουζες Ντέιβιτ Κομπάν, ο Νιγηριανός εξτρέμ, αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια Ρωσία στο 2025 Κράσνονταρ.
2: Ο Μπάρμπου.
3: Μόνος του. Κάντο. Μόνος του. Είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι

0: συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7. Στα ανατολικά το πρωί τοπικά 8 μπαφόρ. Αργότερα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες με ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει έθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα Sky.gr.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
5: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μια εντολή εκένωσης νωρίτερα στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου, προληπτική εντολή εκένωσης για το Δαφνί, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, βρίσκονται σε ετοιμότητα, ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα για εκένωση, θα μεταφερθούν πιθανότατα στο Αττικό νοσοκομείο. Νομίζω αν δεν έχει φτάσει στο σημείο θα φτάσει πολύ άμεσα και ο αρμόδιος υπουργός, κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτροπές, σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε κεντρικούς άξονες της περιοχής για να μπορούν να περνούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά είναι μεγάλη, τρέχει προς το Χαϊδάρι. Υπάρχει έντονη μυρωδιά καμένου, πυκνή καπνή και μεγάλη αγωνία βεβαίως από τους κατοίκους στο Χαϊδάρι, στο Αγάλιο, στην Αγία Βαρβάρα, στην Πετρούπολη και στις γειτονικές περιοχές. Ακούω τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, τον κύριο Γιάννη Ηλία, να λέει νωρίτερα ότι η φωτιά έχει κατακάψει το βουνό και το ανάγλυφο, όπως καταλαβαίνετε, δυσκολεύει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουν και να επιχειρήσουν εκεί οι επίγειες δυνάμεις. Οι ενάερειες έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο, λόγω των θυελωδών ανέμων. Και δεν είναι ένα το μέτωπο για να επικεντρώσουν οι δυνάμεις εκεί. Έχουμε και μια σημαντική φωτιά, μεγάλη φωτιά στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, η οποία επίσης μένεται εκτός ελέγχου. Βλέπω τώρα πλάνα από την τηλεόραση του Sky που μεταδίδει αυτήν την ώρα ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Η φωτιά αυτή κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο. Νωρίτερα, σε έναν άλλο Άγιο, στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, είχαμε μια δραματική επιχείρηση απομάκρυνσης όχι λίγων, 254 ανθρώπων. Αρκετοί από αυτούς βρέθηκαν στο σημείο αυτό που είναι τουριστικό θέατρο της περιοχής, γνωστό στην περιοχή, για διακοπές. Στελέχη της αυτοδιοίκησης, πόρτα-πόρτα, πήγαιναν στα σπίτια, μήπως και κάποιος άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας δεν ήταν σε θέση να απομακρυνθεί. Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση γιατί ξαναλέω, είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου, είναι η τελευταία εργάσιμη για τον Ιούλιο. Από αύριο οι εκδρομές του Αυγούστου θα βρίσκονται όσοι μπορούν, γιατί έχουμε και απαγορευτικό στα μέρη που έχουν επιλέξει για διακοπές. Άρα είναι ένα απόγευμα που πολύ είστε εν κινήσει. Έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο αυτή την ώρα, ένα χιλιόμετρο πριν το αεροδρόμιο, και είναι μποτιλιαρισμένη και η Αττική Οδός. Επειδή αυτό προέχει τούτη την ώρα, οι χρηστικές πληροφορίες 210-4800-170-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας αναμένει Αργυρό Γεμελιάρη για να ανταλλάξουμε ρεπορτάζ και πληροφορίες. Αν είστε στο δρόμο, βλέπετε τι έχει συμβεί, αναφέρομαι τώρα στο συμβάν στην Αττική Οδό, ενημερώστε μας. Και για οτιδήποτε άλλο κρίνετε ότι χρειάζεται να μας πείτε, ακούτε κάτι το οποίο δεν ισχύει, δεν ευσταθεί, μας διορθώνετε, μας καλείτε εδώ. Έχουμε φωτιά επίσης αυτήν την ώρα στο Φίχτη Αργολίδας, που επίσης βιώνει δύσκολες ώρες, και το μέτωπο που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες πια στο Νότιο Ρέθυμνο, και αυτό συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές και των κατοίκων και των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για τρίτη μέρα επιχειρούν, οι ίδιοι άνθρωποι επιχειρούν, έτσι. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές εκτάσεις, καλλιέργειες, το δάσος που έχει παραδοθεί στις φλόγες, και ο μεγαλύτερος κίνδυνος εκεί είναι οι αναζωπυρώσεις. Οι αναζωπυρώσεις που ευνοούνται από τους θυελώδεις ανέμους. Στις ρηπές, έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος χθες, με διόρθωσε, δεν τις μετράμε με μποφόρ. Άρα είναι αδόκιμο να πει κανείς μποφόρ, ρηπές 9 και 10 μποφόρ. Θα σας δώσω όμως το μέγεθος, 108 χιλιόμετρα την ώρα αυτή τη στιγμή για τους θυελώδεις ανέμους στην Κρήτη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, από μόνο του κρατά σε επιφυλακή όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, μας συντονίζει, μας συνδέει με όλα τα σημεία του ενδιαφέροντος αυτό το δύσκολο απόγευμα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Ξαναλέω ότι στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-4800-170-174 για το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για τις κλήσεις σας στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Ακούσατε πιθανότατα νωρίτερα την Αγγελική Καρδιόλακα να λέει ότι αυτή την ώρα γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στην Σκιστού, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών από τη συμβολή της με την οδό Παλάσχα και στο ρεύμα προς Σκιστό από την συμβολή της με την οδό Λαμπράκη. Μαθαίνουμε τώρα ο δρόμος από Σκιστό προς Ελευσίνα έχει ανοίξει. Αργότερα ευελπιστώ, Σοφία, να μπορέσουμε να έχουμε μια ενημέρωση και από μια επίσημη ενημέρωση από την Τροχέα, διότι ο κόσμος αγωνιά αν μπορεί να ακολουθήσει το δρομολόγιο που είχε προγραμματίσει να κάνει. Πολλά πυροσβεστικά μας ενημερώνεται και αστυνομία στην Αττική Οδό τώρα κοντά στο αεροδρόμιο. Έχει κολλήσει το σύμπαν, μας λέει ο Κώστας. Ωραία. Πάμε να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Κωνσταντίνο Σταθά, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαϊδαρίου, να μας πει πώς έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Γεια σας, κύριε Σταθά.
2: Είστε τη θερμοκρασία, ναι.
1: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα? Εδώ βλέπω στα πλάνα ότι υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση. Έχουν μπει στη μάχη και οι αστυνομικοί, οι οποίοι καλούν τους κατοίκους πόρτα-πόρτα να φύγουν.
2: Αναγκαστικά γίνεται κένωση του διοικισμών, του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Βοηθάει και η πυροσβεστική και οι αστυνομικές δυνάμεις. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα και δυνάμεις του Δήμου και από όμως Δήμους υπάρχει συνδρομή. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση μέσα στον αστικό ιστό. Βοηθάνε και εθελοντικές ομάδες.
1: Έχει ξεκινήσει η εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου?
2: Ναι, βέβαια. Ήδη μεταφέρονται και με λεωφορεία του Δήμου και όμορων Δήμων προς το Δημαρχείο που έχουν ανοίξει χώροι για να τους υποδεχτούμε.
1: Μάλιστα. Είναι εκεί και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας?
2: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή. Πείτε μου, εσείς τι έχετε ως Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, τι έχετε προγραμματίσει για τους κατοίκους που αγωνιούν, ανησυχούν, δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες ώρες?
2: Αυτή τη στιγμή δίνουμε τη μάχη της κατάσβεσης. Δεν υπάρχει κίνδυνο. Προχωράμε τη διαδικασία των ανακοινώσεων και με την αστυνομία.
1: Έχετε εξασφαλίσει
2: και
1: εσείς χώρους για το που θα μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί?
2: Έχουμε εξασφαλίσει και στο Δημαρχείο και άλλους χώρους. Θα ανοίξουν αν χρειαστεί. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και σε συνεργασία και με την πυροσβεστική να διαχειριστούμε και τη διαχείριση και την κατάσταση της κατάσβεσης.
1: Ωραία. Σε ό,τι αφορά την κατάσβεση, τι δυνάμεις επιχειρούν και σταθά αυτή τη στιγμή? Ποιοι μπορούν να επιχειρήσουν?
2: Αρκετά εναέρια και πήγαια μέσα και του Δήμου Υδροφόρες και όμορων Δήμων και εθελοντικές οργανώσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δίπλα από το Σύνταγμα, την πολύ μικρή απόσταση, προσπαθούμε να εκενώσουμε οικισμούς ακριβώς γιατί
1: δεν
2: υπάρχει μια τραγικό. Γιατί δεν υπάρχει υπάρξει πρόβλεψη και συντήρηση του ποικίλου όρους όπως έγκαιρα είχαμε ενημερώσει.
1: Ναι.
2: Αυτά τα δούμε.
1: Έχει βαρυθεί η ατμόσφαιρα, φαντάζομαι, τώρα από τον καπνό. Είναι ορατός ο καπνός από όλες τις περιοχές της Δυτικής Αθήνας. Μας λένε ακροατές ότι αυτή τη στιγμή βρέχει κανονικά στάχτες στο Χαϊδάρι.
2: Προφανώς.
1: Υπάρχει κάποια σύσταση για τους πολίτες?
2: Αυτή τη στιγμή θα προσπαθούμε να εκενώσουμε.
1: Εστιάζεται εκεί στην κατάσταση.
2: Στου οικισμού του Δήμου Χαϊδαρίου.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταθά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Επικοινωνούμε και αργότερα αν χρειαστεί. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαϊδαρίου ήταν μαζί μας. Λοιπόν, ξαναλέω, διαβάζοντας και τα μήνυματά σας, πως το τροχαίο που έχει συμβεί ένα χιλιόμετρο πριν από το αεροδρόμιο είναι σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Περνάνε αρκετά περιπολικά. Είναι μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα η Αττική Οδός. Στείλτε μας και άλλες πληροφορίες. Κάποιοι καταγγέλλετε βέβαια ότι σήμερα, παρότι είναι μέρα μεγάλης εξόδου, η αστυνομία είναι απούσα. Κυκλοφορούν ταλίκες στους δρόμους και οι γνωστοί ασυνείδητοι βεβαίως, οι οποίοι εξυπνάκηδες πηγαίνουν από τη Λέα για να παρακάμψουν την ουρά. Λοιπόν, η κυρία Μάντα Τσικρικά είναι μαζί μας, η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας. Γεια σας, κυρία Τσικρικά, καλησπέρα σας. Μαθαίνουμε ότι έχει επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της φωτιάς αυτής στο Χαϊδάρι, μια ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Οι φλόγες βέβαια είναι κοντά στον αστικό ιστό. Αυτό σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα σε περιοχές όπως είναι η Πετρούπολη αυτή τη στιγμή, η Αγία Βαρβάρα, το Εγάλεο, είναι αποπνικτική. Δώστε μας τις συστάσεις.
3: Ναι, νομίζω ότι πολύ καλά κάνουμε και ενημερώνουμε αυτή τη στιγμή το κοινό, γιατί είναι σημαντικό να μην έχουμε πανικό, αλλά να είμαστε σωστά και ορθά ενημερωμένοι. Να πούμε ότι όλοι μας μπορούμε να αποκτήσουμε κάποιον ερεθισμό ή να έχουμε κάποιο βήχα, δύσπνοια, στα πλαίσια της έκθεσής μας σε αποπνικτική ατμόσφαιρα, όπως είπατε, και στον καπνό. Όμως τα άτομα τα οποία είναι περισσότερο ευάλωτα είναι τα άτομα τα οποία πάσχουν οι ασθενείς μας από χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια, από βροχικό άσθημα, τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε συνεχή οξυγονοθεραπεία. Και αυτό ήθελα λίγο να το τονίσουμε, γιατί πολλές φορές γίνονται διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και εδώ μπορεί κάποιο τέτοιο σύμβαρμα να έχει μια πολύ αρνητική κατάληψη και δεν το θέλουμε αυτό. Οι συγγενείς και οι φροντιστές και οι ίδιοι να επικοινωνήσουν, είναι πολύ σημαντικό αυτό με τους δήμους και με τους φορείς. Οι άνθρωποι που πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, οι έγκυες και τα πολύ μικρά παιδιά. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι δίνεται ισχυρή σύσταση να αποφεύγεται η άσκοπη μετακίνηση. Δεν είναι τώρα η ώρα να εκτεθούμε έξω στους καπνούς, αλλά να παραμείνουμε σε κλειστούς, εσωτερικούς, καλά δροσερούς χώρους. Και να πούμε ότι ένας λόγος που δεν μετακινούμαστε έξω είναι γιατί δυσχεραίνουμε πιθανόν και το επιχειρησιακό έργο των υπεύθυνων φορέων.
1: Μάλιστα, βέβαια. Γι' αυτό και η τροχιά έχει κλείσει δρόμους.
3: Βέβαια, βλέπω κάτι εικόνες
1: κυκλοφοριακές
3: πολλές φορές. Και κάτι άλλο, επειδή όλοι μας παρακολουθούμε και πραγματικά με πόνο ψυχής, και θέλω να το πω, βλέπω μερικές εικόνες οι οποίοι κάποιοι φορούν μάσκα, γιατί μάλλον έχουν τη μάσκα ειδικά της υψηλής προστασίας, αλλά σας παρακαλώ πολύ και προς τους δημοσιογράφους και στους κάμερμαν που βλέπω ότι και αυτοί δίνουν συνέχεια και συνεχή ρεπορτάζ, όλοι θα σας παρακαλούσα πολύ να υπάρχει δυνατότητα να προστατευόμαστε και να μην υπερβάλλουμε.
1: Λοιπόν, κύριε Τσικρικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις
3: συστάσεις
1: που απευθύνονται δημοσίως αυτές τις δύσκολες ώρες. Ας περιορίσουμε τις μετακινήσεις. Παρότι δεν είναι και εύκολο, ξέρετε, πολλοί κόσμος χρειάστηκε να αλλάξει τον προγραμματισμό του σήμερα, διότι πολλοί είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν, να φύγουν.
3: Ακούμε το 112.
1: Ακούμε και το 112.
3: Αυτό πολύ σημαντικό, να μην παίρνουμε διαφορετικές πρωτοβουλίες, μπορεί να αποβούν επικίνδυνες.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ
3: πάντα
1: πολύ.
3: Εδώ.
1: Να είστε καλά.
3: Πάντα λοιπόν, εδώ. Να είστε καλά.
1: Πάμε να συνδεθούμε με την Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, διότι σας έλεγα νωρίτερα ότι είναι σε ετοιμότητα οι αρχές να ακαινώσουν το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Όμως μάθαμε ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Γεια σας, κυρία Αγαπηδάκη. Καλό απόγευμα.
4: Γεια σας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη είναι στο πεδίο και ο διοικητής, ο κύριος Ροϊλός, έχουν απομακρυνθεί και μεταφερθεί στο Αττικό Νοσοκομείο 10 χρόνιοι ψυχιατρικοί πάσχοντες, οι οποίοι έχουν παράλληλα και αναπνευστικά προβλήματα σοβαρά. Έτσι, έχουμε μετακινήσει ασθενείς οι οποίοι έχουν εκτός από ψυχιατρικό νόσημα συνοσηρότητα με αναπνευστικό νόσημα σοβαρό, 10 άτομα στο Αττικό Νοσοκομείο προληπτικά, και να πούμε ότι αυτό, κυρία Δράκου, γίνεται για να τους προφυλάξουμε από τον καπνό. Δεν υπάρχει κίνδυνος από την πυρκαγιά για τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, τουλάχιστον σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που
1: είναι
4: έχουμε
1: μακριά,
4: από την πυροσβεστική, ναι, και από την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια. Το κάναμε αυτό για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να μην έχουν επιπλοκές οι άνθρωποι λόγω του καπνού.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγαπηδάκη.
4: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. 10 λοιπόν χρόνιοι πάσχοντες που έχουν μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στο Αττικό Νοσοκομείο. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι επιβαρημένο το αναπνευστικό του σύστημα, για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω λόγω της κατάστασης αυτή τη στιγμή στη Δυτική Αττική. Και αν βρίσκεστε εκεί, ακούσατε τις συστάσεις των ειδικών, μην κυκλοφορείτε μέσα στο σπίτι με κλειστά τα παράθυρα, γιατί δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα διαρκέσει αυτή η ιστορία και τα προγνωστικά δεν είναι ιδιαίτερως καλά. Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Βαθρακογιάννης, μας είπε ότι είναι 73 τα μέτωπα αυτή τη στιγμή. Δεν μας ανησυχούν όλα το ίδιο. Οι δυσκολότερες φωτιές είναι αυτή εδώ. Άπαξ και η φωτιά περάσει τα σύνορα και μπει στην Αττική. Καταλαβαίνετε ότι όλοι κυρίως εστιάζουμε εκεί. Είναι η φωτιά στην Βιωτία. Είναι η φωτιά στην Αργολίδα. Ευτυχώς το μέτωπο της Χινίτσας παρουσιάζει αυτή την ώρα πολύ καλύτερη εικόνα. Και βέβαια η φωτιά της Κρήτης. Φωτιές δύσκολες κυρίως γιατί τα εναέρια που έχουμε στη διάθεσή μας, και θα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Καραϊωσήφιδη πόσα και ποια εναέρια έχουμε στη διάθεσή μας, δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων. Έχουν δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας των πτήσεων και επομένως παραμένουν καθυλωμένα. Τελευταία ενημέρωση από την Σοφία Καλαβρού. Έχει ανοίξει λεωφόρος Αθηνών προς Αθήνα. Σοφία, αν μπορούμε, δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή, να έχουμε κάποιον εκπρόσωπο της τροχιάς να μας δώσει συνολικά μια εικόνα. Πού έχουμε εκτροπές, πού δεν έχουμε, αν έχουμε κινήσεις στις εξόδους της πόλης και τι γίνεται στην Αττική Οδό, εκεί όπου ξαναλέω, συνέβη νωρίτερα. Λίγο πριν το αεροδρόμιο, ένα σοβαρό, όπως λένε οι μαρτυρίες, τροχαίο. Προσπαθούν να φτάσουν στο σημείο ασθενοφόρα η αστυνομία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κινητοποίηση και της πυροσβεστικής.

0: Λοιπόν, λίγο μετά τις 7 σήμερα ξέσπασε και ένα ακόμα μέτωπο στην Αχαία, στις Νερατζιές Αιγελίας Αχαΐας. Και η αγροτοδασική έκταση έχει εκδοθεί μήνυμα για ενημέρωση πυρκαγιάς για όσους βρίσκονται στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές Αιγελίας. Μήνυμα από το 112, κατάχρηση. Θα μου πείτε το 112 καλύτερα, έτσι, γιατί ξέρετε ότι έχουμε δει και τα χειρότερα. Λοιπόν, να συνδεθούμε τώρα με την τηλεόραση της Άρτα, του Σκάι, με συγχωρείτε. Έχω παραλείψει να σας πω ότι υπάρχει ένα ακόμα μέτωπο στο κομπότι της Άρτας. Και είναι σοβαρό, διότι είναι κοντά σε σπίτια. Επομένως, αυτή τη στιγμή καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες να μην πλησιάσει οικισμούς.
1: Προσπαθούν να βοηθήσουν και να σώσουν τις περιουσίες τους. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούμε αρκετές φορές σε πυρκαγιές. Το 112, όπως τονίζουν οι αρχές, πρέπει ωστόσο να εκτελείται. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση τώρα. Επιστροφή στην Αττική.
0: Λοιπόν, ο Μάρκος Δεϊμέζης, δεν καταφέραμε να συνδεθούμε με το κομπότι της Άρτας. Να ακούσουμε όμως τον Γιώργο τον Πρωτοψάλτη, που είναι στο Δαφνί αυτή τη στιγμή.
2: Στο εγκυστικό κομμάτι πάνω από το ψυχιατρικό νοσοκομείο, στον Ιερώνα του Αγίου Χριστοφόρου, εδώ για να καταλάβετε πόσο κοντά έφτασαν στα πρώτα σπίτια οι φλόγες. Εδώ είναι το σημείο όπου σταμάτησαν, ανάκοψαν τη βολή της φωτιάς οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις, και μέχρι και αυτή την ώρα πραγματοποιούν διαρκώς ρήψεις ελικόπτερα στο σημείο. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα γι' αυτό, και με αυτό το γνώμονα αυτή λοιπόν την βελτίωση των συνθήκων όσον αφορά την συγκεκριμένη φωτιά, αποφασίστηκε προς το παρόν τουλάχιστον να μην υπάρξει εκένωση όσον αφορά το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Παραμένουν βέβαια οι δυνάμεις, όπως είδαμε και νωρίτερα, σε μια ετοιμότητα και σε μια επιφυλακή. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, στα όρια του ποικίλου όρους, με τα πρώτα.
0: Λοιπόν, όπως μας έλεγε νωρίτερα και η Υφυπουργός Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη, δεν κινδυνεύει το Δαφνί, το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Έχει πολύ φωτιά. Στα ενθαρρυντικά και το στοιχείο που έδωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ότι δηλαδή έχουμε καλύτερη εικόνα. Μα ελπίζω ότι με το που επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας και τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για να μας δώσει τις δικές του εκτιμήσεις, πότε θα πέσουν τα μποφόρ και αύριο είναι, τι θα γίνει. Αύριο είναι επίσης μια δύσκολη μέρα, και αυτό γιατί ο κίνδυνος είναι στο ανώτατο σημείο, στο maximum, στον αριθμό 5, και αυτό αφορά και την Αττική. Αν δηλαδή βλέπουμε σήμερα αυτή την κατάσταση, φανταστείτε αύριο, όπου τα πράγματα είναι χειρότερα. Χρειάζεται τεράστια προσοχή από όλους μας, δεδομένου ότι ένα 10% των πυρκαγιών που μας απασχολούν και μας αγχώνουν και μας ταλαιπωρούν οφείλεται σε άλλα στοιχεία, μη ανθρωπογενή. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, στους τίτλους των Vision, στις 6:30. Επιστρέφουμε αμέσως μετά σε συνεχή ροή και με έκτακτη ενημέρωση από όλα τα απείρηνα μέτωπα αυτή τη στιγμή της χώρας.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσκοτσικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντο. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
4: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Από το χάος, τη γέα και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου.
5: Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου ατυχήματος μετά τον κόμβο Παιανίας. Κλειστές είναι οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα. Εκτροπές στην κυκλοφορία πραγματοποιούνται στη Λεωφόρο Αθηνών, στη Λεωφόρο Σχιστού, στην Ιερά Οδό και στην Περιφερειακή Εγάλεω, στο ρεύμα προς Αττική Οδό. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου, κοντά στην Περιφερειακή Εγάλεω, σε κατοικημένη περιοχή. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Ανεξελεγκτημένη τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας Γιώργο Νασιώτη. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Ελεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο μετά τη διπλή αναζωπήρωση που σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Οσώματος, στο σημείο που έχει ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 εκκαινώθηκαν οι οικισμοί Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανού Αμμούδη. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην Χινίτσα Αργολίδα. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το μέτωπο στην περιοχή Φίχτη Αργολίδα. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοβασική έκταση στην Κομποντιάρτα, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Με απόφαση του Δημάρχου μεταφέρονται προληπτικά ηλικιωμένοι και ευάλωτα άτομα από το Κομπότι σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας σε ξενοδοχείο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψη τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ηλιοφυλή Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική ως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είμαστε τις τελευταίες αρκετές ώρες εκτακτή ροή. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των πυρήνων μετόπων ανά τη χώρα. Είναι μαζί μου και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Φάνης Μπαλατσούκας. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος. Το λιμενικό συνδράμει όπως μπορεί τις τελευταίες δύσκολες ώρες, τα τελευταία δύσκολα 24 ώρα. Κύριε Μπαλατσούκα, καλησπέρα σας. Είδαμε τη δραματική επιχείρηση νωρίτερα στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, πώς μεταφέρθηκαν αρκετοί άνθρωποι σε αυτή την παραλία της Λιβαδόστρας, εκεί κοντά στα Λεύκρα Βιωτίας.
8: Ναι, πολύ σωστά. Πριν από λίγη ώρα, υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων, ολοκληρώθηκε άλλη μια δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων που βρισκόταν στην παραλία του Αγίου Βασιλείου. Όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια, με ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες για άλλη μια φορά, καθώς στην περιοχή έπνεαν βόρεια άνεμη έντασης 8 μποφόρ, με ρηπές που έφταναν μέχρι και τα 9. Όπως είπατε, συνολικά απεγκλωβίστηκαν πάρα πολλά άτομα, 254, με τη συνδρομή την πολύτιμη των ιδιωτικών σκαφών που βρίσκονταν στην περιοχή, καθώς και πλοιαρίων της περιοριστικής υπηρεσίας, αλλά και του περιπολικού πλοίου του λιμενικού σώματος που κατέφτασε στην περιοχή. Είμαστε στην περιοχή ακόμα, παραμένουμε σε ετοιμότητα, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού, καθώς και τα σκάφη της περιοριστικής και τα ιδιωτικά σκάφη.
0: Ναι, γιατί δεν έχει τελειώσει αυτό το μέτωπο και
8: όχι, δεν
0: τελειώνει με τόσο αέρα. Δηλαδή είναι ο φόβος των αναζωπηρώσεων, είναι εδώ μπροστά
8: Θέλω
0: μας.
8: Θέλω να ενημερώσω ότι από πλευράς του λιμενικού σώματος, όπου υπάρχουν σε εξέλιξη πύρινα μέτωπα, έχει δοθεί εντολή να είναι σε ετοιμότητα η λιμενική αρχή, να έχει σε ετοιμότητα τα επιχειρησιακά της μέσα και να έχει επικαιροποιημένους τους κατάλογους των ιδιωτών που με τη συνδρομή τους θα μπορέσουμε να επέμβουμε άμεσα και αποτελεσματικά υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων.
0: Τώρα, κύριε Μπαλατσούκα, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε νεότερα σχετικά με τα δρομολόγια τα οποία δεν έγιναν από κάποια λιμάνια της χώρας, από τη Ραφίνα και το Λαύριο, δηλαδή από τον Πειραιά, 2-3 δρομολόγια, αν δεν κάνω λάθος, δεν έγιναν σήμερα. Ο κόσμος έχει και αυτή την αγωνία. Θα φύγω, δεν θα φύγω. Άλλοι έχουν κλείσει ξενοδοχεία, έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους. Πολλοί είναι και επισήμως αδειούχοι από αυτή την ώρα που μιλάμε και έπειτα.
8: Ναι, είναι απόλυτο κατανοητό αυτό που λέτε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτό το τριήμερο αναμενόταν η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση μέχρι τώρα για τη μεγάλη έξοδο των αδειούχων. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας έκανε το χαρτίρι. Από το πρωί δεν εκτελούντουσαν δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Ωστόσο, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα εκτελεστούν κάποια απογευματινά δρομολόγια. Οπότε παρακαλούμε το επιβατικό κοινό, αν δεν έχει ενημερωθεί ήδη, να ενημερωθεί από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και από τις λιμενικές αρχές. Στον Πειραιά δεν είχαμε τόσο πολύ πρόβλημα μεγάλο με τον καιρό, ωστόσο ανάλογα με την κατηγορία του πλού και το πλοίο υπήρχαν κάποιες απαγορεύσεις. Ωστόσο και πάλι σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τις αυτοελπικές εταιρείες και τις λιμενικές αρχές, ώστε να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη νέων δρομολογίων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν, πριν ξεκινήσει κανείς για το λιμάνι, παίρνει πρώτα μια ενημέρωση, όσο πιο φρέσκια
8: αν
0: γίνεται.
8: Αν δεν την έχει λάβει ήδη.
0: Και καλό είναι να γνωρίζουμε και τα δικαιώματά μας ως επιβάτες, γιατί κάποιοι ταλαιπωρήθηκαν.
8: Ναι, όσον αφορά αυτό, θα ήθελα να ενημερώσω επίσης ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας υπάρχει ιστοσελίδα ειδική ενότητα για ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει κάποιο περιστατικό, θα πρέπει ο επιβάτης να επικοινωνήσει και εγγράφως και με την ακτοπλοϊκή εταιρεία, αλλά και με τη λιμενική αρχή.
0: Μάλιστα. Ανά 6 ώρες αποφασίζεται, και Μπαλατσούκα, εννοώ με βάση τον καιρό, με βάση την πρόγνωση, τι θα γίνει.
8: Πολύ σωστά, ναι, τα δελτία καιρού, εκδίδονται ανά 6 ώρες, εκτός αν υπάρχουν έκτακτα φαινόμενα, οπότε εκδίδεται έκτακτο δελτίο. Κάτι άλλο που θέλω να ενημερώσω και να προτείνω στους όλους μας τους ακροατές είναι ότι επειδή θα υπάρξει υπερβολικά μεγάλη κίνηση αύριο του υποβατικού κοινού, να μπορέσουν όλοι να προμηθευτούν εγκαίρως στα εισιτήριά τους, να προσέλθουν στο λιμάνι τουλάχιστον μια μισή ώρα, αν μπορούν και παραπάνω αν έχουν όχημα, ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή των επιβατών, να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν μέτρα τάξης για την ασφαλή επιβίβασή τους Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε για τα δικαιώματα των επιβατών, να ενημερώνονται και να ενημερώνουν και τις λιμενικές αρχές και τις αυτοπλοκές εταιρείες.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαλατσούκα, για την ενημέρωση. Καλή δύναμη και σε εσάς αυτές τις
8: ώρες. Ευχαριστώ για την
0: φιλοξενία. Να είστε καλά. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, κυρίες και κύριοι, και δίπλα μου στο στούντιο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Τα λέγαμε, Παναγιώτη, και νωρίτερα. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή όλοι είμαστε με την αγωνία, θα κοπάσουν τα μποφόρ. Άκουγα τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής να λέει ότι το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ανέμους θυελώδεις δεν αφήνει ούτε τις επίγειες δυνάμεις ούτε τις ενέργειες δυνάμεις. Δηλαδή είμαστε στην πραγματικότητα χωρίς όπλα μπροστά σε αυτό που μας απειλεί.
9: Είναι αλήθεια ότι ο άνεμος παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των πυρών μετόπων. Να πω ότι θα υπάρχει μια μικρή εξεσθένωση των ανέμων, το πιο δύσκολο μέτωπο είναι στη Βιωτία προφανώς. Και οι άνεμοι είναι καταβάτες. Τι είναι αυτή η άνεμη καταβάτες? Όταν κατεβαίνει ο αέρας στο βουνό, ενισχύεται, η έντασή του είναι μεγαλύτερη. Αυτό το είδαμε και στο Ρέθυμνο. Στη Βόρεια Κρήτη μπορεί να μην φυσούσε πολύ, αλλά στη Νότια Κρήτη, καθώς κατεβαίνει τα βουνά εκεί, τα κριτικά. Ενισχύεται πάρα πολύ. Το ίδιο συνέβη και στη Βιωτία. Θα υπάρξει μια μικρή εξεσθένωση των ανέμων. Προσέξτε, δεν θα είναι άπνοια. Θα υπάρχει μια μικρή εξεσθένωση των ανέμων τις επόμενες ώρες.
0: Θα ανοίξει ένα παράθυρο.
9: Ναι, αλλά το παράθυρο αυτό δεν ξέρω πόσο χρήσιμο είναι. Με την έννοια ότι θα ανοιχτώ κιόλας.
0: Θα ανοιχτώ ή δεν μπορούν να επιχειρήσουν αέρια.
9: Ναι. Και αύριο θα ενισχυθούν πάλι οι άνεμοι, ίσως όχι στην ένταση τη σημερινή, αλλά θα φυσάει και αύριο στην περιοχή της Βιωτίας. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Και από το μεσημέρι και μετά θα υπάρχει μια ουσιαστική εξασθένωση και στη Βιωτία. Να πω για τα ακτοπλοϊκά, για τα δρομολόγια που είπατε, το δελτίο που ανακοινώθηκε πριν από 2 ώρες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν έχει νέα μποφόρ πλέον από τις 7 το απόγευμα σήμερα, με εξαίρεση μόνο τον Καφιρέα, ένα πολύ μικρό κομματάκι του Αιγαίου που είναι το Καβοντόρο, αν θέλετε. Μόνο εκεί έχουμε 9 μποφόρ.
0: Κουνάει,
9: ναι. Ναι, όχι, έχει 9 μποφόρ εκεί. Αλλού δεν υπάρχει 9 μποφόρ, αλλά ούτε θα υπάρξει αύριο 9 μποφόρ κάπου αλλού, με εξαίρεση τον Καφιρέα. Τώρα αυτό πόσο επηρεάζει, νομίζω θα επηρεάσει πολύ λίγο τα δρομολόγια. Δεν σημαίνει ότι θα είναι κοιτά η θάλασσα, βέβαια, καλοτάξιδες. Όποιο αύριο έχει σχεδιάσει το ταξίδι ή το έχει σήμερα, το έχει σχεδιάσει σήμερα, δεν είναι. Οι θάλασσες εύκολα ταξιδεύουν.
0: Δεν θα είναι μπουνάτσα,
9: αλλά θα γίνει το δρομολόγιο και θα φτάσει ο κόσμος στους προορισμούς του. Αυτό η Κυριακή, από το Σάββατο το μεσημέρι και πέφτουν και άλλο τα μποφόρ. Η Κυριακή θα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα. Μόνο εκεί στον Καφιρέα, αν έχουμε 7 μποφόρ, νομίζω οριακά, και αν έχει κανένα κουτάρι, μόνο στον Καφιρέα, εξασθενούν και άλλο. Και οι επόμενες μέρες από εκεί και μετά δεν έχουμε νέα ουσιαστικά στο Αιγαίο κάτι σημαντικό. Απλώς θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία από την Τετάρτη και μετά. Το βασικό είναι τώρα οι άνεμοι να τελειώσουν τα μέτωπα των φωτιών.
0: Κυρίως αυτό. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: 103,3 ραδιοφωνά σα. Το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον εκπρόσωπο του λιμενικού και με τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εναέρια μέσα, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά. Αντιμετωπίζουν είτε δυσκολία στο να κατέβουν και να γεμίσουν με νερό, και βεβαίως υπάρχει και ένα μεγάλο ρίσκο αυτή τη στιγμή να πετάξουν με τόσο ισχυρούς ανέμους. Έχουμε δει και τα χειρότερα. Πρόσφατα ήταν, έτσι, το θυμάστε όλοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας τα περίφημα Καναντέρ και τα Έριξον, βέβαια, και αυτά βοηθούν στο να τεθούν τα μέτωπα ανά την επικρατικά υποέλεγχο. Για να το συζητήσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, το επιχειρησιακό, ο κύριος Καραγιοσηφίδης είναι μαζί μας, ο κύριος Φέδων Καραγιοσηφίδης, αεροναυπηγός, πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Γεια σας, κύριε Καραγιοσηφίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κύριε Βράγκο, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ένας άνθρωπος που να σας πω ότι παρακολουθώ εδώ και 30-35 χρόνια το θέμα της αεροπυρόσβεσης στην Ελλάδα και έχω δει τα καλύτερα και τα χειρότερα.
0: Τώρα που είμαστε, σε μια ενδιάμεση κατάσταση.
1: Είμαστε στα καλύτερα, έστω και αν αυτό ακούγεται τουλάχιστον περίεργο σε αυτή τη μέρα που ζούμε, γιατί πραγματικά είναι μια μέρα την οποία ανέζησε βέβαια η Ισπανία και η Γαλλία και η τελική μας Τουρκία, και δείχνει το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, δηλαδή η έξαρση και η εμφάνιση μεγαπυρκαγιών που είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν με οποιοδήποτε τρόπο. Στα καλύτερα είμαστε, διότι ξεκινήσαμε όπως πέρσι και όπως πρόπερσι με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους που είχαμε ποτέ και με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους αέριων μέσων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Δηλαδή στην Ελλάδα αριθμούσαν 87 τα εναέρια μέσα στην αρχή της πυροσβεστικής περίοδου, 33 από αυτά ήταν τα κρατικά, τα εθνικά, ο εθνικός στόλος, κυρίως οι δύο τύποι Καναντέρ και τα ελαφρότερα Πεζετέλ μαζί με ελικόπτερα της πυροσβεστικής και ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού, τα Σινούκ, τα οποία και αυτά συνδράμουν. Δεν είναι όμως ειδικευμένα μέσα. Τα ειδικευμένα μέσα είναι στα αεροπλάνα τα Καναντέρ, τα Έριξον, τα οποία έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη από τα Καναντέρ. Τα Καναντέρ παίρνουν 5 και κάτι τόνους νερό τα νεότερα, 4 και κάτι τα παλαιότερα, και τα Έριξον παίρνουν 9.000 λίτρα, δηλαδή σχεδόν 10 τόνους νερό. Απλώς όλα τα εναέρια μέσα έχουν περιορισμούς.
0: Ναι.
1: Και οι περιορισμοί είναι πολλές φορές χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτά. Mm-hmm. Εδώ το είπατε, η υδροληψία, δηλαδή από πού παίρνουν νερό. Όλα τα υδροπλάνα και τα περισσότερα ελικόπτερα έχουν το πρόβλημα ότι επηρεάζονται από τους πνέοντες ανέμους ή στην περιοχή υδροληψίας. Και ναι, μεν τα ελικόπτερα λιγότερο, τα πυροσβεστικά όμως υδροπλάνα έχουν σαφείς περιορισμούς από το ύψος κύματος. Mm-hmm. Τα Καναντέρ για παράδειγμα έχουν γύρω στα 2,5 μέτρα κύμα, από πέραν αυτού δεν θυμάμαι τους ακριβείς αριθμούς για τους δύο τύπους, γιατί διαφέρει ανατύπω ανάμεσα στα 2,15 και 4,15, έχουν περιορισμούς από εκεί και πέρα, δεν μπορούν να κάνουν υδροληψία και πρέπει να πάνε μακρύτερα.
0: Mm-hmm.
1: Και το μεγάλο μυστικό της επέμβασης των αέριων μέσων είναι ένα, το πυροσβεστικό έργο. Πόσους τόνους νερό μπορείς να ρίξεις ανά πυροσβεστικό μέσο ανά μονάδα χρόνου, ανά ώρα. Δηλαδή πόσο σύντομα μπορεί να γίνει αυτός ο κύκλος που βλέπουμε και
0: γι' αυτό τα Έριξον είναι έτσι, δυνατά εργαλεία, να το πω.
1: Είναι
0: έτσι,
1: δυνατά εργαλεία, αλλά και αυτά
0: κατεβαίνουν και γεμίζουν γρήγορα, ενώ ένα Καναντέρ
1: έχει το πρόβλημα ορισμένες φορές πρέπει να αναζητήσουν υπήνεμους κόλπους που δεν υπάρχουν στην περιοχή και πρέπει να πάνε όλο και μακρύτερα. Και από ένα σημείο και μετά αυτό το πυροσβεστικό έργο υποφέρει. Δηλαδή αν κάνει έναν κύκλο που θέλει 15-20 λεπτά για να πάει, 15-20 λεπτά για να ξαναγυρίσει, είναι εντελώς διαφορετικό από το να έχει τη θάλασσα όπως τώρα που είναι στο πόρτο γερμανό από κάτω, αλλά οι άνεμοι δεν επιτρέπουν την υδροληψία. Άλλες φορές είναι η ορατότητα. Σε μια φωτιά με τη διασπορά και με τις ειδικές συνθήκες που δημιουργούνται υπάρχει απαγορευτική ορατότητα για να επιχειρήσουν τα πυροσβεστικά μέσα. Και τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα. Οι αναταράξεις είναι ό,τι χειρότερο και δεν πολλές φορές η εικόνα που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες να ξεγελάει, αλλά τα πυροσβεστικά μέσα δεν περνάνε μέσα και πάνω από τη φωτιά. Διότι διαφορετικά έχουμε αποτελέσματα, τα είπατε κι εσείς, είχαμε τα τελευταία χρόνια απώλειες, ευτυχώς όχι με όχι ανατηφόρα περιστατικά, εκτός από ένα που ήταν
0: στην Κάριστο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Γινόταν
1: τραγικό, έχει καταγραφεί.
0: Στην Κάριστο, ναι, βέβαια. Το θυμόμαστε, δεν το ξεχνάμε. Δύο νέα παιδιά, 27 και 34 ετών, και καλό είναι να μην ξεχνάμε τους
1: κύκλους.
0: Πέφτουν την ώρα του καθήκοντος.
1: Εάν πάει κανένα στην Ελεσίνα, στην μοίρα που επιχειρεί, θα δει στην είσοδο έναν μακρύ κατάλογο από ανθρώπων που χάσαν τη ζωή τους στο καθήκον πιλότους, οι οποίοι πεθάνανε σε τέτοια περιστατικά. Αλλά παρόλα αυτά, για να γυρίσουμε στα μέσα που έχουμε, υπάρχει μια τεράστια ποικιλία. Δηλαδή, έχουμε μεγάλα πυροσβεστικά αμφίβια. Έχουμε μικρότερα πυροσβεστικά αμφίβια, τα οποία έχουν όμως ακόμη πιο πολλούς περιορισμούς. Αυτά τα air tractor, τα firebus, κάτι μονοκινητήρια άσπρα που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς δέκτες και τα αναφέρω όπως συνήθως εμφανίζονται για να έχουμε μια εικόνα, έχουν ακόμη μεγαλύτερους περιορισμούς στο ύψος κύματος. Δηλαδή πάνω από ένα και κάτι μέτρα δεν μπορούν να πάρουν νερό. Τα πεζετέο παλαιά αεροπλάνα ξηράς. Επιχειρούν από διαδρόμους. Ρίχνουν τους 2 τόνους νερό περίπου που μπορούν να μεταφέρουν και πρέπει να γυρίσουν πίσω να γεμίσουν από υδροφόρα, να απογειωθούν και να πάνε στην αιστεία της φωτιάς. Συμβάλλουν και αυτά, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά σφιχτικό. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα μικρότερα ελικόπτερα, και εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε κάτι. Τα ειδικευμένα πυροσβεστικά μέσα είναι εξαιρετικά σπάνια. Είναι είδος ανεπάρκεια στον πλανήτη. Για παράδειγμα, τα Έριξον που κάνουν αυτή την πραγματικά, όπως είπατε σωστά, είναι βαριά εργαλεία και κάνουν πολύ σημαντική και κρίσιμη δουλειά σε πυρκαγιές, σε περιεστικές περιοχές. Ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό. Υπάρχουν 20 σε όλο τον πλανήτη. Αυτά ήταν ελικόπτερα της περίοδου Βιετνάμ. Αποσύρθηκαν από τον Αμερικανικό στρατό, τα αγόρασε μια εταιρεία, τα ανακατασκευάζει και ό,τι υπάρχει είναι κατασκευές της περίοδου του 60. Απλώς ανακατασκευάζονται συνεχώς, αλλά δεν παράγονται καινούρια.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνει κανένας δηλαδή ότι δεν είναι αυτό που λένε πολλοί, να πάμε να αγοράσουμε 100. Δεν υπάρχουν 100.
0: Εδώ... Αφενός δεν υπάρχουν, αφεντέρω και να τα είχαμε. Τώρα άμα δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω
1: και όχι μόνο. Για τα Καναντέρ, υπάρχει μια παραγγελία αυτή τη στιγμή δεδομένη, 23 αν θυμάμαι καλά, 22-23 αεροπλάνα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και από ευρωπαϊκές χώρες. 7 και 7, 2 συν 5, 2 εθνικά, 5 του οργανισμού, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ελλάδα, αντίστοιχα και την Ισπανία, και από 2 για τις υπόλοιπες χώρες που μετέχουν στο σύστημα. Πρώτη παράδοση. 2027 θα είναι δηλαδή για την Ελλάδα και την Ισπανία που θα πάρουν από ένα, θα είναι διαθέσιμα το καλοκαίρι του 28.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, το θέτει και ένας ακροατής, έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε σχέση με τα μέσα που διαθέταμε τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, δυστυχώς έχουν αλλάξει και οι συνθήκες μας, το κάνουν δυσκολότερο χρόνο με το χρόνο. Έχουν μπει στη μάχη τα drones, έχουμε, πόσα έχουμε, 100 drones έχουμε, που είναι, έχουν θερμικές κάμερες.
1: Και έχουν. Αυτά είναι κυρίως που φέτος απέδωσαν και δεν ξεκίνησαν αυτές οι μεγαπυρκαγιές νωρίτερα. Δηλαδή οι έγκυροι, ο έγκυρος εντοπισμός, διότι αυτά βρίσκονται στον αέρα επί ώρες. Παλιά χρειαζόταν να απογειώνουμε επανδρομένα ενέργεια μέσα.
0: Ναι. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει το βράδυ. Να, που, δεν ξέρω αν ήσασταν στη σύνδεση. Υπάρχει ένα παράθυρο τώρα, θα κοπάσουν τα μποφόρ, αλλά τι να το κάνεις, δεν μπορείς να το εκμεταλλευτείς.
1: Τελευταίο φως.
0: Ναι, τα γιατί όρια... θα έχει νυχτώσει. Νυχτερινή αεροπυρόσβεση, λοιπόν.
1: Η νυχτερινή αεροπυρόσβεση είναι κάτι το οποίο βρίσκεται ακόμη στη φάση του πειραματισμού. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν μέσα που να πετάνε τη νύχτα, και το ξεχωρίζω από την Ευρώπη γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναπολιτεία και εκεί, γιατί δεν υπάρχει καθολικό πλαίσιο, υπάρχουν ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν τη νύχτα. Όταν κάει και το Λος Άντζελες, γύρω από το Λος Άντζελες, και έχω προσωπική εμπειρία, θα πρέπει να σας πω, από αυτό την περιοχή, τον Ιανουάριο του 25, έγινε για πρώτη φορά στην Καλιφόρνια, δόθηκε άδεια για επιχειρήσεις τη νύχτα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Από την άλλη, προσπάθειες γίνονται, αλλά για να έχουμε πυροσβεστικά μέσα και κυρίως πυροσβεστικά αεροπλάνα, είτε υδροπλάνα είτε χερσαία, που να πετάνε τη νύχτα, βρισκόμαστε ακόμη μακριά. Δηλαδή αυτό που περιμένουν όλοι τα νέα Καναντέρ, και το βλέπω πολλές φορές να γράφεται ότι τα νέα De Havilland πλέον, Καναντέρ 5-15, έρχονται και θα πετάνε τη νύχτα κτλ. Πρώτα απ' όλα τα αεροπλάνα αυτά είναι πρακτικά τα ίδια με αυτά που έχουμε, έτσι, τα 4-15.
0: Άρα είναι ανακρίβεια δηλαδή αυτό που γράφετε, κυρία Καλέσου.
1: Ναι, είναι ανακρίβεια. Είναι ανακρίβεια και φοβάμαι ότι δημιουργεί προσδοκίες οι οποίες θα διαψευστούν δραματικά. Από την άλλη, Κίνα. Έχουν παρουσιάσει μία επανδρομένα πυροσβεστικά ντρόουν, ουσιαστικά, αλλά γιγάντια. Έχουν ένα μεγάλο υδροπλάνο που έχουν σχεδιάσει, αμφίβιο μάλλον στην προηγουμένη περίπτωση, το οποίο είναι ένα διπλάσιο ή μάλλον 2,5 φορές μεγαλύτερο από τα Καναντέρ. Τα μεγάλα αυτά αεροπλάνα, όπως και μετασκευασμένα μεταγωγικά, είδαμε στη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες ένα μεγάλο μεταγωγικό της γαλλικής αεροπορίας με ένα πρόσθετο μηχανισμό με ικανότητα ρήψης 20.000 λίτρων. Δηλαδή 2,5 φορές περισσότερο από ένα Καναντέρ. Δεν μπορούν να μπουν εύκολα στο εδαφικό ανάγλυφο. Το δοκιμάσαμε στο παρελθόν. Είχαμε και εμείς τέτοιο σύστημα για τα C-130 της αεροπορίας. Είχαμε φέρει κάποτε ένα ρωσικό μεταγωγικό. Τα Μπέριφ ήταν τα νεότερα και εκεί πέρα υπάρχει μια αμφισβήτηση ακόμη.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό το Μπέριφ που είχαμε φέρει, το είχαμε φέρει όταν τα είχαμε καλά με τη Ρωσία μετά.
1: Όχι. Ήταν σε ανίποτο το χρόνο. Δεν ήμασταν μόνο εμείς.
0: Θέλω να πω τώρα, ας πούμε, τα μέσα πυρόσβεσης που διαθέτει η Ρωσία, γιατί είδαμε, και σωστά να το πούμε και αυτό, επειδή αναφερθήκατε και εσείς νωρίτερα στις μεγάλες φωτιές στη Γαλλία, στη Ισπανία, είδαμε να κινητοποιείται όλος ο μηχανισμός, να στέλνουμε δυνάμεις. Απέφχομαι να χρειάζεται να μας στείλουν. Αλλά θέλω να πω.
1: Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να αποδεσμεύσουν. Δηλαδή, ανακαλέσαμε ήδη και τα δικά μας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, που βρίσκονται εκεί.
0: Με αυτά που συμβαίνουν, αλλά θυμάμαι εκείνο τον Μπέριφ που λέγαμε, το ρωσικό. Θηρίο, αυτά τώρα έχουν παγώσει, πώς γίνεται, λοιπόν, μπαίνει η διπλωματία στη μέση.
1: Σε όλη την Ευρώπη, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν στα πλαίσια των αντιμέτρων που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ανασταλεί όλα τα πιστοποιητικά προβλημότητες των ρωσικών εναέριων μέσων, περιλαμβανομένων και όλων των πυροσβεστικών. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουμε πλέον πυροσβεστικά ελικόπτερα, για παράδειγμα, που νοικιάζαμε εμείς κυρίως, και παίρνουμε πλέον από την Αυστραλία. Υπάρχει μια νομαδική κατάσταση με τα μέσα πυρόσβεσης, τα ειδικευμένα. Δηλαδή το χειμώνα βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, το καλοκαίρι βρίσκονται, μάλλον το αντίθετο, το καλοκαίρι βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, το χειμώνα βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο. Στη Γαλλία και στην Ισπανία έγινε μεγάλο ζήτημα. Ιδιαίτερα στην Ισπανία υπήρχαν καθυλωμένα, και υπάρχουν καθυλωμένα, 9 ή 10

Ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

0: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα μετά τον κόμβο Παιανίας. Κλειστές παραμένουν οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι

0: ψυχιατρικών και δρομοκαίτιων. Σε ετοιμότητα παραμένει το υγειονομικό προσωπικό του ψυχιατρικού ιδρύματος, ενώ έχει εκπονηθεί σχέδιο για την πιθανή εκένωση του νοσοκομείου, εφόσον η πυρκαγιά πλησιάσει επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Χαϊδαρίου, παραμένει σε ισχύ εκτροπή κυκλοφορίας στην περιφερειακή Εγάλεο, στο ρεύμα προς Αττική Οδό. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας Γιώργο Ντασιώτη. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κατοικοί στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινώης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο μετά τη διπλή αναζωπήρωση που σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Δρυμισκιανό Αμμούδι, Δρυμίσκος, Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελη. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προσπάθειες της πυροσβεστικής στην περιοχή Φίχτη Εργολίδας. Η φωτιά εξελίσσεται σε αγροτοβασική έκταση με διάσπαρτες κατοικίες. Σε ύφεση είναι το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς στην Εργολίδα, στην περιοχή Χινίτσα. Στη φωτιά που μένεται στο Κομπότι Άρτας, οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν νωρίτερα να είναι σε ετοιμότητα, καθώς στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με απόφαση του Δημάρχου μεταφέρθηκαν προληπτικά ηλικιωμένοι και ευάλωτα άτομα από το Κομπότι σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα και στην Αχαΐα, στις νερατζιές Αιγιάλιας, σε αγροτοβασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με εντολή του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας ηλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, ενώ οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις πρωτοφανείς μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο. Υπολογίζουμε ότι περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν μπει στην πόλη, δήλωσε ο δήμαρχος της Θέουτα. Ανέφερε ακόμη ότι 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης προς τον ισπανικό θύλακα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε σήμερα με ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Τόνισε ότι οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν και τα δίκτυα διακινητών να διαλυθούν, επισημένοντας ότι οι επιστροφές πρέπει να γίνονται γρήγορα όπως προβλέπουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα αθλητικά, την απόκτηση του Kings Κάνκουα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Αμέσως από τη Ζάμπια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους Πράσινους. Ο Σωτήρης Πανταλέων αποτελεί το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο παλέμαχος βολεϊμπολίστας του Τριφυλλίου αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του συλλόγου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7. Στα ανατολικά το πρωί τοπικά 8 μποφόρ. Αργότερα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες με ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει έθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr.

0: www.ctv.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 31 Ιουλίου. Υπό κανονικές συνθήκες θα υπήρχε σε όλη τη χώρα κλίμα εφορίας, διότι για αρκετό κόσμο αυτή είναι ώρα χαράς, ώρα προετοιμασίας, ώρα ταξιδιού. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν βγει και ψήμως σε άδεια και σκόπευαν να ταξιδέψουν. Σκοπεύουν βεβαίως. Για κάποιους τα σχέδια πήγαν κατά γράμμα, για άλλους πάλι που είχαν σκοπό, ας πούμε, να ταξιδέψουν από Ραφίνα ή Λαύριο, το απαγορευτικό τους φρενάρει λιγάκι. Και βέβαια είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι όπου και αν βρίσκονται σε αυτή τη χώρα ζουν υπό το φόβο της φωτιάς. Υπάρχουν μποφόρ, πολλά μποφόρ, και αύριο θα είναι πολύ δύσκολη ημέρα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ο Αύγουστος έτσι μας αποχαιρετά κάπως αγχωτικά. Είχαμε νομίζω βιαστεί να πανηγυρίσουμε ότι φέτος το πράγμα τσουλάει πολύ καλά. Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Είναι προς ανάσχεση αυτή η πυρκαγιά που μας ανησύχησε στο ποικίλο όρος. Άπαξ και η φωτιά περνάει και μπαίνει, αλλάζει νομό και μπαίνει στην Αττική. Καταλαβαίνετε ότι η κινητοποίηση αυξάνεται. Εκενώθηκε νωρίτερα η ΕΦΕΑ για το δάσος, το άνω δάσος Χαϊδαρίου. Πολύ γρήγορα, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η φωτιά κινήθηκε προς το βουνό και σκέπασε με καπνούς όλη τη Δυτική Αττική, πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Σας έλεγα νωρίτερα, μας έλεγε μάλλον νωρίτερα, η Υφυπουργός Υγείας κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, για ψυχιατρικούς ασθενείς που πάσχουν και από αναπνευστικά νοσήματα. Έφυγαν από το Δαφνί, από το ψυχιατρικό νοσοκομείο, μεταφέρθηκαν στο Αττικό. 14 εν τέλει το σύνολο. Δεν υπάρχει ανάγκη εκένωσης, ιδίως σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα πράγματα είναι καλύτερα. Ακολουθούν τις οδηγίες της πυροσβεστικής. Υπάρχουν απ' έξω προληπτικά κάποια λεωφορεία, κάποια μέσα μεταφοράς, σε περίπτωση που χρειαστεί, πράγμα που απευχόμαστε, να κινητοποιηθούν και να γίνει μεταφορά και των υπολείπων. Η εκτίμηση όμως από την πυροσβεστική είναι ότι κάτι τέτοιο δεν θα χρειαστεί και ελπίζουμε όλοι σε ένα ήρεμο βράδυ. Δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα για τους οδηγούς. Νομίζω όμως ότι περισσότεροι γι' αυτό ήσασταν προετοιμασμένοι, δηλαδή στις εξόδους της πόλης, στην Αττική εδώ, έχει κίνηση αυτή την ώρα. Πριν από λίγο συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα μετά τον κόμβο της Παιανίας, αν δεν κάνω λάθος. Η Σοφία Καλαβρού, που επιμελείται την εκπομπή, μίλησε με την τροχέα. Έχει όλη την ενημέρωση. Γεια σου, Σοφία.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη σύγκρουση υπήρχαν και δύο τραυματίες, οι οποίοι έχουν παρελευθεί φυσικά από το ΕΚΑΒ και απομακρύνονταν και πριν από λίγο τα οχήματα, ενώ παρατηρούνται καθυστερήσεις από τα ΣΕΑ των Μεσογείων, δηλαδή περίπου στο ύψος της Παιανίας, μέχρι και το σημείο του ατυχήματος, στην άνοδο δηλαδή, και μιλάμε για μια απόσταση 3-4 χιλιόμετρων. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται αρκετή υπομονή. Να πούμε ότι έχει δοθεί στην κυκλοφορία ωστόσο η μεσαία λωρίδα, αλλά η αριστερή παραμένει ακόμη κλειστή μέχρι να τακτοποιηθεί και επίσημα να παραλευθούν τα οχήματα.
0: Λοιπόν, και όπως λέει ένας ακροατής, είμαστε κολλημένοι. Παρότι οι πινακίδες μας ενημέρωνουν ότι έχει συμβεί ατύχημα, άρα θα χρειαστεί να κινητοποιήσουμε τα αυτοκίνητά μας, υπάρχουν οι ελληναράδες, όπως τους αποκαλεί, έτσι τους αποκαλούμε όλοι για να είμαι ειλικρινής, που πάνε από τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχουμε καταφέρει σε αυτή τη χώρα να πετύχουμε τα ζητούμενα, τα αυτονόητα, μετά ας μην απορούμε που κεγόμαστε κιόλας κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, για να σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού, κυρίες και κύριοι, μας βοηθά πάρα πολύ, μας συντονίζει, ιδίως αυτές τις ώρες που είμαστε σε έκτακτη ροή, και χωρίς τη βοήθειά της δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά. Για να ολοκληρώσω τις κίνησεις, να σας πω ότι και εσείς που ανεβαίνετε τον Κηφισό αυτήν την ώρα θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι, από Ρέντι μέχρι Μεταμόρφωση, και το καθοδικό από Κηφισιά μέχρι Περιστέρι έχει κίνηση. Η κυκλοφορία στην περιοχή του Χαϊδαρίου, γιατί νωρίτερα ζητήσατε αν είναι ενημέρωση και για το αν είναι δυτική, περιφερειακή, Εγάλεο, έχει αποκατασταθεί. Στο ρεύμα προς Αττική οδό παραμένει σε ισχύ η εκτροπή κυκλοφορίας. Λοιπόν, Γιώργος Βραχνός απέναντί μου, αλλαγή φρουρά στην κονσόλα, επιμελείται τα του ήχου. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Αν κάτι θέλετε να μας πείτε, και η δική σας βοήθεια είναι σημαντική αυτές τις ώρες, καλείτε στο 210-48-00-170-174. Είναι η Αργυρό για Μπελιάρια εκεί και σας περιμένει για τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Θεοχάρης Ζάγκας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δοσολογικής Εταιρείας. Γεια σας, κύριε Ζάγκα. Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα κυρία Δράκου, το ίδιο και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τα λέγαμε πρόσφατα σχετικά για το πράσινο που λείπει από τις πόλεις μας. Τότε ήταν οι συνθήκες καύσωνα. Τώρα είναι άλλες συνθήκες, δύσκολες εξίσου, με πολλά πύρινα μέτωπα να ξεσπούν, δυσκολεύοντας έτσι και την κατανομή δυνάμεων της πυροσβεστικής. Το λέω, το έλεγα και πριν, το ξαναλέω, δεν μπορούν να επιχειρήσουν, είτε είναι σε χαράδρες. Άρα είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στο σημείο ένα όχημα της πυροσβεστικής. Τα μποφόρ δεν επιτρέπουν να γεμίσουν, να εφοδιαστούν τα εναέρια και να επιχειρήσουν. Προέχει η ασφάλεια των πιλότων. Μια δύσκολη συνθήκη που κάθε, δεν ξέρω αν είναι αίσθησή μου, αλλά κάθε χρόνο τη βλέπουμε να δυσκολεύει. Λίγο ακόμα και λίγο ακόμα. Πού θα πάει αυτή η ιστορία?
2: Δυστυχώς έτσι όπως το λέτε είναι, κάθε πέρσι και καλύτερα, και επειδή όπως είπατε τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν, εκείνο που μας μένει είναι να γίνουμε καλύτεροι στο ζήτημα της πρόληψης. Το τονίζω εδώ και χρόνια, ήμουν νιός και γέρασα, και αντί να επενδύσουμε στα ζητήματα της πρόληψης, εμπλέκοντας αν θέλετε ακόμα και τις τοπικές κοινότητες, τις εθελοντικές ομάδες, έτσι ώστε η πρώτη προσβολή να γίνεται στα 10-12 λεπτά, αυτό δεν το τηρούμε ουδόλως και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που βλέπετε. Για μένα αν θέλετε, ως παλιός στο επάγγελμα και στην παρακολούθηση αυτών των γεγονότων, η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα ήταν δυστυχώς αναμενόμενη, και οι λόγοι ήταν πάρα πολλοί. Είχαμε μια βροχερή άνοιξη που σημαίνει συσσόρευση μεγάλων ποσοτήτων βιομάζας, έφλεκτης βιομάζας, κάποια ζωντανά τα οποία μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση, όπως είναι τα εγωπρόβατα, αυτά είναι κλεισμένα στους στάβλους τους αυτή τη στιγμή. Οπότε βλέπουμε η βιομάζα αυτή, η καύσιμη ύλη, να εισέρχεται ακόμα και μέσα στους οικισμούς, και γι' αυτό βλέπουμε αυτό το φαινόμενο να καίγονται χωριά, να περνάει φωτιά μέσα από τα χωριά, και δυστυχώς να έχουμε θύματα, να έχουμε ανθρώπους που λειτουργούν προς την κατάσβεση των πυρκαγιών να έχουν χάσει τη ζωή τους. Και επιτρέψτε μου να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θανόντων και τη συμπαράστασή μου σε όλους τους συμπολίτες που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, εδώ γίνονται και υπάρχουν και εγκληματικά λάθη, κύριε Ζάγκα. Θα αναφερθώ, επιτρέψτε μου, στη χωματερή της Πάρου, που σήμερα μαθαίνουμε συνεχίζει το ρεπορτάζ της η Καθημερινή. Χθες μας ενημέρωνε ότι έξω από τον νόμιμο χιτά, ας πούμε, είχαν αποθέσει ό,τι καύσιμη ύλη είχαν μαζέψει καθαρίζοντας τους δρόμους και τα οικόπεδα. Με αποτέλεσμα να τα στιβάξουν το ένα πάνω στο άλλο και να δημιουργήσουν μια πρώτη τάξη ως μαγιά. Σήμερα μαθαίνουμε, γιατί το ρεπορτάζ συνεχίζεται, ότι και τα ανακυκλώσιμα υλικά όλα φύγουν μίγδιν εκεί. Και μετά λέμε τι συμβαίνει και τι φταίει. Πολύ απλά
2: έχετε δίκιο, των προηγούμενων χρόνων
0: δεν υπάρχει πια και από το περιβάλλον.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και έχω πει και ξαναλέω πολλές φορές ότι αυτό το μέγα ζήτημα για τη χώρα μας είναι υπόθεση όλων. Θα πρέπει ο καθένας να ξεκινάει από την αυλή του, να πάμε παραπέρα στις τοπικές κοινότητες, στους τοπικούς δήμους κλπ. Να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Μην καμαρώνουμε μόνο για τα νούμερα των τουριστών που έρχονται. Αυτοί δημιουργούν ένα σωρό απόβλητα. Αυτά θα πρέπει να διαχειριστούν σωστά. Οι πολίτες, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σωστά το ζήτημα αυτό της διαχείρισης της βιομάζας και όχι να φεύγει από την πόρτα μας και να πάει το κακό παραπέρα, όπως το αναφέρατε. Και επομένως τώρα μιλάμε για την Βάρο, αύριο μπορούμε να μιλάμε για κάποια άλλη περιοχή, κάποιον άλλο δήμο. Και διαπιστώνουμε ότι ενώ βγάζουμε αυστηρές διαταγές για τους πολίτες κλπ, άλλοι φορείς, όπως είναι οι Δήμοι, όπως είναι οι περιφέρειες, οι αντιπεριφέρειες κλπ. Και το ίδιο το κράτος, είναι συνεπείς προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν δεν βελτιωθούμε, αν δεν οργανωθούμε, δεν συντονιστούμε και δεν είμαστε αποτελεσματικοί και σε ετοιμότητα, αν θέλετε, για έκτακτα γεγονότα προς αυτή την κατεύθυνση, θα βλέπουμε τέτοιες εικόνες και θα θρυνούμε ανθρώπους και περιουσίες.
0: Ωραία, θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι συγκεκριμένο. Επειδή όπως συμφωνήσαμε, αυτή η κατάσταση δεν θα αλλάξει έτσι ως διαμαγείας, μήπως θα πρέπει να αλλάξουμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο το προσεγγίζουμε το ζήτημα της πρόληψης. Είχε... Κάποιοι συνάδελφοί σας έχουν πει ότι η δουλειά δεν πρέπει να γίνεται το καλοκαίρι. Η δουλειά πρέπει να γίνεται το χειμώνα. Δηλαδή, το χειμώνα που μπορούμε πιο εύκολα λόγω του καιρού να επεμβαίνουμε στα δάση, να ανοίγουμε πιο εύκολα αντιπυρικές και γιατί όχι να κάνουμε και ελεγχόμενες καύσεις από ειδικά συνεργεία εκπαιδευμένα, να απομακρύνουμε καύσιμη ύλη, μέρος της καύσιμης ύλης, για να μην συσσωρεύεται και το βρίσκουμε όλο αυτό μπροστά μας το καλοκαίρι.
2: Συμφωνώ, κυρία Δράκου, με αυτό που λέτε και που είναι άποψη και άλλων συναδέλφων ή ειδικών, αν θέλετε, του θέματος. Και συγκεκριμένα εγώ λέω ότι η αντιπυρική περίοδος δεν ξεκινάει την άνοιξη. Ξεκινάει ακριβώς το φθινόπωρο, όταν τελειώνει η άλλη. Η προηγούμενη, δηλαδή. Mm-hmm. Θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε διαρκώς. Μην αμελούμε τα πάντα και την τελευταία στιγμή πνιγόμαστε πολλές φορές και σε μια κουταλιά νερό.
0: Έτσι όπως είναι όμως διαμορφωμένη η δασολογική υπηρεσία σήμερα, μπορεί να το κάνει αυτό?
2: Η δασική υπηρεσία έτσι όπως είναι σήμερα δυστυχώς δεν μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Ενώ τις έχουν αναθέσει την πρόληψη χωρίς μέσα, οικονομικά, χωρίς στελεχειακό δυναμικό, χωρίς μια οργάνωση ειδική επί του θέματος, όπως ήταν, αν θέλετε, στο παρελθόν, πριν το 1997. Δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Είναι γράμμα κενό, κατά την άποψη.
0: Γράμμα κενό, λέτε. Άρα πέφτουν όλα στην πυροσβεστική, την ώρα εκείνη τη δύσκολη, που και η πυροσβεστική, οι δυνάμεις της δεν είναι ανεξάντλητες. Δηλαδή, αυτό έλεγα και πριν. Οι άνθρωποι που επιχειρούν σήμερα για τρίτη μέρα στην Κρήτη είναι οι ίδιοι που επιχείρησαν και χθες και προχθές. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι.
0: Τι πιστεύετε ότι θα προχωρήσει αυτό? Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει μια κινητοποίηση, επειδή ακριβώς δεν αφορά μόνο εμάς. Αν αφορούσε εμάς, ίσως θα έπρεπε να είμαστε και απεσιόδοξοι για το τι μπορεί να αλλάξει. Αλλά τώρα υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση στην Ευρώπη. Αλλάζουν, ενισχύονται τα χαρτοφυλάκια, πέφτουν πιο πολλά λεφτά στη μάχη αυτή της πρόληψης. Και εμείς εδώ συστήσαμε ένα ολόκληρο Υπουργείο, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας πια. Χειμώνα καλοκαίρι μας είναι χρήσιμο. Τι άλλο κατά την εκτίμησή σας πρέπει να γίνει σε επίπεδο πια πολιτικής διαχείρισης?
2: Κοιτάξτε, επειδή αυτά τα γεγονότα αναδεικνύουν τα κενά που έχουμε, τις ελλείψεις. Και εκεί που πάσχουμε είναι το ζήτημα της πρόληψης. Θα πρέπει να πάμε και λίγο στο παρελθόν και να χρησιμοποιήσουμε ακόμη και παλιές πρακτικές. Οι τοπικές κοινότητες θα πρέπει να εμπλακούν σε αυτή την ιστορία, στο ζήτημα της πρόληψης. Και μιλάει κάποιος άνθρωπος που σε ηλικία 11-12 χρονών έπαιξε το ρόλο του πυροφύλακα κάποιες μέρες στην γενέτειρά του. Τότε ήταν υποχρεωτικό όλες οι τοπικές κοινότητες να ελέγχουν την περιοχή ευθύνης τους και να αναφέρουν εγκαίρως το οποιοδήποτε περιστατικό. Αυτό βοηθάει, αν θέλετε, στην άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών, στην κατάσβεσή τους εν τη γενέση. Έχουμε στη γειτονιά μας, στην αδελφή χώρα την Κύπρο, ένα παράδειγμα καλής πρακτικής. Εκεί η επέμβαση, η πρώτη προσβολή σε κάθε εκδηλούμενη πυρκαγιά γίνεται στα 10 με 11 λεπτά. Εάν δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές πάντοτε. Δεν αρκούν ούτε τα χρήματα, ούτε οι νέες τεχνολογίες όπως ακούγονται. Όλα είναι χρήσιμα και μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη μεγάλη αυτή υπόθεση. Αλλά ας ξεκινήσουμε από απλά πράγματα όπως αυτά που σας αναφέρω και να δείτε ότι το αποτέλεσμα θα είναι θεαματικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζάγκα. Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλό κουράγιο, καλές εκπομπές και ευχάριστες ειδήσεις από εδώ και πέρα.
0: Αμήν.
2: Και τόσο τις άρεσε.
0: Αμήν, αμήν. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και ομότιμος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ήταν μαζί μας. Καθηγητής, με συγχωρείτε, όχι, ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Δασολογίας είναι ο κύριος Ζάγκας. Πάμε, μουσικά, να πάρουμε μια ανάσα. Λέει και το κλισέ. Και να σας πω ότι έτσι πραγματικά παίρνουμε μια ανανάσα, ακούγοντας τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα στο Χαϊδάρι. Ο Δήμαρχος Γαϊδαρίου, ο κύριος Μιχάλης Αλέκος είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Δήμαρχε. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Έχουμε ευχάριστα, ελπίζουμε σε ευχάριστα νέα από εδώ και πέρα.
3: Όσο ευχάριστα μπορεί να είναι τα νέα που έχουν ένα μικρό μέρος καταστροφής, γιατί όταν καίγεται ένα βουνό όπως είναι το Ποικίλο, έστω ένα μικρό κομμάτι, είναι τραγικό. Και όταν κινδυνεύουν κάτι και όταν αγωνιούν για το τι θα γίνει, αν θα καούν τα σπίτια τους ή όχι, δηλαδή περάσαμε ένα πολύ δύσκολο απόγευμα, πολύ δύσκολο.
0: Να. Βέβαια, και λόγω των Μποφόρ είναι μια φωτιά που κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, σκαρφάλωσε. Πέρασε την κορυφογραμμή.
3: Ακριβώς ξεκίνησε από τον Ασπρόπυργο. Σκαρφάλωσε στην κορυφογραμμή και πέρασε στην πλευρά του Χαϊδαρίου. Όπου έχουμε δάση, έχουμε το ψυγιά, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, δηλαδή το Δαφνί, όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος. Συνοικίες όπως είναι η Αφέα και το Δάσος και το Ανωδάσος. Έχουμε το Άσος στο Δαφνίο, δηλαδή μιλάμε πάρα πολύ πράσινο. Και σπίτια βέβαια, πάρα πολλές κατοικίες. Δώσαμε ολόκληρη μάχη, δηλαδή όλες οι δυνάμεις, αναέρειες, επίγειες, την πολιτική προστασία του Δήμου, εθελοντές. Πρέπει να σας πω ότι δόθηκε μια μεγάλη μάχη για να μην καταστραφούν σπίτια και να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι.
0: Ναι. Καρδιοχτύπησαν λοιπόν άνθρωποι εκεί της περιοχής.
3: Καρδιοχτύπησαμε.
0: Και μετά από αυτό φαντάζομαι δεν ηρεμεί κανείς. Δηλαδή υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων. Ναι, αύριο θα είναι πολύ δύσκολη μέρα.
3: Επίσης. Το βράδυ και αύριο σε φυλακή. Ήδη υπάρχουν και δυνάμεις γιατί είναι καλύτερη κατάσταση, σαφώς καλύτερη, αλλά ένας πολύ μικρός κίνδυνος ακόμα, καταλαβαίνετε, υπάρχει. Το καλό είναι ότι αντιμετωπίστηκε η φωτιά πριν θυμούν και κατοικίες και άνθρωποι. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, ότι από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός, πολιτική προστασία, ήρθαν τα εναέρια.
3: Μέτρα στείλαμε λεωφορεία του Δήμου για να γίνει απεκλωβισμός των ασθενών και του προσωπικού από το Δαφνί.
0: Ναι, 14 άνθρωποι. Και είναι και σε επιφυλακή από ό,τι μας ενημερώνουν από το Υπουργείο.
3: Αλλά είναι πάρα πολλοί οι οποίοι νοσηλεύονται και το προσωπικό βέβαια.
0: Ναι.
3: Και υπάρχουν ακόμα τα λεωφορεία εκεί σε περίπτωση που πιστεύω τώρα πια δεν θα χρειαστεί. Για να επικλωβιστούν.
0: Ναι, ναι, σε περίπτωση που χρειαστεί. Ομιγέννητο, λοιπόν.
3: Ομιγέννητο, πραγματικά. Εμείς αυτό που λέμε για μια ακόμη φορά είναι να παρθούν μέτρα πρόληψης, δηλαδή να έχουμε επαρκή μέσα και επίγειες δυνάμεις και από τον αέρα και πυροσβέστες, δηλαδή για να μην τρομοκρατούμαστε, να μην τρομάζουμε κάθε φορά. Αυτό είναι.
0: Και σε λέγω όμως, το ξέρετε, ότι αν δεν μπορούν να επιχειρήσουν, ας πούμε, τα εναέρια, τι να γίνει. Εδώ το είδαμε να συμβαίνει αυτό στην Κρήτη. Πιθανότατα στην Κρήτη η φωτιά να είχε τεθεί μια ώρα αρχίτερα υπό έλεγχο, αν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Εδώ είμαστε μπροστά σε συνθήκες ακραίες αυτή τη στιγμή.
3: Εδώ, ναι, κάναμε έκκληση για να έρθουν εναέρια. Αν δεν πετάγανε κι άλλα εναέρια μέσα, γιατί ξεκίνησαν με δύο ελικόπτερα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί, αλλά στη συνέχεια όμως και μετά από εκκλήσεις που κάναμε σηκώθηκαν πολλά εναέρια μέσα, πρέπει να το πω αυτό.
0: Mm-hmm.
3: Και έτσι αντιμετωπίστηκε η φωτιά.
0: Λοιπόν,
3: και πήγες δυνάμεις βέβαια, γιατί αυτό είναι συνδυασμός, ξέρετε.
0: Βέβαια, εννοείται.
3: Και δυνάμεις με τα εναέρια μέσα, τους εθελοντές, τους δήμους που συνεισφέρουν και ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει από την πλευρά του. Ένα συνδυασμό ποδών παραγόντων που.
0: Το θέμα είναι να μην φτάνουμε και εκεί, κύριε Σελέκο. Να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Μαθαίνω ότι το κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμών είναι εκεί και διερευνεί και τέτοια αυτής της φωτιάς. Στο τέλος θα κάνουμε ένα ταμείο. Το ζήτημα είναι να μην μπαίνουν φωτιές έτσι, από αμέλεια. Τουλάχιστον αυτό να μπορέσουμε να το περιορίσουμε.
3: Και πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πλευρά αυτή το ποικίλο όρος που υπάρχουν και πάρα πολλές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και πιάνουν πάρα πολύ συχνά φωτιές, ξέρετε, στην βόρεια πλευρά, ας πούμε, του Πικίδωρος προς τον Ασπρόπυργο. Εκεί πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα, γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε και μια φωτιά σε αυτό το σημείο.
0: Εντάξει, είναι μια φωτιά και μας λένε τώρα ακροατές ότι ταξιδεύουν προς Κόρινθο. Υπάρχει ένα τεράστιο σύννεφο καπνού, ένα πορτοκαλί απόκοσμο σύννεφο. Μάλιστα έχουν και φωτογραφίες οι ακροατές.
3: Ναι, ήταν
0: μεγάλη φωτιά, όλη η Δυτική Αττική. Έβρεχε
3: πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Από εκεί. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σε λέγω. Εύχομαι ένα ήρεμο βράδυ. Ένα ήρεμο βράδυ. Να μην καρδιοφτυπήσετε άλλο. Να είστε καλά. Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τέταρτο ημίωρο, παρακολουθώντας βεβαίως το τι συμβαίνει. Υπάρχει ανησυχία αυτή τη στιγμή και για το Πόρτο Γερμενό και είχαμε μια αναζωπήρωση και στη Μπρέβελη του Ρεθύμνου, σε δασικό κομμάτι, και ένα παρθένο δάσος έχει κατακάει τις τελευταίες ημέρες.
4: Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα φυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
5: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου ως Προπύργου κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεο. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα και Ανωδάσους Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς το Περιστέρι. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Αμμουδιές κοντά στη Λάκα Κυρίλου. Η φωτιά βρίσκεται πάνω από την Αττική Οδό και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ανησυχία. Ανεξαλληλεγκτημένη τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτή, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγοι στο Πορτογερμένο. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιες από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας Γιώργο Ντασιώτη. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσήλη και Πορτογερμένο να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους η διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πορτογερμένο από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πορτογερμένο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο μετά την διπλή αναζωπήρωση που σημειώθηκε στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην Χινίτσα Αργολίδας. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και το μέτωπο στην περιοχή Φίχτη Αργολίδας. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοβασική έκταση στην Κομπότη Άρτα, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες, με απόφαση του Δημάρχου. Μεταφέρθηκαν προληπτικά ηλικιωμένοι και ευάλωτα άτομα από το Κομπότη σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Κανονικά εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η πληροφορία που έρχεται για νέα φωτιά στην Κερατέα. Την μεταφέρω έτσι για να επιβεβαίω ότι σε λίγο θα έχουμε περισσότερα. Λοιπόν, να πω ότι ο μηχανισμός όλος είναι σε κατάσταση έκτακτης ετοιμότητας. Αύριο υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 5, αφορά την Αττική και την Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, απόψε δεν θα μπορέσετε να ρομαντζάρετε, αν το θέλατε, ούτε στο Λυκαπητό, ούτε στους υπόλοιπους λόφους της Αττικής. Και αύριο θα ισχύσει και καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε διάφορες δασικές περιοχές στην Χαλκιδική. Λοιπόν, η λεωφόρος Αθηνών έχει πλέον ανοίξει, μας ρωτάει ο παλαιοφιλελεύθερος. Έχει ανοίξει η λεωφόρος Αθηνών και έχουμε και νεότερα σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Εσείς δηλαδή που είχατε κλείσει να φύγετε από Πειραιά και Ραφίνα, από Ραφίνα και Λαύριο, από Πειραιά, ένα-δύο δρομολόγια δεν εκτελέστηκαν σήμερα και πέσατε πάνω στο απαγορευτικό. Πλέον, μας το έλεγε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του λιμενικού, εκτελούνται κανονικά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Βελτιώθηκαν μερικώς οι καιρικές συνθήκες. Μην φανταστείτε τώρα ότι θα είναι και το πιο ευχάριστο ταξίδι της ζωής σας αυτό. Φυσάει αρκετά, έχει μποφόρ. Αν είστε έτσι ευάλωτοι, σας πιάνει η θάλασσα που λέμε, φροντίστε να έχετε πάρει το κατητή σας για να γίνει το ταξίδι λίγο πιο εύκολο. Ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και να, κύριε Δημητρακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αυτά που διδάσκετε τόσα χρόνια θεωρητικά στους φοιτητές σας, αυτή τη γνώση θα πρέπει με έναν τρόπο έτσι λίγο ίσως πιο εύβληπτο να τη μοιραστείτε και με όλους εμάς. Γιατί οι δασικές πυρκαγιές είναι πια ένα απόσπαστο μέρος των καλοκαιριών μας.
1: Δυστυχώς και δεν είναι επιδεινούμενο με το φάσμα της κλιματικής αλλαγής και των καιρικών συνθήκων. Θα πάρουμε μια επίγευση δυστυχώς άσχημη τώρα την εβδομάδα του 15 Αύγουστου, 12 με 19 και μέχρι τέλος του μήνα. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ενδεχόμενα καύσωνα και εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο έναρξης δασικών πυρκαγιών. Ναι. Το πράγμα συναρτάται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, η οποία ευνοεί ακραία φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες, ένα πυρικό περιβάλλον το οποίο θα ευνοεί πυρκαγιές, οι οποίες πλέον δυστυχώς θα και είναι ανεξέλεγκτες, διότι υπάρχουν πυρκαγιές, οποίες λόγω έντασης και σφοδρότητας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από οποιοδήποτε πυροσβεστικό οργανισμό. Και θα είμαστε στο έλεος του Θεού κυριολεκτικά, περιμένοντας να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες και να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Ψυχραιμία. Σας ακούω πολύ απόλυτο και πολύ απεσιόδοξο βέβαια, κύριε Δημητρακόπουλε.
1: Και τα δύο σωστά. Ξέρετε, η κλιματική αλλαγή για πολλούς είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει επιστροφή. Και η κλιματική αλλαγή δυστυχώς ευνοεί την έναρξη και την εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.
0: Να ξεκινήσουμε από ότι για πολλούς δεν υφίσταται η κλιματική αλλαγή.
1: Αυτό υπάρχει. Είναι μια μερίδα όρο και μικρότερη των επιστημόνων. Παρ' όλα αυτά, είτε δεχτούμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, είτε δεχτούμε ότι ο πλανήτης περνάει αυτή τη στιγμή μια ξηρή φάση, μια περίοδο ξηρασίας η οποία κρατάει 3-4 αιώνες, το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ότι έχουμε ένα κλίμα πιο θερμό και πιο ξηρό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βλέπουμε εξάλλου ότι δεν υπάρχει κανονική ροή ενός μεσογειακού καλοκαιριού πια. Υπάρχουν ζέστες, υπάρχουν καταιγίδες, υπάρχουν εξηρασίες, υπάρχουν καύσωνες, πράγματα τα οποία εμείς οι παλιότεροι παλιά δεν τα βλέπαμε αυτά. Ή τουλάχιστον να τα βλέπουμε σε τέτοια έκταση.
0: Η αλήθεια είναι ότι από όσο θυμόμασταν, φωτιές υπήρχαν, αλλά ήταν, ας πούμε, μέσα στο. Δεν ήταν δεδομένο ότι κάθε φορά που θα φυσήξει θα πιάσει κάπου φωτιά. Και μετά θα πιάσει και κάπου αλλού και θα δημιουργηθεί μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Έτσι, γιατί εμείς το συζητάμε τώρα ακαδημαϊκά, κύριε Δημητρακόπουλε, αλλά υπάρχει κόσμος που έχει χάσει τα σπίτια του, έχει χάσει τα αυτοκίνητά του, έχει καταστραφεί
1: τη ζωή του.
0: Οι διακοπές, άνθρωποι, πυροσβέστες, οι πυροσβέστες που χάθηκαν, που έπεσαν
1: στην ώρα του καθήκοντος. Όλα αυτά, βέβαια.
0: Όλο αυτό δεν μπορεί να το αντέχει ένα κράτος, όποιο κράτος, δεν είμαστε το μόνο κράτος, να το βιώνει κάθε καλοκαίρι. Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, τι προτείνετε? Μίλαγα νωρίτερα με ένα συνάδελφό σας, τον καθηγητή δασολογίας, τον κύριο Ζάγκα. Συζητούσαμε λοιπόν για την δασική υπηρεσία, η οποία είναι παροπλισμένη όλα αυτά τα χρόνια. Όλα έχουν πέσει πάνω στην πυροσβεστική. Γιατί πρέπει να το
1: κάνουμε αλλιώς? Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό το πράγμα τίνω να συμφωνήσω. Πιστεύω ότι η δασική υπηρεσία μπορεί και πρέπει να παίξει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην πρόληψη και στην γέννη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Αυτό προκύπτει εκ του γεγονότος ότι οι δασικοί γνωρίζουν το δάσος. Το δάσος είναι ο χώρος στον οποίο, ο φυσικός χώρος στον οποίο συμβαίνουν οι πυρκαγιές. Άρα αυτοί οι οποίοι μπορούν να κατευθύνουν δασοπυροσβεστικές δυνάμεις, μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση του αντιπυρικού αγώνα στα αντιπυρικά σχέδια, είναι οι δασικοί. Θα ήθελα να δω μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ πυροσβεστικού σώματος, δασικής υπηρεσίας και ΟΤΑ, οι οποίοι είναι οι τρεις μεγαλύτεροι εταίροι stakeholders στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην πατρίδα. Ελπίζω με τον σύντομα να γίνει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει.
0: Ναι. Το γεγονός ότι υπάρχει οικιστική ανάπτυξη, μπορεί να έρχονται νομοσχέδια, να μπαίνουν φρένα, δεν ξέρω ποιος θα αναιρεί και τι είδους παραθυράκια υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή κανείς και στο πιο παρθένο δάσος μέσα μπορεί να δει ένα σπιτάκι να ξεφυτρώνει. Είναι αυτή η οικιστική ανάπτυξη. Είναι το γεγονός ότι πια οι ζώνες δεν είναι ούτε καθαρά δασικές, ούτε καθαρά αστικές. Είναι ένα μίξ. Και αυτό.
1: Όπως τα λέτε, η αστική διάχυση μέσα σε δασικές περιοχές δημιουργεί μόνο προβλήματα. Διότι τίθενται ουσιαστικά διλήμματα προστασίας ανθρώπινης περιουσίας ή δασικών εκτάσεων. Τροποποιούνται τα σχέδια αντιμετώπισης μιας συγκεκριμένης δασικής πυρκαγιάς με βάση πού βρίσκονται οι οικισμοί, και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δίδεται προτεραιότητα στα σχέδια εκένωσης των πληθυσμών, διότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Το δάσος εκ των πραγμάτων μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, αλλά πολλές φορές το αποτέλεσμα είναι το ίδιο άσχημο, δεδομένου ότι οι δασικές πυρκαγιές είναι αυτές που καίνε τα σπίτια και τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητρακόπουλε.
1: Λυπάμαι αν δεν σας χαροποίησα. Αυτό που ήθελα να πω, σαν κατακλείδα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι πέρα από την κλιματική αλλαγή υπάρχει και η ανθρώπινη αιμονή σε παλιές συνήθειες, σε επιπολαιότητα, σε απληστία.
0: Το 90%. Το 90% των πυρκαγιών που έχουμε δει μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Οπότε ο καθένας από εμάς, σαν σόφρον πολίτης, ας κάτσει και ας σκεφτεί τι μπορεί να κάνει για να μην δημιουργήσει κινδύνους ένα φυσικό πυρκαγιό.
0: Αλλά ξέρετε, ο Αϊνστάιν το έλεγε αυτό για την ανθρώπινη βλακεία και για το σύμπαν. Έχει διατυπώσει κάτι πολύ εύστοχο. Παρότι, θέλω να πω, το κράτος ήρθε και αυστηροποίησε τον νόμο. Είναι κακούργημα πια. Και δεν αλλάζει.
1: Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ναι. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ναι, αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, θέλω να πιστεύω. Ή πολύ φοβούμαι, όχι θέλω να πιστεύω, πολύ φοβούμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά, να το ξεπεράσουμε και αυτά. Μέχρι στιγμής, σε μια αισιόδοξη νότα, ο μέσος όρος των καμένων εκτάσεων είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο Ράνων ετών, να το πούμε και αυτό, έτσι. Δηλαδή, οι εκτάσεις που κάηκαν μέσα στο μήνα Ιούλιο είναι πιο χαμηλές από το μέσο όρο άλλων ετών στην Ελλάδα. Και ευχόμαστε να συνεχίσει.
0: Για την αντίστοιχη περίοδο, λέτε, ή για εδώ σύνολο?
1: Για την αντίστοιχη περίοδο.
0: Για την αντίστοιχη περίοδο. Μάλιστα. Ωραία. Ας κλείσουμε έτσι αισιόδοξα, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Δημητρακόπουλο. Ο κ. Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, καθηγητής δασικών πυρκαγιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
2: Τα πήρες όλα,
3: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Sport αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα. Κουβέντα, στιγμές, λίμνη, pop νεμέα και πουγουε κορυνθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορυνθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων pop νεμέα και πουγουε κορυνθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: 10 λεπτά σχεδόν πριν από τις 8, πάντα στον Sky του 100,3 είστε συντονισμένοι και σε έκτακτη ροή, έχοντας εδώ και αρκετές ώρες πια τροποποιήσει το πρόγραμμά μας, παρακολουθούμε την εξέλιξη των πύρνων μετώπων ανά την επικράτεια. Ένα καινούριο μέτωπο ξέσπασε πριν από λίγο στην Κερατέα Αττικής και η χαμηλή βλάστηση. Ο Αστέριος μας ενημερώνει πως είναι αυτή την ώρα στο φανάρι, στο σταυροδρόμιο για Πόρτο Ράφτη, Κερατέα, Λαύριο κτλ. 5 πυροσβεστικά πέρασαν από μπροστά του και ένα μεγάλο βιτιοφόρο με κατεύθυνση προ τα εκεί. Δεν ήταν τυχαίο, είναι η φωτιά αυτή που ξέσπασε περίπου στις 7.30, έχει δηλαδή ήδη 10 λεπτά σε εξέλιξη και παραπάνω. 52 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 18 οχήματα έχουν κινητοποιηθεί και 2 ελικόπτερα για αεροπυρόσβεση όσο προλαβαίνουν. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρους του Δήμου Λαβριωτικής και ντρόουν που παρακολουθεί μέσω της κάμερας αυτής που έχει της θερμικής. Και βεβαίως, όπως παγίως συμβαίνει, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής. Το ζήτημα είναι ότι είναι μια φωτιά που ξεκινά αυτή την ώρα σε δύσκολες συνθήκες, με δυνατούς αέριδες να φυσούν. Δεν ξέρω. Θέλω να ελπίζω ότι θα τεθεί ή θα την πιάσουν γρήγορα. Θα την πιάσουν άμεσα υπό έλεγχο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης κατευθύνεται προς το σημείο της φωτιάς. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, αλλά αργότερα στο μαγκαζίνο και με τον Βασίλη Κουφόπουλο που ακολουθεί θα γίνει και σύνδεση. Τώρα, να δώσω το λόγο στον κύριο Σεραφείμ Τσιουγκρή. Ο κύριος Τσιουγκρής είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιουγκρή.
10: Και εγώ σας ευχαριστώ για το κάλεσμα. Καλησπέρα, κύριε Αβράμ. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
9: Λοιπόν, πόσοι εθελοντές επιχειρούν αυτές τις δύσκολες μέρες, κύριε Τσιουγκρή? Μας δώσετε μια τάξη μεγέθους.
10: Δεν το ξέρω ακριβώς πόσο επιχειρούν. Επιχειρούν οι εθελοντές οι οποίοι στη βάρδια τους, γιατί κάνουμε βάρδια μαζί με τους μόνιμους, τους τυχαίνει το συμβάν, είναι και την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή και στην Αττική έχουμε αρκετούς εθελοντές που επιχειρούν και το πεζοπόρο των εθελοντών της περιφέρειας Αττικής, της πυροσβεστικής περιφέρειας, και γενικότερα είμαστε και εμείς επιφυλακή, όπως είναι όλο το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, γιατί καταλαβαίνετε ήταν δύσκολη και η χθεσινή μέρα και πεσμή και σημερινή, και θα είναι και αύριο δύσκολη μέρα, όπως φαίνεται.
9: Ναι. Σε αυτές τις πυρκαγιές που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος του εθελοντή προσβέστη έχει αποδειχθεί καταλυτικός πάρα πολλές φορές. Θέλω να πω, μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι. Σε αυτό συμφωνείτε, φαντάζομαι, κι εσείς.
10: Συμφωνούμε, και συγκρίνοντας με τα μεγέθη, τι ισχύει μάλλον στις ευρωπαϊκές χώρες, είναι πολύ μικρός ο αριθμός, αλλά σκεφτείτε πώς μπορεί να γίνει κάποιος εθελοντής πυροσβέστης όταν το κράτος, η πολιτεία δεν του παρέχει τα μέσα ατομικής προστασίας που χρειάζεται για να επιχειρήσει και πρέπει να τα πληρώνει από την τσέπη του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας, γιατί μιλάμε ότι το κόστος αγγίζει κοντά τα 2.000 ευρώ.
9: Ο εξοπλισμός όλος ενός εθελοντή πυροσβέστη φτάνει τόσο, 2.000?
10: Βεβαίως, γιατί δεν επιχειρούμε μόνο στα δασικά συμβάντα, επιχειρούμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε αστικές πυρκαγιές, επεμβαίνουμε σε τροχέα, σε απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες. Ό,τι κάνει ο μόνιμος πυροσβέστης, το κάνουμε και εμείς. Οπότε είμαστε 3.500 όλη την Ελλάδα. Για τον πληθυσμό της χώρας μας και σε σύγκριση με την Ευρώπη και παγκόσμια, είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός.
9: Μικρός ο αριθμός. Γιατί πιστεύετε ότι πάνε πιο εύκολα άνθρωποι σε άλλες χώρες σε αντίθεση με εμάς? Δηλαδή, είναι μόνο αυτό το ζήτημα που περιγράψατε, ότι το κράτος δεν διαθέτει αυτό το ποσό που χρειάζεται?
10: Όχι,
9: για
10: όχι,
9: να...
10: δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια κουλτούρα από πολύ παλιά στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, στην κοινότητα που ζει, ειδικά στις χώρες της Ευρώπης αλλά και στην Αμερική, όπου τι κάνουν εκεί, από μικρά παιδιά τους ενημερώνουν για τον πυροσβεστικό εθελοντισμό, κάνουν επισκέψεις πυροσβεστικού σταθμούς, κάνουν γιορτές, φεστιβάλ με πυροσβέστες, και καταλαβαίνετε ότι είναι εδρεωμένο βαθιά μέσα στη σκέψη των νέων ανθρώπων να προσφέρουν για τη χώρα τους και για την κοινότητα που ζουν.
9: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα στο να προσελκύσουμε περισσότερους νέους γενικότερα στον εθελοντισμό. Αν σας ζητούσα, παρακολουθώντας αυτές τις δύο-τρεις κρίσιμες μέρες, έτσι, η πρώτη δοκιμασία για το φετινό καλοκαίρι στην πραγματικότητα, αυτή που ξεκίνησε από την Κρήτη και συνεχίζεται τώρα, τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει, τι δεν πάει καλά? Εδώ υπάρχει τώρα ένα δίκτυο, έτσι, κανείς δεν λειτουργεί αυτόνομα. Είναι το Υπουργείο, η Πολιτική Προστασία, είναι η Πυροσβεστική, είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η αστυνομία που επίσης κινητοποιείται. Βλέπουμε πολλές φορές αυτό το οικείο σκηνικό να απομακρύνει τον κόσμο από τα σπίτια πόρτα-πόρτα πολλές φορές, και πέφτει και πάνω στην άρνησή τους.
10: Σωστά. Αυτό που πρέπει να γίνει, και το έχω πει επανειλημμένα, είναι να στρέψουμε την προσοχή μας στην πρόληψη. Καταστολή.
9: Με ποιο τρόπο?
10: Με ποιο τρόπο? Με ενημέρωση στα σχολεία, με ενημέρωση όπως γίνεται ήδη μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι ίδιοι πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι αυτές τις μέρες είναι πολύ επικίνδυνες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς.
9: Ναι.
10: Γενικότερα να υπάρξει μια ενημέρωση για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, τι πρέπει να κάνουμε σε δασική πυρκαγιά. Κάποτε λέγαμε πώς πρέπει και τι πρέπει να κάνουμε για σημό. Είμαστε μια μεσογειακή χώρα, θα έχουμε πάντα δασικές πυρκαγιές, και είναι σημαντικό να ξέρουμε, να γνωρίζουμε σε καμιά περίπτωση το 112, όταν μιλάμε ότι πρέπει να εγκαινωθεί μια περιοχή, να είμαστε προετοιμασμένοι. Και κάποιες προετοιμασίες που πρέπει να κάνουμε, ειδικά σε περιοχές που τα σπίτια μας γυμνιάζουν με δάσος, και φυσικά να ξεχάσουμε οποιοδήποτε εργασίες στην ύπαιθρο, αυτό που γίνεται κατά κόρον όλα αυτά τα χρόνια. Και φέτος έχουμε πόσες συλλήψεις ανθρώπων από αμέλεια, οι περισσότεροι που δεν πρόσεξαν δύσκολες μέρες όπως είναι αυριανή. Παράδειγμα στην Αττική.
9: Αύριο είναι σως, ναι, όπως το λέτε.
10: Λοιπόν, είναι ανόητο τον οποιονδήποτε να κάνει οποιαδήποτε εργασία στην ύπαιθρο. Πρέπει να το ξεχάσουμε.
9: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουγκρή. Καλή δύναμη και σε εσάς και σε όλους τους εθελοντές πυροσβέστες μας που δίνουν τη μάχη αυτή την ώρα.
10: Λοιπόν,
9: ο κύριος Γιάννης Τόλιας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Κερατέας. Εκεί που είχαμε ένα μέτωπο πριν από λίγο, 7.30 ώρα το δίνει η πυροσβεστική. Γεια σας, κύριε Τόλια. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε, κύριε Τόλια, καλησπέρα σας.
10: Σας ακούω, καλησπέρα, καλησπέρα.
9: Σας ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω ότι είσαι στο πεδίο τώρα. Ακούω και το αέρι, δεν σε προχωρείτε.
10: Λοιπόν, πώς είναι. Με τη σωλήνα στο χέρι.
9: Μάλιστα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, είναι ανησυχητικό αυτό το μέτωπο?
10: Ήταν ανησυχητικό, ήταν 5 διαφορετικές εστίες σε διαφορετικά σημεία. Πιθανό είναι εμπρισμός κατά 90%.
9: Εμπρισμός, γιατί το λέτε αυτό, είδατε κάτι?
10: Γιατί μία εστία από την άλλη έχει 2 χιλιόμετρα διαφορά. Και πάνω από την Τηλεφόρο Λαυρίου.
9: Δεν έχει τη στή όλη Κερατέα, εντάξει.
10: Λοιπόν. Είναι έξω από την Κερατέα.
9: Πού ακριβώς, για δώστε μας τις συνδεταγμένες.
10: Είναι την περιοχή Διψέλιζα, Κερατέας και Βιέθη Κερατέας.
9: Α, στο Βιέθη, μάλιστα.
10: Φοβόλες, Βιέθη, Διψέλιζα είναι σε διαφορετικά σημεία.
9: Πέντε μέτωπα λέτε, που, με απόσταση χιλιόμετρων μεταξύ τους, που ξεκίνησαν σχεδόν ταυτόχρονα.
10: Ένα μέτωπο τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα το ένα άλλο.
9: Ακόμα έχει υπάρχει κινητοποίηση.
10: Είναι και ο αντιδήμαρχος εδώ της πολιτικής προστασίας.
9: Αντιδήμαρχος, έχουν έρθει και ένα αέρια όμως, έτσι.
10: Ήθελα να έρθουν αυτή τη στιγμή, τώρα έχει κάνει ένα τέταρτο μισολετάπολη, όλη η πυροσβεστική δύναμη του Λαυρίου, η πολιτική ταυτοκίνητα, όλα τα αυτοκίνητα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Λαυρωτικής.
9: Μάλιστα. Άμεση κινητοποίηση. Άρα αυτό είναι σημαντικό, γιατί καταλαβαίνω ότι την έχετε πιάσει τη φωτιά.
10: Την έχουμε πιάσει τη φωτιά και μερικές ανέμενε μεγάλες.
9: Ναι. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι δεν θα φύγετε από το σημείο. Αν όντως οι υπόνοιές σας έχουν βάσει και μιλάμε για εμπρισμό, κάποιοι θα επανέλθουμε στο βράδυ.
10: Εντάξει.
9: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
10: Ευχαριστώ.
9: Ο κύριος Γιάννης Τόλιας, ο πρόεδρος της κοινότητας Κερατέας, είναι μαζί μας. Και να πω ότι υπάρχει ανησυχία αυτή τη στιγμή και για τη φωτιά που έχουμε στη Βιωτία, στον Άγιο Νικόλαο Βιωτίας. Ανησυχία γιατί έχει πάρει κατεύθυνση προς Αττική, προς Πόρτο Γερμενό. Και αυτό βλέπω τώρα στην τηλεόραση του ΣΚΑ. Βλέπω τα πλάνα είναι παντελώς αποκαρδιωτικά. Μετακινείται προς τα εκεί, προς Πόρτο Γερμανό. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα μάθετε όλες τις εξελίξεις από όλα τα πυρήνα μέτωπα. Μονοθεματικά φαντάζομαι θα πάει το απόψινό βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Βασίλη Κουφόπουλο. Μέχρι εδώ ήταν διάλειμμα για 2 εβδομάδες, διάλειμμα για την απαραίτητη ξεκούραση και λίγο μετά το 15 Αύγουστο ραντεβού και πάλι εδώ, κάπως άτακτα στο πρόγραμμα, καταλαβαίνετε τώρα, ξεκινάει ο καιρός των αδειών και εύχομαι οι άδειές σας και εσείς που θα μείνετε και εσείς που θα φύγετε να είναι έτσι όπως σας έχετε φανταστεί οι διακοπές σας, με ηρεμία πάνω απ' όλα. Μέχρι να τα ξαναπούμε εύχομαι να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, γεια σας.
4: Κολεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

8 και 2 πρώτα λεπτά είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ξεκινάει το βραδινό μαγαζίνο του σταθμού. Είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, χαρακτηρίζεται από τις πυρκαγιές. Ο Γιώργος Βραχνός είναι στη ρύθμιση του ήχου, στην παραγωγή Σοφία Καλαβρού και ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη, 2-10-48-01-170 και 4 ο τηλεφωνικός αριθμός. Η Αγγελική Καρδιόλακα στην αρχισυνταξία, στην παρουσίαση του μαγκαζίνου Βασίλης Κουφόπουλος. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Μάχη με τις φλόγες σε όλα τα πύρινα μέτωπα δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου, κοντά στην περιφερειακή Εγάλεω. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο.

Λαυρίου. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Ενώ ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιετίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμανό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διθαλάσσια από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιετίας Γιώργο Ντασιώτη. Με νέο μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμανό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμανό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχώρη. Χωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμανό. Στην Κρήτη ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο μετά τη διπλή αναζωπήρωση, η οποία σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 ανακοινώθηκαν οικισμοί Δρυμισκιανό Αμμούδι, Δρυμίσκος, Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ. Καλύτερη εικόνα, κυρίες και κύριοι, στη φωτιά στο Φίχτη Αργολίδος. Η φωτιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση με διάσπαρτες τις κατοικίες. Σε ύφεση είναι το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς στην Αργολίδα, στην περιοχή Χινίτσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που καίει στο Κομπότι της Σάρτας. Με απόφαση του Δημάρχου της περιοχής, μεταφέρθηκαν προληπτικά ηλικιωμένοι και βάλω τα άτομα από το Κομπότι σε ασφαλές χώρο φιλοξενίας. Φωτιά ξέσπασε και στην Αχαΐα, στις νερατζιές Αιγιαλίας, σε αγροτοδασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, καλούνται οι κάτοικοι από το πανόραμα Αιγείου και τις νερατζιές να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με εντολή του αρμόδιου υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό απόψε τα μεσάνυχτα μέχρι Νεοτέρας Ηλόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται επίσης από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Κανονικά εκτελούνται πλέον τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά την μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκτός των ελληνικών συνόρων, πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα, ενώ οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις πρωτοφανείς μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο. Υπολογίζουμε ότι περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν μπει στην πόλη, δήλωσε ο δήμαρχος της Θέουτα. Ανέφερε ακόμη ότι 34 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης στον ισπανικό θύλακα. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε σήμερα με ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Τόνισε ότι οι επικίνδυνες διαλέψεις πρέπει να σταματήσουν και τα δίκτυα των διακινητών να διαλυθούν, επισημένοντας ότι οι επιστροφές πρέπει να γίνονται γρήγορα όπως προβλέπουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην αθλητική επικαιρότητα, την απόκτηση του Kings Kankua ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μέσος από την Ζάμπια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους Πράσινους. Ο Σωτήρης Παντελέων αποτελεί το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο παλέμαχος βολιοπολίστας του Τριφυλιού αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του Πράσινου Συλλόγου. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Νάι Μέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμειναν οι Κλέιτον, Ταρέμι, Γιάρεμτσουγκ, Αντρέ Λουίς και Στέφαν Ορτέγκα. Στην απόκτηση του Βραζιλιάνου αμυντικού Βίτορ Μέρ με τη μορφή δανεισμού από τον Αποέλ προχώρησε ο Ηρακλής. Και στο Λεβαδιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόζες Ντέβιτ Κομπάν. Ο Νιγηριανός εξτρέμ αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια Ρωσίας το 2025 Κρασνόνταρ.

0: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη φωτιά στον Άγιο Νικόλαο Βιωτίας, ανησυχία και για το Πόρτο Γερμενό. Στην Αττική τώρα η πυρκαγιά ξέσπασε πλησίων της περιφερειακής Αιγάλεως λίγο πριν τις 3.30 το μεσημέρι. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι μεγάλη. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, την καταγραφή των αιστείων των πυρκαγιών από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο.
1: Μια φωτιά όπου κινήθηκε λοιπόν από το ποικίλο όρος και έφτασε μια ανάσα από κατοικίες και εδώ που βρισκόμαστε στο Δαφνί, στα όρια του οικιστικού κομματιού με τη δασική έκταση. Φαίνεται ότι κατάφεραν στο σημείο που βρίσκεται πίσω μου να την ανακόψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή η εικόνα. Μάλιστα, εδώ και περίπου 20 λεπτά έχουν σταματήσει και οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα που ήταν κομβική σημασία. Έγιναν εκτροπές από διαφορετικά μέτωπα.

Που δεν μπορούσαν να συνδράμουν και με αλλεπάλληλες ρήψεις μπόρεσαν λοιπόν τα εναέρια μέσα να περιορίσουν τη φωτιά κυριολεκτικά στο όριο με τα πρώτα σπίτια. Υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακή για εκενώσεις. Ήγησε το 112 και στην Αφέα και στο Άνω Χαϊδάρι και σε σημεία γύρω από το ψυχιατρικό νοσοκομείο όπου στήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση προκειμένου αν χρειαστεί να υπάρξει και εκεί εκένωση, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπόρεσαν όμως να ελέγξουν το συγκεκριμένο μέτωπο για να το περιορίσουν πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τονίσουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία εικόνα που έχουμε, υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες φωτιάς σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων από το σημείο που βρισκόμαστε, σε μια μικρή χαράδρα εντός του ποικίλου όρους, και εκεί ουσιαστικά έχει στηθεί ένας κλοιός από πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί αν υπάρξει κάποια αναζωπήρωση, αν υπάρξει κάποια νέα κινητοποίηση όσον αφορά τη φωτιά. Στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς, στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου, υπήρχαν πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα και μεγάλη παρουσία από εθελοντές. Σιγά σιγά φαίνεται ότι αποχωρούν από το σημείο, με την εικόνα να είναι αρκετά καλύτερη. Να τονίσουμε τώρα όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί ήταν πάρα πολλές σε ισχύ και αφορούσαν και τη Λεωφόρο Αθηνών και άλλα τμήματα. Φαίνεται τουλάχιστον με την τελευταία ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αυτή τη στιγμή παραμένει σε ισχύ εκτροπή της περιφερειακής Εγάλεω, το σημείο να θυμίσουμε που ξεκίνησε η φωτιά. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αττική Οδό. Αυτό να έχουν υπόψη τους οι οδηγοί. Εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή εκτροπή οχημάτων. Όσον αφορά τα άλλα κομμάτια, φαίνεται ότι επειδή είναι καλύτερη η εικόνα, υπάρχει μια κανονική κυκλοφορία των οχημάτων. Συνεχίζει να υπάρχει πολύ μεγάλη επιφυλακή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ λοιπόν, ούτως ώστε να μην υπάρξει κάποιο νεότερο πρόβλημα. Όμως από εκεί και πέρα η εικόνα σε σχέση με νωρίτερα και του καπνού έχει περιοριστεί. Δεν υπάρχει φλόγα, γιατί βλέπαμε τις φλόγες να φτάνουν μέχρι το σημείο που σας μεταφέρουμε εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει εικόνα φωτιάς εδώ σε αυτό το κομμάτι και τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα κοντά στο οικιστικό κομμάτι εδώ στο Δαφνί.

0: Φωτιά και στον Άγιο Νικόλαο της Βοιωτίας, κυρίες και κύριοι, ο Βάγγελος Κοκολάκος μετάδεδε.
1: Μένετε ανεξέλεγκτο, Χριστίνα, το μέτωπο εδώ στην Βοιωτία και τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη του Μεϊδάνη θα δείτε πως ουσιαστικά η φωτιά κυκλώνει τον οικισμό Άγιος Νικόλαος. Μια φωτιά η οποία ξέσπασε νωρίς το πρωί, Χριστίνα, ξέσπασε περίπου στις 10 και μένετε μέχρι και τώρα στις 7 για περισσότερες από 9 ώρες. Ένα πύρινο μέτωπο χιλιόμετρων έχει αναπτυχθεί εδώ στην Βοιωτία μεταξύ των οικισμών Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος, ο οικισμός του Αγίου Βασιλείου που εκενώθηκε νωρίς το πρωί από το λιμενικό και βλέπετε τώρα αυτήν την εικόνα, αυτήν την εφιαλτική εικόνα που επικρατεί εδώ στην Βοιωτία. Έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά, Χριστίνα, ένα πύρινο δαχτυλίδι το οποίο έχει κυκλώσει αυτούς τους δύο οικισμούς με την φωτιά να ξεπηδά συνεχώς και να δημιουργεί νέα μέτωπα εκεί που επιχειρούν οι πυροσβέστες σε ένα σημείο ξαφνικά οι κυλιδώσεις με τη βοήθεια των θυελωδών ανέμων που πνέουν από νωρίς το πρωί και ξεπερνούν τα 8 μποφόρ δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αδυνατούν να ανακόψουν τα μέτωπα που δημιουργούνται. Προσπαθούν να επιχειρήσουν σε ένα μέτωπο όπως αυτό που ήταν στον Άγιο Βασίλειο. Ξαφνικά το δεύτερο μέτωπο, λίγο έξω από τον οικισμό Ξηρόνερο, αναπτύσσεται, παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και αυτή τη στιγμή απειλεί άμεσα τον οικισμό του Αγίου Νικολάου. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι αποπνικτική, είναι δύσκολο να σας μεταφέρουμε και την εικόνα. Υπάρχει παντού πυκνός καπνός, πνέουν ισχυροί άνεμοι και η φωτιά έχει κυκλώσει και έχει κατακάψει τα πάντα στο πέρασμά της. Και η πευκόφυτο δάσος και η χαμηλή βλάστηση, ενώ έχουν προκληθεί σύμφωνα με πληροφορίες πολλές ζημιές σε σπίτια, έχουν προκληθεί ζημιές σε κτηνοτροφικές μονάδες, μελίσια και καλλιέργειες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε και τους ανέμους που πνέουν στην περιοχή, αν περνούν από το μικρόφωνο μου. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, με δυσκολία και εμείς μπορούμε να σταθούμε εδώ στο σημείο που και βρισκόμαστε σε ένα έτομα λίγο έξω από τον οικισμό. Οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά και στο σημείο όπου και βρισκόμαστε εμείς. Είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις, Χριστίνα, διότι δεν υπάρχει και ορατότητα. Δεν μπορούν να δουν πού υπάρχει η φωτιά για να επιχειρήσουν. Είναι η μορφολογία του εδάφους τέτοια που θα πρέπει να κατέβουν σε χαράδρες, να ανέβουν βουνοκορφές για να επιχειρήσουν κοντά στο μέτωπο της φωτιάς. Είδαμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, είδαμε τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων να επιχειρούν, δεκάδες τέτοιους πυροσβέστες να επιχειρούν στο μέτωπο.
2: Λοιπόν.
0: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Και λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής του Ποικίλου Όρους να είναι σε ετοιμότητα για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Εκεί είναι ο Μάριος Γιαννόπουλος.
1: Χριστίνα, έχουμε έσει ο τέλος με την έννοια ότι η ευρεία μαζική και σταδιακή επιχείρηση εκένωσης, όπως θα δείτε και στα πράγματα που μας δείχνει ο Στέλιος Οδανέζης αυτή τη στιγμή, δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά διότι έχουμε θετικές εξελίξεις. Έχουν εκενωθεί μόνο δύο τμήματα. Το ένα είναι το 18 Άνω και το Κεφαία, όπως μας ενημερώσαν. Και το άλλο είναι το αναπνευστικό. Άνθρωποι που είχαν άμεσε αναπνευστικέ ανάγκε έχουν διακομιστεί στο Αττικό. Οπότε αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουν αποχωρήσει από το σημείο τόσο τα λεωφορεία, τα πούλμαν του Δήμου Εγάλεο, Περιστερίου Αθηναίων, που είχαν έρθει προκειμένου λοιπόν να χρειαστεί να συνδράμουν σε περίπτωση που συνέβαινε η ευρεία εκένωση. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ηρεμία, έχει αποκατασταθεί λοιπόν εδώ η τάξη, να το πούμε έτσι. Και από την άλλη, να πούμε ότι είχαν έρθει νωρίτερα άνθρωποι εθελοντές προκειμένου να συνδράμουν τους τρόφιμους πλέον, οι οποίοι θα μείνουν εδώ όλη νύχτα σε επιφυλακή μαζί με τις αστυνομικές και τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικές κυρίως στο σημείο, με νερά, προκειμένου να μπορέσουν
2: να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας.
0: Σε άλλο σημείο του μετώπου στο Ποικίλο Όρος είναι η Ματίνα Πολυχρόνη.
3: Στις 3:30 λοιπόν εξέσπασε η πυρκαγιά αυτή, η οποία αρχικά άρχισε να καίει χαμηλή βλάστηση. Πολύ σύντομα όμως, λόγω των θελωδών ανέμων, επεκτάθηκε. Υπήρξε όμως κινητοποίηση άμεση των εναέριων μέσων. Αυτό που καταγράφουμε από τις 3:30 το μεσημέρι, όταν και ξέσπασε η πυρκαγιά, είναι μια τεράστια προσπάθεια των εναέριων μέσων να επιχειρούν να ανεφοδιάζονται, να κάνουν στοχευμένες ρήψεις εν μέσω θελωδών ανέμων. 7 καναντέρ μετρήσαμε, καταγράψαμε 7 καναντέρ, ένα Έριξον και 6 ελικόπτερα, τα οποία από την πρώτη στιγμή έφτασαν στο σημείο, στο δάσος Χαϊδαρίου, προσπαθούσαν για πάρα πολλή ώρα να καταφέρουν στοχευμένες ρήψεις. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή λόγω των ισχυρών ανέμων. Στη συνέχεια όμως και πολύ σύντομα κατάφεραν να οριοθετήσουν το μέτωπο. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση. Μπορείτε να δείτε όμως υπάρχουν δύο σημεία στα οποία υπάρχει ακόμη φωτιά και γι' αυτό παραμένουν σε επιφυλακή τα ένα αέρια μέσα. Φυσικά υπήρξαν και πήγες δυνάμεις, 95 πυροσβέστες που ενισχύθηκαν και στη συνέχεια έγιναν 108. Μάλιστα. Ήταν σημαντικό το έργο και των επίγειων δυνάμεων. Ωστόσο, μπορούμε να σας δώσουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα λόγω του μεγάλου έργου των ενέργειων μέσων.
0: Από τα ξημερώματα, οι πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν διαδοχικές φωτιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό είναι το χρονικό των τελευταίων ωρών από τη Μαρία Δουρδή.
2: Ξεκίνησε από την περιφερειακή του Εγάλεω λίγο μετά τα νεόκτιστα του Ασπροπύργου και οι δασικές εκτάσεις στο ποικίλο όρος.
4: Προσπαθούν οι πυροσβέστες να δημιουργήσουν έναν κλειό προκειμένου η φωτιά να μην κατέβει κι άλλο το βουνό, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει είναι σε εξέλιξη το πύρινο μέτωπο, σε πλήρη εξέλιξη και κατεβαίνει κατά μήκος του βουνού.
2: Η εικόνα της κάμερας από την ταράτσα του Sky είναι συγκλονιστική. Πυκνός καπνός έχει καλύψει την περιοχή.
4: Επιχειρούν καναντέρ τα οποία κάνουν συνεχόμενες δρύψεις, αλλά και Έριξον ελικόπτερα.
2: Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των οικισμών Αφέας και από το Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Φωτιά και η χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Κρίσιμες ώρες στη Βιωτία, με τη φωτιά να μένεται ανεξέλεγκτη και τους πυροσβέστες να δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσει το πύρινο μέτωπο την κορυφογραμμή.
1: Εδώ οι πυροσβέστες θα επιχειρήσουν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, διότι αν περάσει το δρόμο θα κατευθυνθεί προς τους οικισμούς.
2: Το πύρινο μέτωπο είναι πλέον εκτός ελέγχου και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν άνηση μάχη απέναντι στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Βιωτίας αντιμετωπίζουν δύο ισχυρά μέτωπα φωτιάς, στον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμάκι και στην Ξηρονομή.
5: Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι ο Άγιος Βασίλειος, παραλία που υπάρχουν πάρα πολλοί λουόμενοι και πάρα πολλοί κάτοικοι. Διενεργείται ένα σχέδιο εκένωσης, υπάρχει ένας κομματόδρομος πίσω από το βουνό και προσπαθούν οι νεοπεριφερειακοί και οι αντιπεριφερειακοί να πάρουν τον κόσμο και να τον ανεβάσουν επάνω. Αυτό μας απασχολεί είναι τόσο πολύ ο καπνός. Ο καπνός που όπως φυσάει πλήττει την παραλία από κάτω.
1: Βλέπετε πως φουντώνει η φωτιά, είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Είναι οι ήρωες του κάθε καλοκαιριού αυτοί που βλέπουμε, εθελοντές και πυροσβέστες. Βρίσκονται ελάχιστα μέτρα από τις φλόγες. Είναι οι συγκλονιστικές εικόνες που σας μεταφέρει αυτή την ώρα ο Παναγιώτης Γουργαριώτης. Είναι μέσα στη χαράδρα πυροσβέστες και εθελοντές. Όλοι μαζί κρατούν τη μάνικα, βοηθούν ο ένας τον άλλον και περιβρέχουν το σημείο να μην ανέβει φωτιά.
2: Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στην κορυφογραμμή, όπου οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εμποδίσουν τη φωτιά να περάσει στην άλλη πλευρά.
1: Το δυσκολότερο μέτωπο είναι αυτό που ανεβαίνει πάνω προς το βουνό, καθώς εάν ξεφύγει από εδώ η φωτιά που σας δείχνει τώρα ο Παναγιώτης Γουργαριώτης και ανεβαίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα προς το βουνό, θα κατευθυνθεί, όπως μας λένε εδώ τοπικοί φορείς, πυροσβέστες και εθελοντές, προς τα Βίλια και το Πόρτο Γερμενό.
2: Οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τη συνδρομή των εναέριων μέσων, τα οποία παραμένουν καθυλωμένα, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς. Συγκλονιστικές εικόνες στον Άγιο Βασίλειο.
6: Κενώνουμε το χωριό Διαθαλάσσης με ιδιωτικά σκάφη και του λιμενικού και της πυροσβεστικής βεβαίως.
2: 300 άτομα, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά αλλά και άνθρωποι με αναπηρία εκενώνουν τον οικισμό.
7: Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περικυκλώσει τον οικισμό. Πιθανόν είναι και μέσα στα σπίτια, υπάρχει πολύ καπνός, δεν έχουμε πλήρη ορατότητα.
8: Είχαμε μια φωτιά το πρωί στην ξηρονομή, κάηκαν και σπίτια από διάματα και τώρα είμαστε εδώ στον Αγιο Βασίλη. Ξεκίνησε φωτιά από Καλαμάκι, πήδηξε, κινδυνεύει ο οικισμός.
2: Με τις φλόγες να είναι μία ανάσα από τον οικισμό, παίρνοντας τα απαραίτητα σε μία τσάντα, μπαίνουν στις βάρκες και με τη βοήθεια των λιμενικών απομακρύνονται από τη φλεγόμενη περιοχή. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία και τις αρχές της Άρτας, καθώς μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Κομποτίου.
9: Όλοι στη μάχη βλέπουμε με τη φωτιά.
10: Τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι.
2: Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και λόγω των ανέμων και της ξηρασίας πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, κινούμενη σε επικίνδυνη κοντινή απόσταση από τον οικισμό.
11: Και πάλι βλέπουμε ότι η φωτιά παίρνει διαστάσεις και αυτό γιατί είπαμε υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Μπορεί για λίγο να βλέπουμε ότι σταματάει ο άνεμος, αλλά μετά φουντώνει και πάλι και με μεγαλύτερη ένταση.
2: Μήνυμα ειστάλλει από το 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής, μέσω του οποίου οι κάτοικοι της περιοχής Κομπότη καλούνται να απομακρυνθούν προς γήπεδος Ελλάδων.
0: Μαρία Δωροδή, στο αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στο Πόρτο Γερμανό. Μεταδίδει ο Μιχάλης Τεζάρης.
12: Χριστίνα, η φωτιά μπήκε στη θάλασσα. Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος βλέποντας το κόκκινο χρώμα το οποίο έχει ζωγραφιστεί από τον καπνό και τις φλόγες οι οποίες έρχονται από τη Βιωτία. Και όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς με τη βοήθεια του Νίκου Βασίσογλου, ουσιαστικά έχουν περάσει, έχουν πηδήσει από την Βιωτία στην Αττική γη. Πίσω από αυτά τα σύννεφα οι πρώτες φλόγες ξεπηδούν και αυτό σημαίνει στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο ήλιος έχει καλυφθεί με ένα πορφυρό χρώμα, δυσίωνο θα έλεγε κανείς, σχετικά με τις ώρες που έρχονται τώρα το βράδυ και αναμένεται να είναι δύσκολες. Οι φλόγες χαμηλά, όπως θα δείξει τώρα ο Νίκος, στον ορεινό όγκο, στο βάθος, έχουν ξεπηδήσει και από εκεί. Τόσο από χαμηλά όσο και ψηλά βλέπουμε τις πρώτες αιστείες της φωτιάς. Οι πυροσβέστες στο βάθος, εκεί στην παραλιακή ζώνη, βλέπετε πως ουσιαστικά δεν δημιουργούν κάποια αντιπυρική ζώνη. Είναι πολύ δύσκολη, είναι πολύ αργά για να γίνει αντιπυρική ζώνη. Ουσιαστικά θα επιχειρήσουν να στήσουν ένα τείχος προστασίας των κατοικιών σε περίπτωση που η φωτιά φτάσει τόσο χαμηλά. Κοιτάξτε ψηλά, Νίκο, αν θες, κοιτάξτε τις φλόγες πώς ξεφύγουν πίσω από την Βιωτία και φτάνουν πλέον στην Αττική. Αυτό είναι ο κίνδυνος και αυτό και νωρίτερα λέγαμε για τα 120 λεπτά τα οποία έχουν προσπαθήσουν οι πυροσβέστες να στήσουν όποια άμυνα μπορούν απέναντι στις πύρες φλόγες. Ουσιαστικά η φωτιά έχει πλέον περάσει επάνω από το Πόρτο Γερμενό. Νομίζω είναι ευδιάκριτο, είναι ξεκάθαρο. Οι άνεμοι είναι πάρα πολύ ισχυροί και αυτό είναι πάρα πολύ κακό σημάδι για τις ώρες που έρχονται. Και ακόμα χειρότερο είναι πως η φορά του ανέμου είναι προς το Πόρτο Γερμενό. Ένα Πόρτο Γερμενό στο οποίο δεν υπάρχει άνθρωπος, είναι ελάχιστοι εκείνοι που κυκλοφορούν παρά μόνο αστυνομικοί και πυροσβέστες. Υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι έχουν παραμείνει στα σπίτια τους, ενώ να επισημάνω πως πυροσβέστες έχουν παραταχθεί και στο Προσύλλη, το οποίο στις 4:20 ζητήθηκε η εκένωσή του από τους κατοίκους. Αλλά αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σώσει την κατάσταση, ακόμη και αν φύγουν οι κάτοικοι, ακόμη και αν οι πυροσβέστες παραταχθούν στο σημείο. Η φωτιά έχει μπει στην Αττική, η φωτιά, αυτό που φοβόντουσαν τα υψηλόβαθμα στελέχη πυροσβεστικής υπηρεσίας, δυστυχώς έχει γίνει και το καταγράφουμε εδώ με την κάμερα του Sky. Έχει περάσει πάνω από το Πόρτο Γερμενό και πλέον αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το βράδυ που θα είναι δύσκολο.
0: Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι τις μεταδόσεις. Βάσης και Γκανάρα ήταν νωρίτερα στην Λιβαδοστράτα και τώρα στον Άγιο Βασίλειο.
13: Στο δεύτερο αυτό μέτωπο που εξελίχθηκε τις τελευταίες ώρες στο Πόρτο Γερμενό βρισκόμαστε και εμείς λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Μιχάλη Τεζάρη. Εμείς είμαστε στις αρχές του Πόρτο Γερμενού και οι εικόνες που σας μεταφέρει αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Βρακάς είναι αποκαρδιωτικές. Βλέπετε ότι ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού έχει καλύψει όλη την περιοχή. Εδώ είναι το σημείο που έχουν μεταφερθεί οι περισσότεροι κάτοικοι. Φυσικά υπάρχουν και αρκετοί κάτοικοι που, όπως λέμε κάθε φορά σε κάθε πυρκαγιά, δεν θέλουν, αρνούνται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους. Υπάρχουν Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί κάτοικοι αλλά και παραθεριστές και λεωφορεία, όπως με ενημερώνουν, στο χωριό, μέσα στο Πόρτο Γερμενό. Επίσης, να πούμε ότι στην περιοχή Λεμπεσέικα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ουσιαστικά εκεί έχουν συγκεντρωθεί όλα τα οχήματα της πυροσβεστικής για να μην φτάσει η φωτιά στους οικισμούς. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία από τους κατοίκους για το πώς θα κυλήσει η σημερινή βραδιά. Δεν είναι ανεξέλεγκτο το μέτωπο. Βλέπουμε συχνά κατά διαστήματα ο καπνός να μεγαλώνει. Βλέπουμε ότι καλύπτει ακόμη και τον ήλιο και έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα μπροστά μας για να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, τα οποία σήμερα λόγω των θυελωδών ανέμων ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ λίγα. Οι κάτοικοι μας λένε ότι από το πρωί επιχειρούν μόνο 2 ελικόπτερα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τους ίδιους τους πιλότους να μπουν σε αυτό το δύσβατο κομμάτι μέσα στο βουνό και να επιχειρήσουν. Επίσης, έχουμε ένα επιχειρησιακό συντονισμό αυτή την ώρα στο λιμάνι, όπως με ενημερώνουν. Και λοιπόν, εκεί με πούλμαν θα μεταφέρουν σε λίγη ώρα ανθρώπους προς τα εδώ, προς τα πάνω δηλαδή, προς την είσοδο του Πόρτο Γερμενού, για να μην υπάρξει τουλάχιστον επικινδυνότητα για ανθρώπινες ζωές.
0: Και από τη βάση Γανάρα στο Βαγγέλη Κουκουλάκο.
1: Βλέπετε εδώ τις φλόγες πώς ξεπηδούν. Βλέπετε ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο το οποίο έχει αναπτυχθεί για χιλιόμετρα εδώ στην περιοχή της Βιωτιάς και έχει κυκλώσει αυτές τις δύο περιοχές. Ήταν δύο μέτωπα στο Ξηρόνερο και στο Καμάρι τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε δύο διαφορετικά σημεία και ανάμεσά τους, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, Χριστίνα, υπάρχει ένα πολύ δύσβατο σημείο. Υπάρχει ουσιαστικά μια χαράδρα στην οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις ή όποτε επιχειρούν με μεγάλη δυσκολία εκεί. Μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, τα οποία όμως και αυτά δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Άνεμοι που ξεπερνούν τα 8 μποφόρ και ουσιαστικά αυτή η φωτιά έχει κυκλώσει αυτούς τους οικισμούς. Μια φωτιά που καίει ανεξέλεγκτη, καίει τα πάντα στο πέρασμά της και έχει προκαλέσει μεγάλη οικολογική καταστροφή αλλά και πολλές ζημιές σε οικισμούς που βρίσκονται πέριξ της φωτιάς. Μια φωτιά που καίει ανεξέλεγκτη εδώ που και βρισκόμαστε εμείς. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουν δώσει όλη την προσοχή τους στους οικισμούς, όπως το Πόρτο Γερμενό, όπως το Καμάρι, όπως η Δόβρενα που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από εδώ που βρισκόμαστε. Και βλέπετε τώρα πώς φουντώνει η φωτιά λίγα μέτρα μακριά από εδώ που και βρισκόμαστε. Περίπου 200 μέτρα από το σημείο που και βρισκόμαστε, Χριστίνα. Με την φωτιά να βρίσκει συνεχώς πρόσφορο έδαφος, να βρίσκει καύσιμη ύλη, να τρέχει ουσιαστικά με χιλιόμετρα και να έχει καλύψει μια τεράστια απόσταση και έχει να κάψει πάρα πολλά στο πέρασμά της. Ήταν η εικόνα πραγματικά δυστοπική, μια εικόνα πύρινης κόλασης από νωρίς το πρωί. Έχει ξεπεράσει τις 9 ώρες η επιχείρηση της πυροσβεστικής εδώ στην Βιωτία και μια φωτιά που καίει κυριολεκτικά τα πάντα στο πέρασμά της. Δεν έχει ανακοπεί σε καμία περίπτωση
13: και δεν έχει
1: αυτή η φωτιά.
14: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
15: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
15: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
15: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
16: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά με τα φινά.
16: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 8 και 31 πρώτα λεπτά και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3, συνολικά 73 πύρινα μέτωπα στη χώρα μέχρι αυτή την ώρα. Ανησυχία για το Πόρτο Γερμένο, επιχειρούν τα αεροσκάφη και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα να μειώσουν τον όγκο του μετώπου, το οποίο είναι τεράστιο. Ξεκινάει από την κορυφή του βουνού και φτάνει μέχρι την θάλασσα. Τεράστια η προσπάθεια των ανδρών και των γυναικών του πυροσβεστικού σώματος. Πυρκαγιά μένεται όμως και συγχύει και σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή, πνέουν, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Η Ελένη Παρασκευοπούλου μεταδίδει.
1: Η κατάσταση παραμένει δύσκολη λοιπόν στην περιοχή. Βλέπετε, έχει φουντώσει και πάλι το μέτωπο που είναι ακριβώς πίσω. Αυτό το μέτωπο που φοβούνται οι κάτοικοι μην περάσει το δρόμο και φτάσει στα πρώτα σπίτια εδώ στο Κομπότι Άρτας. Είναι πραγματικά οι άνεμοι πολύ ισχυροί και δίνουν όθηση συνεχώς στη φωτιά, και παρά τις προσπάθειες από τους πυροσβέστες ξαναφουντώνει, ανάβει και πάλι. Βλέπουμε τους πολίτες, έχει εκδοθεί 112, ο κόσμος δεν έχει φύγει όμως από εδώ, γιατί θέλει να είναι εδώ κοντά στις περιουσίες του και να προσπαθήσει, αν φτάσει η φωτιά στο χωριό κοντά, πιο κοντά μάλλον γιατί είναι αρκετά κοντά, να προσπαθήσει να σώσει τις περιουσίες τους. Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι, είναι όλοι με τα λάστιγα στα χέρια. Έχουν δώσει ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και οι πυροσβέστες από την πλευρά τους δίνουν μια τεράστια πραγματικά μάχη. Ήμασταν νωρίτερα εδώ, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανακόψουν τη φωτιά που ανέβαινε προς τα πάνω, προς τα πρόστα σπίτια. Έχουμε αυτή την εικόνα που βλέπετε τώρα πίσω μου. Υπάρχει άλλο ένα μέτωπο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει ισχυρή φλόγα. Έχουμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, αλλά το βασικό μέτωπο που απασχολεί αυτή τη στιγμή
2: είναι αυτό
1: και
2: που
1: δίνεται
2: βλέπουμε.
1: Η μεγάλη μάχη είναι το μέτωπο που βλέπετε ακριβώς πίσω μου.
0: Ανησυχία πάντα για το Πόρτο Γερμένο, που είναι πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Να ακούσαμε νωρίτερα και την ανταπόκριση της Ελένης Παρασκευοπούλου για το Κομπότι της Άρτας. Νωρίτερα ξέσπασε φωτιά και στην Αχαΐα, στην περιοχή Νερατζία, σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Η φωτιά λοιπόν ξεκίνησε λίγο πριν από τις 6, οπότε ενημερώθηκε και το πυροσβεστικό σώμα για καπνούς κοντά στο χωριό Νερατζίες της Αιγιάλιας. Άμεσα υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων από την Αχαΐα και γειτονικές περιοχές, Χριστίνα. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Κινδύνευσαν κάποιες διάσπαρτες εστίες περιμετρικά του χωριού Νερατζιές. Εκεί λοιπόν δόθηκε η πρώτη μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων που έφτασαν στο σημείο μαζί με κάποιους κατοίκους και εθελοντές. Στάλει μάλιστα και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προκειμένου να είναι για κάτοικοι σε επιφυλακή, προκειμένου να ενώσουν σε περίπτωση που χρειαστεί το χωριό. Το μήνυμα εστάλει 6 και 19 πρώτα λεπτά. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα και εναέρια μέσα. Αυτήν την ώρα που μιλάμε υπάρχουν 4 εναέρια μέσα μαζί με ισχυρές επίγειες δυνάμεις, όχι μόνο από την Ελλάδα. Νομίζω βλέπετε και εικόνες με Τσέχους πυροσβέστες, ναι, οι οποίοι συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην προσπάθεια να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο στα πλαίσια της συνεργασίας που υπάρχει της Ελλάδας με άλλες χώρες της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν και οι Τσέχοι με 5 οχήματα, εκτός από τα οχήματα των Ελλήνων πυροσβεστών, προσπαθούν να θέσουν τη συγκεκριμένη φωτιά υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη ακόμα κατάσταση. Είναι κάπως βελτιωμένη, ωστόσο, Χριστίνα, η εικόνα τα τελευταία 20 λεπτά με μισή ώρα, καθώς έχουν κοπάσει κάπως οι θυελλώδεις άνεμοι που έμπαιναν στην περιοχή, οι οποίοι έφτασαν ακόμα και τα 6 και ρηπές 7 μποφόρ την ώρα που η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Οι εθελοντές μαζί με τους κατοίκους και τους πυροσβέστες μπόρεσαν να σώσουν τις κατοικίες οι οποίες κινδύνευσαν. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, η φωτιά έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών, εκεί όπου κατάφεραν να την περιορίσουν. Τώρα το μέτωπο κινείται προς τον βουνό, δεν απειλείται αυτή τη στιγμή άμεσα κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, θέλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την επόμενη μία ώρα με τα 4 εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν, το ένα Καναντέρ και τα 3 ελικόπτερα Αγκούστα Μπέλ, τα οποία είναι στο σημείο, να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά, διότι και αύριο στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές του Πελοποννήσου, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, οπότε δεν θέλουν να υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή ενεργό μέτωπο.
0: Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Λόγω εκδήλωση πυρκαγιά δημιουργούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Λαυρίου. Από το ύψος της οδού Αθηνών Σουνίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαύριο. Μας ενημερώνει ο Μιχάλης Τεζέρης. Επαναλαμβάνω, λόγω εκδήλωση πυρκαγιά δημιουργούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Λαυρίου. Από το ύψος της οδού Αθηνών Σουνίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Λαύριο. Και λίγο νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, 8 και 10 εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σε 8 παρατέταρτο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάση στον Αετό Καρίστου Ευβία. Στο έργο της κατάστασης λαμβάνουν μέρος 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πυροσβεστών της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες του Δήμου Καρίστου. 8 και 20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς τον Αετό. Καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης της πυρκαγιάς, το ειδικό κέντρο λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Όλα αυτά για τον Αετό Καρίστου της Εύβοιας. Νωρίτερη ενημέρωση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην Κρήτη. Ακούσουμε τον Χάρη Λιοντάκη για να δούμε την επόμενη μέρα μετά την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που χτύπησε δύο σημεία τον Ομόρυθρο.
2: Έχουμε μια αναζωπήρωση η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε. Ξεκίνησε από την λίμνη, από την παλιά γέφυρα του Πρέβελη, την περιοχή λίμνη όπως λέγεται. Πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Από το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, όπου ξέσπασε η αναζωπήρωση, δεν είχαμε ενεργό μέτωπο, δεν είχαμε φλόγα κάπου. Δυστυχώς υπήρχαν μόνο σημεία τα οποία κάπνιζαν και εκεί προσπαθούσαν οι πυροσβέστες με συνέχεια περιπολίες να εντοπίσουν τέτοια σημεία ώστε να μην υπάρξουν αναζωπήρωση. Σε ένα τέτοιο σημείο δημιουργήθηκε η αναζωπήρωση στο φαράγγι που βρίσκεται πίσω από την παλιά γέφυρα του Πρέβελη. Γρήγορα πήρε διαστάσεις, καθώς από το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι που πνέουν εδώ στην περιοχή έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Η φωτιά αυτή τη στιγμή έχει σε 3-4 σημεία τα οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες, όπως βλέπετε. Δεν υπάρχουν εκεί ούτε καν αγροτικοί δρόμοι για να προσεγγίσουν έστω 4x4 οχήματα με υδροφόρες, τα οποία έχουν δεξαμενές και αντλίες απάνω για να βοηθήσουν. Ακριβώς πάνω από το σημείο που βρίσκεται τώρα η πυρκαγιά, πίσω από το λόφο, είναι το χωριό Δρυμίσκος και εκεί έχουν δημιουργήσει ένα μέτωπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου η φωτιά να αποκοπεί εκεί, να μην μπει προς το χωριό, ενώ δόθηκε και σήμα εκένωση. Το τελευταίο σήμα εκένωση που δόθηκε, 4 συνολικά από τις 4:20 μέχρι τις 4:20, ήταν μάλιστα για τον Κεραμέ, είναι το επόμενο χωριό μετά τον Δρυμίσκο, γιατί κινείται και προς τα εκεί ένα μέτωπο. Υπήρχε και μία φωτιά νοτιότερα από το σημείο που βρισκόμαστε, στο Δρυμισιανό Αμμούδι όπως λέγεται, πάνω από την παραλία. Εκεί υπάρχουν δύο μονάδες με τουριστικά καταλήματα, οπότε δόθηκε και εκεί εντολή εκένωσης, εκτός δηλαδή το Δρυμίσκο, τον Κεραμέ και την περιοχή της παλιάς γέφυρας του Πρέβελη. Υπάρχουν δυνάμεις της αστυνομίας που εκτρέπουν, διώχνουν όποιον κόσμο έχει καταφέρει από αγροτικούς δρόμους, από χωματόδρομους να περάσει μέσα στην περιοχή που βρισκόμαστε και να ήταν πάνω από την Πρέβελη. Βλέπετε τη φωτιά, ενώ πριν από λίγα λεπτά δεν υπήρχε τόσο δυνατή η φλόγα. Τώρα τώρα έχει ξεσπάσει πάλι και, και λίγο βορειότερα, ενώ υπήρχε ένα μέτωπο, τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο όπου υπάρχει φλόγα. Και αυτό γιατί ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός, παίρνει ένα κλαδί, το μεταφέρει 10-20-30 μέτρα και έχουμε αυτή την κατάσταση.
0: Ο Χάρης Λεοντάκης. Πάμε ξανά στο Πόρτο Γερμενό. Ο Μιχάλης Θεζάρης μετά.
4: Λοιπόν, Χριστίνα, αυτό που βλέπουμε είναι πως πολύ φοβάμαι πως η φωτιά ουσιαστικά θα κυκλώσει στο Πόρτο Γερμενό, τόσο από το νωρινό όγκο τον οποίο έχει μπει από την Βιωτία στην Αττική, όσο και περιμετρικά, καθώς οι φλόγες φαίνεται να, έχουν μια διασπορά.
5: Δεν σε διακόπτω. Ορίστε. Γιατί εσύ μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι τώρα, αλλά από το μικρόφωνο σου περνάει ο αέρας, η ένταση του αέρα, και από εκεί καταλαβαίνουμε τις συνθήκες που επικρατούν και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τόσο γρήγορα έχει προχωρήσει η πυρκαγιά.
4: Υπάρχει πάρα πολύ ισχυρός άνεμος εδώ που πνέει στην περιοχή, στο Πόρτο Γερμενό, και αυτό άλλωστε το αποδεικνύει το γεγονός ότι κάναμε τη σύνδεση στην αρχή και λέγαμε ότι η φωτιά, οι φλόγες αναμένεται να ξεπηδήσουν από την κορυφογραμμή από τη Βιωτία προς την Αττική, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά όχι μόνο έχουν ξεπηδήσει, αλλά ουσιαστικά κατευθύνονται προς σημείο όπου υπάρχουν σπίτια. Αν αναλογιστούμε ότι έχουν κάνει τη μισή απόσταση σε χρονικό διάστημα λιγότερο των 20 λεπτών, φανταζόμαστε πως με τη φορά που έχει τις κλειδώσεις που δημιουργούνται, αλλά και τις νέες εστίες που προκαλούν ενδεχομένως αντικείμενα, κουκουνάρια τα οποία πετιούνται από το ένα σημείο στο άλλο, πολύ γρήγορα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια εικόνα από πυροσβέστες οι οποίοι έχουν παραταχθεί στο δρόμο κάτω, στο παραλιακό μέτωπο εδώ στον Πόρτο Γερμενό. Θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις εστίες της φωτιάς εκ του συστάδιν σε πολύ κοντινή απόσταση. Άλλωστε, αυτό αντιλαμβάνομαι πως είναι το σχέδιο της πυροσβεστικής, είναι η αντιμετώπιση της φωτιάς όταν πλέον αυτή φτάσει σε κατοικημένη περιοχή, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει επιχείρηση ούτε με δασοκομάντος εκεί που εξελίσσεται η φωτιά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πρακτικά λοιπόν αυτό που περιμένουμε τις επόμενες ώρες, μακάρι να μην συμβεί, να αλλάξει φορά των ανέμων, να φύγει και να πάει προς τα Καμένα, είναι να δούμε τις φλόγες πάνω από σπίτια. Και αυτό είναι το
5: δύσκολο
4: σενάριο. Και επίσης να δείτε εδώ πώς κυκλώνει η φωτιά, Νίκο, χαμηλά προς την θάλασσα, στο δεξί μέρος της οθόνης σας, θα δείτε τις φλόγες, τις εστίες φωτιάς, οι οποίες κατευθύνονται ναι μεν προς τη θάλασσα, αλλά με τη φορά των ανέμων θα τις φέρει προς τον οικισμό. Από πάνω ακριβώς υπάρχει το άλλο μέτωπο, το οποίο κατεβαίνει προς Πόρτο Γερμενό, και πάνω ψηλά στην κορυφογραμμή θα δείτε τώρα πως η φωτιά κάνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, κυκλώνει ουσιαστικά όλη την περιοχή, και αυτή η φωτιά με την ένταση και τη φορά των ανέμων θα κατέβει εκ των πραγμάτων, με βάση επαναλαμβάνω τη φορά των ανέμων, προς το Πόρτο Γερμενό. Και εδώ η κατάσταση μοιάζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη, χωρίς να θέλω ούτε σε κανένα σημείο να υπερβάλλω. Απλά βλέπετε την εικόνα, δεν χρειάζεται να υπερβάλλω εγώ. Η εικόνα είναι ενδεικτική της κατάστασης, οπότε αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ο Μιχάλης Σαζάρης για το Πόρτο Γερμενό. Και πάμε ξανά, κυρίες και κύριοι, στο Βαγγέλη Κοκολάκο με τα νεότερα από τη Βιωτία.
6: Πολύ χειρότερη εικόνα, Χριστίνα, από την τελευταία μας σύνδεση με την φωτιά να μένετε εδώ έξω από τον Άγιο Νικόλαο Βιωτίας, και σε αντίθεση με το Πόρτο Γερμενό, εδώ δεν επιχειρούν τα ελικόπτερα, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ελικόπτερα, και η κατάσταση είναι δραματική. Με φωτιές να καίουν τα πάντα στο πέρασμά τους, να έχει δημιουργηθεί ένα πύρινο δαχτυλίδι το οποίο έχει κυκλώσει τον οικισμό του Αγίου Νικολάου, μια τεράστια φωτιά, και τις φλόγες να ξεπηδούν συνεχώς από παντού. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που σας μεταδίδει τώρα ο Γιάννης Μηδάνης και ο Γιώργος Καλλιγιάννης με το συνεργείο του Sky. Βρισκόμαστε εδώ από το πρωί και καταγράφουμε αυτές τις εφιαλτικές εικόνες στην Βιωτία. Από τις 10 η ώρα το πρωί μένεται το μέτωπο, Χριστίνα, έχουμε φτάσει σε 8, περισσότερες από 10 ώρες. Εδώ δίνεται μια τεράστια μάχη στην Βιωτία, και δυστυχώς οι άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν και να κατευθύνουν την φωτιά προς τον οικισμό. Ένα εφιαλτικό τοπίο με τις φωτιές να ξεπηδούν συνεχώς δεξιά και αριστερά του οδροστρώματος και να ουσιαστικά να κατευθύνονται προς τον οικισμό του Αγίου Νικολάου, δηλαδή να περάσουν αυτήν την κορυφογραμμή του βουνού και να κατευθυνθούν προς τα εκεί. Ένας οικισμός ο οποίος έχει εκενωθεί από τις 5 το απόγευμα, οπότε και εκδόθηκε το μήνυμα από το 112. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και βλέπετε τώρα την εικόνα που σας δείχνει ο Γιάννης Μηδάνης, πως οι φλόγες έχουν τυλίξει τα πάντα στο πέρασμά τους και είναι τα πάντα στο πέρασμά τους, με την εικόνα να είναι απόκοσμη, να είναι εφιαλτική, να είναι δυστοπική, Χριστίνα.
0: Και τα νεότερα από την Ελένη Παρασκευοπούλου.
5: Είχαμε νωρίτερα μία αλλαγή του καιρού, κατεύθυνση στο αέρα. Δεν ξέρω αν αυτό παραμένει, Ελένη.
1: Ναι, οι άνεμοι έχουν πέσει λίγο, είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Έχουμε συνεχείς ρήψεις νερού σε διάφορα σημεία, γιατί αυτή τη στιγμή είχαμε μια αναζωπήρωση ακριβώς πίσω μου, αντιμετωπίστηκε, συνεχίζονται οι ρήψεις νερού και έχουμε και ακόμη μια αναζωπήρωση στην ακριβώς απέναντι μεριά, όπου επιχειρούν τώρα σιγά σιγά και τα αεροπλάνα και στην άλλη πλευρά. Υπάρχει έντονη ανησυχία, ο κόσμος είναι συγκεντρωμένος, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος λίγο, σε μία ώρα και κάτι δεν θα έχουμε στη διάθεσή μας τα εναέρια μέσα. Ο κόσμος αγωνιά, είναι όλοι συγκεντρωμένοι εδώ. Έχουμε πει ότι έχει χύσει το 112, αλλά οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ και προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους αν χρειαστεί, με λάστιχα, με οποιοδήποτε τρόπο. Βλέπετε τώρα ακριβώς σε αυτό το σημείο που σας δείχνει ο κάμεραμαν Γρηγόρης Αργυρόπουλος, είναι η νέα εστία που έχουμε με φωτιά στο βάθος. Εκεί είχαμε τις τελευταίες ρήψεις νερού και όπως ανέφερα ο κόσμος αγωνιά βρίσκεται εδώ συγκεντρωμένος και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για τις επόμενες ώρες. Όταν θα πέσει το σκοτάδι τα πράγματα θα είναι
5: τώρα βλέπουμε την τελευταία ρήψη.
0: Από το κομπότι της Άρτας, η Ελένη Παρασκευοπούλου, και πάμε στις νερατζές Αιγελίας, ο Χρήστος Στρατουλάκος.
3: Είναι αυτό που λέγαμε, Χριστίνα, ότι πριν λίγο είχαν βοηθήσει οι άνεμοι προκειμένου να κοπάσει το μέτωπο. Τώρα, εδώ και λίγα λεπτά, ξανά έχουν δυναμώσει οι άνεμοι σε συγκεκριμένη περιοχή και έτσι λοιπόν και πάλι φουντώνει το μέτωπο. Προσπαθούν όσο υπάρχει χρόνο στα εναέρια μέσα στα τέσσερα να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Ευελπιστούν ότι μέσα στη νύχτα θα κοπάσουν οι άνεμοι για να μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Δεν έχει περάσει ο κίνδυνος. Σε κάθε περίπτωση και στις νεραζιές μπορεί να γλίτωσαν κάποια σπίτια. Ωστόσο η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να θυμίσουμε και πάλι ότι η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι οποίες διερευνούνται από τον εγκατοικό της περιοριστικής. Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Διότι επαναλαμβάνω και πάλι η μεγάλη ανησυχία είναι ότι και αύριο η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιάς. Να σου πω, Χριστίνα, ότι εκτός από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά έχουμε και μία ακόμα στην Δυτική Αχαΐα. Ευτυχώς πάει κάπως καλύτερα, ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, με δύο φωτιές στην Αχαΐα και πολλές άλλες στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, υπάρχει διάσπαση των περιοριστικών δυνάμεων.
0: Και η νεότερη ενημέρωση από τον Χρήστο Στρατουλάκο: η φωτιά στις νερατζιές έχει σχεδόν σβήσει. Τα ξημερώματα όμως, κυρίες και κύριοι, σήμανε συναγερμός. Στην Αχαΐα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλόκα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών αρχών. Η Μαρία Δουρουδή στο ρεπορτάζ.
7: Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Αχαΐα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλόκας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών αρχών. Λίγο μετά τις 5 το πρωί, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Η φωτιά άρχισε ωστόσο να εξαπλώνεται ραγδαία, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση εκένωση. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν οι πρώτες ρήψεις από αέρος.
8: Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Πέρασε μέσα από το χωριό και οι κάτοικοι εγκατέλειψαν μόλις ήχησε το 112.
9: Από τις 4 η ώρα ήταν σε εξέλιξη φωτιά. Εγκαταλείψαν το χωριό.
10: Η πυροσβεστική, η αστυνομία, ήρθαν και το ΕΚΑΒ, πήρε κανένα δύο άτομα που δεν μπορούσαν, είχαν πρόβλημα αναπνευστικό. Όλα καλά. Δόξα στην Παναγία, γλιτώσαμε.
7: Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 6ης, 10ης, 8ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 27 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 22 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Τσεχία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
8: Η φωτιά ξεκίνησε μέσα από το χωριό. Μετά την ήχηση του 112, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν αμέσως την περιοχή. Εδώ διαμένουν περισσότερο ηλικιωμένα άτομα.
7: Χάρη στη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, η εικόνα είναι βελτιωμένη.
11: Δεν έχουμε σπίτια, δεν έχουμε απώλειες ανθρώπων, το πιο σημαντικό. Ο ένας με τον άλλον βοηθάμε. Μια χαρά, ένα σπίτι έχει κάτι το οποίο είναι παρατημένο, κάτι στάβλι. Ζωντανά δεν έχουμε νεκρά. Μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ αυτό, τίποτα άλλο.
12: Μόλις ήρθα, ειλικρινά τρόμαξα ότι θα έχουμε τεράστιες καταστροφές και κίνδυνο ανθρώπινων ζωών. Το ότι δεν έχει συμβεί αυτό μέχρι τώρα, να έχουμε δηλαδή κάποια επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία ή να έχουμε καεί πολλά σπίτια, νιώθω πάρα πολύ τυχερό. καιρός.
7: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας, κοντά στις Μικίνες. Η φωτιά και η ελαιόδεντρα και η αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Έσταλε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Φίχτια με κατεύθυνση προς Άργος.
0: Μαρία Δωροδία, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
13: Να πω κάτι πολύ αισιόδοξο, δεν έχω να πω. Είναι μια δεύτερη μέρα που έχουμε πολύ θυελλώδους ανέμους βέβαια στη χώρα. Έφτασαν και τα νέα εμποφόρα στην περιοχή της Πεντέλη. Στην κορυφή της Πεντέλης, ο σταθμός του Εθνικού Στερεοσκοπείου κατέγραψε ρηπή. Προσέξτε, 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στην περιοχή της Βιωτίας οι άνεμοι ήταν πολύ ενισχυμένοι, γιατί είναι και όταν κατεβαίνουν από βουνό ενισχύονται ακόμη περισσότερο. Πράγματι, τις επόμενες ώρες θα υπάρξει μια μικρή εξασθένιση των ανέμων. Δεν ξέρω αυτή πόσο μπορεί να βοηθήσει όμως. Και θα είναι και για λίγες ώρες. Είναι οι ώρες που δεν θα πετούν και τα αεροσκάφη, βέβαια, έτσι. Δεν θα πετούν και τα ελικόπτερα, τα οποία βοήθησαν, όπως είδαμε, την τελευταία ώρα. Άρα, αυτή η μικρή εξασθένιση δεν ξέρω πόσο σημαντική μπορεί να είναι, γιατί από το πρωί του Σαββάτου θα ξαναέχουμε ενίσχυση των ανέμων. Περίπου από τις 7-8 η ώρα θα αρχίσουν οι άνεμοι πάλι να φυσούν, σχεδόν με την ένταση τη σημερινή, ίσως όχι τόσο πολύ, αλλά θα είναι πάλι ενισχυμένοι οι άνεμοι. Αύριο η μοναδική περιοχή που θα έχουμε μια μπουφόρ θα είναι στον Καφυρέα, θα είναι όμως ενισχυμένη και στην Αττική, και γι' αυτό ακριβώς η Αττική αύριο είναι στο κόκκινο. Στον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.
5: Μιλάμε για 5 δηλαδή. Σήμερα λέγαμε 4 στη Βαθμίδα. Αύριο η Αττική και η Νότια Εύβοια, αφού μας είπες για το στενό του Καφυρέα, μιλάμε για 5. Έτσι, άρα ακριβώς. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Απόλυτη προσοχή από όλους μας.
13: Εξασθένιση θα υπάρχει από το μεσημέρι απόγευμα του Σαββάτου περαιτέρω. Αυτό είναι το σημαντικό, και την Κυριακή δεν περιμένουμε ξανά έτσι δυνατούς ανέμους στη χώρα μας.
0: Ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Εκτός των σύνορων, πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει η μεταναστευτική κρίση στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου σύμφωνα με τον Δήμαρχο περίπου 60.000 άνθρωποι από το Μαρόκο έχουν εισέλθει στην πόλη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, 41 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τελευταίες 2 ημέρες στην προσπάθειά τους να περάσουν τα σύνορα προς την Ισπανική Αυτόνομη Πόλη. Στο ρεπορτάζ η Αθηνά Παπακώστα.
14: Το απόλυτο χάος στον Ισπανικό θύλακο της Θέουτα στις ακτές του Μαρόκου.
0: Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που φτάνουν αυτή τη στιγμή, είναι χιλιάδες όσοι εισήλθαν.
15: En este momento son miles la que están entrando.
14: Χιλιάδες άνθρωποι περνούν σε Ισπανικό έδαφος τρέχοντας.
0: Ζήτω η Ισπανία.
14: Ή και κολυμπώντας από τις μαροκινές ακτές.
16: Jóvenes, adultos.
0: Νέοι άνθρωποι, ενήλικες γυναίκες με τα μωρά τους, παιδιά ολομόναχα. Πόσες ώρες είστε στη θάλασσα? Εγώ 2 ώρες.
14: Το διπλό συνοριακό πέρασμα που χωρίζει το Μαρόκο από τη Θέουτα καταραίει. 60.000 μετανάστες, στην πλειονότητά τους Μαροκινοί, φτάνουν σε Ισπανικό έδαφος σε 24 ώρες. Κατά τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, τουλάχιστον 7.000 είναι οι ανήλικοι.
0: Ένα ολόκληρο κύμα ανθρώπων έρχεται, πέρασα τα σύνορα μαζί τους. Είναι κακή ζωή στο Μαρόκο. Γι' αυτό φτάσαμε ως εδώ κολυμπώντας.
14: Τουλάχιστον 34 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, είτε γιατί πνίγηκαν είτε γιατί ποδοπατήθηκαν, κατά την προσπάθειά τους να περάσουν στην Ισπανική επικράτεια. Η ανθρωπιστική πληγή του 2021 ανοίγει ξανά. Η Θέουτα των περίπου 83.000 κατοίκων είναι στα ωριά της. Με τη Μαδρίτη να στέλνει στο σημείο δυνάμεις στρατού, ενώ οι συνοριακοί έλεγχοι καταραίουν και στη Μελίγια, το δεύτερο χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική.
0: Πολλοί μετανάστες πέρασαν τη νύχτα περιπλανόμενοι στους δρόμους, άλλοι κοιμήθηκαν στην παραλία και σε πάρκα.
14: Το χάος επαναλαμβάνεται και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μαροκινές αρχές αναπτύσσουν με καθυστέρηση ισχυρές δυνάμεις στα σύνορα. Αυτοκίνητα και άλλα οχήματα πυρπολούνται.
0: Πρόκειται για τραγωδία. Ελπίζω ότι σύντομα θα βρεθεί λύση. Ως μόνη λύση βλέπω η Ισπανία να κάνει αυτό που πράττει ο Τραμπ.
14: Φτάνει και ο Ισπανός Πρωθυπουργός και, κάνοντας λόγο για παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας, ανακοινώνει την επίσπευση των διαδικασιών επαναπατρισμού.
17: Ceuta es una ciudad española.
0: Ceuta είναι ισπανικό έδαφος και αυτό που συνέβη χθες αξίζει την ισχυρότερη αποδοκιμασία και την πιο σκληρή καταδίκη.
14: Με την κατάσταση εκτός ελέγχου, χιλιάδες παίρνουν πλέον τον δρόμο της επιστροφής.
0: Άνθρωποι πεθαίνουν εδώ, σας κρυπαρώ. Αν δεν έχετε έρθει, μην έρθετε, μην το κάνετε.
14: Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί απολύτως σαφές τι ακριβώς πυροδότησε την έκρηξη της εν λόγω μεταναστευτικής ροής.
0: Η Αθηνά Παπακοστό ρεπορτάζ. Οι εξελίξεις προκαλούν έντονο προβληματισμό και στις Βρυξέλλες, καθώς η μεταναστευτική πίεση δεν αφορά πλέον μόνο την Ισπανία, αλλά συνολικά την Ευρώπη. Η Χρύσα Τσίχλη, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις.
14: Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από το Μαρόκο προς την Ισπανία έχουν περάσει 60.000 άνθρωποι, 10.000 δηλαδή περισσότεροι από όσους ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών και αριθμός που ισοδυναμεί με το 70% του πληθυσμού της Θεούτα. Δυστυχώς, ο αριθμός των νεκρών μεταναστών έχει αυξηθεί σε 57, ενώ έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δηλώσεις των Ισπανικών αρχών ότι οι περισσότεροι μετανάστες έχουν επιστρέψει πίσω στο Μαρόκο. Αναφέρονται οι Ισπανοί σε 48.000 μετανάστες που έχουν γυρίσει οικειοθελώς στο Μαρόκο. Παρά τα αυτά, η Ιταλία, όπως είχε προειδοποιήσει, ανακοίνωσε την αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων που προβλέπει η συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία. Την πρωτοβουλία της Ρώμης είχαν χαιρετήσει νωρίτερα η Δανία και η Φιλανδία, ενώ πρώτος που άσκησε κριτική στη Μαδρίτη ήταν ο Λευκός Οίκος, κατακρίνοντας τις ακροαριστερές, όπως χαρακτήρισε, πολιτικές Σάντσες που οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα. Η Γαλλία από την πλευρά της ανακοίνωσε ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων, ενώ με ανησυχία παρακολουθούν τις εξελίξεις οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.
0: Η Χρύσα Τσίχλη και η αθλητική επικαιρότητα, κύριε Σεκτέρ, τώρα με τον Βασίλη Χατζηδάκη.
18: Τα μπόρτα. Κεφαλιά Ντεφράι. Ο Ραστόντερ στα δίκτυα.
19: Ο Έλμι Ραστόντερ λυτρώνει τον Παναθηναϊκό στο 85. Ισοφαρίζει σε 2-2 την Μπάξη και κλείνει το ραντεβού με την ΤΣΣΚΑ 1948 στον επόμενο γύρο του Conference League με ένα ιοβολό τσίμπημα.
20: Of course I'm very happy for the first goal in front of, in our stadium, in front of our great fans. Yeah, and second, I had a big chance before, so I would be happier if I scored two goals.
19: Οι Ούγγροι παρουσιάστηκαν εξόχως ανταγωνιστικοί στο ΟΑΚΑ και προηγήθηκαν με τον Μπέτο σε μια φάση όμως που ο Λέμπο έκανε φάουλ στον Τσάπρα.
18: Έχει γίνει φάουλ στον Τσάπρα, έχει βάλει το χέρι του στον Σβέρκο.
19: Το τριφύλι απάντησε άμεσα με τον κεραυνό του Γιάγκουσιτς. Και φλέρθαρε με την ανατροπή με τον Ντεφράι στην εκκίνηση της επανάληψης. Στο 57 ο Χόρβατ έκλειψε την μπάλα με το χέρι. Ο Ολλανδός Νάγκτεχαλ δεν καταλόγησε την παράβαση. Και η λήψη ΒΑΡ υπάρξει σοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα με τον Γκέρφι.
18: 1-2 στο 57.
19: Αμέσως ο Τζέικοπ Νίστρουπ επιστράτευσε τον Έλμι Ραστόντερ. Το θορυφτό από τη Βόρεια Μακεδονία προειδοποίησε τον Κόβατσικ στο 83 και τον εκτέλεσε 2 λεπτά αργότερα. Παρθενικό γκολ της Κόμπρας, πρώτη πράσινη ασίστ από τον Ντεφράι και πρόκριση για τον νέο Παναθηναϊκό του Νίστρουπ.
21: European qualification, it's difficult, you see that time after time, no matter where you play. We managed to come through, but there is a lot of work to do.
19: Η τηλεόραση του Sky θα μεταδώσει τόσο το πρώτο μάτς με την ΤΣΣΚΑ 1948 την ερχόμενη Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, όσο και τη ρεβάνση Βουλγαρία στις 11 Αυγούστου.
22: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε
23: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Αγγελική Καρδιόλογα και μετά εκπομπή στιγμιότυπα.
24: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καθημερινή, κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή τη

Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία με δύο μεγάλα μέτωπα να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Το ένα στην περιοχή Ξηρονομή, το οποίο πέρασε από το χωριό και πλέον κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο και την Αλική, και το άλλο σε Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο, που κινείται απειλητικά προς το Πόρτο Γερμενό. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσέλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βελίων. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάφας Βελίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Νωρίτερα σήμερα εκενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης, δήλωσε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε επιφυλακή για το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττική στο Δαφνί. Έχει εκπονηθεί σχέδιο για πιθανή εκένωση του νοσοκομείου, εφόσον η πυρκαγιά απειλήσει τις εγκαταστάσεις. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαριού με κατεύθυνση προς το Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Χαϊδαριού. Σε ισχύ παραμένει μόνο η εκτροπή των οχημάτων στην περιφερειακή Εγάλεως στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρου Λαυρίου, στο ρεύμα προς Λαύριο από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου.

0: με τους κατοίκους να λαμβάνουν μηνύματα από το 112 για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούν να ελέγξουν τις διάσπαρτες αιστείες φωτιάς που παραμένουν. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα από την περιοχή με εντολή του Δημάρχου υπερήλικες και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της πυρκαγιάς στις Νερατζιές Αιγαλίας με το μέτωπο να οδεύει προς εκτόνωση. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Γκουτέρες πρόσθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα εργαστούν σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές και τις εγκύτριες δυνάμεις με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπονόησε ότι οι συνεχιζόμενες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν είναι απίθανο να τερματιστούν σύντομα, προαναγγέλλοντας μια στρατηγική συνέχιση των πληγμάτων έως ότου το Ιράν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα τους πλήττουμε πολύ σκληρά και κάποια στιγμή θα πούν ότι απλά δεν μπορούν να αντέξουν άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Τραμπ είχε επανειλημμένα απειλήσει τις τελευταίες εβδομάδες με κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να στοχοποιηθούν κρίσιμες υποδομές όπως εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. Και στα αθλητικά, την απόκτηση του Kings Kangwa ανακοίνωσε ο Παναθηναίκος. Αμέσως από τη Ζάμπια επέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους πράσινους. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι, 5 με 7, στα ανατολικά το πρωί τοπικά 8 μπαφόρ, αργότερα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες με ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: 100,3 κύριε Σιγήρη, ενημερωτικό πρόγραμμα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα η κατάσταση. Με εξέλιξη μεγάλη φωτιά στον Άγιο Νικόλα της Βιωτίας. Ανησυχία και για το Πόρτο Γερμενό. Έχουμε πλέον περάσει στη νύχτα και δεν πετούν τα αεροσκάφη ή σε λίγο θα σταματήσουν. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Τσίγκας, είναι ο πρόεδρος ενός αξιωματικού πυροσβεστικού σώματος. Μας δώσει συνολική εικόνα. Κύριε Τσίγκα, ποια είναι τα δεδομένα?
1: Καλησπέρα σας. Δυστυχώς τα δεδομένα είναι όπως τα αναφέρατε πριν. Η πυρκαγιά που απασχολεί αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό προσωπικό κατά βάση και το πυροσβεστικό σώμα με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι αυτή που ξεκίνησε από την Βιωτία και κινήθηκε προς την περιοχή στο Πόρτο Γερμενό. Εκεί δυνάμεις εναέριες δυσκολεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό σήμερα να επιχειρήσουν λόγω των αναταράξεων αλλά και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν σε όλη την περιοχή.

0: κάναν προσπάθειες συνεχώς, όμως τις περισσότερες φορές ματέωναν τις πτήσεις αλλά και τις διαρρήξεις. Σημαντικό πρόβλημα υπήρχε και κατά τη διάρκεια της υδροληψίας με τις αναταράξεις, να μην να εμποδίζουν τα εναέρια μέσα και να μην τα αφήνουν να μπορούν να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες είναι ισχυρές τόσο από το περιοριστικό κόμμα, τους εθελοντές, την τοπική αυτοδιοίκηση. Γίναν διασώσεις και στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου από πλωτά σκάφη και του περιοριστικού σώματος και του λιμενικού σώματος, αλλά και από ιδιώτες οι οποίοι διέθεσαν ό,τι πλωτό μέσο υπήρχε στην περιοχή για να μπορούν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι που δεν μπόρεσαν και για κάποιον λόγο δεν μετακινήθηκαν όταν εκδόθηκε το 112 και αυτό το παράθυρο, το χρονικό παράθυρο που είχε δοθεί, δεν χρησιμοποιήθηκε. Ωστόσο, η πυρκαγιά κινήθηκε προς το ανατολικό, προς το βορειοδυτικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν πάψει πλέον τα ενέργεια μέσα να κάνουν ρήψεις. Δυστυχώς τα ελικόπτερα σε κάποια σημεία τις τελευταίες δύο ώρες μπόρεσαν και κάναν ρήψεις, όμως η ένταση είναι τέτοια της πυρκαγιάς, η οποία δεν βελτιώνει κατά πολύ την κατάσταση. Μονάδες δασοκομάντος έχουν περικυκλώσει την περιοχή του Πόρτου Γερμενού. Έχουν μεσολυνώσεις και με εγκαταστάσεις τα περιοριστικά οχήματα. Θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν ό,τι αυτό είναι ανθρωπίνως δυνατό και εφικτό απέναντι σε όλη αυτή την εικόνα που ζούμε και βιώνουμε τις τελευταίες ώρες.
1: Είναι πάρα πολύ δηλαδή δύσκολη κατάσταση, αντιλαμβανόμαστε.
0: Είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ρεαλιστικά αυτά είναι τα δεδομένα. Η πυκνότητα και η ένταση αλλά και το συμπαγές του δασικού όλου περιβάλλοντος και του ιστού, αλλά και η μορφολογία του εδάφους, που η πυρκαγιά, εφόσον υπάρχουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι, ωστόσο όμως η πυρκαγιά έρχεται στην αντίθετη κατεύθυνση και όχι προς τα εκεί που φυσά ο άνεμος. Αυτό βέβαια δίνει μια καθυστέρηση ως προς την διαδικασία, ως προς την εξέλιξη δηλαδή όλο αυτό το φαινομένο, λόγω και της βλάστησης αλλά και της κλίσης του εδάφους. Όμως κάθε πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα, κάνει έναν τοπικό καιρό όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, και δημιουργεί συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες και έντονες για όλο το προσωπικό. Στη Γενική Επιφυλακή είναι το περιοριστικό σώμα, όλες οι δυνάμεις και της Αττικής και της Θερεάς Ελλάδος αλλά και από την Θεσσαλία και από την Μακεδονία έχουν μεταβεί για να μπορούν να επιχειρήσουν σε όλα τα σημεία. Είχαμε 51 πυρκαγιές ενάρξεις σήμερα, αντιμετωπίζουμε όμως 73 δυνάμεις, υπάρχουν σε 73 περιοχές της χώρας, όπου και οι ισχυροί άνεμοι κάνουν το έργο πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και η καταπώνηση του προσωπικού με εναλλαγές τόσο σε πληρώματα όσο και με συντήρηση οχημάτων, με ανεφοδιασμό και καυσίμου αλλά και του νερού, του φορτίου που πρέπει να έχουν τα υδροφόρα οχήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση και από την περιφέρεια, με υδροφόρες που πρέπει να ενισχύουν συνεχώς τα τμήματα αυτά. Θα συνεχίσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και ευελπιστούμε με το πρώτο φως, εάν έχει μειωθεί και λίγο η ένταση του ανέμου, να μπορέσουν τα εναέρια να επιχειρήσουν και πάλι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα, κουράγιο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος Ένωσης Εξωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, σύνδεση με την τηλεόραση του Sky σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στον Άγιο Νικόλαιο της Ιραβίας. Η βάση Γκανάρα είναι. Μεταδίδει.
2: Πάνω από 10, όπως τις μετρήσαμε νωρίτερα, βοήθησαν στο να μην φτάσει η φωτιά στα πρώτα σπίτια, εκεί όπου βρίσκονται πάρα πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις. Κατάφερα και εγώ πριν από λίγο με κιάλια που μου έδωσαν εδώ και κάτοικοι της περιοχής να δω λίγο καλύτερα μέσα στο χωριό. Βλέπουμε συγκεντρωμένα πυροσβεστικά οχήματα στο κέντρο του χωριού, αλλά και σε άλλα σημεία. Αν χρειαστεί να επιχειρήσουν φυσικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα το δούμε να συμβαίνει.
3: Επίτρεψέ μου να σε διακόψω για πολύ λίγο, για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώργο Ντασιώτη, είναι αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, για να μας δώσει την εικόνα που έχει και εκείνος από τον Άγιο Νικόλαο και φυσικά ποιο είναι το σχέδιο των αρχών για τις επόμενες ώρες. Γεια σας, κύριε Ντασιώτη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
4: Καλησπέρα. Είμαι στην περιοχή της Δομβρένος. Πράγματι έχουν κοπάσει οι άνεμοι και αυτό είναι το καλό νέο της ημέρας πλέον, όλης της ημέρας. Δείχνει να πέφτει λίγο η ένταση της φωτιάς. Είναι ένα μεγάλο μέτωπο ανεξέλεγκτο. Το περιμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε σημείο προσβάσιμο, γιατί όλη αυτή την ώρα στο μέτωπο έγινε σε μη προσβάσιμο για τις επίγειες δυνάμεις χώρο. Εναέριες δυνάμεις δυστυχώς δεν είχαμε σήμερα λόγω των σφοδρών ανέμων σε κανένα από τα μέτωπά μας, ούτε στον Άγιο Βασίλειο ούτε εδώ. Είναι πάρα πολύ κοντά στον οικισμό της Δομβρένας και πιστεύουμε να τον ακόψουμε εδώ προκειμένου να μην κινδυνεύσει ο οικισμός.
3: Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αν υπάρχει κάποια σκέψη να σταλεί κάποια προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Δομβρένας για να είναι σε ετοιμότητα.
4: Όχι. Δείχνει να πέφτει η ένταση του μετόπου. Υπάρχουν ισχυρές πρεσβευτικές δυνάμεις στημένες και το περιμένουν. Θεωρούμε ότι η εκτίμηση του επικεφαλής πρεσβευτικής είναι ότι θα το ανακόψουμε εδώ. Δεν υπάρχει σκέψη αυτή τη στιγμή για έκδοση για απομάκρυνση των κατοίκων της Δομβρένας.
3: Μιλάμε για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή.
4: Είναι μια κοινότητα που έχει χίλιους τουλάχιστον κατοίκους, ίσως και παραπάνω. Πολύ κοντά είναι το εργοστάσιο των Σωληνουργείων Κορίνθου, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με εκατοντάδες εργαζόμενους. Υπάρχουν στην περιοχή σοβαρά πράγματα. Πέρα από τους ελαιώνες που καίγονται, πέρα από τα δίκτυα του ΔΔΕ που, που έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές, κάποιες σταυλικές εγκαταστάσεις, άλλες υποδομές, αποθήκες. Έχουμε τεράστιες ζημιές όλη μέρα η Βιωτία. Τα παράλια του Κορινθιακού καίγονται.
3: Πείτε μας παρακαλώ, τι σας μεταφέρουν οι ίδιοι κάτοικοι? Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ανησυχία. Ποιες είναι οι δικές τους σκέψεις βλέποντας και αυτές τις εικόνες?
4: Μας βλέπουν όλους εδώ. Δεν υπάρχει έντονη ανησυχία υπό την έννοια του πανικού. Σίγουρα όλοι ανησυχούν βλέποντας τον τόπο τους να καίγεται και εμείς επίσης. Δεν υπάρχει η ανησυχία, η ανασφάλεια ότι μπορεί να κινδυνεύσουν. Γιατί ξέρουν ότι ακόμα και αν χρειαστεί να υπάρξει απομάκρυνση, θα υπάρξει συντονισμένη, συντεταγμένη και δεν θα υπάρξει ένα πρόβλημα, όπως ακριβώς κάναμε και το πρωί στον Άγιο Βασίλειο, που μεταφέραμε με πλωτά μέσα περίπου 300 κατοίκους σε άλλο ασφαλές σημείο. Ωστόσο, όλους μας απασχολεί όλο αυτό που βλέπουμε, που είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν, οι κίνδυνοι για τους πυροσβέστημους που είναι μέσα στη φωτιά αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη έννοια που την έχουμε όταν υπάρχουν τέτοια μέτωπα μεγάλα και ανεξέλεκτα. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη φωτιά.
3: Και είναι μια ηρωική προσπάθεια που δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής από πολύ νωρίς και συνεχίζουν να το κάνουν.
4: Έχουν εξαντληθεί και σωματικά, αλλά πράγματι δουλεύουν με πολύ μεγάλο πείσμα, με ηρωισμό, όπως είπατε, και δεν είναι κακό να λέμε κάποιες λέξεις μερικές φορές, ακόμα και αν στην καθημερινή μας μπορεί να φανούν υπερβολικές. Είναι ηρωισμός πραγματικά αυτό που κάνουν και ως τέτοιο πρέπει να το δούμε και πρέπει να το εκτιμήσουμε όλοι.
3: Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Βλέπουμε ότι καίγεται παρθένο δάσος.
1: Γρηγόρης Δασιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, συνεχίζει να ζούμε με τηλεόραση του ΣΚΑΕ της Σύνδεσης. Κυρίες και κύριοι, να δούμε τα τελευταία δεδομένα. Η εικόνα δείχνει το βουνό στο Πόρτο Γερμενών να καίγεται σε πάρα πολλά σημεία. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Η Βάση Αγκανάρα μεταδίδει.
2: Περιφερειάρχη, να σου πω ότι η κατάσταση χειροτερεύει. Βλέπουμε ότι η φωτιά έχει επεκταθεί και στην ακριβώς αμέσως επόμενη μάλλον πλαγιά. Από ό,τι ακούω εδώ και από το συντονισμό, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έρχονται, ξαναφεύγουν, ξανακατεβαίνουν μέσα στον οικισμό. Υπάρχει αστυνομία πίσω μου, υδροφόρες που είναι σε ετοιμότητα φυσικά. Δεν υπάρχει ελπίδα να επιχειρήσουν φυσικά οι δυνάμεις σε αυτό το σημείο που βρίσκεται το μέτωπο αυτή τη στιγμή, τέτοιες ώρες δηλαδή, έχει πέσει και το φως της νύχτας. Είναι σε ετοιμότητα όμως σε κάθε περίπτωση αν χρειαστεί να επέμβουν για να σώσουν τα σπίτια. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να απειλείται κάποια κατοικία. Είναι πολύ κοντά η φωτιά, την βλέπουμε. Βλέπουμε τις φλόγες να θεριεύουν. Βλέπουμε ότι πετάγονται και κάποια κουκουνάρια ενδεχομένως. Είναι ένα περίεργο κοκτέιλ και πράγματι έχουν κοπάσει οι άνεμοι η Κορίνα. Αυτό όμως κάνει την ατμόσφαιρα ακόμη πιο αποπνιχτική. Βλέπεις ότι ο καπνός έχει καλύψει τα πάντα. Η μυρωδιά πλέον του καμένου είναι έντονη και σε εμάς που απέχουμε αρκετά χιλιόμετρα από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Είναι ψηλά στις βουνοκορφές διάσπαρτες μικρές εστίες από την κορυφή των βουνών μέχρι και κάτω στη θάλασσα. Και όπως σου είπα, επεκτάθηκε πριν από λίγο και στην αμέσως επόμενη πλαγιά. Εικόνα που δεν είχαμε στην προηγούμενη σύνδεση. σύνδεσή μας. Να πούμε ότι φυσικά ότι οι πιο δραματικές στιγμές, Κορίνα, εκτελήχθηκαν το απόγευμα στον Άγιο Βασίλειο. Έχω αρχίσει να λαμβάνω και τα πρώτα βίντεο. Θα τα δούμε ενδεχομένως μέσα από την τηλεόραση του Sky, είτε σήμερα είτε και αύριο στα ρεπορτάζ. Από τον Άγιο Βασίλειο, λοιπόν, όπου δεκάδες άνθρωποι μέσα σε βάρκες εγκλωβίστηκαν στην παραλία και απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα. Είδαμε μια πολύ μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Υπήρχαν περίπου 300 άτομα, ίσως και παραπάνω, αν δεν απατάμε, μεταξύ αυτών και ηλικιωμένοι. Και πρέπει να σου πω ότι η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή από το σημείο που βρίσκομαι είναι κόσμος ο οποίος φτάνει εδώ με τα οχήματά του. Φυσικά οι περισσότεροι αρνήθηκαν να πάνε προς την Μάνδρα, που ήταν η αρχική εντολή. Είναι όλοι συγκεντρωμένοι εδώ. Βλέπω νέες κοπέλες να κλαίνε. Προσπάθησα να τις προσεγγίσω έτσι για να μας πούνε δύο λόγια, αλλά είναι όλοι σε μια κατάσταση, όχι ότι ανησυχούν, όπως είπε και ο αντιπεριφερειάρχης, για τη ζωή τους, αλλά στεναχωριούνται να βλέπουν τον τόπο τους, να βλέπουν τα σπίτια τους, να βλέπουν τα δάση τους, εδώ που κάνανε μπάνιο πριν από λίγες ώρες, να καίγονται και να καταστρέφονται. Και
3: είναι λογικό, Βάσια, προφανώς να υπάρχει.
2: Στο ίδιο έργο θεατές.
1: Η κάμερα του Sky δείχνει αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, δύο σημεία από την φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Ένα από απόσταση όπου κανείς μπορεί να δει εκτός από τη φωτισμένη κατοικημένη περιοχή μπροστά και τη θάλασσα μπροστά, στο βάθος όμως πάρα πολύ κοντά, το μέτωπο της πυρκαγιάς να μένεται και να υπάρχει μία αιχμή του που με σχετική ταχύτητα να έχει μία τάση καθοδική. Την ίδια ώρα το άλλο πλάνο στο δεξί μέρος της οθόνης δείχνει όσο πιο κοντά μπορεί να φτάσει η κάμερα τα δέντρα που καίγονται, και μέσα στο σκοτάδι η εικόνα αυτή είναι αποκρουστική, διότι ξεχωρίζει μόνο το κοκκινοκίτρινο της φωτιάς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Η περιοχή θα είναι, οι άνθρες του πυροσβεστικού σώματος θα κάνουν τεράστια προσπάθεια να αναχαιτήσουν την πυρκαγιά, όμως η εικόνα δείχνει να είναι πολύ, πολύ δύσκολη προσπάθειά τους. Πάμε στο Χάρη Λιοντάκη, νεότερα από την Κρήτη, που τώρα Θύμινο. Χάρη, στον αέρα.
5: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι η εικόνα ήταν πολύ καλή στο Ρέθυμνο, από την άποψη ότι δεν υπήρχαν ενεργά μέτωπα, υπήρχαν μόνο κάποια σημεία, είναι λογικό να υπάρχουν, τα οποία κάπνιζαν, αυτά έλεγχαν οι πυροσβέστες και έσβηναν ρίχνοντας νερό κυρίως σε κορμούς δέντρων ουσιαστικά μέσα, δηλαδή που είχε μείνει φωτιά. Έκαναν μια εκαθάριση σε όλο το πεδίο, προσπαθούσαν να εντοπίσουν τέτοια σημεία. Δυστυχώς από ένα τέτοιο σημείο υπήρξε μια αναζωπήρωση στις 3 το μεσημέρι, η οποία αναζωπήρωση συνοδεύτηκε με την ενίσχυση των ανέμων, των βορείων ανέμων, και είχαμε την αναζωπήρωση να κατευθύνεται νότια, στη συνέχεια ανατολικά και να απειλεί το χωριό Τρίμισκος. Ένας μικρός σεισμός, είναι λίγο μετά το σπίτι και λίγο νοτιότερα, δόθηκε εντολή εκένωσης, όπως εντολή εκένωσης δόθηκε και για τον Κεραμέ και για την περιοχή Λίμνη και γέφυρα του Πρέβελη, εκεί από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές και οι υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου ουσιαστικά έχουν στήσει ένα μπλόκο, γιατί η φωτιά ανεβαίνει ένα λόφο και κατευθύνεται ανατολικά, προς το χωριό δηλαδή. Έχουν στήσει ένα μπλόκο στον επαρχιακό δρόμο προκειμένου να σταματήσουν εκεί τις φλόγες, αφού δεν μπορούσαν σε άλλα σημεία, καθώς είναι δύσβατα σημεία, τα σημεία τα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση με πυροσβεστικό όχημα, ακόμα και με 4x4. Θεωρούν ότι θα υπάρξει θετική εξέλιξη. Το πρώτο φως της μέρας, Βασίλη, αποκάλυψε την καταστροφή στην Πρέβελη. Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά, μετά το 2010, η Πρέβελη κάει και το Φοινικό Δάσος, ένα μέρος του Φοινικού Δάσους. Η καταστροφή δεν είναι τόσο εκτεταμένη όσο το 2010, αλλά έχει καεί το τμήμα του δάσους με το Φίνικα του Θεόχαστου, το οποίο είναι μπροστά στην παραλία. Δηλαδή ο επισκέπτης, αντί να βλέπει το καταπράσινο τοπίο με τους Φίνικες, βλέπει ένα μαύρο τοπίο. Μια αποκρουστική εικόνα, μια εικόνα αποκαρδιωτική, ειδικά από ψηλά φαίνεται, είναι η πρώτη εικόνα που βλέπεις. Είναι μια εικόνα που δεν είναι για ότι καλύτερος για μια περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους που επισκέπτονται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες. Σήμερα προφανώς η πρόσβαση λόγω της κατάστασης δεν ήταν εφικτή στην Πρέβελη, δηλαδή ο κεντρικός δρόμος είχε κλείσει από τις αστυνομικές αρχές. Αυτό δεν απέτρεψε κάποιους τουρίστες μέσα από παράδρομους και μέσα από αγροτικούς δρόμους να καταλήξουν στην Πρέβελη, οι οποίοι εξέφραζαν οι άνθρωποι τη δυσαρέσκειά τους για αυτό που έβλεπαν. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κοπάσουν κάποια στιγμή οι άνεμοι αύριο. Τουλάχιστον οι προβλέψεις εδώ στην Κρήτη λένε ότι από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε σταδιακή εξασθένιση των ανέμων και θα έχουμε άλλες αναζωπηρώσεις.
1: Μακάρι. Ότι μακάρι να υποχωρήσουν οι άνεμοι και να περιοριστεί όσο δυνατόν η φωτιά, να έχουμε αναζωπηρώσεις. Είναι μεγάλο το πλήγμα ξανά για όλη αυτή την πανέμορφη περιοχή. Δυστυχώς.
5: Είναι τεράστια η έκταση που έχει καεί. Μιλάμε για 45.000 στρέμματα περίπου. Μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή, η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι οι υπολογισμοί τόσο για τέτοια έκταση μιλούν. Από τις δύο φωτιές, μην το ξεχνάμε. Δύο φωτιές,
1: ναι.
5: Μία, η πρώτη στην Κρία Βρύσιο που είχαμε για την τραγωδία με τους δύο πυροσβέστες, και η δεύτερη εχθές στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι. Και από τα 45.000 στρέμματα μιλάμε για περίπου το 1/3 είναι καλλιεργήσιμη γη με ελαιόδετρα. Σήμερα στο ρεπορτάζ που κάναμε για την τηλεόραση του Sky βρήκαμε ανθρώπους που κάηκαν 800 και 1000 δέντρα.
1: Μεγάλη καταστροφή, τεράστια.
5: 1000 δέντρα είναι σε μια καλή χρονιά όπως είναι η φετινή, ίσως και πάνω από 10 τόνους λάδι. Αυτοί οι άνθρωποι μένουν χωρίς εισόδημα ουσιαστικά.
1: Να. Είναι άλλη μια πολύ μεγάλη απώλεια σε εισόδημα, άλλη μια μεγάλη απώλεια στο περιβάλλον, στην ψυχική υγεία των ανθρώπων που βλέποντας αυτό το κατάμαυρο τοπίο που θυμίζει ταινίες, που θυμίζει εικόνες από ζωφερές ταινίες.
6: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
8: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
9: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
8: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
9: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
8: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
9: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
8: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Ηπείρου.
7: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
10: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
11: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
10: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
12: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
13: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
14: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
15: Η νέα εποχή έφτασε
16: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
15: Infonet Πληροφορική.
16: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
15: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση κατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
16: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
15: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
16: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
15: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
15: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
16: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
15: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
17: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
18: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.
19: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Σαν μια αναστροφή για όσους ξέρουν την περιοχή, όπως είναι ο ορεινός όγκος εκεί πέρα, θεωρώ ότι το πλάνο έχουν στα μέσα και θα μπορέσουν να αναμεχετήσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η προσπάθεια που καταβάλουν, υπερβάλλουν αυτούς και θεωρώ ότι θα μπορέσουν να τα καταφέρουν στο τέλος.
1: Μάλιστα. Για άλλες πυρκαγιές έχετε στοιχεία, κύριε Γέναρε?
0: Κοίταξε, και η άλλη πυρκαγιά στην Βιωτία είναι σε πλήρη εξέλιξη, τουλάχιστον από τα αποτυπώνεται δορυφορικά. Και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργότερα σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Αχαΐας φαίνεται αρκετά ενεργή δορυφορικά. Το ίδιο ενεργή φαίνεται και η αναζωπήρωση που υπήρξε στο νότιο Ρέθυμνο. Είναι δεδομένο ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη πυρομετρολογικά κατάσταση, κύριε Κουφόπουλε. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη αξία και αυτό το οποίο προσπαθώ τις τελευταίες ώρες να στρέψω την προσοχή όλων είναι ότι ναι, μεν έχουμε αυτές τις δύσκολες πυρομετρολογικές συνθήκες, αλλά δεν ευθύνονται αυτές για το γεγονός ότι ξεκινήσαν οι πυρκαγιές. Η συζήτηση η οποία πρέπει να ανοίξει είναι το γιατί ξεκινήσαν αυτές οι πυρκαγιές, κάτι το οποίο θα το αναλάβει όπως εξαιρετικά κάνει η ΔΑΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπλουτισμού του Περιοριστικού Σώματος, και από τη στιγμή που δούμε ποιος ευθύνεται και γιατί, θα πρέπει να κάνουμε αυτή την ειλικρινή συζήτηση για να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του προβλήματος. Διότι η ρίζα του προβλήματος είναι οι ενάρξεις. Ο καιρός είναι ούτως ή άλλως αυτός που είναι, δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε. Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει αυτές τις νέες συνθήκες που τις έχει φέρει, ούτε αυτό δυστυχώς μπορούμε να το ελέγξουμε. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι να αποφεύγουμε τις ενάρξεις και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε από εδώ και πέρα να διαχειριζόμαστε το τοπίο της χώρας μας. Να διαχειριζόμαστε τα δάση μας, να δούμε το χωροταξικό σχεδιασμό των χωριών μας και των περιοχών, όπως είναι αυτή τη στιγμή το πορτοκερμενό περιοχών, δηλαδή όπου υπάρχει αυτή η διαπαφή ανάμεσα στο δάσος και τον αστικό ιστό, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Δύσκολο έργο. Πάντως ξέρουμε ότι για την Πάρο ότι η φωτιά ξεκίνησε από την Χωματερή σήμερα καθημερινή την περιγραφή.
0: Δεν είναι λίγο αδιανόητο.
1: Είναι εντελώς. Και αν διαβάσει
0: κανείς. Το 2026 να μιλάμε ακόμη για Χωματερές και ότι ξεκινάνε πυρκαγιές από εκεί και στο Πλωμάρι, αν δεν κάνω λάθος, τη Λέσβο ξεκίνησε από αντίστοιχο χώρο, Χιτά ή Χωματερή.
1: Να. Είναι. είναι η βαθιά διαφορία που έχουμε εμείς οι ίδιοι απέναντι στο περιβάλλον και οι άνθρωποι που έχουν τις θέσεις εξουσίας. Το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή είναι ολοσέλιδο και περιγράφει αναλυτικά όλη αυτή τη διαδρομή των αναβολών για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ήρθε η φωτιά, ξέσπασε και έδωσε μια τελική λύση εντός εισαγωγικών για όλη την περιοχή, καταστρέφοντας ένα πολύ όμορφο κομμάτι του νησιού.
0: Δυστυχώς έτσι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας έχει ευθύνη, άλλος μεγαλύτερη, άλλος μικρότερη, ανάλογα με το που βρίσκεται. Μόλις το αντιληφθούμε αυτό και αρχίσουμε να μιλάμε και με τους απλούς ανθρώπους από την κοινότητα, από το επίπεδο της κοινότητας και του οικισμού, μόλις το κάνουμε αυτό, θα μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε μπει σε τροχιά για κάτι καλύτερο. Διαφορετικά, δυστυχώς, θα είμαστε εδώ πέρα κάθε καλοκαίρι και θα συζητάμε ξανά τα ίδια και τα ίδια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ο Θόδωρος Γιάννος, πυρομετεωρολόγος, για το ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή, αναφέρει μεταξύ άλλων για την Πάρο πως, όπως προκύπτει από τα κείμενα 63 συμβάσεων, ο Χιτά περιγράφεται από το 2022 ως κορεσμένος οριακή κατάσταση. Το 2023 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την επέκταση του, αλλά το έργο καθυστέρησε. Και ειδού τα αποτελέσματα, ο Χιτά της Πάρου συνέβαλε στην πυρκαγιά η οποία κατέκαψε, κυρίες και κύριοι, το νησί. Επιστρέφουμε στο Πόρτο Γερμενό και στη ζωντανή μετάδοση τηλεόραση του Sky.
3: 40 λεπτά από την ώρα που ξεκινήσαμε τη σύνδεσή μας και έχουμε δει πώς μέσα σε...
1: Η Κορίνα Γεωργίου περιγράφει.
3: ...γιγαντωθεί το συγκεκριμένο πύρνο μέτωπο με ταχύ ρυθμό και όπως βλέπουμε πραγματικά είναι απόκοσμο το σκηνικό και αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Βλέπουμε λοιπόν πώς εξαπλώνεται η πυρκαγιά και πλησιάζει όλο και περισσότερο, όλο και ταχύτερα τον οικισμό και,
1: ναι,
3: και τα πρώτα κατοικημένα σημεία.
20: Ναι, και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Ήταν κάτι το
1: και Μιχάλης Θεζάρης.
20: Να μην το δούμε, να βλέπαμε τη φωτιά να κατευθύνεται προς καμένες εκτάσεις. Δυστυχώς όχι μόνο δεν πάει προς καμένη έκταση, πηγαίνει σε άκαυτα σημεία, τα οποία δημιουργούν ένα μεγάλο μέτωπο, το οποίο κατεβαίνει προς τον οικισμό. Και μπορείτε να δείτε την ουρά της φωτιάς στο τελευταίο μέρος της και την κολόνα ηλεκτροφωτισμού στο κάτω ακριβώς σημείο, να δείτε πόσο κοντά είναι αυτό. Είναι κοντά, είναι ανησυχητικά κοντά.
3: Ναι, το αντιλαμβανόμαστε, Μιχάλη, και από τις εικόνες που μας μεταδίδει και εσύ φυσικά και η Βάσια Γκανάρα και ο Νίκος Ομπασίσογλου. Να πάρουμε λίγο πληροφορίες και από τη Βάσια, να μας δώσει λίγο το κλίμα που επικρατεί και εκεί. Η Βάσια νωρίτερα μας μετέφερες φυσικά και όσα ανησυχούν τους πολίτες. Τώρα, Μιχάλη, πριν συναντήσουμε τη Βάσια, να περιγράψουμε λίγο την εικόνα που βλέπουμε. Πραγματικά τα πάντα έχουν καλυφθεί από αυτή τον τεράστιο, τον πυκνό καπνό της φωτιάς. Είναι
20: για να περιγράψουμε, Κορίνα, την εικόνα που βλέπουμε. Για να περιγράψουμε την εικόνα που βλέπουμε, θα πρέπει να αντιληφθούμε τι καταστροφή έχει συντελεστεί στη Βιωτία. Από μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στις 10 το πρωί, από δύο εστίες μάλλον που εκδηλώθηκαν στις 10 το πρωί, η μία ιδιαίτερα από τον Άγιο Βασίλη και τον Άγιο Νικόλαο, που πήραν πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις, υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, δεν μπορούσαν να κάνουν ρήψεις νερού τα εναέρια μέσα, κάτι το οποίο βοήθησε στην εξάπλωση της φωτιάς και φτάσαμε στις 8 το απόγευμα αυτή η φωτιά να περάσει στην Αττική, να περάσει τη Δυτική Αττική, τη δοκιμαζόμενη Δυτική Αττική, που για ακόμη ένα καλοκαίρι βρίσκεται στο επίκεντρο καταστροφικών πυρκαγιών, όπως αυτές καταγράφουν μέσα από την κάμερα του Sky από το απόγευμα και το βράδυ αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, να αντιληφθούμε λίγο ότι ξεκίνησε μια φωτιά στην Βιωτία, η οποία πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Ναι, κατέστη εφικτό να περιοριστεί το μέτωπο και τώρα γινόμαστε μάρτυρες μια φωτιά η οποία απειλητικά κινείται προς τον οικισμό Προσύλλη, αλλά και στον οικισμό του
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον κύριο Κωνσταντίνο Ρόκα, είναι αντιδήμαρχος Μάνδρας. Είναι στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Κύριε Ρόκα.
21: Καλησπέρα.
1: Ποια είναι η κατάσταση? Πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση?
21: Η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Είναι δύσκολη η νύχτα. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ξεκινήσει και κάνουν παρέμβαση, γιατί έχει ξεκινήσει η φωτιά και κατεβαίνει προς τον οικισμό Προσύλλη. Και πιστεύουμε και ελπίζουμε να απεγκοπάσουν οι αέριδες ούτως ώστε να μας βοηθήσουν στην κατάσβεση. Ακόμα έχουμε αρκετά αμποφόρ εδώ που πνέουν στην περιοχή και δεν μας βοηθάει αυτό.
1: Ισχυρή άνεμη. Ποιο είναι το σχέδιο, κύριε Ρόκα? Μέχρι πού θα μπει το όριο?
21: Τα όρια έχουν μπει ήδη από την πυροσβεστική υπηρεσία και την πολιτική προστασία. Και ήδη έχουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας έχουν πιάσει δουλειά και σβήνουν αυτή τη στιγμή με τις επίγειες δυνάμεις τους.
1: Ναι, είναι κοντά στην κατοικημένη ζώνη.
21: Ακόμα όχι, αλλά η φωτιά κινείται προς εδώ.
1: Μπορείτε να εκτιμήσετε την απόσταση, κύριε Ρόκα?
21: Δεν μπορώ να την εκτιμήσω την απόσταση. Τώρα ειδικά που έχει πέσει η νύχτα είναι πολύ δύσκολο, για μας. Ναι. Είναι όμως ένα δύσκολο βράδυ πραγματικά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να κοπάσουν οι άνεμοι και να αλλάξουν και κατεύθυνση, διότι αυτή τη στιγμή δεν βοηθάνε.
1: Άρα η κατεύθυνση της φωτιάς είναι προς τις κατοικίες?
21: Είναι προς τις κατοικίες, δεν είναι προς τον οικισμό.
1: Στον οικισμό υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι ή έχουν απομακρυνθεί?
21: Όχι, έχει εκενωθεί ο οικισμός. Αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχουν οι πυροσβέστες, οι εθελοντικές ομάδες.
1: Και τα ζώα.
21: Τα ζώα, ναι, υπήρχαν πριν φιλοσοφικές ομάδες και η υπηρεσία του Δήμου μας, η οποία απομακρύνανε. Με τη συνεργασία των φιλοσοφικών ομάδων, όσα ζώα τέλος πάντων γνωρίζαμε και μας είχαν υποδείξει και εδώ και κάτι και ότι υπήρχαν, τα έχουμε απομακρύνει. Την εικόνα που έχω εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε. Θα χρειαστείτε κάποια επιπλέον βοήθεια, κύριε Ρόκα?
21: Η βοήθεια πρέπει να ξεημερώσει για να μπορέσουν τα εναέρια μέσα να μας βοηθήσουν εκεί. Είναι ψηλά η φωτιά αυτή τη στιγμή και είναι σε δύσβατη περιοχή, δύσβατο σημείο, που οι επίγειες δυνάμεις δεν έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν μέχρι εκεί. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι μεγάλες δυνάμεις. Εδώ είναι πάρα πολλά πυροσβεστικά και αμέτρητοι πυροσβέστες. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
21: Η προσέγγιση της δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή την ώρα.
1: Άρα υπάρχουν ζώνες πυροπροστασίας.
21: Έχουμε κάνει, ναι, και με μηχανήματα έργου τα οποία έχουμε από πολύ νωρίς, δημιουργήσαμε κι άλλες ζώνες πυροπροστασίας. Όμως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αρκετό. Ναι. Από εκεί θα δράσουμε, αλλά ελπίζουμε να κοπάσουν οι άνεμοι, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας θα ξεκινήσουν τα νεαρία μέσα να μας βοηθήσουν.
1: Έχετε κάποια ενημέρωση για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, κάτι που να είναι?
21: Όχι, αυτό που γνωρίζουμε είναι η πυρκαγιά που έχει έρθει από τη Βιωτία.
1: Δεν έχει κάτι άλλο.
21: Κάτι άλλο εδώ.
1: Όχι, αν σχετίζεται με την πυρκαγιά.
21: Όχι, είναι η πυρκαγιά που ήρθε από τη Βιωτία και πέρασε στα όρια τη Αττικής και στα όρια του Δήμου Μάνδρας της Ηλίας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Ρόκας, αντιδήμαρχος Μάνδρας, σύνδεση με τηλεόραση του Sky και το Πόρτο Γερμανό, μιλούν οι κάτοικοι.
2: Στο μέτωπο. Τώρα σήμερα έχεις σκεφτεί που θα διανυκτερεύσεις, τι θα κάνεις?
4: Εδώ είναι το εξοχικό μας. Το χωριό μας είναι από την πίσω μεριά του βουνού, αλλά ακούγεται ότι πηγαίνει και από εκεί η φωτιά.
2: Γεια σας. Να έρθω και σε εσάς. Και εσείς εδώ αρκετή ώρα μαζί με την κόρη.
22: Παιδιά, η ιστορία επαναλαμβάνεται και το 2009 το ίδιο πράγμα έγινε.
2: Εντάξει, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχει καεί, Πεύκο, όλο Πεύκο έτσι, και μια τώρα πανέμορφη περιοχή.
22: Ακριβώς, βλέπουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα που έγινε πάλι τον Αύγουστο του 2009.
2: Ναι. Τα δέντρα τα οποία αναγεννήθηκαν και τώρα ξανακαίγονται.
22: Ναι, ακριβώς.
2: Εσείς επίσης εδώ εξοχικό, έτσι.
22: Ναι.
2: Ήρθατε για διακοπές, φαντάζομαι.
22: Δεν πρόλαβα να έρθω για διακοπές. Ήρθα γιατί φοβάμαι ότι θα καεί το σπίτι μου.
2: Υπάρχουν άτομα κάτω, γνωρίζετε, έχετε κάποια εικόνα καλύτερη?
22: Βεβαίως, υπάρχουν κάποια νέα παιδιά που βοηθάνε τους πυροσβέστες αυτή τη στιγμή.
2: Και οι εθελοντές που λέμε.
22: Οι εθελοντές.
2: Ήρωες μαζί με τους άλλους ήρωες.
22: Ακριβώς. Αυτή.
2: Υπάρχει ανησυχία?
22: Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Γιατί από ό,τι βλέπω μέχρι και την Κυριακή έχει βοριάδες.
2: Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν μας έχει αφήσει να ηρεμήσουμε λίγο άνεμο.
22: Ακριβώς.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Να είστε καλά.
2: Δεν θέλω να τους ταλαιπωρήσω περισσότερο. Κορίνα, ακούσαμε μερικούς...
1: Βάσια Γκανάρια, κυρίες και κύριοι. Ερώτησε τις απόψεις των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή για το τι και το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και προηγούμενο προϊκός αετίας. Η περιοχή που είχε καεί, είχαν φυτρώσει τα δέντρα ξανά, είχε πρασινίσει ο τόπος, ξανά καίγεται. Και δυστυχώς, με όσα βλέπουμε από την τηλεόραση του Sky, η φωτιά δεν λέει να κοπάσει, επεκτείνεται, έχει αναζωπυρώσεις, έχει κυκλική πορεία, αλλά γενικά υπάρχει μια κατεύθυνσή της προς τις κατοικημένες, προς τον οικισμό. και έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα, τα απαραίτητες ζώνες προστασίας και η μάχη στην πραγματικότητα θα είναι με τους ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι να μπορέσουν να πετάξουν εκ νέου τα αεροσκάφη για να περιορίσουν κάπως αυτή την πολύ μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά. Οι φλόγες ξεπηδούν διαρκώς, καίγονται το ένα μετά το άλλο τα δέντρα που βρίσκονται στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού, μια πολύ όμορφη, ένα ακόμη πολύ όμορφο σημείο της πατρίδας μας, το οποίο αντιμετωπίζει αυτή την φρικτή κατάσταση και είναι δραματική αυτή η εικόνα έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Θυμίζει ταινία επιστημονικής φαντασίας από αυτές που δεν αντέχουμε να βλέπουμε, αλλά αυτή είναι πια η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Να δούμε όμως από πού ξεκινούν αυτές οι πυρκαγιές. Η έρευνα, όπως έγινε την πυροσβεστική υπηρεσία από το αρμόδιο τμήμα αντιμετώπισης των εγκλημάτων, το λεγόμενο ανακριτικό, έδειξε ότι η φωτιά αυτή, οι φωτιές κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 88% προέρχονται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή είμαστε εμείς οι οποίοι από αμέλεια κατορθώνουμε να βάλουμε τις φωτιές και δυστυχώς μετά δεν μπορούν αυτές να αντιμετωπιστούν. Οι πυρκαγιές όταν ξεσπάσουν, όταν δεν υπάρχει άμεση ανταπόκριση, έχουν αυτά τα πολύ άσχημα αποτελέσματα και ολόκληρες περιοχές καίγονται εκ νέου. Άρα συνεπώς εδώ αυτό πρέπει να δούμε είναι ξανά να σκεφτούμε. Λοιπόν, αν είστε κοντά στην περιοχή, 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Λοιπόν, στα μηνύματα των ακροατών, κυρία Μαρία Τριβιζά λέει: εκτός θέματος, αλλά είμαι πολύ εξοργισμένη, στην πλατεία Σπυρίδων στην Γλυφάδα, πολλαπλά διπλοπαρκαρίσματα και ο επιτόπου αστυνομικός μου είπε: ο οδηγός είναι μέσα, κάποια δουλίτσα θα έχει στην περιοχή, δεν ενοχλεί. Και μετά με ειρωνεύτηκε κιόλας όταν ευγενικά σας διαβεβαιώ ότι υπέδειξα διάφορους παράνομους. Δεν είναι, αυτό είναι θέμα αντίληψης πια. Δυστυχώς έχουν οι περισσότεροι. Υπάρχει ένα τμήμα, αλλά όχι περισσότεροι, στην αστυνομία που θεωρούν στην τροχέα ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό. Τα διπλοπαρκαρίσματα. Δυστυχώς αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει γιατί δεν υπάρχει αυτή η αντίστοιχη νοοτροπία ότι πρέπει να σεβαστείς και τον διπλανό σου και αυτόν που θέλει να περάσει με το αυτοκίνητό του. Δεν είναι όλα μόνο δικά μας. Αυτό είναι λίγο δύσκολο πια να γίνει με όσα ξέρουμε από το συγγνώμη, από την αντίληψη που επικρατεί. Είναι θέμα φρικτής αδιαφορία, το ίδιο με τα σκουπίδια. Τα βγάζουμε, τα αφήνουμε, έχουμε βάλει τα πάντα όλα μέσα και περιμένουμε το σκουπιδιάρικο και την ίδια ώρα, αν είστε σε ζώνη που έχει δέντρα, σε περιοχή που έχει δέντρα, αυτά μπορούν να πάρουν φωτιά. Αλλά ακόμη και να μετακινηθούν από αυτό το σημείο, μπορούν να πάρουν φωτιά στο επόμενο. Γιατί? Διότι στην Ελλάδα δεν έχει λειτουργήσει το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών. Υπάρχει φρικτή αδιαφορία, η αδιαφορία που ροκανίζει το μέλλον μας. Και ως εκ τούτου δεν λειτουργεί ανακύκλωση, δεν λειτουργεί τίποτα από όλα όσα γνωρίζουμε. Συνεπώς το ένα φέρνει το άλλο. Παράδειγμα είναι αυτό του Χιτά της Πάρου. Από το 2022 είχαν όλοι αναγνωρίσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για την κατάσταση έτσι όπως είχε διαμορφωθεί και έπρεπε να γίνει μια παρέμβαση. Αυτή δεν ήρθε ποτέ. Και το 2026 η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από το σημείο εκείνο και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα γνωστά. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα για αν είστε έξω μπορείτε να μας μεταφέρετε το τι συμβαίνει αν είστε κοντά σημεία. Ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς στην συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας δήλωσε ότι οι συνθήκες είναι αντίξιους και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος καλό όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Τώρα στην Κάριστο έχει περιοριστεί η φωτιά. Το μεγαλύτερο βάρος είναι στην Βιωτία και προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, Ξηρονόμη και προς το Πόρτο Γερμενό. Οι άλλες δύο περιοχές, η Αιγαλία και το, στην Αχαΐα και το Κομπότι στην Άρτα, παραμένουν ενεργές, αλλά έχουν καλύτερη εικόνα. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι δήλωσε του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τωρνά ότι είναι σύσσωμος ο μηχανισμός επί του πεδίου, του πρεσβεστικού σώμα, ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, τοπική αυτοδιοίκηση, αστικές υπηρεσίες, αλλά και εθελοντές που έχουν ρηχθεί στη μάχη. Καλό όλους να δείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και ειδικά τις οδηγίες που είναι μέσα από το 112, γιατί τα 112 εκδίδονται για να σώσουν ζωές. Και ακολουθεί ο κατάλογος, κυρίες και κύριοι, με τις ζώνες για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 για τις περιοχές της περιφέρειας Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας, περιφέρεια Ευβοίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 για περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένου της νήσης των Κυθύρων, περιφέρεια Πελοποννήσου με Κορινθία, Αργολία, Δαρκαδία, Λακωνία, Στερεά Ελλάδα με Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα και την Σκύρο, Βορείο Αιγαίου με Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Νοτίο Αιγαίου με όλες τις Κυκλάδες, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δηλαδή όλη η Ελλάδα είναι σε κατάσταση 4. Κατηγορία κινδύνου 4. Και Red Code, δηλαδή κατάσταση κινητοποίησης, ισχύει για αύριο για τις περιοχές περιφέρεια Αττικής, περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Χανίων, Ρυθμίμνου στην Κρήτη, Εύβοιας, Βιωτίας, Φτιώτιδας, Φωκίδας, Στερεά Ελλάδα, Λίμνου, Λέσβου, Χίου στο Βόρειο Αιγαίο, Ροδόπη, Εύρο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στην Σαμοθράκη και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στη Δυτική Ελλάδα, αλλά σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο είναι όλος ο κρατικός μηχανισμός της χώρας. Άρα στην πραγματικότητα συνεχίζουμε από αυτό το σημείο στο οποίο ήμασταν, δηλαδή πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, και αύριο, καθώς οι άνεμοι και αύριο Σάββατο θα πνέουν, θα είναι ισχυροί, δεν θα είναι νέα μπόφορ, αλλά θα είναι υψηλής έντασης, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολες πυρκαγιές. Αυτονοήτως λέμε τα εξής: δεν πρέπει κανείς να κάνει οποιαδήποτε εργασία έξω στην Ήπεθρο. Ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Προσέχουμε με τα τσιγάρα και την κάφτρα τους που την ορισμένοι εξακολουθούν από τη φρικτή συνήθεια να την πετάνε από το παράθυρο του οχήματος, άσχετος των καιρικών καταστάσεων. Φιάλες υγραερίου, πολύ μεγάλη προσοχή. Γενικότερα, μπάρμπεκιου, γιατί ορισμένοι είναι σε καθεστώς Μυκόνου. Θεωρούν ότι τίποτα δεν συμβαίνει στη χώρα και έχουν...
5: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
9: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο.
8: Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνει Ντέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
10: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George, πρώην Πανόραμα, στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
11: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
23: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ikosdecor.gr.
11: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στη Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα προς Λαύριο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στο Ρέθυμνο μετά τη διπλή αναζωοπήρωση που σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος.

0: Απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας Λοφιλικά Βητού και Φινόπουλου στην Αθήνα σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε βασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Συμφωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα τύπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Γκουτέρες πρόσθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα εργαστούν σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές και τις εγκύτριες δυνάμεις με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από αύριο 334 αστυνομικοί και χωροφυλακές θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόνς. Παράλληλα, θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Στη Γερμανία, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά το Σεπτέμβριο, οπότε και πρόκειτο να εκπνεύσει η ισχύ του μέτρου. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Και στα αθλητικά, την απόκτηση του Kings Kangwa ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο μέσος από τη Ζάμπη υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους πράσινους. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι, 5 με 7, στα ανατολικά το πρωί τοπικά 8 μπαφόρ, αργότερα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες με ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει έθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ο Βασίλης Κουφόπουλος επιστρέφει στο μικρόφωνο.
2: Διαρκής ενημέρωση στο Sky 100,3 για την μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμένο. Εκεί εστιάζουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας. 10 και 8 πρώτα λεπτά. Ο Μιχάλης Τεζάρης μεταδίδει.
3: Σε επόμενες ώρες ελπίζουμε να μην φτάσουμε στο σημείο να.
2: Η Κορίνα Γεωργίου είναι στην παρουσίαση. Ο Μιχάλης Τεζάρης στο σημείο.
3: Ενέργεια μέσα τα ξημερώματα για να τεθεί υπό έλεγχο το τεράστιο αυτό μέτωπο, το οποίο έχει σημάνει από νωρίς συναγερμό στις αρχές. Ελπίζουμε να καταφέρουν οι πυροσβέστες.
4: Ελπίζουμε να μην φτάσουμε στις 6 τα ξημερώματα, αναμένοντας τις ρήψεις νερού από αέρος, από τα ελικόπτερα και τα καναντέρ, διότι θα είναι πολύ αργά, εκτιμώ τότε. Αν η φωτιά έχει κατέβει, θα έχει προκαλέσει προβλήματα. Και να προλάβουν οι πυροσβέστες να κάνουν ό,τι μπορούν τώρα το βράδυ. Όπου επαναλαμβάνω ότι και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι είναι δύσβατο το σημείο, είναι το σκοτάδι που δεν βοηθάει τις προσπάθειες τις οποίες θα πραγματοποιήσουν. Ακούσαμε ένα θόρυβο εδώ. Ναι. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε πόσο φουντώνει η φωτιά. Όση ώρα μιλάμε, παρατηρώ το βουνό. Κοιτάξτε όσο γρήγορα φουντώνει, δημιουργεί κυλιδώσεις, κατεβάζει το πύρινο μέτωπο χαμηλά. Και νομίζω πως οι επόμενες 2 ώρες θα είναι πάρα πολύ κρίσιμες για το τι τελικά παιχνίδι θα παίξει ο αέρας και η φωτιά εδώ στο Πόρτο Γερμενό. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Ένα είναι βέβαια, Μιχάλη, πως ήδη έχει καεί πολύ μεγάλη
4: έκταση. Να ρωτήσουμε, καλησπέρα. εδώ να ρωτήσω. Κάτοικοι τη περιοχή. Πρόεδρε μου, ελάτε λίγο δεξιά, αν έχετε την καλοσύνη, για να μην προκαλέσουμε προβλήματα. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε από τη μεριά μα. Το όνομά σα.
5: Γιώκα Γιάννη, ονομάζομαι.
4: Κύριε Γιώκα Τεζάρη, από Σκάι, είμαστε εδώ με μετάδοση. Τι εικόνα έχετε.

0: Παιδιά, είναι δύσκολη η κατάσταση. Τώρα ήμουνα στα τελευταία σπίτια, ας πούμε, σε 150 μέτρα η φωτιά. Εδώ δεν φυσάει, στο 1,5 χιλιόμετρο που είναι τα τελευταία σπίτια, έχει αέρα, έχει και καλό αέρα, φαίνεται κιόλας από τις φλόγες.
1: Άμα δείξετε. Έχει παραταχθεί τα πυροσβεστικά, ώστε είναι μια τέτοια άνηση.
0: Είναι άνηση γιατί είναι δύσβατη πολλή περιοχή, δεν μπορούν να κάνουν πολλά οι άνθρωποι. Περιμένουν να φτάσει κοντά στα σπίτια για να μπορέσουμε να έρθουμε για αντιμέτωπη. Αυτή τη στιγμή είναι σε δύσβατη, όπως βλέπετε, περιοχή. Δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε τη φωτιά, ούτε τα πεζοπορά τμήματα της πυροσβεστικής.
1: Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν απομακρυνθεί.
0: Έχουν απομακρυνθεί από το μεσημέρι.
1: Λέγανε ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν παραμείνει.
0: Έχουν παραμείνει αυτοί που μπορούν, ας πούμε, να βοηθήσουν την κατάσταση. Κάποιοι τελευταίοι, τώρα μιλάγαμε με κάποιους ανθρώπους, θα πάνε να πάρουν 2-90χρονους, είναι στην αρχή του οικισμού.
1: Γι' αυτό τα ασθενοφόρα έρχονται για να πάρουν ηλικιωμένους.
0: Υπήρχε. Κοιτάξτε, αν εμείς ξεκινήσαμε τις 12.30 ώρα να διώχουμε τους λόγους από την παραλία. Γιατί εδώ είναι, η κατάσταση είναι δραματική. Υπάρχει ένας δρόμος, όπως είδατε, για να εισέλθεις στην περιοχή και ο ίδιος για να ξαναφύγεις. Οπότε βλέπαμε την ίδια κατάσταση όπως το 2009, να έρχεται η φωτιά από την πίσω μεριά του βουνού. Και να πηδάει στο Πόρτο Γερμανό. Οπότε τουλάχιστον να φεύγαν οι λιώμενοι, ώστε να μπορούσαμε τα πυροσβεστικά που θα ερχόντουσαν, τα μεγάλα αυτοκίνητα, να ήταν πιο εύκολη η διέλευσή τους.
1: Και να μην δημιουργηθεί κόστος και εδώ με εικόνες που
0: σωστά.
1: Και έτσι έχουμε πληρώσει πάρα πολύ.
0: Σωστά. Όλος ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε πολύ καλά. Και δεν το λέω για να ευλογήσουμε τώρα την περιοχή εδώ ή τους δημάρχους. Ο δήμαρχος έκανε τις κινήσεις, έφερε μέχρι το στρατό, έφερε μπορντόζες, ανοίχτηκαν δρόμοι πάνω από τα σπίτια αυτή τη στιγμή, γιατί όπως σας είπα είναι δύσβατη περιοχή, οπότε δεν μπορούν να πλησιάσουμε. Κάνανε μια προεργασία, ας πούμε, της περιοχής, σωστά. Καταφέραμε και όσους οικιστές είχαν ξεμείνει εδώ πέρα, δεν είχαν ανθρώπους γιατί τους είχαν φέρει οι γονείς τους οι μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων, είχαν παραμείνει εδώ πέρα, τους πήγαμε στα βίλια. Ο Δήμος έφερε και δύο λεωφορεία και άνοιξε και το καπέλο των βιβλίων ώστε να παραμείνουν εκεί οι άνθρωποι μέχρι να έρθουν να τους πάρουν οι δικοί τους συγγενείς. Και τώρα κάνουμε το σταυρό μας, θα μπορέσουμε να περάσει η νύχτα για να βγουν το πρωί.
1: Κατεβαίνει συνεχώς.
0: Κατεβαίνει, παιδιά, αυτό δεν βλέπετε. Η φωτιά είναι εδώ πάνω. Η φωτιά είναι εδώ πάνω, βασικά.
1: Βασικά έχει και σπίτια εδώ πάνω ψηλά.
0: Είναι σπίτια. Η φωτιά πλησιάζει στα 200 μέτρα τώρα. Στα 150 έχει φτάσει στο τέρμα του δρόμου, ας πούμε, στα πρώτα σπίτια και είναι και στα 200 μέτρα στο ύψος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Με τον πιο γλαφυρό τρόπο, ο πρόεδρος Κυρώτας μας μετέφερε τι ακριβώς συμβαίνει στο Πόρτο Γερμανό, Κορίνα. Ήταν ξεκάθαρος και ως προς το σημείο που βρίσκεται η φωτιά και απειλεί κατοικημένες περιοχές και ως προς τον τρόπο της απομάκρυνσης των λουόμενων, των πολιτών, των ηλικιωμένων ατόμων οι οποίοι βρίσκονταν εδώ νωρίτερα. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι πλέον ουσιαστικά αυτό που περιμένουν όλοι είναι να κατέβει φωτιά. Ήταν το χειρότερο σενάριο το οποίο μπορούσαμε να υπολογίσουμε, αλλά όπως μας είπε και ο πρόεδρος, αυτό περιμένουν. Γι' αυτό και έχουν παραταχθεί εδώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι 150-200 μέτρα μακριά από τα πρώτα σπίτια του οικισμού η φωτιά.
2: Ήταν όμως προετοιμασμένες οι δυνάμεις, Μιχάλη, για αυτό το ενδεχόμενο, όπως μας είπε και ο κύριος Κιώτας.
1: Κοίταξε, Κορίνα, επειδή ρεπορταζιακά καλύπτω τις φωτιές τα τελευταία 20 χρόνια, η Δυτική Αττική έχει πληγεί τόσο πολύ που πλέον οι άνθρωποι που διαμένουν ή διοικούν τους δήμους εδώ πέρα είναι απόλυτα προετοιμασμένοι για κάθε συμβάν. Είτε αυτό είναι φωτιά, είτε αυτό είναι πλημμύρα, στο μέτρο του δυνατού.
2: Έχεις
1: έτσι
2: δίκιο,
1: πάντα δεν
2: δίκιο.
1: Μπορεί να τα αποτρέψουν. Αλλά
2: δίκιο.
1: Επειδή ακριβώς έχουν πάθει πάρα πολλά τα προηγούμενα χρόνια, είναι προετοιμασμένοι τουλάχιστον να απομακρύνουν τους πολίτες στην κατάσταση της έκτακτης ανάγκης, η οποία θα παραστεί μπροστά τους. Γι' αυτό ακριβώς και εδώ, όταν διαπίστωσαν ότι η φωτιά έρχεται από τη Βιωτία, φρόντισαν να απομακρύνουν τους λουόμενους. Σε συνεργασία με την αστυνομία, απέκλεισαν την πρόσβαση σε άλλα άτομα που ενδεχομένως ήθελαν να έρθουν εδώ για να επισκεφτούν την περιοχή σήμερα. Έμειναν μόνο οι κάτοικοι εδώ στο Πόρτο Γερμενό, οι οποίοι απομακρύνθηκαν, ηλικιωμένοι, απομακρύνθηκαν τα παιδιά.
3: Ο Μιχάλης Θεσσάρης μεταδίδεται ζωντανά από το Πόρτο Γερμενό αυτή τη ροζ τηλεόραση του Sky. Τα δεδομένα έχουν, κυρίες και κύριοι, εξής. Η φωτιά είναι στα περίπου 150 μέτρα απόσταση από τις πρώτες κατοικίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας. Δύο ηλικιωμένοι είναι ακόμη στη σπίτι τους και έχουν πάει για να τους μεταφέρουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν που θα τους βρούνε. δεν, η φωτιά συνεχίζει να έχει αυτή την τάση, την καθοδική τάση, πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην κατοικημένη ζώνη, δηλαδή από το δρόμο στον οποίο είναι τοποθετημένη η κάμερα της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ είναι πλέον πάρα πολύ ορατό το μέτωπο και προς αυτό κατευθύνονται οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και εκεί φανταζόμαστε θα δοθεί η μεγάλη μάχη για την αντιμετώπιση της, έχοντας κατακάψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του βουνού. Κ. Γιάννης Σταμούλης, στράτηγος στην αποστρατεία, πρώην υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, είχε την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Σταμούλη.
4: Καλησπέρα και σε εσάς.
3: Ποια είναι η εκτίμησή σας για το Πόρτο Γερμανό με βάση τα στοιχεία που προφανώς θα έχετε υπόψη σας?
4: Δύσκολα, γιατί έχω υπηρετήσει κιόλας εκεί, γιατί είναι και η σχολή μας λίγο παρακάτω των πυροσβεστών. Δύσκολο μέρος. Έχει ξαναδοκιμαστεί από φωτιές. Έχει αναγεννημένα κομμάτια δάσους. Προφανώς εννοούμε ότι είναι βράδυ, δεν έχουμε τη δυνατότητα τώρα των αερίων μέσων οι συναδέλφοι. Τώρα με τα πόδια, τα πεζοπόρα τμήματα θα πρέπει να δώσουν μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Και ο καπνός και οι θερμοκρασίες και ο αέρας που ακόμα είναι στην περιοχή και ο οποίος αλλάζει κατευθύνσεις, έχει ένα παράξενο πήγμα λίγο η περιοχή και γυρνάει τον αέρα δηλαδή, θα τους δυσκολέψει ιδιαίτερα, θα δώσουν μια πολύ δύσκολη μάχη να το κρατήσουν.
3: Ναι, βλέπουμε την φωτιά να έχει ένα σχήμα φιδιού.
4: Είναι αυτό που σας είπα. Έχει ένα ιδιαίτερο ζήτημα, το έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Γυρνάει τον αέρα σε στρομπιλισμούς σε πολλά σημεία στην περιοχή. Θα του δυσκολέψει πάρα πολύ τις επίγειες δυνάμεις και καταλαβαίνετε ότι η νύχτα δεν είναι καλός σύμμαχος.
3: Ναι. Και πώς η αντιμετώπιση θα γίνει από τα πυροσβεστικά οχήματα? Με τις μάνικες.
4: Το πυροσβεστικό όχημα είναι κάπου στον δρόμο. Η τακτική πια είναι ότι θα στρώσουμε, που λέμε στην πυροσβεστική διάλεκτο, σωλήνες, απλώς οι σωλήνες δηλαδή, πολλών μέτρων από την εγκατάσταση που είναι σε πυροσβεστικό όχημα. Από εκεί και πέρα και με χειροκίνητα εργαλεία και με τις μάνικες θα προσπαθήσεις πλαγιομετωπικά στο μέτωπο, στα πλάινά του και προς τα μπροστά, να κόψεις ό,τι μπορείς να κάνεις. Δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση.
3: Ναι, γιατί υπάρχει το σκοτάδι και προφανώς δεν υπάρχει και περιθώριο άλλο ελιγμών.
4: Και προφανώς οι κινήσεις εδώ είναι χειρουργικές και για την ασφάλεια του προσωπικού. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος αυτός, ο οποίος είναι και κουρασμένος από το τριήμερο, αυτό το τετραήμερο, το οποίο είναι δαιμονισμένο πια, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και για τον ίδιο και για να κάνει καλά τη δουλειά του. Και να κρατήσουν όσο μπορούν το μέτωπο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου αν θα επιτρέψει ο καιρός, να έχει τη δυνατότητα από την αέρια μέσα να το χτυπήσουν.
3: Μάλιστα. Άρα είναι και η δική σας εκτίμηση δυσίων. Τώρα βλέπουμε από τα πλάνα της τηλεόρασης του Sky ότι η φωτιά έχει κατέβει αρκετά από το βουνό και πλησιάζει τα φώτα των κατοικιών. Δηλαδή η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή. Βλέπουμε και τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην άκρη.
4: Και βέβαια δεν βλέπετε και τον κόσμο που είναι απλωμένος.
3: Που είναι απλωμένος, προφανώς. Πώς θα πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί με τώρα μέσα στο σκοτάδι? Πόσο δύσκολο είναι, κύριε Σταμούλη?
4: Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει, ευτυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι οργανωμένες, κυρίως οι ΕΜΟΔΕ, οι οποίες είναι ειδικές μονάδες για τη δασοπυρόσβεση, πεζοπόρα τμήματα. Με πάρα πολύ προσοχή καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες δεν είναι καθόλου καλές. Διότι αν αφαιρέσουμε βέβαια το γυαλί από την τηλεόρασή μας και είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε την κάψα που πηγαίνει από αυτό το πράγμα όλο, σύν ότι δεν είναι δρόμος, έτσι, είσαι πάνω στα πουλάδια, στις πέτρες, δεν είναι στρωμένος ο δρόμος που περπατάς, και κουβαλώντας εξοπλισμό, προφανώς και με τις αναπνευστικές μάσκες των συναδέλφων και τον εξοπλισμό του, ο οποίος βαραίνει τον άνθρωπο που τα χειρίζεται όλα αυτά, πολύ δύσκολο για το βράδυ. Και με τη λογική ότι ο καπνός δεν είναι εκεί που είναι η φλόγα, είναι και σε όλο το περιβάλλον, το γύρω-γύρω. Άρα σημαίνει ότι φορτίζεται όλο το προσωπικό με ένα επιπρόσθετο κίνδυνο για τέτοιες επιχειρήσεις μέσα στη νύχτα.
3: Ναι. Γιατί βλέπουμε και από τα πλάνα ότι η φωτιά δεν ακολουθεί μία πορεία, έχει μία τάση, δηλαδή εκεί που κινείται προς μια κατεύθυνση, αλλάζει η φορά του
4: ανάποδα. Αυτό, ναι. Αυτό, πάει ανάποδα.
3: Άρα...
4: Ναι. Ναι. Έχει μεγάλες δυσκολίες. Μεγάλες δυσκολίες. Θέλει πάρα πολύ προσοχή από τους συναδέλφους και για την προσωπική τους ασφάλεια. Αν μου επιτρέψετε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε άλλους ανθρώπους δικούς μας στην μάχη. Ήδη θρυνούμε και οι συνάδελφοι, φανταστείτε, που επιχειρούν εδώ τώρα, είναι και από το βάρος του απόλυτου θρύνου να έχουν χάσει τρεις ανθρώπους πάνω στο συμβάν. Είναι μια δύσκολες μέρες. Κάτι πρέπει η πολιτεία, η κοινωνία να το δει λίγο διαφορετικά το ζήτημα. Δεν μπορεί να έχει 71, νομίζω πέφτει, δεν ξέρω αν έχει αυξηθεί το νούμερο σήμερα. 71 εντάξει, πυρκαγιών με
3: 73.
4: Προφανώς ανέβηκαν άλλες δύο. Με έναν τέτοιο δαιμονισμένο αέρα, 73 χέρια, για οποιοδήποτε λόγο, αμέλειας, πρόθεσης, να το βρει δικαιοσύνη και όταν θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει να βάλουν φωτιά σήμερα στη χώρα μας. Και κάθε μέρα, δηλαδή από 30 μέχρι 50 πυρκαγιές κάθε μέρα. Προφανώς δεν έχει πάρει κανένας το μάθημά του σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, καμιά φορά γκρινιάζουμε κι εμείς πυροσβέστες. Εγώ ήμουνα χρόνια και συνδικαλιστής πρόεδρος των αξιωματικών και γκρίνιαζα συνέχεια και ξεκολουθώ να γκρινιάζω για τις ελλείψεις. Προφανώς και υπάρχουν. Αλλά την άλλη μεριά λες ότι 40-50 άνθρωποι κάθε μέρα έχουν στο μυαλό τους με αυτό το δαιμονισμένο να κάνουν τα εξωτερικές φωτιά.
3: Αυτό είναι τρομερό. Δεν υπάρχει κοινή λογική.
4: Ναι.
3: Ας πούμε, πάρτε ένα παράδειγμα, 8 και 20, μάλλον νωρίτερα, που ξέσπασε φωτιά στην Κερατέα.
4: Ακριβώς.
3: 5 διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς. Και ευτυχώς υπήρχε άμεση αντιμετώπιση.
4: Προφανώς. Και ξέρετε κάτι, ευτυχώς κάθε μέρα από αυτό το νούμερο το οποίο ποικίλει από το 30 και μπορεί να φτάσει στο 70 και το 80, η πλειοψηφία του 85% πιάνονται.
3: Ναι.
4: Έτσι. Φανταστείτε ότι αν κάποια από αυτή σου ξεφύγει, πόσο τα πράγματα δυσχεραίνουν.
3: Ωραία, ποιοι συλλαμβάνουν την περιστασία, πηγαίνουν φυλακή ή πληρώνουν ένα πρόστιμο και φεύγουν. Με βάση την εμπειρία.
4: Νομίζω ότι είμαστε πολύ χαλαροί σαν χώρα στο θέμα του εμπρισμού. Τώρα κάπως λίγο αρχίσει και από πέρσι, κάπως αρχίζει να σκληραίνει λίγο το ζήτημα αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο απαγορευτικό να βάλεις φωτιά σήμερα. Και ειδικά όταν φανεί ότι είσαι από αμέλεια.
3: Αν δηλαδή η κρίση του δικαστήριου είναι από αμέλεια.
4: Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι η λέξη αμέλεια στην πυρκαγιά σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να φεύγει. Γιατί όταν από το πρωί σε βομβαρδίζει όλη μέρα η δημοκρατία, και πολύ καλά κάνετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λέει ότι έχει επικινδυνότητα ύψιστη, έχει 4 ή 5 και επιφυλακή και όλα αυτά. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει.
3: Όλοι γνωρίζουν σιγά.
4: Έτσι είναι.
3: Αλλά επιμένω στο λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταμούλη, για την παρουσία σας.
4: Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά.
3: Αντιστράτηγος αποστρατεία, πρώην υπαρχηγός πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Σταμούλης, ξανά στο πρώτο γερμένο. Μιχάλης Θεζάρης μεταδίδει.
2: Προφανώς και αυτό είναι και το μήνυμα που θέλουμε και εμείς να στείλουμε στους τηλεθεατές.
3: Η Κορίνα Γεωργίου στην παρουσία.
2: Που μπορεί να βρίσκονται στο σημείο και βέβαια μπορεί να ανησυχούν για τις κατοικίες τους, για τα σπίτια τους, για τις περιουσίες τους. Όπως μας είπε και η Βάσια Γκανάρα νωρίτερα, για να σας δώσω και πάλι το λόγο. Ακούσαμε από τον κύριο Γκιώκα ότι υπάρχει κίνδυνος και για τον οικισμό άσπρα σπίτια αλλά και για το προσύλι. Ο οικισμός άσπρα σπίτια βρίσκεται μέσα σε παρθένο δάσος, σε πεύκα, και αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο. Βλέπουμε τις αποκαλυπτικές εικόνες που μας μεταδίδουν οι συνάδελφοι από αυτό το πολύ μεγάλο πύρινο μέτωπο που έχει σημάνει συναγερμό από νωρίς στις αρχές. Υπάρχει ανησυχία για το Πόρτο Γερμενό. Να δώσω και πάλι το λόγο στη Βάσια Γκανάρα.
5: Ναι, Κορίνα, η αλήθεια είναι χωρίς την βοήθεια των κατοίκων και εμείς δεν θα μπορούσαμε να χαρτογραφήσουμε την περιοχή, διότι δεν γνωρίζουμε όλα τα μέρη. Τα άσπρα σπίτια, όπως μας είπε και ο κύριος Σεγκιώκας, είναι αμέσως μετά τον οικισμό προσύλι, δηλαδή πάρα πολύ δίπλα, και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φόβος, γιατί όπως βλέπετε είναι ένα μέτωπο το οποίο καίει ανεξέλεγκτα από το πρωί. Από την ώρα που έπεσε το φως της ημέρας, τα πράγματα χειροτέρευσαν. αν δεν μπορώ να πω, να δώσω κάποιο στατιστικό για τους ανέμους, αν είναι καλύτερα ή αν είναι χειρότερα, διότι αλλάζει λεπτό το λεπτό, ανά 10 λεπτά, ανά 1 τέταρτο, εκεί που λέμε, α, ωραία, έπεσε ο αέρας, κόπασε λίγο, όπως αυτήν την ώρα που μιλάμε, μετά από 10 λεπτά έχουμε ξανά μια πολύ μεγάλη ισχυρή ρηπή του ανέμου που κινεί την φωτιά σε διαφορετική κατεύθυνση. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω ένα μεγάλο μέτωπο, μια οροσειρά ουσιαστικά από την αρχή του βουνού μέχρι και το τέλος να καίει ανεξέλεγκτο. Ο καπνός δεν έχει λιγοστεύσει. Έχουμε πει ότι δεν γίνεται και επιχείρηση αυτή την ώρα στις παρυφές του βουνού. Είναι αδύνατον αυτό. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα ούτε οι επίγειες δυνάμεις και φυσικά ούτε τα εναέρια μέσα τα οποία έχουν σταματήσει εδώ και αρκετές ώρες. Ελπίζουμε όλοι ότι θα μείνει ο άνεμος σε ένα σταθερό κάπως επίπεδο για να μην χειροτερεύσει τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ευχάριστες οι προβλέψεις, διότι βλέπουμε τη φωτιά Κορίνα να κατεβαίνει και να κατεβαίνει προς τα σπίτια. Επομένως θα κληθούν, πιστεύω, οι πυροσβέστες που βρίσκονται όλοι συντεταγμένα μέσα στο χωριό να επιχειρήσουν κάποια στιγμή. Και εδώ η εικόνα είναι αυτή που λέγαμε και νωρίτερα. Έρχεται όλο και περισσότερος κόσμος, είτε κόσμος που έφυγε νωρίτερα και μετακινήθηκε προς άλλη περιοχή. Έρχεται εδώ γιατί είναι ένα σημείο που μπορεί να δει καλά το μέτωπο της φωτιάς. Βλέπουμε πάντως που έχουν αφήσει τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους στα σπίτια τους.
2: Βλέπουμε πάντως, Βάση, από τις εικόνες που μας μεταδίδεις, πως το μέτωπο αυτό φουντώνει, η πυρκαγιά δυναμώνει και δημιουργούνται και πυροστρόβιλοι στο σημείο λόγω των ισχυρών ανέμων. Αλλά υπάρχει και βέβαια το ειδικό κλίμα που δημιουργεί η ίδια η φωτιά.
5: Ένα μικρό κλίμα, το λέμε κάθε φορά. Ένα περίεργο κοκτέιλ. Ένα περίεργο κοκτέιλ, πράγματι, και κατά διαστήματα φτάνουν στάχτες μέχρι και σε εμάς που είμαστε σε μεγάλη, σε μακρινή απόσταση. Είναι η ατμόσφαιρα αποπνιχτική. Μετά τις 8 χειροτέρευσε, γιατί είχαμε και κάποια παύση στους ανέμους ουσιαστικά, οπότε ήταν πολύ πιο έντονο και η μυρωδιά και τα πάντα. Δυστοπικό το τοπίο, δεν το συζητώ. Δυσίωνες οι προβλέψεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει και να περιοριστεί αυτό το πράγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νομίζω ότι όλοι πλέον ευχόμαστε απλά να μείνει σε αυτό το σημείο που βρίσκεται για να επιχειρήσουν το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας στα εναέρια μέσα.
2: Και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι και η αυριανή θα είναι μια δύσκολη ημέρα. Θα έχουμε έναν ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 τόσο στην περιφέρεια Αττικής όσο και στην Εύβοια. Προφανώς αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Βρίσκονται σε επιφυλακή οι αρχές.
5: Ένα δευτερόλεπτο.
2: Βεβαίως, ναι.
5: Λαμβάνω μια ενημέρωση. Στα 200 μέτρα, θα το μας το επιβεβαιώσει και ο Μιχάλης ξανά, από τα πρώτα σπίτια στο Προσύλι.
2: Ναι, είναι αυτό.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, ελες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
10: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
7: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
11: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
12: Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
13: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
7: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
14: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Στην τηλεόραση του Sky, πολύ μεγάλη φωτιά, κυρίες και κύριοι, στο Πόρτο Γερμενό. Έχει καθοδική τάση, πλησιάζει προς την κατοικημένη ζώνη.
5: Και όντως δεν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή, δεν το συζητώ αυτό. Γι' αυτό και κατεβαίνουν να βοηθήσουν είτε ανθρώπους που έχουν στο κέντρο, είτε επιχειρηματίες που παραμένουν για να παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις. Και φυσικά έχουμε και ένα συνεχόμενο πέρα δόθε από δυνάμεις. Είτε ανεβαίνουν για ανεφοδιασμό, είτε πάνε να κάνουν αλλαγή σε βάρδιες. Οι πυροσβέστες, το έχουμε πει όλες αυτές τις ώρες, ότι είναι ήρωες αυτές τις μέρες, ειδικά τον Αύγουστο που τα τελευταία χρόνια είναι ο μήνας που μας απασχολεί περισσότερο με τις πυρκαγιές. Δεν προλάβαμε, τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα, ξεκίνησαν οι πυρκαγιές πάρα πολύ δυναμικά.
2: Και βέβαια να αναφέρουμε βάση ότι δεν είναι μόνο η χώρα μας που πραγματικά βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτά τα πύρινα μέτωπα, τόσο η Ισπανία όσο και η Γαλλία κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στη χώρα, με μια τεράστια επιχείρηση εκένωσης, τη μεγαλύτερη εν καιρό ειρήνης, όπως ανέφεραν οι αρχές και στις δύο χώρες. Επομένως δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν αυτή τη δύσκολη μάχη με τις φλόγες, μια μάχη που προφανώς δίνεται και από τους εθελοντές και όχι μόνο από τους πυροσβέστες. Πραγματικά η εικόνα που μας μεταδίδεις είναι ανησυχητική, γιατί είναι, θα λέγαμε, προδιαγεγραμμένο ότι θα καεί δασική έκταση, παρθένα γη, και βέβαια ελπίζουμε να μην φτάσει, να μην κατακάψει και κατοικίες, γιατί προφανώς οι κάτοικοι μπορεί να μην φοβούνται για τη ζωή τους. Θλίβονται όμως και συγκινούνται όταν βλέπουν τις περιουσίες τους να παραδίδονται στις φλόγες. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που μας είπες, ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κλαίνε βλέποντας αυτές τις εικόνες, είναι δακρυσμένοι.
5: Κυρίως αυτό προέρχεται από τα νέα παιδιά, που είναι και οργισμένα, πρέπει να σου πω, κλαίνε κιόλας, εντάξει, είναι κοντά στα σπίτια τους, δεν μπορούν να καταλάβουν και το πόσο μπορεί ενδεχομένως να κινδυνεύσουν οι κατοικίες τους. Περίπου εδώ είναι συγκεντρωμένοι.
3: Βάσια Γκανάρ, 10 και 35 πρώτα λεπτά, ο Σκάι είναι, κυρίες και κύριοι, στο Πόρτο Γερμενό και παρακολουθεί ταυτόχρονα και όλες τις υπόλοιπες πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Πλήρης ενημέρωση από ραδιόφωνο, τηλεόραση, Sky και sky.gr. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, πήγε στο Πόρτο Γερμανό, που ενημερώθηκε επιτόπου για την εξέλιξη πυρκαγιές από τον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο, και συνέχεια επέστρεψε στο ΕΣΚΕΔΙΚ, είναι το κέντρο και η διαχείριση των πληροφοριών για την πυρκαγιά. Λοιπόν, είναι. Η πυρκαγιά συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη, πλησιάζει προς τις κατοικίες και διαρκώς δέντρα. Οι άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι κοντά στην ζώνη του πυρός. Από το σημείο που βρίσκεται η κάμερα δεν είναι σε θέση να δούμε αν επιχειρούν. Τα πυροσβεστικά οχήματα είναι σταθμευμένα κοντά στις κατοικίες, αλλά βλέπουμε την εξέλιξη του φαινομένου. Η πυρκαγιά καίει συνεχώς ό,τι βρίσκει μπροστά της. Έχει μία πορεία η οποία δεν είναι σε μία ευθεία γραμμή, έχει κύκλους και υπάρχει και ένα κομμάτι της το οποίο έχει μία έντονη καθοδική τάση, δηλαδή σαν να κατεβαίνει, σαν να είναι μια αλωμάτωπη κατεβασιά. Είναι το σημείο που ξεχωρίζει και φτάνει πιο κοντά στις κατοικίες. Το υπόλοιπο μέτωπο είναι προς τα πάνω. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να δούμε το χρονικό των πυρκαγιών. Θυμίζουμε ότι 73 φωτιές σημειώθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας στην χώρα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Προφανώς θα συνεκτιμηθεί από τους ανθρώπους που γνωρίζουν, έχουν και τα στατιστικά στοιχεία και θα βγάλουν τα συμπεράσματα τους. Μαρία Δουρδίχη κάνει το ρεπορτάζ.

0: μια που ξεκίνησε από την περιφερειακή του Εγάλεω λίγο μετά τα νεόκτιστα του Ασπροπύργου και οι δασικές εκτάσεις στο ποικίλο όρος.
1: Προσπαθούν οι πυροσβέστες να δημιουργήσουν έναν κλειό προκειμένου η φωτιά να μην κατέβει κι άλλο το βουνό, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει είναι σε εξέλιξη το πύρνο μέτωπο, σε πλήρη εξέλιξη και κατεβαίνει κατά μήκος του βουνού.
0: Η εικόνα της κάμερας από την ταράτσα του Sky είναι συγκλονιστική. Πυκνός καπνός έχει καλύψει την περιοχή.
1: Επιχειρούν Καναντέρ, τα οποία κάνουν συνεχόμενες δρύψεις, αλλά και Έριξον ελικόπτερα.
0: Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των οικισμών Αφέας και από το Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Φωτιά και η χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Κρίσιμες ώρες στη Βιωτία, με τη φωτιά να μένεται ανεξέλεγκτη και τους πυροσβέστες να δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσει το πύρινο μέτωπο την κορυφογραμμή.
2: Εδώ οι πυροσβέστες θα επιχειρήσουν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, διότι αν περάσει το δρόμο θα κατευθυνθεί προς τους οικισμούς.
0: Το πύρινο μέτωπο είναι πλέον εκτός ελέγχου και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν άνηση μάχη απέναντι στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Βιωτίας αντιμετωπίζουν δύο ισχυρά μέτωπα φωτιάς, στον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμάκι και στην Ξηρονομή.
3: Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ο Άγιος Βασίλειος, παραλία που υπάρχουν πάρα πολλοί λουόμενοι και πάρα πολλοί κάτοικοι. Διενεργείται ένα σχέδιο εκένωσης, υπάρχει ένας κομματόδρομος πίσω από το βουνό και προσπαθούν οι νεοπεριφερειακοί και οι περιφερειακοί να πάρουν τον κόσμο και να τον ανεβάσουν επάνω. Αυτό μας απασχολεί είναι τόσο πολύ ο καπνός. Ο καπνός που όπως φυσάει πλήττει την παραλία από κάτω.
2: Βλέπετε πως φουντώνει η φωτιά. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Είναι οι ήρωες του κάθε καλοκαιριού αυτοί που βλέπουμε, εθελοντές και πυροσβέστες. Βρίσκονται ελάχιστα μέτρα από τις φλόγες. Είναι οι συγκλονιστικές εικόνες που σας μεταφέρει αυτή την ώρα ο Παναγιώτης Γουργαριώτης. Είναι μέσα στη χαράδρα πυροσβέστες και εθελοντές. Όλοι μαζί κρατούν τη μάνικα, βοηθούν ο ένας τον άλλον και περιβρέχουν το σημείο να μην ανέβει φωτιά.
0: Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στην κορυφογραμμή, όπου οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εμποδίσουν τη φωτιά να περάσει στην άλλη πλευρά.
2: Το δυσκολότερο μέτωπο είναι αυτό που ανεβαίνει πάνω προς το βουνό, καθώς εάν ξεφύγει από εδώ η φωτιά που σας δείχνει τώρα ο Παναγιώτης Γουργαριώτης και ανεβαίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα προς το βουνό, θα κατευθυνθεί, όπως μας λένε εδώ τοπικοί φορείς, πυροσβέστες και εθελοντές, προς τα Βίλια και το Πόρτο Γερμενό.
0: Οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τη συνδρομή των εναέριων μέσων, τα οποία παραμένουν καθυλωμένα, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς. Συγκλονιστικές εικόνες στον Άγιο Βασίλειο.
4: Κενώνουμε το χωριό Διαθαλάσσης με ιδιωτικά σκάφη και του λιμενικού και της πυροσβεστικής βεβαίως.
0: 300 άτομα, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά αλλά και άνθρωποι με αναπηρία εκενώνουν τον οικισμό.
5: Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περικυκλώσει τον οικισμό. Πιθανόν είναι και μέσα στα σπίτια, υπάρχει πολύ καπνός, δεν έχουμε πλήρη ορατότητα.
2: Είχαμε μια φωτιά το πρωί στη Ξηρονομή, κάηκαν και σπίτια από τέματα και τώρα είμαστε εδώ στον Άγιο Βασίλη. Ξεκίνησε φωτιά από Καλαμάκι, πήδηξε, κινδυνεύει ο οικισμός.
0: Με τις φλόγες να είναι μία ανάσα από τον οικισμό, παίρνοντας τα απαραίτητα σε μία τσάντα, μπαίνουν στις βάρκες και με τη βοήθεια των λιμενικών απομακρύνονται από τη φλεγόμενη περιοχή. Συνεγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία και τις αρχές της Άρτας, καθώς μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Κομποτίου.
6: Όλοι στη μάχη βλέπουμε με τη φωτιά.
7: Τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι.
0: Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και λόγω των ανέμων και της ξηρασίας πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, κινούμενη σε επικίνδυνη κοντινή απόσταση από τον οικισμό.
8: Και πάλι βλέπουμε ότι η φωτιά παίρνει διαστάσεις και αυτό γιατί είπαμε υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Μπορεί για λίγο να βλέπουμε ότι σταματάει ο άνεμος, αλλά μετά φουντώνει και πάλι και με μεγαλύτερη ένταση.
0: Μήνυμα εστάλει από το 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής, μέσω του οποίου οι κάτοικοι της περιοχής Κομπότη καλούνται να απομακρυνθούν προς γήπεδος Ελλάδων.
9: Η Μαρία Δουρουδή στο ρεπορτάζ. Υπάρχει μια έτυπη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Πριν από λίγη ώρα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κατσάρη στον Ασπρόπυργο. Φωτιά αυτή ήταν που ξέσπασε στις 6.30. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο κυπαρίσι Φτιώτιδας. Φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 8. και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον αετό Καρύς του Εύβοιας, η οποία ξεκίνησε περίπου στις 8 παρατέταρτο. Έχουμε τουλάχιστον δύο πυρκαγιές λοιπόν, που τρεις ξεκίνησαν το απόγευμα. Σύνδεση ξανά με την τηλεόραση του Sky, βρίσκεται στο, οι συνάδελφοι βρίσκονται στο Πόρτο Γερμανό.
10: Οι οποίοι έχουν παραταχθεί και περιμένουν να φτάσει η φωτιά σε σημείο που θα μπορέσουν να την κατασβέσουν, να την αντιμετωπίσουν.
11: Ακριβώς, και εμείς αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι, γιατί βλέπαμε και από απόσταση και από την φωτιά, από την πλευρά που βρίσκεται το αλεποχώρη τη φωτιά νωρίτερα, είναι ότι το κομμάτι που ήταν πιο κοντά στη θάλασσα και πιο κοντά εδώ στα όρια, στο Προσίλι και στο Πόρτο Γερμενό, φαίνεται κατά διαστήματα να περιορίζεται λίγο σε εκείνο το τμήμα η φωτιά, γιατί αυτό είναι το κύριο μέλημα, είναι να προστατευτούν αυτά τα σημεία όπου υπάρχουν σπίτια. Άρα λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κυρίως εκεί είναι παραταγμένες. Στον ορεινό όγκο τώρα, στον Κυθερώνα, πάνω που είναι ένα κομμάτι όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση και υπάρχει αρκετό κομμάτι πρασίνου, είναι πολύ πιο ορατή η φωτιά, έχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση και φαίνεται από την κορυφογραμμή μέχρι και εκείνο το σημείο ότι οι φλόγες πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να περιοριστούν, ειδικά όταν μιλάμε για νυχτερινές ώρες όπου δεν υπάρχει και καμία δυνατότητα συνδρομής από αέρος σε τέτοια δύσβατα σημεία. Είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί φωτιά. Είναι πιο θετικό ότι το κομμάτι και το τμήμα του πυρήνου μετώπου που πλησιάζει τα σπίτια στο Προσίλι και εδώ προς το Πόρτο Γερμενό, κάπως το διαχειρίζονται με καλύτερη και με μεγαλύτερη συνδρομή πυροσβεστικές δυνάμεις, έτσι ώστε να προστατεύσουν, όπως είπαμε, και τις κατοικίες. Εδώ θα δοθεί το βάρος. Όσον αφορά λοιπόν τα υπόλοιπα μέτωπα, είναι αρκετά καλύτερη η ενημέρωση και η εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα.
10: Πάντως ακούσαμε νωρίτερα και τις μαρτυρίες των κατοίκων που ανέφεραν χαρακτηριστικά, Γιώργο, ότι έχουν δει την ιστορία να επαναλαμβάνεται, θυμούνται τη μεγάλη φωτιά του 2009. Προφανώς αυτό τους έχει δώσει γνώση και μαθήματα για το πώς αντιμετωπίζουν τις πυρκαγιές που έρχονται. Προφανώς όμως μιλάμε για μια φωτιά που ανασύρει θλιβερές εικόνες και μνήμες σκοτεινές από τη φωτιά του 2009. Βλέπουμε παράλληλα τις φλόγες να έχουν πυκνώσει, το μέτωπο να μεγαλώνει όλο και περισσότερο, και αυτό βέβαια είναι ορατό και με το σκοτάδι να έχει πέσει. Ο ουρανός πραγματικά, Γιώργο, έχει πάρει τα χρώματα της φωτιάς και εμείς είναι αδύνατο να αντιληφθούμε όσα συμβαίνουν μέσα εκεί, γιατί προφανώς και εσύ βρίσκεσαι σε ένα σημείο από το οποίο μπορείς να παρατηρήσεις από μακριά. Αντιλαμβάνομαι ότι εκεί το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό και η ισχυρή άνεμη, γιατί το βλέπουμε και από τον πυκνό καπνό, δυσχεραίνουν και θα δυσχεράνουν και το έργο πιθανώς των πυροσβεστών στη συνέχεια.
11: Ναι, το κομμάτι δυστυχώς που είναι μέσα στην φωτιά, αντιλαμβανόμαστε ότι το κλίμα το οποίο επικρατεί κάνει πολύ δύσκολη διαχείριση. Αυτό το οποίο μας είπε σήμερα και αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος είναι ότι ουσιαστικά η συγκεκριμένη φωτιά πηγαίνει, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, κόντρα στον άνεμο, έτσι σπρώχνει ο άνεμος προς την κατεύθυνση που θα πήγαινε υπό φυσιολογικές συνθήκες, και αυτό γιατί συναντάει όλη αυτή την καύσιμη ύλη. Αυτό λοιπόν κάνει πάρα πολύ δύσκολο τον περιορισμό της. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σε έκταση μέτωπο και το αυτό γίνεται πολύ πιο ορατό τώρα που είναι νυχτερινές ώρες και μπορούμε να δούμε τα σημεία που υπάρχουν οι φλόγες, γιατί αλήθεια είναι ότι ήταν τόσο πυκνό το νέφος καπνού και είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση από τη συγκεκριμένη φωτιά από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα, όπου δυσκολευόσουν να αντιληφθείς την έκταση λοιπόν αυτού του πυρηνού μετώπου. Φτάνει λοιπόν μέχρι την παραλιακή ζώνη και ανεβαίνει μέχρι την κορυφογραμμή εδώ στον Κυθερώνα. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Το θετικό ήταν ότι από πολύ νωρίς υπήρχε εικόνα για την κατεύθυνση της φωτιάς και με όποιες δυνατότητες υπήρχαν υπήρχε μια δυνατότητα να ανοιχθούν αντιπυρικές ζώνες, να μπορέσει με όποια μηχανήματα μπορεί το πυροσβεστικό σώμα και με τη συνδρομή του στρατού να στήσει ουσιαστικά μια ζώνη άμυνας και να προστατεύσει λοιπόν λοιπόν αυτές τις περιοχές.
10: Γιώργο, επίτρεψέ μου να δώσω
11: και οι συνθήκες,
10: το λόγο να μας δώσει και εκείνος τις πληροφορίες που έχει στον κύριο Γιώργο Ντασιώτη, Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας. Τον συναντήσαμε και νωρίτερα. Βλέπουμε, κύριε Ντασιώτη, στις εικόνες που μας μεταδίδουν οι συνάδελφοι, πως το πύρινο μέτωπο εξαπλώνεται, οι φλόγες κατεβαίνουν όλο και πιο κοντά προς τους οικισμούς. Ακούσαμε νωρίτερα ότι αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι το μέτωπο και στο Πόρτο Γερμενό, αλλά κυρίως στα άσπρα σπίτια και το Προσύλι. Ποια είναι η δική σας πληροφορία?
12: Όχι. Αυτά δεν είναι δικά μου μέτωπα.
10: Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Θα ήθελα να μας δώσετε την εικόνα από τη δική σας πλευρά.
12: Βεβαίως.
10: Όσον αφορά στο μέτωπο της Βιωτίας, γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος ήταν εκείνος
12: ο οποίος
10: κινδύνευσε.
12: Ναι, και έχουμε και το μέτωπο στον Κιτσερώνα, που και εκεί έχουμε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στον Άγιο Νικόλαο είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, έχουμε πτώση των ανέμων και δίνει την δυνατότητα στις πυροσβεστικές δυνάμεις να πτυχθούν λίγο καλύτερα, να πλησιάσουν τη φωτιά. Έχει πέσει η ένταση της φωτιάς, μας δίνει πολύ, πολύ μεγάλη δυνατότητα σε αυτό να προχωρήσουν σε περιορισμό, ας πούμε, του μετώπου. Γίνεται πολύ σοβαρή επιχείρηση αυτή την ώρα. Στο μέτωπο του Κιθερώνα, είναι στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και περιμένουν εκεί τη φωτιά προκειμένου να μην πέσει προς την πλευρά των Πλατεών και του Καπαρελίου. Και εκεί υπάρχει πολύ ισχυρός αέρας, είναι βουνό. Είναι αρκετά πιο δύσκολα τα πράγματα.
10: Γνωρίζουμε αν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, υπάρχει, αν έχετε πληροφορίες για ζημιές ή αν υπάρχουν καταστροφές μέχρι στιγμής.
12: Έχουμε μια εικόνα, σίγουρα όχι η τελική εικόνα, δεν έχει γίνει αποτίμηση. Γνωρίζουμε όμως ότι στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου το πρωινό, το μεσημεριανό μέτωπο που κάναμε και τον απεγκλωβισμό των κατοίκων από εκεί, έχουμε δύο κατοικίες που κάηκαν. Στην περιοχή της Ξηρονομής έχουμε μία κατοικία και κάποιους αποθηκευτικούς χώρους, κάποια γεωργικά μηχανήματα. Υπάρχουν κάποιοι στάβλοι που έχουν καεί. Ένα τεράστιο μέρος του δικτύου του ΔΔΕ έχει καεί. Γενικά και φυσικά το φυτικό κεφάλαιο, τεράστιες εκτάσεις ελαιόδεντρων και μάλιστα παλαιών ελαιόδεντρων, που παραγωγικών δέντρων δηλαδή.
10: Μας είπατε νωρίτερα, κύριε Ντασιώτη, μας μιλήσατε για τον οικισμό Δομβρένα. Εκεί ποια είναι η εικόνα?
12: Εκεί είμαστε, αυτό είναι το μέτωπο του Αγίου Νικολάου Δομβρένα. Εκεί είναι που σας είπα, υπάρχει πολύ σημαντική ύφεση αυτή τη στιγμή των ανέμων. Έχει πέσει η ένταση της φωτιάς, έχουν αναπτυχθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέσα στο μέτωπο της φωτιάς αυτή τη στιγμή και επιχειρούν πυρόσβεση ή κάνουν εγκαταστάσεις προκειμένου να το ελέγξουν. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή και με πολλές δυνατότητες στις πυροσβεστικές δυνάμεις να αναπτυχθούν στα επικίνδυνα σημεία.
10: Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό που μας μεταφέρετε. Πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι βρίσκεται σε ύφεση το μέτωπο του Αγίου Νικολάου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και φυσικά αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου. Επιστρέφω στο Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος αδιάκοπα μας μεταδίδει και τις εικόνες από το Πόρτο Γερμενό. Εκεί η φωτιά έχει πλησιάσει τη θάλασσα και προφανώς και τους πρώτους οικισμούς, Γιώργο.
11: Ναι, συνεχίζει να μένεται το συγκεκριμένο μέτωπο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, το μόνο θετικό είναι ότι τουλάχιστον οι φλόγες πηγαίνουν από την κορυφογραμμή και παράλληλα από τον οικισμό. Δεν έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα εδώ στο κομμάτι αυτό, στο Πορτογερμενό, ακόμα να πλησιάζει φωτιά. Προσπαθούν να την ανακόψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι ορατά και τα σημεία στα οποία έχουν στηθεί αυτές οι ζώνες. Να τονίσουμε ότι συνεχίζει βέβαια να υπάρχει εδώ πέρα παρουσία και της αστυνομίας, γιατί υπάρχει ναι μεν μια εκένωση και απομάκρυνση των κατοίκων από Προσύλι και Πορτογερμενό που είχε ζητηθεί νωρίτερα, όμως όπως και να έχει, ειδικά τώρα τις νυχτερινές ώρες, για να μην υπάρξει κίνδυνος για οποιονδήποτε από όσους τουλάχιστον δεν έχουν εγκαταλείψει το σημείο, συνεχίζει να υπάρχει μια παρουσία και της αστυνομίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής που συνεχίζουν να διάκοπα να κινούνται γύρω από τη φωτιά όπου έχουν στηθεί αυτές οι ζώνες και ένα σημείο για να μπορέσουν να ανακόψουν το μέτωπο. Αντιλαμβανόμαστε πάντως ότι αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι οι άνεμοι που πλέουν είναι λίγο πιο διαχειρίσιμοι, το κλίμα το οποίο επικρατεί μέσα σε αυτό το πύρινο μέτωπο δεν φαίνεται να επηρεάζεται από αυτό. Συνεχίζει δηλαδή η φωτιά να καίει συναντώντας πράσινη ύλη. Είναι ένα πολύ δύσκολο ουσιαστικά σκηνικό το οποίο θα διαχειριστούν τις νυχτερινές ώρες. Αυτό το οποίο εμείς τουλάχιστον βλέπουμε είναι όμως ότι μέχρι στιγμής το πιο δύσκολο κομμάτι που φέρεται τουλάχιστον οπτικά της φωτιάς είναι σε πιο ορεινό όγκο και όχι εδώ κοντά στο κομμάτι του οικισμού,
10: το
11: λίγο
10: οικιστικό,
11: πιο κοντά στη θάλασσα.
10: Γιώργο, να σου ζητήσω να επαναλάβουμε τις πληροφορίες. Ναι. Ναι, συγγνώμη, αν θέλεις κάτι να προσθέσεις.
11: Ήθελα απλά να προσθέσω ότι σε σχέση με την προηγούμενη μας σύνδεση είχαμε ενημέρωση και για άλλα μέτωπα τα οποία.
10: Αυτό ακριβώς θα σου ζητούσα, έχουν, να επαναλάβουμε λίγο τις πληροφορίες και για τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες εστίες, τα υπόλοιπα μέτωπα.
11: Ωραία, λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, δεν έχει ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε αγροδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδα. Ήταν μία από τις πρωινές φωτιές που υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Φαίνεται λοιπόν ότι εκεί κλείνει το συγκεκριμένο μέτωπο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, μπορούμε πλέον να πούμε και για το κομπότι της Άρτας. Πάρα πολύ δύσκολες στιγμές αργά το απόγευμα έζησαν οι κάτοικοι στη συγκεκριμένη περιοχή, όμως μπόρεσαν οι πυροσβεστικοί δυνάμεις και εκεί να κλείσουν τη συγκεκριμένη φωτιά. Αναφέραμε νωρίτερα ότι αντιμετωπίστηκε και το συμβάν στην Κάριστο, κοντά σε σπίτια στον Αετό Καρίστου, όπου χρειάστηκε πολύ μεγάλη κινητοποίηση και μάλιστα λίγο πριν δύσει ο ήλιος και υπήρχε και δυσκολία καθώς ήταν περιορισμένη συνδρομή από ένα αέρια μέσα. Αντίστοιχα έχει κατασβεστεί η πυρκαγιά στο Κυπαρίσι της Φθιώτιδας, όπως επίσης και στον Ασπρόπυργο στη Λάκα Κάτσαρη. Αυτό βοηθάει γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη διασπορά δυνάμεων και πλέον θα μπορεί ένα μεγάλο μέρος του πυροσβεστικού σώματος να επιχειρεί σε αυτό το δύσκολο μέτωπο εδώ που πλησιάζει προς το Πόρτο Γερμενό, απειλητικά καίγοντας εκτάσεις πρασίνου, αλλά και φυσικά μια πολύ μεγάλη δύναμη η οποία βρίσκεται στην Βιωτία, στην άλλη πλευρά, από την πλευρά που ξεκίνησε η φωτιά, που ξεκίνησαν δύο διαφορετικά μέτωπα και δυστυχώς πλέον έχουμε αυτή την εικόνα.
13: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
14: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
15: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
16: Ο σταθμός

0: παραγίδα του Άρη Χατζηστεφάνου μεταδίδεται αποκλειστικά από τον Πρίσμα 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: Πασχαλίδης, Μαρίνα Σατή, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δραματικές διαστάσεις έχει πάρει η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές, να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές και να οδηγούν στον απεγκλωβισμό κατοίκων και παραθεριστών διαθαλάσσης. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Ξηρονομή, Καλαμάκη, Άγιος Βασιλείος και Πόρτο Γερμενό, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς οικισμούς. Έχουν σχηματίσει ένα τείχος με τα οχήματα προκειμένου να ανακόψουν τη φωτιά και να μην μπει στο Πόρτο Γερμενό. Στην περιοχή μεταξύ Δοβρένας και Αγίου Νικολάου η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Από νωρίς το απόγευμα, με μήνυμα από τα 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Νωρίτερα σήμερα κενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Σε εξέλιξη έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων. Έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στην απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Τουρνάς μετέβη στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Σε ισχύ παραμένει η εκτροπή των οχημάτων στην περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαυρίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στο Ρέθυμνο μετά την διπλή αναζωπήρωση που σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο όπου είχε ξεσπάσει η φωτιά την Τετάρτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου στην Ευβοία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη Άρτας. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και την Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρα Λοφίλη Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η ρύθμιση για την ισόβια κάθερξη. Η τροπολογία προβλέπει την αύξηση της πραγματικής έκτης ποινής στα 30 έτη για περιπτώσεις πολλαπλής ισόβιας κάθερξης, προκειμένου να θεμελιώνεται δικαίωμα πώληση πόρο. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Πρόσθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα εργαστούν σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές και τις εγκύτριες δυνάμεις με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από αύριο 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόουν.

0: Της εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά το πρωί τοπικά 8 μπαφόρ, αργότερα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες με ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.
2: 11 και 6 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι είστε στον Sky 100,3. Υπάρχει ανησυχία στο Πόρτο Γερμανό, για το Πόρτο Γερμανό, κυρίες και κύριοι, εξαιτίας αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς. Σύνδεση καταρχήν με την τηλεόραση του Sky για να δούμε ποια είναι τελευταία δεδομένα και συνέχεια θα περάσουμε και, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
3: Είμαι φοίνικες, κατοικίες εξοχικές από ό,τι καταλαβαίνω, που οι άνθρωποι έχουν και το χωράφι τους, το μπαξέ τους. Επομένως, αν φτάσει μέχρι εδώ η φωτιά, καταλαβαίνετε ότι θα κάψει τα πάντα στο πέρασμά της, γιατί θα βρει εύκολα πολύ καύσιμη ύλη. Βλέπω κόσμο συνεχώς να ανεβαίνει. Θα προσπαθήσω, Κορίνα, να σταματήσω. Γεια σας, καλησπέρα. Χαίρετε. Μία ερώτηση.
4: Φωτορεπόρτερ είμαι, φωτορεπόρτερ.
3: Πολλοί κόσμοι μετακινείται μεταξύ αυτών και συνάδελφοι. Δεν θέλησαν να μας μιλήσουν οι πυροσβέστες. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολες ώρες. Δεν θέλουμε κι εμείς να δυσκολέψουμε το έργο τους. Αν καταφέρω να πάρω κάποια έστω δύο κουβέντες από κάποιον που περνάει εδώ από την περιοχή, εννοείται ότι θα το μεταφέρουμε.
2: Η Βάση Γανάρα μεταδίδει. Η κάμερα της τηλεόρασης είναι σε πολύ κοντινή απόσταση, κυρίες και κύριοι. Αναλογικά με την άκρη του πυρηνού μετόπου και υπάρχουν δίπλα στα, βρίσκεται δίπλα σε ένα σπίτι. Βλέπουμε τις τάχτες από την πυρκαγιά, οι οποίες γίνουν ανάλογα με τη ροή του ανέμου. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση εξαιτίας του σκοταδιού και των μποφόρ που πνέουν στην περιοχή. Οι άνεμοι έχουν πολύ υψηλή ταχύτητα και δυστυχώς οι άνθρωποι θα πρέπει να επιχειρήσουν, η πυροσβεστική υπηρεσία με ό,τι διαθέσιμο μέσο έχει. Η αστυνομία κάνει ελέγχους στο σημείο και δεν επιτρέπει σε όλους την πρόσβαση παρά μόνο σε όσους σχετίζονται με την πυρκαγιά. Αυτά είναι τα δεδομένα που βλέπουμε μέχρι αυτή την ώρα. Η φωτιά είναι τεράστια στο Πόρτο Γερμανό και οι ώρες και τα δευτερόλεπτα κινούν βασανιστικά, καθώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος τρόπος αντιμετώπισης παρά μόνο υπομονή και εκτός από αυτή της τοποθέτησης ζωνών πυροπροστασίας από τις οποίες θα επιχειρήσουν οι άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το πανοραμικό πλάνο δείχνει τη φωτιά να πλησιάζει κατά ένα πολύ μεγάλο μέτωπο στην ζώνη κατοικίας στο Πόρτο Γερμανό. Σκοτάδι παντού, το κόκκινο-κίτρινο της φωτιάς να δεσπόζει και τα φώτια των σπιτιών όσο πλησιάζει τη θάλασσα. Αλλά είναι η φωτιά η οποία κατεβαίνει σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της προς τη θάλασσα. Παράλληλα, να δούμε και κάποια άλλα από τα ζητήματα της επικαιρότητας, ενώ έχουμε πάντα το βλέμμα στο Πόρτο Γερμανό, πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε ανάμεσα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μας μπερδεύει το σύνθημα Ελλάς Αντώνη Σαμαράς, την Ελλάς του Άλεξ Τσίπρα και το Πασόκ για τα οικονομικά τους. Αγγελική Σπανού, δημοσιογράφος και συγγραφέας μαζί μας.
5: Καλησπέρα, Βασίλη. Γράφουμε γι' αυτό το θέμα και αύριο στην Καθημερινή, γιατί έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον.

0: Επειδή όπως όλα δείχνουν η πόλωση στο μικρό τελικό, για τη δεύτερη θέση δηλαδή, ναι, μπορεί να είναι πιο ακραία από αυτή που θα γίνει για τον τελικό.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι η αιματοχυσία στη σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που έχει ήδη ξεκινήσει, θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Πού οφείλεται αυτό? Καταρχάς το ότι η ζωή του ενός σημαίνει το θάνατο του άλλου. Δηλαδή ο τρίτος είναι χαμένος. Δεν θα είναι πια πολιτικός αρχηγός, για να το πούμε απλά. Αυτή τη στιγμή ο τρίτος, με βάση τις δημοσκοπήσεις, όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, δείχνουν ότι στην τρίτη θέση θα βρεθεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτό για τον Νίκο Ανδρουλάκη σημαίνει το τέλος. Και μάλιστα ένα άσχημο τέλος. Είναι προφανές λοιπόν ότι δημιουργείται πολύ μεγάλο άγχος και πολύ μεγάλη ένταση. Τώρα το ζήτημα το που έχει επιλεγεί για αυτή την αιματοχυσία που βρίσκεται σε εξέλιξη, τα οικονομικά δηλαδή, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και για τα δύο κόμματα. Γιατί στην αρχή την έκανε το κόμμα του Τσίπρα, που αναφέρθηκε στα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατίας προς τις τράπεζες, τα οποία αφαιρετικά ξεπερνούν το 1,1 δις. Αυτό το θεώρησαν και έριξε πολέμου σκαρλά ο Τρικούπη, αφενός γιατί τους τσουβαλιάζουν με τη Νέα Δημοκρατία και αφετέρου γιατί πραγματικά, αυτό είναι αλήθεια, η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν έχει ευθύνη για αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί τότε. Παρόλα αυτά, αυτές τις αμαρτίες του παρελθόντος, ο ΠΑΣΟΚ τις κουβαλάει. Δεν είναι εύκολο να φύγει από αυτές και το επιχείρημα ότι τα χρέη είναι ρυθμισμένα και αποπληρώνονται από την κρατική χρηματοδότηση είναι μεν ειλικρινές, αλλά δεν είναι καθόλου πιστικό. Γιατί οποιοδήποτε πολίτης ξέρει ότι αν ο ίδιος είχε τέτοια χρέη στις τράπεζες, δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα με μια απλή ρύθμιση. Δηλαδή, η προνομιακή μεταχείριση των υπερχρεωμένων κομμάτων από τις τράπεζες είναι σκανδαλώδης. Εκεί λοιπόν η Ελλάς, που δεν έχει τέτοια βάρη, βρίσκεται σε προνομιακή θέση και μπορεί να τους δείχνει ακριβώς και να διαχείρει το συλλογικό θυμό απέναντι σε αυτή την εύνοια που έχουν τα μεγάλα κόμματα από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο κατά τα άλλα είναι ανελέητο όταν πρόκειται για πολίτες που δεν έχουν τέτοιου είδους επιρροή. Το θέμα όμως που βάζει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα οικονομικά του κόμματος Τσίπρα, ζητώντας ενημέρωση για τις πηγές χρηματοδότησης, είναι επίσης πολύ σοβαρό. Με την έννοια ότι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα Τσίπρα τέλος πάντων, απαντά ότι η αιμοδοσία γίνεται από τους εθελοντές του κόμματος, αλλά αυτό πόσο πιστικό είναι, ρητορική εννοώ η ερώτηση που κάνω, με την έννοια ότι πράγματι, όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, ότι η Ελλάδα έχει μια καμπάνια πάρα πολύ επαγγελματική, επομένως και ακριβή. Υπάρχει ένα Ινστιτούτο, η παρτογραφή του κόμματος, υπάρχει προσωπικό που ισοδοτείται και υπάρχει και μια προνοτοποίηση εκδηλώσεων, η οποία δεν είναι.
1: Ναι, άρα η ερώτηση είναι από ποιο κλείνει τον βαρκάρι, εφόσον.
0: Ακριβώς.
1: Το κόμμα μόλις ξεκίνησε. Κάποιος κομμάτι, ναι.
0: Κάποια στελέχη της Ελλάδας έλεγα στην αρχή ότι τα έξω τα καλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν είναι καν βουλευτής αυτή τη στιγμή. Τώρα μίλησαν για τους εθελοντές, που δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Και
1: ο Πάγρος είτε δηλαδή από την τσέπη του Προέδρου της Ελλάδας, είτε από εθελοντές.
0: Ναι, βέβαια. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν βάζει ένα θέμα.
1: Όλοι έχουν ένα σχόλιο, είναι γνωστό, γιατί κρύβονται. Όλοι έχουν χορηγούς, υποστηρικτές.
0: Το βάζει με έναν τρόπο πάρα πολύ άγριο το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Δηλαδή, ο χαρακτηρισμός μπροστινός των συμφερόντων για τον Αλέξη Τσίπρα, ο εκλεκτός της διαπλοκής, που έχει χορηγούς ολιγάρχες κλπ. Και τελικά δούριος ύπος ο Μητσοτάκης, γιατί αυτά λένε οι ανακοίνωσες ΠΑΣΟΚ, οι οποίες είναι πάρα πολλές τα τελευταία 24 ώρα, είναι χαρακτηρισμοί πρωτοφανείς. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ άγριοι. Και αυτό δείχνει και πού θα πάει το πράγμα. Ο καμβάς είναι ότι ο Ανδρουλάκης θέλει να εμφανιστεί ότι αυτός είναι ο έντιμος υποψήφιος πρωθυπουργός, αντίστοιχα τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επίσης αυτοπροβάλλεται ως ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Επομένως, εδώ υπάρχει και ένας ανταγωνισμός ηθικού πλεονεκτήματος. Ο Λούκος Ανδρουλάκης έχει υπέρνει το ότι δεν έχει κυβερνήσει. Ο Αλέξη Τσίπρα θεωρεί ότι είναι υπέρ το γεγονός ότι έχει κυβερνήσει, αλλά δεν έχει κατηγορηθεί για σκάνδαλο διαφοράς. Διαφοράς εννοούμε οικονομική διαφορά. Για
1: αλλά αφήνοντας το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραμείνει ξεκρέμαστοι. Εργαζόμενοι στο πρώην κόμμα του. Δεν πρέπει να το ξέρω, είναι ένα κομμάτι και αυτό της εικόνας.
0: Πώς δεν είναι γενικά η εικόνα.
1: Και τα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χρέη, αλλά τα χρέη δημιουργήθηκαν επί Τσίπρα.
0: Ναι, τα χρέη όμως του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, δεν μπορούν να συγκριθούν ούτε.
1: Όχι
0: σε,
1: με το ΠΑΣΟΚ, ούτε και με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι. Και ούτε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η σκανδαλώδης μεταχείριση του ΣΥΡΙΖΑ από τις τράπεζες. Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί κάτι τέτοιο. Ότι
1: όχι, δεν
0: είναι κακοδιαχείριση οικονομικά. Ο Κωνσταντέλεξη κάνει καταγγελίες για μαύρο χρήμα. Ότι υπήρχαν απίθανες απληρωστές στην Ευρύζα. Αυτά είναι όλα δεδομένα, δηλαδή δεν είναι και ένα θέμα τα οικονομικά για το οποίο μπορεί να είναι περήφανος ο Τσίπρας. Όμως ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή αυτοπροβάλλεται ως νέος πολιτικός αρχηγός ενός νέου κόμματος, δηλαδή καμία σχέση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε με αυτή την άνεση, η οποία προκύπτει, η Βασίλη, για να μην γελιόμαστε, από το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις.
1: Δίνουν μια δυναμική, ένα ποσοστό.
0: Δηλαδή, καθιερώθηκε στη δεύτερη θέση είναι το καλημέρα.
1: Ναι.
0: Οπότε αισθάνεται και αυτό δικαιωμένο και λέει και εμφανίζεται.
1: Σε ένα ποσοστό όμως που έπαιρνε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αλλά μιλάμε πια.
1: Το οποίο ήταν εκλογικά αποτυπωμένο και ήταν μια αποτυχία.
0: Σου λέω τώρα τον αντίλογο.
1: Φυσικά, ναι.
0: Ο αντίλογος είναι ότι τώρα είναι γενικά χαμηλά τα νούμερα. Δεν είμαστε στο 17 του ΣΥΡΙΖΑ όταν είναι η Νέα Δημοκρατία 41, εδώ η Νέα Δημοκρατία παλεύει για το 25.
1: Ναι.
0: Οπότε και επίσης οι δημοσκόποι έχουν πει ότι το κόμμα που θα καθιερωθεί ως δεύτερο θα αποκτήσει μια αυτόματη δυναμική, γιατί οι πολίτες που θέλουν πολιτική αλλαγή οπωσδήποτε, δηλαδή με απλά λόγια να φύγει ο Μητσοτάκης, κάποιοι από αυτούς θα συσπηρωθούν.
1: Ο δεύτερος θα πάρει το κομμάτι του τρίτου.
0: Ακριβώς.
1: Άρα είναι το στίγμα της πολιτικής επιβίωσης. Ένα από τα δύο κόμματα.
0: Επομένως, ο Τσίπρας έχει μπροστά του μια θετική προοπτική, ενώ ο Ανδρουλάκης δεν έχει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το Σεπτέμβριο θα γίνει ακόμα πιο άγρια η σύγκρουση. Γιατί εκεί τώρα τι θα συμβεί, αν έχω λίγο χρόνο να σου πω. Ο Τσίπρας είναι κοινοβουλευτικός αρχηγός, επομένως δεν συμμετέχει στην
1: κυβέρνηση.
0: Τι θα κάνει ο Τσίπρας, θα πάει όμως στη ΔΕΘ, θα πάει τις μέρες της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή κάποιο συνέδριο που φαντάζομαι θα γίνει για αυτό το σκοπό, που θα τον καλέσει και θα πάει εκεί και θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπορεί και πριν ακόμα από το Μητσοτάκη, για να το απαντήσει ο Μητσοτάκης και να του δώσει το χρήσιμο του βασικού πολιτικού αντιπάλου.
1: Για να είναι το δίδυμο που θα οδηγήσει την χώρα σε εκλογές.
0: Τι πιο άσχημο μπορεί να συμβεί στον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι σε αυτή την έξαλλη κατάσταση που βλέπει από τι ανακοινώσει του ΠΑΣΟΚ.
1: Να περιμένει ένα θαύμα. Αλλά είχε δύο χρόνια στη διάθεσή του για να αναδιοργανώσει το κόμμα του όσο ο κύριος Τσίπρας έκανε εντός εισαγωγικών πολιτική αγρανάπαυση.
0: Και δεν το κατάφερε. Αυτή δεν έπαιξε μια δυναμική τέτοια που να φανεί ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία με κανέναν τρόπο. Και προφανώς αυτό του χρόνου. Ο αντίλογος από την πλευρά των ανδρολογικών είναι ότι εάν είχε τη στήριξη που έχει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας από τα μέσα ενημέρωσης, την ολιγαρχία, τα συστήματα, του δημοσκόπου και όλα, το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, θα είχε και αυτός εκτεναχθεί.
1: Ναι.
0: Σου λέω τι λένε, έτσι.
1: Πάντως υπάρχει μια αντίφαση, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση και αργότερα ως πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος που ήθελε να διαφημίζει ότι συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Θυμίζω σε όλους το τριήμερο της πρώτης απόπειρας αδειοδότησης όταν οι εκπρόσωποι τηλεοπτικών σταθμών παρέμειναν στην στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προκειμένου να μην υπάρχει ενδοσυνεννόηση κατά τη διαδικασία χορήγηση, κατά τη διαδικασία.
0: Υπόθεση για την οποία άλλωστε υπήρχε καταδίκητο από το.
1: Ναι, και μετά ακυρώθηκε η διαδικασία.
0: Αλλά
1: αυτή ήταν μια πολιτική πράξη. Δηλαδή, πώς Είναι ένα κρεμές.
0: Ήταν φανταστεί. Μια πολιτική πράξη και υπήρχε πάντα και
1: απόφαση η αρχή, του Πρωθυπουργού αυτή.
0: Καταγγελία για τα αβοθροπάνελα από έναν από τους πιο αγαπημένους του υπουργού, τον Παύλο Πολάκη.
1: Ταυτόχρονα, ναι, σωστά.
0: Ναι. Εντάξει, αυτές οι εποχές όμως πια ανήκουν στο παρελθόν.
1: Αλλά το παρελθόν, άμα δεν το σέβεσαι, έρχεται μπροστά σου, κατά πάνω σου.
0: Μπορεί να μην ανήκουν στο μακρινό παρελθόν αντικειμενικά. Ανήκουν όμως σε ένα μακρινό παρελθόν υποκειμενικά. Με την έννοια ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να το βλέπει σε ένα πολύ μακρινό παρελθόν. Ο Αλέξης Τσίπρας τα 10 χρόνια πριν, ή τα 7 ή τα 8, τα 8 ή τα 9, τα αντιμετωπίζει σαν να μιλάμε για 20ετία, 30 ετία πριν.
1: Μάλιστα.
0: Εμφανίζει, έχει φορέσει καινούργια ρούχα. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Πραγματικά.
0: Ποιος δεν βλέπει τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα.
1: Έλαντε, πραγματικά. Νέο έργο ανεβαίνει πλέον στους οθόνες μας. Για να δούμε. Έτσι είναι τα δεδομένα. Η πολιτική θέλει κάθε φορά και την αμνησία. Και για να επαναπροσδιορίζει.
0: Ένα ακόμα, γιατί τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν με τις φωτιές, αυτά που λέμε εμείς τώρα είναι και λίγο το διασκεδαστικό δεκάλεπτο.
1: Ναι, γιατί θα επιστρέψουμε στις παιδιές.
0: Ακριβώς. Έχει μια πλάκα τώρα ότι σφάζονται και για το ποιος είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το Πασόκ κατηγορεί την Ελλάς ότι έχει κρυφή ατζέντα στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να το δούμε και αυτό. Αυτό που περιμένει πάντως ο κόσμος είναι να τα βρουν μεταξύ τους και να ψηφίσουν και να κατέβουν από κοινού. Όλα τα υπόλοιπα είναι, να είχαμε να λέγαμε, είναι δικές τους φαντασιώσεις και αντιπαραθέσεις.
0: Είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Ο εγωισμός των ανθρώπων και οι φιλοδοξίες τους φτάνουν στον ουρανό και την ίδια ώρα και για την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Αγγελική Σπανού, δημοσιογράφος συγγραφέας. Σε δευτερόλεπτα θα πάμε στον Γιώργο Σταμάτη. Θα κάνουμε όμως θα δούμε τα τελευταία δεδομένα, κυρίες και κύριοι, από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Πόρτο Γερμανό.
2: Γιατί μιλάμε για δύο σημεία κορυνά, τα οποία είναι το ένα μαζί με το άλλο. Φαίνεται λοιπόν ότι ο καπνός καλύπτει το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί και εμείς εδώ μέχρι αυτή την ώρα, ενώ ήταν η ατμόσφαιρα πιο καθαρή, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ έντονος καπνός. Τον βλέπαμε και από τον ορεινό όγκο να κατεβαίνει, όπως είχα αναφέρει και στην προηγούμενη σύνδεση, γιατί ουσιαστικά σε ένα κομμάτι όπου οι φλόγες ήταν σε υψόμετρο αρχίζει σιγά σιγά να κατεβαίνει και να σπρώχνει προς τα δω η φωτιά και να φέρνει μαζί της ένα μεγάλο κομμάτι με καπνό. Δεν μετατοπίζεται πάρα πολύ σε ένα τμήμα της φωτιά, γιατί έχει καταφέρει να κόψει πυροσβεστική και να προστατεύσει κάποιες κατοικίες, τις πρώτες κατοικίες στο προσήλιο, όμως πρέπει να δοθεί μάχη και στον ορεινό όγκο, γιατί σε ένα τμήμα της φωτιάς, όπου εμείς τη λέμε σε ένα μεγάλο υψόμετρο, σιγά σιγά φαίνεται ενδεχομένως να βρίσκει δίωδο, κινούμενη προς το παραλιακό μέτωπο από μεγαλύτερο υψόμετρο. Ενδεχομένως λοιπόν θα πρέπει να μετατοπιστούν και κάποια πυροσβεστικά οχήματα για να μην κινδυνέψουν από αυτό το κομμάτι της φωτιάς ενδεχομένως κάποια σπίτια εδώ στο Πόρτο Γερμενό. Είναι χειρότερες οι καιρικές συνθήκες, είναι πιο δύσκολες, είναι πιο έντονος ο άνεμος που πνέει τα τελευταία λεπτά και αυτό φυσικά δίνει όθηση στην φωτιά. Είδαμε λοιπόν σε ένα κομμάτι όπου πριν υπήρχαν πολύ ορατές εστίες φωτιάς να περιορίζονται και πλέον δεν βλέπουμε κάτι. Σε ένα άλλο τμήμα όμως της φωτιάς, όπου η κατεύθυνση νωρίτερα ενδεχομένως του πύρινου μετώπου ήταν διαφορετική, τώρα ξαφνικά έχει αλλάξει ενδεχομένως η φορά του ανέμου και αυτές οι έντονες ρηπές που υπάρχουν τα τελευταία λεπτά σπρώχνουν ουσιαστικά την φωτιά από τον ορεινό όγκο κάτω προς τις παραλιακές περιοχές, προς το Προσίλη και το Πόρτο Γερμενό. Φαίνεται λοιπόν ότι ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρχει μια μετατόπιση των επίγειων δυνάμεων που δίνουν αυτή την ώρα πολύ μεγάλη μάχη. Γι' αυτό και υπήρχε αρκετή κινητοποίηση τα τελευταία λεπτά με οχήματα της πυροσβεστικής ουσιαστικά να προσεγγίζουν προς αυτό το πιο ορεινό κομμάτι και να απομακρύνονται λίγο από τα πρώτα σπίτια όπου ήταν τέλει οι ζώνες νωρίτερα.
1: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, μένετε η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Μεγάλη η προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με την συνδρομή και της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στο Προσήλι η φωτιά έχει πλησιάσει κατά πολύ τα πρώτα σπίτια. Παραμένουμε συντονισμένοι, παρακολουθούμε όμως και τα υπόλοιπα θέματα και είναι κυρίες και κύριοι μαζί μας στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Γιώργος Σταμάτης, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Τον εντοπίσαμε στην Γερμανία. Καλησπέρα κύριε Σταμάτη.
3: Καλησπέρα σας. Στην Πολωνία.
1: Στην Πολωνία.
3: Ναι.
1: Η Δευτέρα Αυγούστου είναι η μέρα μνήμης για το ολοκαύτωμα των Ρωμά. Σωστά.
3: Ακριβώς. Είναι μια μέρα η οποία γιορτάζεται τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2015 ως ημέρα μνήμης ολοκαυτώματος των Ρωμά και των Σίντι. Ουσιαστικά τι συνέβη, για να πούμε για την ιστορία και για τους ακροατές μας, 2 Αυγούστου του 1944 δόθηκε εντολή να εκτελεστεί με 2.897 γυναικόπαιδρα Ρωμά στους θαλάμους αέριων. Οπότε με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός.
1: Στο στρατόπεδο Auschwitz.
3: Auschwitz Birkenau, που θα έχουμε την Κυριακή τις εκδηλώσεις μνήμης. Και ουσιαστικά αυτό, αν θέλετε.
1: Τρομερό, ήταν η τελευταία εντολή των Ναζί.
3: Ήταν ουσιαστικά η τελευταία. Ακριβώς. Και ξέρετε, κύριε Φόπλε, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Ακόμα και την ώρα του πολέμου, που χάνανε τον πόλεμο εκείνη την περίοδο, μέλημά τους ήταν να εξολοθρεύουν ανθρώπους. Ναι. Γιατί ταυτόχρονα για αυτούς αυτό ήταν ένας πόλεμος. Και αυτό είναι το πιο τραγικό. Την ώρα δηλαδή που δίνανε τις μάχες με τους συμμάχους από δυτικά και με τους σοβιετικούς από ανατολικά, συνεχίζανε να εξολοθρεύουν ανθρώπους. Και αυτό νομίζω ότι είναι χρέος μας που δεν πρέπει να αφήσουμε να ξεχαστεί. Και γι' αυτό η αυριανή μέρα είναι κυρίως, έχουμε φέρει εδώ με το Συμβούλιο της Ευρώπης Τσιγκάνους, Ρωμά από όλη την Ευρώπη.
4: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
5: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκδοτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
4: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
5: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
4: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
5: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
4: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
6: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς, να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Ο Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
4: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Έλεγχο είναι η πυρκαγιά στο Κυπαρίσι Φθιώτιδας. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
10: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Είστε συντονισμένοι στους 100,3, 11 και 33 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας, σε μια διαχρονική παρουσία που έχει το Ινστιτούτο Πρόληψης, κυρίες και κύριοι, με το πρόγραμμα Σύντηση και Προώθηση Υγιεινής Διατροφής, σε συντομία διατροφή. Το πρόγραμμα αυτό έχει συμπληρώσει 15 χρόνια προσφορά στις σχολικές, στα σχολεία της χώρας, έχοντας καλύψει, κυρίες και κύριοι, από το 2012 ως και σήμερα περίπου 19,5 εκατομμύρια δωρεάν υγιεινά γεύματα σε πάρα πολλούς μαθητές ανά τη χώρα. Κυρία Ελένη Φαγωγέννη, υπεύθυνη εξεύρεση πόρων στο Ινστιτούτο Πρόληψης, και είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Φαγωγέννη.
11: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε εν μέσω της κρίσης. Η Ελλάδα είχε μπει στα μνημόνια. Αρχικά είχε το πρόσημο της υγιεινούς διατροφής. Στη συνέχεια όμως εξελίχθηκε ως ένα πρόγραμμα απαραίτητο για την σύντηση πάρα πολλών παιδιών που οι γονείς δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα.
11: Θα έλεγα, καταρχήν έχετε δίκιο, θα έλεγα ωστόσο ότι ήταν ταυτόχρονα ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής και σύντησης. Το Ινστιτούτο Πρόληψης είναι ένας επιστημονικός οργανισμός που ασχολείται με θέματα δημόσιας υγείας και η υγιεινή διατροφή ήταν και είναι πάντα στις προτεραιότητές μας. Ωστόσο, εκείνο
1: τότε ακουγόταν ως πολυτέλεια.
11: Και όμως δεν είναι.
1: Ναι, είναι
11: ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την υγεία μας. Σωστή διατροφή, ισορροπημένη διατροφή, μεσογειακή διατροφή. Στο Ινστιτούτο Πρόληψης υπάρχει ολόκληρη επιστημονική ομάδα, έτσι πολύ καταξιωμένοι διατροφολόγοι και γιατροί και άλλοι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό το θέμα, με σκοπό να προσφέρουμε όχι απλώς ένα πρόγραμμα σύντησης, αλλά να βοηθούμε τα παιδιά να υιοθετούν υγιεινές συνήθειες.
1: Που είναι το κρίσιμο. Να δούμε, σας παρακαλώ, τα στοιχεία.
11: Ναι, βεβαίως. Να σας πούμε ότι κατά το φετινό σχολικό έτος και λέγοντας φετινό εννοώ το σχολικό έτος που έληξε πριν από λίγο, το 2025-2026, είχαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια πολλές αιτήσεις. Νομίζω ότι ξεπεράσαμε τις 2.000, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 260.000 μαθητές. Είναι ένα δείγμα της ανάγκης που υπήρχε κατά την σχολική χρονιά και που είναι συνεχώς αυξανόμενη αυτή η ανάγκη. Βεβαίως το 2012 πήγαμε να καλύψουμε, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για τη χώρα και πήγαμε να καλύψουμε συγκεκριμένες ανάγκες. Ωστόσο, αυτές οι ανάγκες εξακολουθούν και υπάρχουν, όχι σε τόσο μεγάλη κλίμακα, αλλά υπάρχουν οικογένειες που καθημερινά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και να μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους και το υγιεινό και το σωστό και το απαραίτητο στο τραπέζι τους. Αυτό προσπαθεί να κάνει το Ινστιτούτο Πρόληψης, προσφέροντας καθημερινά στα παιδιά, στους μαθητές στο σχολείο που συμμετέχουν, ένα υγιεινό, γερό δεκατιανό, με σκοπό τα παιδιά να μπορούν και να προοδεύσουν και να ανταπεξέλθουν κατά τη διάρκεια της μέρας στο σχολείο. Γιατί προσπαθούμε τα παιδιά να καταναλώνουν αυτό το δεκατιανό στο πρώτο μεγάλο διάλειμμα, άρα στην αρχή της σχολικής μέρας. Φέτος εμείς είχαμε έτσι την δυνατότητα με βάση τους πόρους που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε να προσφέρουμε αυτό το γεύμα σε πάνω από 5.400 παιδιά, σχεδόν 5.500 παιδιά. Πήγαμε σε 156 σχολεία, αν δεν κάνω λάθος, σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Ελλάδα. Θα θέλαμε να μπορούμε να πάμε σε όλες τις περιοχές της χώρας. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι πάντα οι πόροι αρκετοί, ωστόσο προσπαθούμε να πάμε εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Και αυτές είναι περιοχές στην Αττική που είναι κοινωνικο-οικονομικά πιο ευαίσθητες, πιο ευάλωτες. Ωστόσο, κατά καιρούς και κατά άλλες σχολικές χρονιές προσπαθούμε και πηγαίνουμε και σε παιδιά που οι συνθήκες έτσι δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους, όπως ας πούμε την περίπτωση του Ντάνιελ στην Θεσσαλία, που πήγαμε τότε σε όλες τις πόλεις, σε όλες τις περιοχές και προσφέραμε αυτό το υγιεινό γεύμα στα παιδιά.
1: Θα συνεχιστεί το πρόγραμμα.
11: Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ήδη εμείς από τη μέρα που ολοκλήρωθηκε το σχολικό έτος έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία για το επόμενο σχολικό έτος. Είναι όλη η ομάδα προσπαθεί συνεχώς και να συγκεντρώσει τους πόρους αλλά και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και με τους συνεργάτες και προμηθευτές μας, αλλά και να είμαστε έτοιμοι ώστε από 1η Σεπτεμβρίου να μπορούμε να ξεκινήσουμε να λαμβάνουμε τις αιτήσεις από τα σχολεία. Να πούμε ότι έτσι κατά την περσινή σχολική χρονιά λαμβάναμε καθημερινά τηλεφωνήματα από διευθυντές σχολείων που έτσι με πολλή αγωνία προσπαθούσαν να διερευνήσουν αν θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αν θα είχαμε τη δυνατότητα. Ο κάθε διευθυντής μαζί με την αίτηση πάντα μας γράφει και τις ειδικές συνθήκες για τις οποίες θα έπρεπε το σχολείο να επιλεγεί. Δεν θα θέλαμε να επιλέγουμε σχολεία βεβαίως, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να είμαστε παντού. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα, ότι κατά την περσινή σχολική χρονιά, θυμάστε το 2012 που ήταν τα παιδιά που λιποθυμούσαν από την πείνα, είναι ένα φαινόμενο που ακόμα υπάρχει. Είχαμε πάει στον αγιασμό σε ένα σχολείο στο κέντρο της Αθήνας, ένα γυμνάσιο με 250 μαθητές, και είχε λιποθυμήσει μια μαθήτρια, και όταν η διευθύντρια ρώτησε στην προσευχή πόσα παιδιά είχαν καταναλώσει πρωινό, σήκωσαν 15 παιδιά το χέρι τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα η ανάγκη είναι πολύ μεγάλη.
1: Προφανώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
11: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Κυρία Ελένη Φαγωγέννη, υπεύθυνη εξεύρεση πόρων στο Ινστιτούτο Πρόληψης. 12 παρά 20 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Πάντα υπάρχει το ενδιαφέρον για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό. Προς το παρόν δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Φυσικά, δυστυχώς, η φωτιά στην Ελλάδα είναι αντικείμενο και των εφημερίδων στην Ευρώπη. Η ανταπόκριση από την ελληνική η υπηρεσία της Deutsche Welle κάνει λόγο για την μάχη που δίνει με τις φλόγες η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει για μία ακόμη φορά αυτό το φαινόμενο.
12: Δεκάδες τα δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο αναφορικά με τα πύρινα μέτωπα που πλήττουν και αυτό το καλοκαίρι μέρος της ελληνικής επικράτειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η τραγική είδηση για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους μαχόμενοι με τις φλόγες εν ώρα καθήκοντος. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στην Κρήτη. Οι δύο άνδρες είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους μέσα στον πυκνό καπνό και είχαν περικυκλωθεί από τις φλόγες, γράφει Frankfurt Allgemeine Zeitung. Ο τρίτος πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κοντά σε πυρκαγιά στον Αγέρανο Γηθίου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης, στην Κρήτη πολλές γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες, κατοικίες και στάβλοι υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Αρκετοί οικισμοί εκενώθηκαν προληπτικά και πολλοί παραθεριστές χρειάστηκε να απομακρυνθούν με σκάφη. Οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Σύμφωνα με τις δυνάμεις που επιχειρούν, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα μπορούν αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιορισμένο βαθμό ή, κατά διαστήματα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθόλου. Ως εκ τούτου, η πυροσβεστική επικεντρώνεται κυρίως στην προστασία κατοικιών και άλλων υποδομών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα, καθώς και εθελοντές, με την υποστήριξη δημοτικών αρχών και αστυνομίας. Το απόγευμα της Πέμπτης, σε απόσταση περίπου 60 χιλιόμετρων από την πρώτη εστία στο Ρέθυμνο, ξέσπασε δεύτερη πυρκαγιά κοντά στο χωριό Ασώματος. Οι αρχές απίθυναν προληπτική έκκληση για εκενώσεις. Τρία ελικόπτερα και περισσότεροι από 70 πυροσβέστες στάλθηκαν στη νέα πυρκαγιά. Συνολικά στην Κρήτη επιχειρούν πλέον 300 πυροσβέστες, επισημαίνει σε εκτενές ρεπορτάζ του και το ΣΤΕΑΝ. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων είχε σχηματιστεί πύρινο μέτωπο μήκους άνω των 12 χιλιόμετρων. Προειδοποίησε ακόμα ότι οι άνεμοι στην Νότια Κρήτη ενδέχεται να παραμείνουν πολύ ισχυροί. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε πως η χώρα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με δύσκολες ημέρες. Ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ένας περίπλοκος μήνας, γι' αυτό και ο ίδιος καλεί τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Τα ανωτέρω σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση στην Κρήτη επισημαίνει και το ΤΣΕΝΤΕΦ, προσθέτοντας όμως πως άλλες πυρκαγιές μένονταν επίσης στην Πάρο και τη Λέσβο, τη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 10 χωριά στην Πάρο εκενώθηκαν προληπτικά, παρότι η κατάσταση παρουσίαζε βελτίωση την Τετάρτη. Την ίδια στιγμή, ενώ τα πύρινα μέτωπα στην Ισπανία και τη Γαλλία τίθενται υπό έλεγχο, σε παρομοίως δύσκολη θέση με την Ελλάδα βρίσκεται και η Τουρκία. Εκεί, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, την Πέμπτη έκαιγαν συνολικά 115 πυρκαγιές, κυρίως στις ακτές της Μεσογείου. Από αυτές, ωστόσο, οι 110 βρίσκονταν υπό έλεγχο, ενώ 69 πυρκαγιές είχαν εκδηλωθεί εκτός δασικών περιοχών, με τις εθνικές αρχές να δηλώνουν πως οι πυρκαγιές προκλήθηκαν και εκεί από ισχυρούς ανέμους και αντιμετωπίζονταν με εντατικές επιχειρήσεις από αέρος και εδάφους, αναφέρει τέλος το ΣΤΕΑΝ.
1: Σας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στους συναδέλφους που εργάζονται στη γερμανική ραδιοφωνία τηλεόραση, γιατί έρχεται ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και τις φωνές της ελευθερίας. Η Δήμητρα Κυρανούδη στο ηχητικό σχόλιο.
13: Ο Ιούλιος είναι μήνας διακοπών. Η ζέστη του Μεσογειακού Νότου μεθυστική. Η θερινή ραστόνη αναγκαία. Στην Ελλάδα, οι τελευταίες μέρες του Ιουλίου, τα τελευταία χρόνια έχουν συνδεθεί αναπόδραστα με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η 24η Ιουλίου του 1974, η μέρα αποκατάστασης της ελληνικής δημοκρατίας, συχνά περνά στα ψηλά γράμματα. Μόνο οι λαμπερές παρουσίες στο Προεδρικό Μέγαρο μονοπολούν πια τα social media. Μια στιγμή που θα έπρεπε να είναι μέρα εθνικού αναστοχασμού. Για το δημοκρατικό κεκτημένο της Ελλάδας, μετά τη Χούντα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Για τους αγώνες και τις θυσίες για την πτώση της δικτατορίας, αλλά και για όσα ακολούθησαν, για τη θέσπιση του συντάγματος του 1975, που εμπέδωνε μέσα από τις διατάξεις του τις μεταπολεμικές κατακτήσεις της σύγχρονης Ευρώπης. Για τη συνολική θεσμική συγκρότηση της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας. Για τις ανηφόρες και κατηφόρες του περιπετειώδους ελληνικού κοινοβουλευτικού βίου. Για τις κρίσεις των επόμενων δεκαετιών και τις υπερβάσεις τους. Αλλά και για τις προκλήσεις της δημοκρατίας σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Για τους κλειδονισμούς και τις αμφισβητήσεις των ακρογωνιαίων λήθων της, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, των συνταγματικών αρχών για τη λειτουργία του πολιτεύματος. Μέσα σε αυτό το πλέγμα είναι αναγκαία η υπενθύμηση και η ανασύνθεση των ιστορικών γεγονότων, καθώς και η οφειλόμενη τιμή σε όλες και όλους εκείνους που δεν συνεμορφώθησαν προς τα υποδείξεις κατά το άσμα του Μίκη Θεοδωράκη. Σε μια εποχή αμφισβήτησης του φιλελεύθερου κοινοβουλευτισμού, σε μια εποχή πολέμων στην Ευρώπη και ανάδυσης αντιδημοκρατικών δυνάμεων, η αναφορά σε εκείνες τις φωνές της ελευθερίας απέναντι στη λογοκρισία της Χούντας και την απόλυτη καταστολή λειτουργεί ως πηξίδα για να πλοηγηθούμε στις ταραγμένες θάλασσες της νέας εποχής, των νέων μορφών εξουσίας, των υβριδικών πολέμων, της επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Ανασύροντας παλιές εκπομπές από το ιστορικό αρχείο του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle σε μια χρονιά αγωνίας και αβεβαιότητας, βρίσκεται κανείς αντιμέτωπος με ένα ανεκτίμητο κομμάτι ευρωπαϊκής δημοσιογραφικής ιστορίας που συνέβαλε στην ανατροπή της Χούντας μέσα από την ανόθευτη καθημερινή δημοσιογραφική, άλλοτε ορμητική και άλλοτε πιο διακριτική παρουσία. Ένα σύμβολο αντίστασης που παραμένει μέχρι σήμερα φωτεινό και ζωντανό, αλλάζοντας πρόσωπα και δημοσιογραφικές φόρμες, έχοντας οριμάσει, έχοντας περάσει από δύσβατα μονοπάτια και βρίσκοντας όμως πάντα ξανά και ξανά τη δική του ταυτότητα. Σήμερα, σε μια εποχή κατακαιρματισμού των μέσων και μια εποχή βαθιάς κρίσης των δημοσιογραφικών προτύπων και αξιών, σε μια εποχή ανάδυσης νέων αυταρχισμών, η ανάγκη μιας πολυφωνικής και πολυγλωσσικής ενημέρωσης στην Ευρώπη είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Κάθε δημοσιογραφική φωνή, κάθε πένα ή κάμερα που σταματά ενώ ακόμη πάλεται γεμάτη από δημοσιογραφικός φρίγος και ενάργεια είναι πλήγμα για τη δημοκρατία. Γι' αυτό και η υπεράσπιση αυτών των φωνών και η διατήρησή τους είναι ανάγκη και υποχρέωση όλων.

Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφώνα σας, Παρασκευή 31η Ιουλίου, 10 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, έχοντας κάλυψει όλο αυτό και απόψε την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό και τις υπόλοιπες σε όλη τη χώρα. Σιγά σιγά και εμείς αποχωρούμε και θα σας ξαναβρούμε, θα διακόψουμε για περίπου 15 μέρες και θα σας ξαναβρούμε μετά την 16η Αυγούστου εδώ στον Sky 100,3. Αυτή είναι μια μικρή προαναγγελία. Θα φτάσουμε όμως με μουσική μέχρι τα μεσάνυχτα.

Έλειψε και απόψε, κυρίες και κύριοι, τις υπεργαγές ανά τη χώρα, όπως και το πρωί, ραδιόφωνο, τηλεόραση και ιστοσελίδα. Εμείς φτάσαμε στην ώρα της αποφώνησης. Ο Γιώργος Βράχνος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Θανάση Καραγιάννη στη μουσικογραφική υποστήριξη. Γιώργος Γεμελιάρης στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμ στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Βασίλης Κουφόπουλος. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού τα μεσάνυχτα με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά επιλογές από τη δισκοθήκη του σταθμού. Σωστά. Καλώς βράδυ, θα τα πούμε σε 15 μέρες, μετά το 15 Αύγουστο, δηλαδή, στις 16 Δευτέρα.

0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: περιδιαβαίνοντας στην Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Τι σαν τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δραματικές διαστάσεις έχει πάρει μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές, να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές και να οδηγούν στον απεγκλωβισμό κατοίκων και παραθεριστών διαθαλάσσης. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Ξηρονομή, Καλαμάκι, Αγίος Βασίλειος και Πόρτο Γερμενό, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς οικισμούς. Έχουν σχηματίσει ένα τείχος με τα οχήματα προκειμένου να ανακόψουν τη φωτιά να μην μπει στο Πόρτο Γερμενό. Στην περιοχή μεταξύ Δομβρένας και Αγίου Νικολάου η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Από νωρίς χθες το απόγευμα, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Νωρίτερα χθες εκενώθηκαν και οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Στο Πόρτο Γερμενό κλειστή παραμένει η οδός Δημάρχου Γκίνη στο ύψος της οδού και Θερώνος στο ρεύμα προς Προσύλλη. Έχει διακοπεί επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό η Νόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βίλιον στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Οι συνδίκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Τουρνάς μετέβη στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεο. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Σε ισχύ παραμένει η εκτροπή των οχημάτων στην περιφερειακή Αιγάλεο στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρεβελής. Ακραίος κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και την Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από αυτήν την ώρα και μέχρι νότερας οι Λόφοι, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη τιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η ρύθμιση για την ισόβια κάθειρξη. Η τροπολογία προβλέπει την αύξηση της πραγματικής έκθεσης ποινής στα 30 έτη για περιπτώσεις πολλαπλής ισόβιας κάθειρξης, προκειμένου να θεμελιώνεται δικαίωμα απόλυσης υπό ορό. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Πρόσθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα εργαστούν σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές και τις εγκύτριες δυνάμεις με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόουν. Παράλληλα, θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας, με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Στη Γερμανία, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας μέχρι και το Σεπτέμβριο. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Με δύο μέτωπα να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Το ένα στην περιοχή Ξηρονομή, το οποίο πέρασε από το χωριό και πλέον κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο και την Αλική. Και το άλλο σε Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο, το οποίο κινείται απειλητικά προς το Πόρτο Γερμενό. Με μήνυμα από τα 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές προς Σύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Νωρίτερα χθες εκενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Οι συνθήκες είναι αντίξεως και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος. Τόνισε χθες το βράδυ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κύριος Τουρνάς μετέβη στο Πορτογερμενό, όπου ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο πανόραμα Αιγιαλίας. Η φωτιά αυτή τη στιγμή καίει σε Χαράδρα μακριά από κατοικίες. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Ευβοία. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Στην Ιταλία 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρικτέρ που σημειώθηκε στις 9 παρατέταρτο χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα

escenario.

0: Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας.
1: Ακούτε Πρίσμα 91,6.
2: Στις τρεις

Hellas Hotel στην Αθήνα. Για πόσο πάει και όχι πώς θες να πας. Κι όμως ρωτάς, ξαναρωτάς. Για πόσο πάει και όχι πώς.

σαν φως αστράφτη κι ας μην υπάρχει πια, εκείνη σου χαμογελά. Σαν φως αστράφτη.